0: αγαλιάστε δίκαιοι εν κυρίω τη ευθέπιση πρέπει ένεσης, όλα αυτά τα τρία ημιστήχια συνοδευόμενα βεβαίως από την προτροπή Αλληλούια. Θα μιλήσουμε για ένα αναλυτικά για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τη λογική που υπάρχει πίσω από την επιλογή αυτών των κειμένων, αυτών των ημιστοιχείων, και στην πορεία θα συζητήσουμε κιόλας για το ψαλμό από τον οποίο προέρχονται.
1: Mm-hmm. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση, από τον ψαλμό 64.
0: Ναι, ευχαρίστως. Να πούμε καταρχήν δύο λόγια εισαγωγικά, ότι ο ψαλμός 64 στην αρρύθμιση της Εβραϊκής Βίβλου έχει τον αριθμό 65. Είναι μια ευχαριστία προς τον Θεό για τις δωρεές του και ειδικότερα για την πλούσια σοδειά που εξασφαλίζει στον λαό του. Στην πρώτη στροφή, η οποία ξεκινάει από το στίχο 2, ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή του ψαλμού, μια εκτεταμένη επιγραφή, θα μιλήσουμε και για αυτήν. Στην πρώτη στροφή λοιπόν, από το στίχο 2 στο στίχο 5, ο Θεός υμνείται για την καλοσύνη του και την συγχωρητικότητά του, και στην δεύτερη, στους στίχους 6 έως 9, για τη δύναμή του ως δημιουργός του σύμπαντος. Αυτές οι δύο στροφές, 2 έως 5 και 6 έως 9, έχουν έναν ευχαριστήριο χαρακτήρα κυρίως στο εβραϊκό κείμενο, γιατί στην μετάφραση των Εβδομήκοντα ο μεταφραστής, δεν ξέρω για ποιον λόγο, αποδίδει τις μετοχές που υπάρχουν στο εβραϊκό κείμενο σε προστακτικές. Αντί ο Ισακούων και ο Υπακούων της προσευχές και λοιπά, ο οποίος ευχαριστείται στο εβραϊκό, στο κείμενο των Εβδομήκοντα μετατρέπονται σε προστακτικές, Ισάκουσον, Υπάκουσον, οπότε δίνουν περισσότερο οικετευτικό τόνο στις στροφές αυτές παρά ευχαριστήριο τόνο όπως είναι στο πρωτότυπο. Έτσι ο ευχαριστήριος χαρακτήρας του ποίηματος είναι μόνο στην τελευταία στροφή, στους στίχους 10 έως 14, είναι εμφανής μόνο εκεί, όπου ο λαός εξυμνεί το Θεό για την πλούσια ευλογία που χάρισε στη χώρα. Γενικά ένας ψαλμός που δεν τον πολυγνωρίζουν οι πιστοί, γιατί δεν ακούγεται συχνά στην Εκκλησία, εκτός από αυτόν τον από αυτό το ημιστήχιο «Μακάριος προσελάβου και εξελέξω και προσελάβου Κύριε», που ακούγεται ως κοινωνικό.
1: Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Να υπενθυμίσουμε σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σπίτι να ανοίξουν, αν το θέλουν, την Αγία Γραφή στον Ψαλμό 64, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο παράλληλα με τη μετάφραση, καθώς επίσης και το σχολιασμό του. Κύριε Καθηγητά.
0: Διαβάζω λοιπόν το κείμενο, όπως είπατε, από την έκδοση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. Ο πρώτος στίχος αποτελεί την επιγραφή, είναι μια σχετικά εκτεταμένη επιγραφή, και ο ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2 και φτάνει μέχρι το στίχο 14, έχουμε δηλαδή 13 στίχους. Η επιγραφή δίνει κάποιες πληροφορίες για τον πρωτοψάλτη, ο Δή του Δαβίδ με τη συνοδεία ψαλτηρίου, εντολή του Ιερεμία και του Εζεκίηλ να ψαλεί από τον εχμάλωτο λαό όταν θα επρόκειτο να επιστρέψουν. Αυτή είναι η επιγραφή, θα μιλήσουμε για αυτή και για τις ιδιομορφίες που παρουσιάζει. Διαβάζω τώρα τον ψαλμό. «Σε σένα Θεέ αρμόζει να υμνήσεις την Σιών, σε σένα αρμόζει να εκπληρώνονται τα τάματα στην Ιερουσαλήμ. Στην προσευχή μου δώσε απόκριση, σε σένα κάθε άνθρωπος προσφεύγει. Οι πράξεις των ανώμων μας ξεπερνούν σε δύναμη, αλλά τις παραβάσεις μας εσύ θα μας τις συγχωρήσεις. Χαρά σε αυτούς που διάλεξες και που κοντά σου εσύ τους πήρες. Μες στις αυλές σου αυτοί θα κατοικούν. Θα μας χορταίνουν τα αγαθά του οίκου σου, καθώς και είναι Άγιος ο ναός σου δίκαια και θαυμάζεται. Δώσ' μας απόκριση, Θεέ σωτήρα μας, εσύ ελπίδα όσων κατοικούν σε όλα τα πέρατα της γης και αυτών που βρίσκονται μακριά στη θάλασσα. Εσύ που με τη δύναμή σου θεμελιώνεις τα βουνά, που με εξουσία είσαι ζωσμένος, εσύ που αναταράζεις το βυθό της θάλασσας, κάνεις τα κύματά της να ηχούν. Τα έθνη θα συγκλονιστούν. Δέος θα νιώσουν όσοι κατοικούν στις γης τα πέρατα από τα θαυμαστά σου έργα. Όταν προβάλλει αυγή και είναι μια απόλαυση εσπέρα. Τη χώρα φρόντισες και μάφθονες την πότη στις βροχές. Μ' αγαθά την πλημμύρισες. Το τεράστιο ποτάμι γέμισε νερά, ετοίμασες τροφή για τους ανθρώπους, γιατί έτσι η γη προετοιμάζεται. Κάνε τα βλάκια της να ποτιστούν καλά, πλήθινε τα γεννήματά της, με το ψηλό βροχο θα χαίρεται την ώρα που βλασταίνει. Με τα αγαθά σου θα ευλογήσεις όλον τον κύκλο της χρονιάς και θα γεμίσουν εμάφθον αγαθά οι παιδιάδες σου. Τα ξεροβούνια έφορα θα γίνουν και θα πανηγυρίζουν τα βουνά. Μαλλί καινούριο θα ντυθούν τα κρυάρια στα κοπάδια και οι κοιλάδες θα γεμίσουν σιτάρι άφθονο. Κραυγές χαράς από τους ύμνους θα ντυχούν. Αυτός είναι ο ψαλμός σε μετάφραση. Σε κάποια σημεία είναι λίγο υποθετική η μετάφραση, θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλάβαν προφανώς και οι ακροτές μας καθώς το διάβαζα, είναι ένας ύμνος ο οποίος δεν είναι πολύ καλά δομημένος. Έχει άλλη στίχη, είναι πάρα πολύ μεγάλη, άλλη είναι μικρότερη. Θα πούμε όμως για αυτά αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε από τον πρώτο στίχο του ψαλμού, που όπως είπαμε είναι η επιγραφή και αυτή παρουσιάζει κάποια προβλήματα, καθώς σε ορισμένα χειρόγραφα των Εβδομήκοντα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη, ενώ στα αρχαιότερα χειρόγραφα είναι πολύ πιο σύντομη. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Στο εβραϊκό κείμενο είναι, η επιγραφή είναι αρκετά πιο σύντομη και παρέχει απλώς μια ασαφή πληροφορία που συνδέει το περιεχόμενο του ψαλμού με τους προφήτες Ιερεμία και η Εζεκίλ και την ομάδα των εξορίστων Ιουδαίων που επέστρεψαν από τη Μεσοποταμία στην Παλαιστίνη μετά το τέλος της αιχμαλωσίας. Πώς προέκυψε αυτή η επιγραφή δεν ξέρουμε, όπως σας είπα στο εβραϊκό κείμενο είναι συντομότερη, αλλά προφανώς κάποιος από τους αντιγραφείς έγραψε ένα σχόλιο σχετικά με την χρονολόγηση του ψαλμού, ότι προέρχεται δηλαδή από την περίοδο της εχμαλωσίας, και αυτό το σχόλιο τελικά ενσωματώθηκε στα μεταγενέστερα χειρόγραφα των Εβδομήκοντα και πέρασε μέχρι τις σύγχρονες εκδόσεις. Η μόνη υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε σχετικά, αν λάβουμε υπόψη το εύρος της θεματολογίας του ποίηματος, είναι ότι η σύνθεση του ψαλμού προέκυψε πιθανότατα από την αναθεώρηση παλιότερων προσευχών υπό το φως της επιστροφής των Ιουδαίων από την εξορία. Οπότε αν δηλαδή αυτή η υπόθεση είναι σωστή, η απόδοση που προτιμήθηκε στη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, εντολή του Ιερεμία και του Εζεκίλ να ψαλεί από τον εχμάλωτο λαό όταν θα επρόκειτο να επιστρέψουν, φαίνεται η λογικότερη. Επαναλαμβάνω ότι είναι εντελώς υποθετική η απόδοση, από το πρωτότυπο κείμενο δεν βγαίνει κάποιο σαφές νόημα, ούτε και γνωρίζουμε την προέλευση αυτής της επιγραφής. Αν όμως η υπόθεση αυτή είναι σωστή, ότι πράγματι δηλαδή ο αντιγραφέας που έβαλε αυτή την επιγραφή θεώρησε ότι ο ψαλμός προέρχεται από την περίοδο της εχμαλωσίας, μάλλον από το τέλος της περίοδου της εχμαλωσίας, καθώς οι εξόριστοι στη Μεσοποταμία οι Ιουδαίοι ετοιμάζονται να επιστρέψουν, μπορούμε να κατανοήσουμε υπό το φως αυτής της υπόθεσης και τον στίχο 2 με τον οποίο αρχίζει ο ψαλμός. Δηλαδή οι εξόριστοι που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ απευθύνουν στο Θεό τη δοξολογία: σε σένα Θεέ αρμόζει να υμνήσεις στη Σιών, σε σένα αρμόζει να εκπληρώνονται τα τάματα στην Ιερουσαλήμ. Οι Ιουδαίοι δηλαδή ετοιμάζονται να επιστρέψουν, υμνούν το Θεό ότι ευχαριστούμε που πηγαίνουμε στον τόπο όπου σου αρμόζει στην πραγματικότητα να εκπληρώνονται τα τάματα και να υμνήσαι, και ενημερώνοντας κατά κάποιο τρόπο στην Ιερουσαλήμ πλέον οι επαναπατρισμένοι Ιουδαίοι τα τάματα που είχαν κάνει στη Μεσοποταμία για την επιστροφή τους, παρακαλούν ταυτόχρονα το Θεό να ανταποκριθεί στις προσευχές τους, καθώς αυτός αποτελεί το καταφύγιο κάθε ανθρώπου, όπως δηλώνεται στο στίχο 3, και εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι ο Θεός είναι πιο δυνατός από οποιαδήποτε ανθρώπινη παράβαση και μπορεί να τη συγχωρήσει. Το κλίμα είναι σαφές, οι Ιουδαίοι συναισθάνονται πλέον ότι για τις αμαρτίες τους επετράπει αυτή η εθνική καταστροφή και η εξορία τους στην Μεσοποταμία. Τώρα λοιπόν παρακαλούν το Θεό και μάλλον εκφράζουν τη βεβαιότητά τους ότι η δύναμη, η αγάπη του Θεού για τον λαό του είναι πολύ δυνατότερη από οποιασδήποτε αμαρτίες και επομένως μπορεί να τις συγχωρήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ το πρωτότυπο κείμενο είναι το «ηλάσκομαι» στα εβραϊκά «καπάρ», από το οποίο προκύπτει και το όνομα της μεγαλύτερης, από μια από τις μεγαλύτερες γιορτές του Ιουδαϊσμού, της γιορτής του εξυλασμού, «Γιομ Κιπούρ» στα εβραϊκά, που σημαίνει που η γιορτή αυτή εκφράζει την αποκατάσταση της σχέσης του ανθρώπου με το Θεό και την άρση των αρνητικών καταστάσεων που στέκονται εμπόδιο στην σχέση Θεού και ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο μεταφραστής του κειμένου των Εβδομήκοντα επιλέγει αυτό το ρήμα, ότι η αγάπη σου είναι τόσο μεγάλη ώστε μπορείς να συγχωρήσεις, του ηλάσκεστε πάσαστας παραβάσεις του ανθρώπου. Η αποκατάσταση βέβαια των σχέσεων με το Θεό δεν είναι κατόρθωμα του ανθρώπου, ούτε μπορεί να επιτευχθεί με την τέλεση κάποιου τελετουργικού όπως της γιορτής του εξύλασμου, αλλά είναι αποτέλεσμα της συγχωρητικής αγάπης του Θεού που έχει τη δύναμη να παραβλέψει όλες τις ανθρώπινες αμαρτίες. Γι' αυτό η πρώτη στροφή του ποίηματος κλείνει με έναν μακαρισμό όλων εκείνων που ο Θεός τους διάλεξε και τους πήρε κοντά του, προσφέροντάς τους άμεση πρόσβαση στο χώρο που βρίσκεται ο ίδιος, όπως λέει ο στίχος 5, δηλαδή δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βλέπουν τον ναό, να προσεγγίζουν τον ναό, καθώς ο ναός θεωρείται ο τόπος κατοικίας του Θεού. Η επιλογή των ρημάτων, εξελέξω και προσελάβου, καθιστά σαφές ότι η αποκατάσταση των σχέσεων με τον άνθρωπο είναι αποκλειστικά έργο της αγάπης του Θεού, όπως είπαμε και νωρίτερα. Η αποκατάσταση της σχέσης με το Θεό έχει ως συνέπεια και την ελπίδα βεβαίως της επιστροφής της ευλογίας του Θεού, και με τη βεβαιότητα που παρέχει αυτή η ελπίδα ολοκληρώνεται η πρώτη στροφή του ποίηματος. «Θα μας χορτάσουν τα αγαθά του οίκου σου, καθώς είναι Άγιος ο ναός σου, δίκαια και θαυμάζεται», σημειώνει ο ποιητής στο τέλος της πρώτης στροφής.
1: Εντυπωσιάζει πραγματικά, κύριε καθηγητά, η ποικιλομορφία της θεματολογίας του ποίηματος στην οποία αναφερθήκατε. Ήδη από την πρώτη στροφή είδαμε σε 4 μόλις στίχους να διαδέχεται τον ύμνο η οικεσία προς τον Θεό και την διακήρυξη της συγχωρητικότητάς του, η έκφραση της ελπίδας, θα λέγαμε, για αποκατάσταση των σχέσεων μαζί του. Πώς προχωράει ο ποιητής στη συνέχεια?
0: Από τον στίχο 6 και εξής η θεματολογία αλλάζει και πάλι. Η κοινότητα των επαναπατρισθέντων απευθύνεται και πάλι οικητευτικά προς το Θεό να ανταποκριθεί στις προσευχές της. Ενδιαφέρον στην προκειμένη περίπτωση έχει διαπίστωση ότι οι προσευχόμενοι αναγνωρίζουν το Θεό όχι μόνο ως σωτήρα του λαού τους, αλλά και ως ελπίδα όσων κατοικούν σε όλα τα πέρατα της γης και αυτών που βρίσκονται μακριά στη θάλασσα. Η φράση έχει περάσει και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Στο ευχολόγιο έχουμε «Πάκουσον ημών ο Θεός, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν». Είναι επίσης μια φράση από αυτόν τον ψαλμό. Η φράση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτή η ιδέα της παγκοσμιότητας του Θεού, ότι ο Θεός είναι η ελπίδα όλων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, δεν είναι αυτονόητη μέσα στη Βίβλο. Βεβαίως στους προφήτες της προεχμαλωσιακής περίοδου η ιδέα δεν απουσιάζει, αλλά αναπτύσσεται θεολογικά περισσότερο σε αυτήν την περίοδο από την οποία προέρχεται ο ψαλμός μας, δηλαδή στην μετεχμαλωσιακή περίοδο. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο πριν από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, κυριαρχούσε η αντίληψη ότι εκτός από τον Θεό του Ισραήλ υπήρχαν και άλλοι θεοί, καθένας από τους οποίους προστάτευε το λαό του και την περιοχή του. Ο Ισραήλ ήταν βεβαίως ένας μονοθεϊστικός λαός, είχε έναν Θεό, αυτό όμως δεν απέκλειε ότι και οι άλλοι λαοί είχαν τους δικούς τους θεούς. Έτσι η ιστορία έπαιζε κεντρικό ρόλο στη θεολογική σκέψη της εποχής, καθώς σε αυτήν κυρίως, μέσα στην ιστορία δηλαδή, εκδηλωνόταν η δύναμη του Θεού του Ισραήλ και η υπεροχή του έναντι των άλλων θεών που λατρεύονταν από τους γειτονικούς λαούς. Για το λόγο αυτό οι ψευδοπροφήτες της προεχμαλωσιακής περίοδου ισχυρίζονταν ότι δεν πρόκειται ο Θεός να επιτρέψει την καταστροφή του λαού του, ερχόμενη φυσικά σε αντίθεση και σε σύγκρουση, όπως γνωρίζουν όσοι διαβάζουν την Αγία Γραφή, με τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος διακήρυξε ότι η ασφάλεια του λαού δεν εξαρτάται από την δύναμη του Θεού τους, ο οποίος είναι πιο ισχυρός δήθεν από τους άλλους θεούς, αλλά εξαρτάται από το κατά πόσο ο λαός τηρεί τους όρους της διαθήκης με τον Θεό. Είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο, περίπλοκο ζήτημα αυτό, το οποίο απασχολεί τους Ιουδαίους πριν από την εχμαλωσία και που προκαλεί βεβαίως και εντάσεις πολλές και μετά την εχμαλωσία.
1: Στο σημείο αυτό νομίζουμε ότι θίγεται ένα αρκετά ενδιαφέρον ζήτημα και γι' αυτό προτείνουμε, κύριε καθηγητά, να κάνουμε στο σημείο αυτό ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα, ώστε να το συζητήσουμε στη συνέχεια με μεγαλύτερη χρονική άνεση.
0: Ευχαριστώ, κύριε Παπά.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσου με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς συνεχίζετε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Επανερχόμαστε μετά το μουσικό μας διάλειμμα λοιπόν και να συζητήσουμε ένα θέμα που το ξεκινήσαμε νωρίτερα, το θέμα της παγκοσμιότητας δηλαδή του Θεού. Είπατε λοιπόν κύριε καθηγητά ότι κατά την περίοδο πριν από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία κυριαρχούσε η αντίληψη ότι εκτός από τον Θεό του Ισραήλ υπήρχαν και άλλοι θεοί, καθένας από τους οποίους προστάτευε το λαό του ή την περιοχή του. Και είπατε ακόμη ότι για τον λόγο αυτόν οι ψευδοπροφήτες της προεχμαλωσιακής περίοδου ισχυρίζονταν ότι δεν πρόκειται ο Θεός να επιτρέψει την καταστροφή του λαού του, ερχόμενοι έτσι σε σύγκρουση με τον προφήτη Ιερεμία. Θα θέλατε να μας το αναλύσετε λίγο περισσότερο αυτό?
1: Ναι, ευχαρίστως. Ξέρετε, για μας σήμερα, για τους σύγχρονους ανθρώπους, αυτή η ιδέα ότι ο Θεός είναι παγκόσμιος φαίνεται σχεδόν αυτονόητη. Οι άνθρωποι όμως της προχριστιανικής εποχής είχαν μια πολύ πιο στενή αντίληψη για τους θεούς τους και πίστευαν πως οι διάφορες θεότητες ήταν συνδεδεμένες με έναν ορισμένο τόπο, τα όρια του οποίου μάλιστα δεν μπορούσαν να υπερβούν. Έτσι η μακροχρόνια εγκατάσταση των Ισραηλιτών στην ορεινή Χανάν, για παράδειγμα, δημιούργησε βαθμία την εντύπωση στους γύρω λαούς ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ένας Θεός των βουνών. Ενεργεί μόνο στα βουνά, έχει δύναμη μόνο στα βουνά, και αν φύγει από τα βουνά, αν φύγουν από τα βουνά οι Ισραηλίτες, δεν έχουν πλέον την προστασία του Θεού τους. Όσο και να μας φαίνεται ίσως αστεία ή αδιανόητη αυτή η αντίληψη για τη σύγχρονη θεολογική σκέψη, για τους αρχαίους ήταν τόσο αυτονόητη που λαμβάνονταν υπόψη ακόμα και για το σχεδιασμό των πολεμικών επιχειρήσεων. Έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, όπου γίνεται επίθεση του στρατού της Συρίας εναντίον του Ισραήλ, εναντίον των Ισραηλιτών. Οι Ισραηλίτες νικούν στη μάχη και όταν οι στρατηγοί παρουσιάζονται μπροστά στο βασιλιά της Συρίας, μετά την ήττα τους δηλαδή, προσπαθούν να δικαιολογήσουν την ήττα και του λένε ότι ο Θεός του Ισραήλ είναι ο Θεός των βουνών και όχι Θεός των κοιλάδων. Γι' αυτό το λόγο μας νίκησαν. Αν όμως τους πολεμήσουμε στην πεδιάδα, ασφαλώς θα τους νικήσουμε. Και η δικαιολογία αυτή σε μας φαίνεται αστεία. Υπάρχει στο τρίτο βιβλίο των βασιλείων στο κεφάλαιο 21. Η δικαιολογία αυτή έγινε αποδεκτή από το βασιλιά της Συρίας. Ναι, δεν μπορεί κανείς να κάνει κάτι απέναντι σε έναν τοπικό θεό. Ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα αυτό της σύνδεσης του Θεού με έναν τόπο. Το βλέπουμε στην περίπτωση του προφήτη Ελισαίου, όπου υπάρχει ένας ανώτατος αξιωματούχος, αρχιστράτηγος του στρατού της Συρίας, ο Νεεμάν, ο οποίος προσβάλλεται από λέπρα, και αφού έχει ξοδέψει όλα του τα λεφτά στους γιατρούς εκεί της Δαμασκού, κανείς δεν μπορεί να τον κάνει καλά, μια δούλη του λέει, δεν πας και στο λίγο παρακάτω, υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού εκεί ο οποίος μπορεί να σε βοηθήσει. Πηγαίνει πραγματικά στον Ελισαίο, στην απελπισία του ο άνθρωπος, ο Ελισαίος τον θεραπεύει με θαυματουργικό τρόπο. Η ιστορία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, θα αξίζει τον κόπο να την ψάξει κανείς. Είναι στο τέταρτο βιβλίο των βασιλείων, στο πέμπτο κεφάλαιο. Είναι πολύ όμορφη ιστορία, δεν θα την πω όλη, αλλά όταν θεραπεύτηκε ο Νέεμαν, σκέφτηκε ότι αυτός ο Θεός που με έκανε καλά είναι πολύ μεγάλος. Άρα θέλω και εγώ να τον λατρεύω, και ζήτησε από τον Ελισαίο την άδεια να λατρεύει τον Θεό του Ισραήλ, να τον λατρεύει στη Δαμασκό. Και εκεί προέκυψε το μεγάλο θεολογικό πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν να λατρέψεις τον Θεό του Ισραήλ στη Δαμασκό. Η λύση που βρέθηκε, δεν ξέρω πώς την γνωρίζουν, αλλά μας φαίνεται πάρα πολύ αστεία. Φόρτωσαν 2 μουλάρια χώμα από το Ισραήλ, ώστε να στρώσει το χώμα κάτω και έτσι πάνω σε χώμα ισραηλιτικό να μπορεί να λατρεύει το Θεό, γιατί αλλιώς σε ξένη χώρα δεν ήταν δυνατόν να τον λατρεύει. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δυνατή ήταν αυτή η ιδέα, τόσο ώστε να χρειαστεί να πάρουν, να κουβαλήσουν 2 τσουβάλια χώμα από το Ισραήλ, για να μπορεί σε ισραηλιτική γη να λατρεύεται ο Θεός. Αφού λοιπόν οι θεοί δεν μπορούσαν να υπερβούν τα όρια του τόπου τους, απομάκρυση από ένα τόπο σήμαινε χωρισμό από τον Θεό της περιοχής. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Δαβίδ να απευθύνεται στο Σαούλ και να του λέει, για όσους τον κατηγορούν, ας είναι καταραμένοι ενώπιον του Θεού, γιατί με καταδιώκουν σήμερα και δεν με αφήνουν να ζήσω ήσυχο στη χώρα που μου έδωσε ο Κύριος στο λαό μου για ιδιοκτησία τους. Πήγαινε, μου λένε, αλλού να λατρέψεις άλλους θεούς. Μετακίνηση δηλαδή από έναν τόπο σε άλλον σημαίνει εγκατάλειψη των θεών του τόπου όπου βρισκότανε και λατρεία άλλων θεών. Το βλέπουμε αυτό λίγο και στον ψαλμό, στον περίφημο ψαλμό της Εχμαλωσίας, τον 136. Πώς άσομεν την οδή Κυρίου επί γης αλωτρίας. Έτσι, πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη. Δεν είναι δυνατόν. Όταν οι Βαβυλώνοι ζήτησαν από τους Ιουδαίους, πέστε μας κανένα τραγούδι από την πατρίδα σας, και την είπαν, δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί τα τραγούδια μας απευθύνονται στον Κύριο και δεν μπορούμε να ψάλουμε στον Κύριο σε ξένη χώρα. Έτσι λοιπόν η καταστροφή του βασιλείου του Ιούδα και η εχμαλωσία που ακολούθησε αποτέλεσε ένα ισχυρό κλονισμό για την πίστη των Ιουδαίων, καθώς αρχίζουν να νιώθουν ότι υπάρχουν ισχυρότεροι θεοί από τον δικό τους. Πώς είναι δυνατόν να μας νίκησαν οι Βαβυλώνοι, αφού εμείς έχουμε τον πιο ισχυρό Θεό? Μήπως δεν είναι τόσο ισχυρός ο δικός μας Θεός όσο είναι ο Θεός των Βαβυλωνίων? Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, και γι' αυτό απευθύνονται στους προφήτες με ακριβώς αυτό το ερώτημα. Ο Θεός Μαρδούκ είναι ισχυρότερος από τον δικό μας Θεό? Και βεβαίως, βλέποντας κανείς την λατρεία του Θεού Μαρδούκ, έτσι όπως εξελισσόταν στη Βαβυλώνα, με τεράστιες γιορτές, με πομπές, με λιτανίες στην είσοδο της Βαβυλώνας κάτω από τους κρεμαστούς κήπους κλπ, αρχίζουν να νιώθουν ότι αυτοί έχουν έναν κατώτερο Θεό από τον Θεό των Βαβυλωνίων. Αυτός ο κλονισμός τους έδωσε τη δυνατότητα να αντιληφθούν αυτό που διακήρυσαν οι προφήτες τους, ότι οι θεοί των διαφόρων λαών είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτοι, και ότι το σχέδιο του Θεού για τον κόσμο δεν περιορίζεται στα στενά πλαίσια του Ισραήλ, αλλά περιλαμβάνει όλους τους λαούς της γης. Αυτό το τόνιζαν οι προφήτες, αλλά κανείς δεν τους πίστευε, γιατί υπήρχε ένα αντεπιχείρημα πάρα πολύ ισχυρό από την πλευρά των αντιπάλων των προφητών. Ο Θεός μας ελευθέρωσε από την Αίγυπτο. Ο Θεός μας προφύλαξε 40 χρόνια στην έρημο. Ο Θεός μας χάρισε αυτή τη χώρα. Υπόταξε υπό τους πόδας ημών λαούς ισχυρούς και έθνη ισχυρά και λαούς πολλούς. Δεν είναι δυνατόν να αφήσει να καταστραφούμε. Τα έκανε όλα αυτά για να μας αφήσει να καταστραφούμε. Και αυτό βεβαίως έδινε αφορμή στους ψευδοπροφήτες, ενώ οι Βαβυλώνοι απειλούσαν την κυριαρχία της Ιουδαίας, του κράτους του Ιούδα, οι ψευδοπροφήτες να λένε, μη φοβάστε, ο Θεός θα μας βοηθήσει και οι εχθροί μας θα καταστραφούν. Και βεβαίως ο Ιερεμίας ήταν ο προφήτης αυτός ο οποίος έλεγε, αυτοί λένε ψέματα, ο Θεός ουδέποτε αποκαλύφθηκε σε αυτούς, διότι ο Θεός έκανε μια διαθήκη μαζί μας. Η διαθήκη έλεγε ότι εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε τον Θεό, να τον αναγνωρίζουμε στον μοναδικό Θεό, και ο Θεός να μας προστατεύει. Από τη στιγμή που εμείς δεν ακολουθούμε τους όρους της Διαθήκης, από τη στιγμή που λατρεύουμε παράλληλα με τον Θεό και τον Βάαλ, από τη στιγμή που αδικούμε τους συνανθρώπους μας και δεν τηρούμε αυτά τα οποία έχει πει ο Θεός. Ο Θεός δεν δεσμεύεται από τους όρους της Διαθήκης, άρα μας λογαριάζει σαν όλους τους άλλους λαούς. Έναν λαό ο οποίος έχει βέβαια έναν Θεό, αλλά αυτός ο Θεός δεν διαφέρει από τους ειδωλολατρικούς θεούς. Αυτό ήταν το μεγάλο θεολογικό πρόβλημα που είχαν να λύσουν οι προφήτες πριν από την αιχμαλωσία και που βεβαίως η αιχμαλωσία έκανε τους Ισραηλίτες να συναισθανθούν ότι πραγματικά έχουν έναν παγκόσμιο Θεό και θα πρέπει να τηρούν την Διαθήκη Του. Ως παγκόσμιος λοιπόν Θεός, ο Θεός του Ισραήλ είναι και κύριος φυσικά όλης της δημιουργίας. Και αυτό διακηρύσσεται, για να ξαναγυρίσουμε λίγο στον ψαλμό μας, παραστατικά στους επόμενους στίχους. Τα βουνά ήταν σύμβολα της σταθερότητας και της μονιμότητας, έτσι ο Θεός είναι πιο ισχυρός από αυτά, αφού αυτός με τη δύναμή του τα θεμελίωσε, όπως διακηρύσσεται στον στίχο 7. Το ίδιο ισχύει και για τη θάλασσα. Αν η θάλασσα συμβολίζει τις χαοτικές και αντίθεες δυνάμεις που απειλούν την τάξη της δημιουργίας, έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες εκπομπές αναλυτικά για αυτό το θέμα, το πώς αντιλαμβάνονταν τη θάλασσα και γενικά το νερό οι Ιουδαίοι. Ο Θεός είναι πιο δυνατός από τη θάλασσα, αφού αυτός έχει τη δύναμη να αναταράσει τον βυθό της και να κάνει τα κύματά της να ηχούν, όπως διαβάζουμε στο στίχο 8. Αυτή ακριβώς τη δύναμη θα νιώσουν και θα αναγνωρίσουν πλέον όλοι οι λαοί, όσο μακριά και αν κατοικούν, καθώς θα βλέπουν τα θαυμαστά έργα του Θεού. Με αυτήν τη διαβεβαίωση κλείνει ο στίχος 9. Και πάμε στην τελευταία στροφή του ποίηματος, όπως είπαμε στην αρχή. Εδώ φαίνεται, είναι περισσότερο εμφανής στο κείμενο των Εβδομήκοντων, ο ευχαριστήριος χαρακτήρας του ποίηματος, στους στίχους δηλαδή 10 έως 14, όπου ο ψαλμωδός, αφού διακήρυξε ότι ο Θεός μας είναι παγκόσμιος και ότι ως παγκόσμιος Θεός κυριαρχεί πάνω στην δημιουργία, κυριαρχεί πάνω στα βουνά, πάνω στις θάλασσες και όλοι οι λαοί θα αναγνωρίσουν τη δύναμή του, στρέφει πάλι το ενδιαφέρον του στον λαό του. Δεν εγκαταλείπει τον λαό του ο Θεός, παρόλο που είναι ένας παγκόσμιος Θεός, φροντίζοντας να του παρέχει όλα τα απαραίτητα αγαθά για τη ζωή του και κυρίως την απολύτως απαραίτητη για την ξερή γη της Παλαιστίνης έγκαιρη βροχή. Αυτό βεβαιώνεται στους στίχους 10 έως 11. Είναι ένα θέμα το οποίο ίσως εμείς δεν το κατανοούμε, αλλά το πόσο σημαντική ήταν για την περιοχή η κανονική εναλλαγή των εποχών βροχής και ξηρασίας φαίνεται από την θέση που κατέχει στη θρησκεία της Χανάν ο θεός Βάλ. Γνωρίζουμε λίγο από όσους διαβάζουμε την Αγία Γραφή ότι πίστη στον Θεό Βαάλ των Ισραηλιτών ήταν ένα μόνιμο πρόβλημα σε όλη τη διάρκεια της προεχμαλωσιακής περίοδου. Έχουμε μάλιστα και προσπάθειες από την πλευρά των βασιλιάδων του Ισραήλ να επιβάλλουν την βααλική θρησκεία ως επίσημη θρησκεία του κράτους, όπως συνέβη στην περίοδο του βασιλιά Αχάβ και της γυναίκας του της Ιεζάβελ, η οποία ήταν η πιο θερμή υποστηρίκτρια αυτής της προσπάθειας, αυτής της πολιτικής, της επιβολής της λατρείας του Θεού Βαάλ, και που συγκρούστηκε βεβαίως με τον προφήτη Ηλία. Είναι γνωστές οι ιστορίες των αγώνων του προφήτη Ηλία εναντίον της βαλικής θρησκείας. Γιατί ήταν τόσο σημαντική η λατρεία του Βαάλ? Γιατί συνδεόταν άμεσα με αυτό το θέμα της κανονικής εναλλαγής των εποχών βροχής και ξηρασίας. Γνωρίζουμε, σήμερα έχουμε την τύχη χάρη στις αρχαιολογικές έρευνες σε μια πόλη της Βόρειας Συρίας, στην Ουγαρίτ, η οποία καταστράφηκε και δεν ανοικοδομήθηκε, με αποτέλεσμα να σωθεί η βιβλιοθήκη της και να την βρούνε οι αρχαιολόγοι σήμερα. Σήμερα γνωρίζουμε τους χανανιτικούς μύθους, όπως διασώθηκαν στα κείμενα της Ουγαρίτ. Έτσι μπορούμε λίγο να αναπαραστήσουμε και να καταλάβουμε το πώς οι άνθρωποι της εποχής εκείνης έβλεπαν τα πράγματα. Ο Βάαλ λοιπόν θεωρούταν θεός της εφορίας και της βροχής. Ήταν ο βασιλιάς των θεών, αλλά η εξουσία του δεν ήταν απεριόριστη, γιατί τη θέση του στο πάνθεο επιβολευόταν ένας άλλος θεός, ο θεός του θανάτου, ο Μότ. Μότ σημαίνει θάνατος, το όνομά του σημαίνει θάνατος, το όνομα του Θεού. Στον μεταξύ τους αγώνα, ο Μότ επιτυχάνει να νικήσει προς στιγμήν τον Βάαλ και να επιβάλλει την κυριαρχία του. Ο Βάαλ είχε και μια αδερφή που την είχε και σύζυγο ταυτόχρονα, την Ανάθ, η οποία κατορθώνει να τον επαναφέρει στη ζωή, μαζεύει τα κομμάτια του, είναι έτσι πολύ όμορφος ο μύθος, πηγαίνει στον πατέρα των θεών, στον Ελ, και τον παρακαλεί να αναστήσει τον αδερφό και σύζυγό της, τον Βάαλ, ο οποίος ανακτά και πάλι την εξουσία του, καλεί τον Μότ σε μάχη και αυτή τη φορά τον νικάει. Αυτή η εναλλαγή στο θρόνο των θεών αντικατοπτρίζει και την εναλλαγή των εποχών του έτους. Στην περίοδο του καλοκαιριού κυριαρχεί ο Μότ και επικρατεί ξηρασία στη γη, ενώ κατά το φθινόπωρο ο Βάαλ ανακτά τις δυνάμεις του, στέλνει τη ζωογόνο βροχή στα χωράφια. Αν καθυστερήσει ο Βάαλ να αναστηθεί, υπάρχει ξηρασία, δεν έχουμε κανονική ροή των βροχών, με αποτέλεσμα η γεωργία να καταστρέφεται, και αυτό αποτελεί βεβαίως αφορμή για θρήνους.
0: Συμβαίνει όμως σε αρκετές περιπτώσεις, κύριε καθηγητά, να βλέπουμε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης και τον Θεό του Ισραήλ να απομακρύνεται από τον λαό του, με αποτέλεσμα από εκεί και πέρα να ακολουθούν θρήνοι και προσφορές θυσιών για αποκατάσταση της κανονικότητας στη φύση ή στην πολιτική σε άλλες περιπτώσεις. Πώς διαφοροποιείται λοιπόν στο σημείο αυτό η Ισραηλιτική πίστη από την χαναανιτική θρησκεία?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, σε κάποιες περιπτώσεις συμβαίνει, το βλέπουμε στα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, και ο Κύριος να απομακρύνεται από το λαό του. Η απομάκρυνση όμως αυτή δεν είναι συνέπεια αντιπαράθεσης με άλλες θεότητες από τις οποίες νικάτε, αλλά έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και στοχεύει στην επανεκτίμηση από την πλευρά του Ισραήλ τη σχέση του με τον Θεό και την τελική σωτηρία του ύστερα από την επιστροφή του. Οι ενέργειες δηλαδή του Γιαχβέ, του Θεού του Ισραήλ, δεν περιορίζονται μόνο στη φύση, αλλά επεκτείνονται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η διαφορά αυτή μεταξύ Ισραηλιτών και Χαναναίων στην αντίληψη του Θεού έχει ως συνέπεια μια διαφορετική θεώρηση των σχέσεων του Θεού και του ανθρώπου. Στα κείμενα της Ουγαρίτ, για τα οποία μιλήσαμε νωρίτερα, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση της ηθικής τάξης με τη φύση και τις ενέργειες του Βάαλ. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι τα κείμενα αυτά δεν κάνουν καθόλου λόγο για κρίση. Η σταθερά και κυκλικά επαναλαμβανόμενη παγκόσμια φυσική τάξη αφήνει πολύ λίγο χώρο για έναν τιμωρό Θεό. Μόνο μεμονωμένα πρόσωπα εμφανίζονται να επισύρουν την οργή του Θεού, επειδή κατά κάποιο τρόπο τον προσέβαλαν, είτε δεν προσέφεραν τις κανονικές θυσίες, είτε για κάποιον άλλο λόγο. Η μοίρα της χώρας όμως, όπως και οι δυστυχίες, ξηρασία, πείνα κλπ, ανάγονται σε τελευταία ανάλυση στη μοίρα του Βάαλ και όχι στη λανθασμένη ή αμαρτωλή συμπεριφορά των ανθρώπων. Με βάση την αιώνια κυκλικότητα του φυσικού γίγνεσθε, γνωρίζει ο άνθρωπος με βεβαιότητα ότι κάθε θάνατο της βλάστησης θα τον ακολουθήσει μια ανάσταση, σε εισαγωγικά αυτά. Οι αστάθμητοι παράγοντες της αγροκαλλιέργειας σχετίζονται μόνο με τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο Βάαλ θα ανακτήσει και πάλι τις δυνάμεις του και θα επιτρέψει την νέα ανάπτυξη της βλάστησης. Το ότι με τις ενέργειές του θα δοθεί νέα ζωή στη φύση είναι αμφίβολο. Έτσι προκύπτει μια βεβαιότητα πίστης, η οποία μπορεί πέρα από κάθε θάνατο να προσβλέπει σε νέα αναζωογόνηση του Βάαλ. Οι φυσικές καταστροφές κατά συνέπεια αποτελούν αφορμή για θρήνο του λαού, για πένθος, ποτέ όμως για αλλαγή του τρόπου ζωής και συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας. Ποτέ ο Χαναναίος δεν σκέφτεται αδίκησε τον συνάνθρωπό μου και γι' αυτό δεν έρχεται η βροχή. Και έτσι μαθαίνει να ζει και ο Ισραηλίτης. Οι Ισραηλίτες ήταν βοσκοί, ήταν ποιμένες. Έφτασαν στην περιοχή της Χανάν, όταν έφτασαν στις πεδιάδες ζούσαν στα βουνά και στην έρημο. Όταν έφτασαν στις πεδιάδες μάθαν από τους Χαναναίους πώς να καλλιεργούν τη γη, και βέβαια την εποχή εκείνη δεν πήγαν σε γεωπονικές σχολές, αλλά μάθανε από τους κατοίκους, μόνιμους κατοίκους, πώς καλλιεργείται η γη. Και αυτό που μάθανε είναι ότι παίρνουμε, οργώνουμε τη γη, ρίχνουμε το σπόρο και μετά προσφέρουμε θυσίες στον Βάλ, έτσι ώστε κατά κάποιο τρόπο να επισπεύσουμε τον ερχομό της βροχής. Εφόσον δηλαδή οι ενέργειες του Βάλ παραμένουν συνδεδεμένες με φυσικά φαινόμενα, η σχέση του με τους πιστούς φαίνεται να υπόκειται σε σταθερούς κανόνες που υπαγορεύονται φυσικά από τους φυσικούς νόμους. Αντίθετα τώρα, οι σχέσεις του Γιαχβέ με τον Ισραήλ δεν καθορίζονται από κάποιο φυσικό νόμο, γιατί η Θεία Πρωτοβουλία και η ανθρώπινη συμπεριφορά παριστάνονται στην Παλαιά Διαθήκη ως προϊόντα ελεύθερων επιλογών που προϋποθέτουν ελεύθερη βούληση. Ο Κύριος συνδέεται με τον Ισραήλ σε μια ειδική σχέση που ο ίδιος εγκαθίδρυσε με την εκλογή και την οριοθέτησε με τη Διαθήκη. Με βάση τη Διαθήκη ο Ισραήλ καθίσταται λαός περιούσιος του Κυρίου με αυξημένες υποχρεώσεις και με ανάλογα δικαιώματα βεβαίως που καθορίζονται από τον νόμο. Παρά το γεγονός όμως ότι η πρωτοβουλία για την εκλογή και τη σύνεψη της Διαθήκης ανήκει στο Θεό, ο Ισραήλ καλείται ελεύθερα να συμμετάσχει σε αυτή. Κάθε φορά βλέπουμε έχουμε ανανεώσεις της Διαθήκης όπου ο Θεός ρωτάει τον λαό: θέλετε να είστε μαζί μου ή θέλετε να ακολουθείτε τα έθιμα των Χαναναίων. Από τη στιγμή λοιπόν που ο λαός αποδέχεται τους όρους της Διαθήκης, αναλαμβάνει πλήρως και την τήρηση ή όχι των εντολών του Θεού, διότι μια Διαθήκη, όπως κάθε συμβόλαιο, περιέχει συγκεκριμένους όρους. Είτε τηρεί κανείς τους όρους αυτούς, είτε δεν τις τηρεί, γνωρίζοντας φυσικά εκ των προτέρων τις συνέπειες των όποιων επιλογών του, της τήρησης ή μη τήρησης των όρων της Διαθήκης.
0: Στο σημείο όμως αυτό, ας κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και να συνεχίσουμε αμέσως μετά στην επικοινωνία μας με τον κύριο Κωνσταντίνο.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσουμε το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Είδαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, ότι Ισραηλίτες και Χαναναίοι έχουν εντελώς διαφορετική αντίληψη τόσο για το Θεό όσο και για τη σχέση τους μαζί Του. Πώς αντανακλάτε αυτό στη λατρεία του Θεού?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί από αυτή τη διαφορετική θεώρηση των σχέσεων Θεού και ανθρώπου απορρέει και μια ανάλογη κατανόηση της λατρείας. Για τους Χαναναίους οι πολυπληθείς και πολύμορφες θυσίες δικαιώνονται από τη βεβαιότητα της επιστροφής του Βαάλ. Θεός και άνθρωπος βρίσκονται σε ένα εναλλασσόμενο παιχνίδι σχέσεων, την ακριβή πορεία του οποίου δεν είναι βέβαια δυνατόν να εξιχνιάσει κανείς τα επιμέρους, η τελική του έκβαση όμως είναι εκ των προτέρων καθορισμένη. Κάποτε θα βρέξει. Οι αβεβαιότητες και οι κίνδυνοι στον κόσμο εξηγούνται θεολογικά με τον τονισμό της σχετικής αυτοδυναμίας του Βαάλ, ο οποίος καθορίζει μόνος του το χρόνο που θα έρθει η βροχή. Σκοπός επομένως της χαναιτικής λατρείας είναι η παρέμβαση στο χώρο του θείου, ώστε να επισπευθεί το τέλος της δύσκολης κατάστασης με την κατά κάποιο τρόπο βέβαιη επιστροφή της θεότητας. Τα ουγγαρητικά κείμενα βεβαιώνουν ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση μεταξύ της συμπεριφοράς των θεών και της πορείας των φυσικών φαινομένων. Ιδιαίτερα τα τυπικά που μαρτυρούν μια συμπαθητική και μιμητική μαγεία αποσκοπούν στο να αφυπνίσουν τις λανθάνουσες δυνάμεις της θεότητας να ενεργήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα αδρανοποιημένη δραστηριότητα του Βαάλ. Αντίθετα, η προεχμαλωσιακή προφητική γραμματεία του Ισραήλ αγωνίζεται σε βασικά σημεία του κηρύγματός τους κατά της βεβαιότητας αυτής του λαού για τη σωτηρία, στην οποία βεβαιότητα βλέπει μια αλλίωση της αληθινής λατρείας και ένα κίνδυνο για την ίδια την ουσία της πίστης στον Κύριο. Στο βαθμό που η σωτηρία δεν εξαρτάται πλέον από την πλήρωση των αρχών της εκλογής και της διαθήκης, αλλά από το πλήθος των θυσιών που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την ενεργοποίηση του Θεού υπέρ του λαού του, υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος της ταύτισης στη λαϊκή αντίληψη του Γιαχβέ με μια τοπική υπόσταση του Βαάλ. Αδιαφορώντας δηλαδή ο Ισραηλίτης για τις υποχρεώσεις του προς το συνάνθρωπο που απορρέουν από την διαθήκη του με το Θεό, η λατρεία του καταντάει ειδωλολατρική, έστω και αν προσφέρεται στον αληθινό Θεό. Μια τέτοια λατρεία πιστοποιεί ακριβώς την άρνηση του Γιαχβέ, προσβάλλει τον Θεό και δικαιολογημένα απορρίπτεται από το Θεό. Οι θυσίες λοιπόν δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις υποχρεώσεις του Ισραήλ απέναντι στον Κύριο, ώστε να ούτε βεβαίως μπορούν να υποκαταστήσουν την ηθική συμπεριφορά. Ο Ισραηλίτης είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους όρους της Διαθήκης και προσφέρει θυσία στο Θεό όχι για να τον εξευμενήσει, όχι για να τον κάνει να στραφεί προς το μέρος του, αλλά για να τον ευχαριστήσει. Η λατρεία έχει ευχαριστιακό χαρακτήρα, δεν έχει χαρακτήρα εξευμενισμού της θεότητας, ούτε βεβαίως χαρακτήρα συμπαθητικής μαγείας, έτσι ώστε να ενεργοποιήσει τις δυνάμεις του Θεού να ενεργήσουν υπέρ του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, το οποίο καμιά φορά απειλεί ακόμα και την δική μας πίστη, τη σύγχρονη χριστιανική πίστη. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι αν κάνουν ένα τάμα ή αν κάνουν μια προσφορά, να ανάψουν μια μεγάλη λαμπάδα, ο Θεός θα συγκινηθεί και θα τους τα φέρει όλα βολικά κατά πως επιθυμούν. Το βασικό για τους προφήτες, και αυτό το τονίζουν κατ' επανάληψη όλοι σχεδόν οι προφήτες, δεν υπάρχει εξαίρεση, είναι η τήρηση των όρων της Διαθήκης. Αυτό που ζητάει ο Θεός από μας και βεβαίως αυτό το οποίο συνοψίζει ο Χριστός στο αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν. Ολοκληρώνοντας λοιπόν τον ψαλμό του ο ποιητής και αναγνωρίζοντας ότι κάθε πρωτοβουλία ανήκει στο Θεό, αναπέμπει τις ευχαριστίες του στον Κύριο για την αποκατάσταση της σχέσης του με το λαό του και την προσφορά της πλούσιας ευλογίας του. Ξαναθυμίζω τους τελευταίους στίχους, είναι πολύ λυρική, έτσι καθώς βλέπουμε τον λαό που έχει επιστρέψει από την αιχμαλωσία, να βλέπει ότι πλέον τα πράγματα θα στρώσουν, πλέον τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για αυτόν. Τη χώρα φρόντισες και μάφθονες, την πότισες βροχές. Μ' αγαθά την πλημμύρισες. Το τεράστιο ποτάμι γέμισε νερά. Ετοίμασες τροφή για τους ανθρώπους, γιατί έτσι η γη προετοιμάζεται. Έτσι βλέπουμε εδώ πέρα το πώς τονίζεται το ότι ο Θεός είναι αυτός που χορηγεί τη βροχή, αυτός που γεμίζει τα ποτάμια, και η γη έτσι προετοιμάζεται και όχι με κάποιες θυσίες προς τον Βάαλ. Κάνε τα βλάκια της να ποτιστούν καλά. Πλήθυνε τα γεννήματά της. Με το ψηλόβροχο θα χαίρεται την ώρα που βλασταίνει. Με τα αγαθά σου θα ευλογήσεις όλον τον κύκλο της χρονιάς και θα γεμίσουν μάφθονα αγαθά οι παιδιάδες σου. Τα ξεροβούνια έφορα θα γίνουν και θα πανηγυρίζουν τα βουνά. Μαλλί καινούριο θα ντυθούν τα κρυάρια στα κοπάδια και οι κοιλάδες θα γεμίσουν στάρι άφθονο. Κραυγές χαράς από τους ύμνους θα ντυχούν. Για να κλείσουμε όπως αρχίσαμε, αναζητώντας την πηγή του κοινωνικού που ψάλλεται στην Θεία Λειτουργία όταν τελείται το Σάββατο, μια παραλλαγή του πρώτου ημιστοιχίου, του στίχου 5. Η παραλλαγή είναι στο ότι μετατρέπει το νενικό «ον» σε πληθυντικό «ους», μακάριος «ον εξελέξω και προσελάβου», λέει ο ψαλμός. Στο κοινωνικό το έχουμε κάνει σε πληθυντικό αριθμό, μακάρι ους προσελέσου και προσελάου, Κύριε, που έχει επιλεγεί. Η Εκκλησία να γνωρίζει με αυτήν την μικρή παραλλαγή ότι η πρωτοβουλία της σωτηρίας του ανθρώπου ανήκει στο Θεό, και έτσι μακαρίζει όλους όσους ο Θεός διάλεξε και πήρε κοντά του, καθώς, όπως είπαμε, το Σάββατο είναι αφιερωμένο στη μνήμη όλων των ανθρώπων οι οποίοι κοιμήθηκαν, οι οποίοι στην μνήμη των νεκρών συνανθρώπων μας.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει, επαναλαμβάνουμε, την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Και για ακόμα μια φορά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε καθηγητά, για την αποδοχή της πρόσκλησης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Ευχαριστούμε και τις ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Η σχέση της γης με τον ήλιο και τους πλανήτες» με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222 ή και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στο πλαίσιο του αφιερώματος λοιπόν του 89,5 με τον γενικό τίτλο «Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας», θα είμαστε μαζί σας και σήμερα για την επόμενη περίπου μία ώρα. Το θέμα λοιπόν της σημερινής μας εκπομπής είναι η Γη σε σχέση με τους υπόλοιπους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή παρατηρησιακής αστροφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Νιάρχο. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την αποδοχή αυτής της πρόσκλησης, ώστε να συνομιλήσουμε μαζί σας για θέματα που πολλές φορές μπορεί να τίθενται έτσι σαν απορίες σε μια συζήτηση, σε μια παρέα, αλλά συνήθως οι απαντήσεις που δίνουμε είναι από τα λίγα που γνωρίζουμε περί αστροφυσικής. Θα σας παρακαλούσαμε λοιπόν να έχουμε μια πρώτη δική σας εισαγωγική αναφορά ως προς τις θεωρίες που υπάρχουν για τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος και της γης.
1: Κύριε Παπά, και εμένα είναι εξαιρετική τιμή που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να επικοινωνήσω με, με τους ακροατές του σταθμού σας και να μπορέσουμε να συζητήσουμε για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Πριν αναφερθούμε στις θεωρίες για τη γένεση του δικού μας ηλιακού συστήματος, ας υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας τι εννοούμε όταν λέμε ηλιακό σύστημα.

0: όλοι γνωρίζουμε ότι ο ήλιος είναι ένας κοινός αστέρας του γαλαξία μας, ο οποίος σημειωτέων πρέπει να θυμίσουμε ότι περιέχει γύρω στα 150 μέχρι 200 δισεκατομμύρια άστρα σαν το δικό μας γαλαξία. Επομένως ο ήλιος τον οποίο βλέπουμε είναι ένα από τα 200 περίπου δισεκατομμύρια άστρα του δικού μας γαλαξία. Και επίσης να πούμε ότι γενικά στο σύμπαν υπάρχουν περίπου άλλα 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Επομένως μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε την ελαχιστότητά μας σε πόσο μικρή γωνιά μέσα στο απέραντο σύμπαν βρισκόμαστε. Λοιπόν, ο ήλιος λοιπόν είναι ένας κοινός αστέρας του δικού μας γαλαξία και βρίσκεται στο κέντρο του δικού μας ηλιακού συστήματος. Και γύρω από αυτόν περιφέρονται οι 9 γνωστοί πλανήτες με τους δορυφόρους τους. Είναι οι αστεροειδείς ή οι μικροί πλανήτες που κινούνται ανάμεσα στον Άρη και το Δία. Είναι ακόμα οι κομήτες, και δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό τους. Και βέβαια υπάρχουν και απειράριθμα μετέωρα και μεσοπλανητική ύλη. Οι 9 αυτοί πλανήτες με τους δορυφόρους τους, καθώς και οι αστεροειδείς, περιφέρονται γύρω από τον ήλιο ανάλογα με την απόστασή τους από αυτόν, και είναι, η σειρά τους είναι η εξής: Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ποσειδώνας, και μέχρι το 2006 υπήρχε και ο Πλούτονας, ο οποίος πλέον, όπως ξέρετε, δεν ανήκει στους κανονικούς πλανήτες, αλλά ανήκει στην κατηγορία των άνων πλανητών. Αυτοί οι πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος διαιρούνται σε 2 μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τη θέση τους ως προς τη Γη, σε εσωτερικούς, που είναι πιο εσωτερικά από τη Γη σε σχέση με τον ήλιο, και είναι ο Ερμής και η Αφροδίτη, και στους εξωτερικούς, που είναι αυτοί που είναι πέρα από τη Γη, δηλαδή ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας. Και βέβαια οι περισσότεροι πλανήτες έχουν και δορυφόρους, οι οποίοι περιφέρονται γύρω από αυτούς, όπως οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από τον ήλιο. Συνέχεια ανακαλύπτονται και καινούργιοι δορυφόροι, και δεν έχει νόημα να αναφερθούμε ακριβώς στον ακριβή αριθμό, αλλά πρέπει να πούμε ότι οι μεγάλοι πλανήτες, ας πούμε ο Δίας και ο Κρόνος, ο αριθμός των δορυφόρων που περιφέρονται γύρω από αυτούς υπερβαίνει τους 60. Τώρα, όσον αφορά την γένεση, τη δημιουργία αυτού του ηλιακού συστήματος, το οποίο περιέγραψα πριν από λίγο, αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προβλήματα που είχαν και εξακολουθούν να έχουν οι επιστήμονες, και αυτό το πρόβλημα τους απασχόλησε για πάρα πολλά χρόνια. Οι πρώτες συστηματικές θεωρίες, πέρα από το μύθο και τις δοξασίες που υπήρχαν στα πολύ παλιά χρόνια για τη δημιουργία του συστήματος, άρχισαν να εμφανίζονται το 18ο αιώνα, κυρίως με τις θεωρίες του Καντ και του Λαπλάς. Ο μεγάλος γερμανός φιλόσοφος Καντ, γύρω στο 1755, πρότεινε για πρώτη φορά τη θεωρία ότι οι πλανήτες προέκυψαν από τη συμπύκνωση ενός τεράστιου νέφους αερίων και σκόνης, το οποίο υπήρχε στο σύμπαν. Στη συνέχεια βέβαια και άλλοι επιστήμονες όπως ο Λαπλάς, ο Κόιπερ και ο Χόιλ επέκτηναν και συμπλήρωσαν αυτή τη θεωρία, η οποία είναι γνωστή πλέον ως νεφελική θεωρία. Αυτή η θεωρία σήμερα έχει υποστεί αρκετές βελτιώσεις και είναι η πλέον αποδεκτή, δηλαδή η θεωρία της νεφελικής συμπύκνωσης, και σύμφωνα με αυτή τη θεωρία το αρχικό νέφος συμπυκνώθηκε και συρρυκνώθηκε με αργό ρυθμό κάτω από την επίδραση της ίδιας της βαρύτητάς του, και ταυτόχρονα άρχισε να περιστρέφεται. Καθώς περιστρεφόταν, άρχισε να παίρνει ένα σχήμα ενός πεπλατισμένου δίσκου, και όσο κατέρεαν αυτές οι περιοχές του αρχικού νέφους λόγω της βαρύτητας, τόσο αυξανόταν και η ταχύτητα περιστροφής αυτού του δίσκου. Το αποτέλεσμα αυτής της περιστροφής και της βαρυτικής κατάρρευσης ήταν το νέφος να αποκτήσει τη μορφή, όπως είπα, του πεπλατισμένου δίσκου, και στο κέντρο αυτού του δίσκου σχηματίστηκε η περισσότερη ύλη και εκεί σχηματίστηκε ένας πρωτοαστέρας, όπως λέμε, ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε και έγινε ο ήλιος τον οποίον βλέπουμε. Όμως στα εξωτερικά στρώματα αυτού του πεπλατισμένου δίσκου υπήρχαν και άλλες περιοχές μεγαλύτερης συμπύκνωσης της ύλης, και σε αυτές τις συμπυκνώσεις σχηματίστηκαν οι πρωτοπλανήτες σε διάφορες αποστάσεις από τον κεντρικό πρωτοπλανήτη, και από αυτούς τους πρωτοπλανήτες τελικά δημιουργήθηκαν οι πλανήτες. Βέβαια δεν συμπυκνώθηκε όλη η ύλη η οποία υπήρχε σε αυτό το δίσκο για να δημιουργηθούν οι πλανήτες, αλλά υπήρχαν και μερικά κομμάτια τα οποία απετέλεσαν άλλα σώματα του ηλιακού συστήματος για τα οποία, στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως, όπως είναι οι αστεροειδείς και οι κομήτες. Και βέβαια με τον ίδιο περίπου τρόπο σχηματίστηκαν και οι δορυφόροι των πλανητών. Η θεωρία αυτή τα τελευταία χρόνια είναι σχεδόν αποδεκτή από τους επιστήμονες, διότι και με τα σύγχρονα μέσα τα οποία διαθέτουμε πλέον καταφέραμε να εντοπίσουμε τέτοιους είδους πλανητικούς δίσκους πέρα από το δικό μας ηλιακό σύστημα. Αλλά εκτός από τις παρατηρήσεις μπορούμε και με την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών να κατασκευάσουμε μοντέλα προσομοίωσης αυτού του φαινομένου και να μελετήσουμε τον τρόπο συμπύκνωσης και σχηματισμού πλανητών και δορυφόρων από ένα νέφος το οποίο καταραίει. Αυτά όσον αφορά λοιπόν με τις θεωρίες που υπάρχουν για τη γέννηση του δικού μας ηλιακού συστήματος. Και εδώ σε αυτό το σημείο πρέπει να προσθέσω, επειδή τα τελευταία χρόνια είναι ένα πολύ έτσι καυτό σε εισαγωγικά αστρονομικό θέμα η ύπαρξη άλλων πλανητικών συστημάτων στο σύμπαν, πιστεύουμε ότι με τον ίδιο τρόπο σχηματίστηκαν και άλλα πλανητικά συστήματα τα οποία υπάρχουν γύρω από άλλα αστέρια μέσα στο δικό μας γαλαξία ή τους άλλους γαλαξίες.
1: Κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε τώρα λίγο για τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται και υπάρχουν μεταξύ των πλανητών.
0: Κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που σχηματίστηκαν οι πλανήτες στο δικό μας ηλιακό σύστημα, αυτοί άρχισαν να περιφέρονται γύρω από το κεντρικό άστρο που είναι ο ήλιος σε ορισμένες αποστάσεις και έτσι να διαγράφουν τις τροχιές τους. Δεν φαίνονται να υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πλανητών πέρα από τις βαρυτικές αλληλεπιδράσεις. Δηλαδή, σύμφωνα με τους νόμους της μηχανικής, όταν έχουμε την κίνηση δύο σωμάτων, τότε υπάρχει αμοιβαία ηλεκτρική δύναμη μεταξύ αυτών των δύο σωμάτων, και έτσι λοιπόν στο δικό μας ηλιακό σύστημα αυτές οι βαρυτικές αλληλεπιδράσεις υπάρχουν, και αυτές οι επιδράσεις έτσι όπως είναι σήμερα έχουν καταφέρει να έχει επιτευχθεί κατά κάποιον τρόπο μία ευστάθεια στο δικό μας ηλιακό σύστημα. Τώρα, άλλου είδους επιδράσεις όσον αφορά, για παράδειγμα, αν υπάρχουν ακτινοβολίες από τους άλλους πλανήτες, οι οποίες θα φτάνουν στη Γη ή από τη Γη στους άλλους πλανήτες, αυτό δεν είναι άμεσα μετρήσιμο και ορατό, διότι ξέρουμε ότι όλοι οι πλανήτες δεν έχουν δικό τους φως. Η ακτινοβολία η οποία εκπέμπεται από τους πλανήτες είναι απλά το φως το οποίο έρχεται από τον ήλιο και ανακλάται. Αν εξαιρέσουμε μόνο τους μεγάλους πλανήτες όπως το Δία και τον Κρόνο, οι οποίοι εκπέμπουν και κάποια δική τους ακτινοβολία κυρίως σε άλλα μήκη κύματος πέρα από το ορατό, δεν φαίνεται να υπάρχουν κάποιες άμεσες αλληλεπιδράσεις οι οποίες να έχουν επίπτωση στους άλλους πλανήτες.
1: Μάλιστα. Θα θέλετε να μας πείτε τώρα ποιες είναι οι συνθήκες που μπορούμε να συναντήσουμε στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και να μας απαντήσετε ίσως και στο ερώτημα για ποιο λόγο διαφέρουν αυτές οι συνθήκες τόσο πολύ από εκείνες που επικρατούν στη Γη.
0: Ναι. Οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στους πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος πραγματικά διαφέρουν από πλανήτη σε πλανήτη. Και βέβαια αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην απόστασή τους από το κεντρικό άστρο που είναι ο ήλιος. Για παράδειγμα, μεταξύ των πλανητών ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης, αυτοί οι πλανήτες δηλαδή τους οποίους ονομάζουμε γήινους πλανήτες, έχουν περίπου την ίδια πυκνότητα και γενικά είναι βραχώδεις πλανήτες. Σε αντίθεση όμως, οι άλλοι, οι εξωτερικοί πλανήτες όπως είναι ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, οι οποίοι ονομάζονται και δίοι πλανήτες, έχουν πολύ μικρή πυκνότητα και αποτελούνται κυρίως από αέριο ή υγροποιημένο υδρογόνο και ήλιο. Τώρα, όσον αφορά το μέγεθος των πλανητών και όσον αφορά τους γήινους πλανήτες, ο Ερμής είναι σχεδόν όμοιος με τη Σελήνη σε διαστάσεις. Η Αφροδίτη έχει μάζα ως περίπου και η Γη, ενώ ο Άρης είναι μικρότερος από αυτή. Και ενώ οι δύο πλανήτες έχουν τεράστια μάζα και πολύ μεγαλύτερη ακτίνα σε σχέση με τη Γη. Τώρα, οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στις ατμόσφαιρες αυτών των πλανητών. Mm-hmm. Να δούμε τι συνθήκες επικρατούν.
1: Mm-hmm.
0: Στους γήινους πλανήτες, από τους γήινους πλανήτες, ο Ερμής δεν έχει καθόλου ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα των άλλων γήινων πλανητών, δηλαδή της Αφροδίτης και του Άρη, αποτελείται κυρίως από διοξίδιο του άνθρακα. Ενώ η ατμόσφαιρα της Αφροδίτης είναι πάρα πολύ θερμή και είναι περίπου 90 φορές πιο πυκνή από αυτή της Γης. Σε αντίθεση, ο Άρης έχει μια κρύα ατμόσφαιρα και είναι περίπου το 0,7% της πυκνότητας της Γης. Τώρα, οι ατμόσφαιρες των άλλων, των μεγάλων πλανητών, των δύο πλανητών. Όσο βυθιζόμαστε μέσα στο εσωτερικό της ατμόσφαιρας αυτών των πλανητών, αυτή η ατμόσφαιρα γίνεται θερμότερη και πυκνότερη. Και όσο προχωράμε ακόμα προς τα μέσα, αυτή φαίνεται να είναι υγροποιημένη. Για παράδειγμα, η κόκκινη κοιλίδα την οποία βλέπουμε πάνω στο Δία ή η σκοτεινή κοιλίδα που βλέπουμε στον Ουρανό, δηλώνουν ότι στην ατμόσφαιρα εκδηλώνονται τεράστιες καταιγίδες. Άλλες διαφορές όσον αφορά την επιφανειακή σύσταση αυτών των πλανητών. Υπάρχουν και εκεί αρκετές διαφορές. Για παράδειγμα, η επιφάνεια των γήινων πλανητών έχει πολλούς κρατήρες και ηφαίστεια. Ενώ η επιφάνεια του Άρη, για παράδειγμα, έχει τεράστια μη ενεργά ηφαίστεια και ίχνη ύπαρξης νερού κατά το παρελθόν. Οι δε δύο πλανήτες δεν έχουν στερεά επιφάνεια. Τώρα, όσον αφορά το εσωτερικό. Το εσωτερικό των γήινων πλανητών παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες. Και όλοι οι γήινοι πλανήτες έχουν ένα θερμό και πυρήνα ο οποίος βρίσκεται σε τήξη, ο οποίος όμως περιβάλλεται από έναν εκτεταμένο μανδύα. Και αυτός τελικά καταλήγει στο στερεόφλοιο που αποτελεί για την επιφάνεια των γήινων πλανητών. Ό,τι ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση της Γης. Τώρα, όσον αφορά τους άλλους τους πλανήτες, τους μεγάλους, τους δίους, η στερεά μάζα των δίων πλανητών είναι συνήθως μια τεράστια μάζα από πάγο και πετρώματα, τα οποία είναι πλούσια σε άνθρακα και βέβαια αποτελεί το εσωτερικό αυτό των πλανητών. Να πούμε και άλλες διαφορές, mm-hmm. συνθήκες δηλαδή που επικρατούν στους διάφορους πλανήτες. Για παράδειγμα, οι γήινοι πλανήτες εκτός από τη Γη έχουν ένα πολύ ασθενές μαγνητικό πεδίο. Αντίθετα όμως, οι δύο πλανήτες, ο Δίας για παράδειγμα, έχουν ένα πάρα πολύ ισχυρό μαγνητικό πεδίο. Και να αναφερθούμε και για τους δορυφόρους, εντάξει δεν είναι, δεν αφορούν αυτές τις συνθήκες που επικρατούν, αλλά εν πάση περιπτώσει ας το αναφέρουμε ότι ο Ερμής και η Αφροδίτη δεν έχουν δορυφόρους, η Γη και ο Πλούτονας έχουν από ένα μόνο, η Σελήνη και το Χάροντα αντίστοιχα, ο Άρης έχει δύο, το Φόβο και το Δήμο, αλλά οι δύο πλανήτες όπως ο Δίας και ο Κρόνος, όπως είπα έχουμε και ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, έχουν πάρα πολλούς πλανήτες, δεκάδες πλανητών. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις συνθήκες, τις διαφορές που επικρατούν στους διάφορους πλανήτες. Επομένως, εφόσον οι συνθήκες που αναφέραμε είναι, βλέπουμε ότι είναι αρκετά διαφορετικές, και επομένως οι συνθήκες οι οποίες επικρατούν στη Γη, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συναντηθούν σε άλλους πλανήτες του δικού μας ηλιακού συστήματος. Ο μόνος πλανήτης ο οποίος μοιάζει αρκετά με τη Γη, μπορούμε να πούμε ότι είναι ο Άρης. Είναι ο Άρης και κατά δεύτερο λόγο η Αφροδίτη. Θα μου επιτρέψετε σε αυτό το σημείο να αναφέρω κάτι το οποίο διατυπώθηκε τώρα τελευταία με την έρευνα των εξωηλιακών πλανητών. Δηλαδή, γύρω από κάθε ένα κεντρικό άστρο το οποίο έχει πλανητικό σύστημα, δηλαδή είναι το κεντρικό άστρο και οι πλανήτες γύρω από το κεντρικό άστρο, υπάρχει μία περιοχή σε κάποια απόσταση από αυτό το κεντρικό άστρο, την οποία ονομάζουμε κατοικήσιμη ζώνη, habitable zone. Εάν κάποιος πλανήτης βρίσκεται μέσα σε αυτή την κατοικήσιμη ζώνη, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχουν αναπτυχθεί συνθήκες τέτοιες παρόμοιες με τις γης, όπου εκεί θα ευνοείται οι συνθήκες δηλαδή για την ύπαρξη ζωής. Η Γη στο δικό μας ηλιακό σύστημα βρίσκεται ακριβώς μέσα περίπου στο κέντρο αυτής της κατοικήσιμης ζώνης. Ο Άρης είναι λίγο πιο μέσα από το όριο αυτής της κατοικήσιμης ζώνης, ενώ η Αφροδίτη είναι ακριβώς στο όριο. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι επειδή ο Άρης είναι μέσα στην κατοικήσιμη ζώνη, αλλά στο άκρο αυτής της κατοικήσιμης ζώνης, είναι πάρα πολύ πιθανό στο παρελθόν, δεν ξέρω, μερικά εκατομμύρια χρόνια, ίσως και χιλιάδες χρόνια, να υπήρχε κάποιο είδος ζωής επάνω σε αυτό τον πλανήτη. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αυτή τη στιγμή υπό διερεύνηση.
1: Μάλιστα. Να μιλήσουμε τώρα, κύριε καθηγητά, και για τις τροχές που καταγράφουν οι υπόλοιποι πλανήτες αλλά και η Γη γύρω από τον ήλιο.
0: Βεβαίως ξέρουμε ότι οι πλανήτες κινούνται γύρω από το κεντρικό άστρο, τον ήλιο, με βάση τους τρεις νόμους του Κέπλερ. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρω αυτούς τους τρεις νόμους του Κέπλερ. Είναι σαφώς καθορισμένοι και διατυπωμένοι από τον Κέπλερ, και με βάση αυτούς τους νόμους κινούνται οι πλανήτες γύρω από αυτές τις τροχιές. Να τους πω πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Ο πρώτος νόμος είναι ότι οι τροχιές αυτών των πλανητών είναι ελλείψεις. Είναι ελλειπτικές οι τροχιές, και στη μία αιστεία αυτής της έλλειψης είναι ο ήλιος. Αυτός είναι ο πρώτος νόμος. Ο δεύτερος νόμος μας λέει ότι η ακτίνα η οποία συνδέει το κεντρικό άστρο, τον ήλιο, με τον πλανήτη, κατά την κίνησή του γύρω από αυτόν διαγράφει σε ίσους χρόνους ίσα εμβαδά. Αυτός είναι ο νόμος των εμβαδών. Και ο τρίτος νόμος μας λέει ότι εάν πάρουμε το πηλίκο του τετραγώνου του χρόνου περιφοράς ενός πλανήτη γύρω από τον ήλιο προς τον κύβο του μεγάλου ημιάξονα της τροχιάς, δηλαδή της απόστασής του από τον κεντρικό ήλιο, αυτό είναι σταθερό για όλους τους πλανήτες. Επομένως, είναι σαφώς καθορισμένοι οι νόμοι της κίνησης των πλανητών γύρω από το κεντρικό άστρο από τον ήλιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί οι πλανήτες, έτσι όπως κινούνται, θα κινούνται αιώνια με αυτόν τον τρόπο γύρω από το κεντρικό άστρο. Αυτό είναι ένα ερώτημα στο οποίο μέχρι πριν από λίγα χρόνια δεν είχαμε την απάντηση, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μελέτες επάνω σε αυτό, και δεν ξέρω αν θέλετε να μιλήσω και τι θα γίνει δηλαδή σχετικά με την κίνηση αυτών των πλανητών γύρω από τον, και της Γης γύρω από τον ήλιο.
1: Εν συντομία, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα, και αν το θέλετε και εσείς κύριε καθηγητά, να επεκτείνουμε λίγο περισσότερο και το χρόνο της συνέντευξης που είχαμε συμφωνήσει αρχικά, και προς το δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να απαντήσουμε και σε ένα ακόμα ερώτημα αμέσως μετά από αυτά που θα μας πείτε. Να κάνουμε σε αυτό το σημείο μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε μουσική αμέσως μετά την ώρα και επιστρέφουμε στην επικοινωνία μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, η οποία έχει τον τίτλο «Η σχέση της Γης με τον ήλιο και τους πλανήτες», στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του 89,5 στο περιβάλλον, με τον γενικότερο τίτλο «Αυτός ο κόσμος, ο μικρός ο μέγας». Υπενθυμίζουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222, όπως επίσης μπορείτε και εναλλακτικά να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Άλλωστε, στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις, αλλά και θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Με τον καθηγητή παρατηρησιακής αστροφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγιώτη Νιάρχο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε στη σημερινή μας εκπομπή, με τη θεματολογία που αναφέρεται έτσι πιο συγκεκριμένα, και απαντήθηκαν αυτά από τον κύριο καθηγητή πριν από λίγο, για τις θεωρίες που υπάρχουν για τη γέννηση του ηλιακού μας συστήματος και της Γης, για τις αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των πλανητών, καθώς επίσης και για τις συνθήκες που μπορούμε να συναντήσουμε στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, αλλά και για τους λόγους για τους οποίους διαφέρουν οι συνθήκες αυτές τόσο πολύ από εκείνες που συναντάμε στην γηινή ατμόσφαιρα. Είχαμε όμως ξεκινήσει πριν από λίγο να κάνουμε μία αναφορά, κύριε καθηγητά, στις τροχές που καταγράφουν οι υπόλοιποι πλανήτες και η Γη γύρω από τον ήλιο. Ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Ναι. Όπως είπα και προηγουμένως, οι 8 πλανήτες και τα άλλα σώματα τα οποία υπάρχουν στο ηλιακό σύστημα κινούνται γύρω από το κεντρικό άστρο, τον ήλιο, με βάση τους νόμους του Κέπλερ. Κινούνται σε ελλειπτικές τροχές και ακολουθούν τους νόμους του Κέπλερ, τους οποίους ανέφερα προηγουμένως. Έτσι, για την ιστορία να πούμε ότι αυτοί οι νόμοι είχαν διατυπώθηκαν από τον 17ο αιώνα από τον θεωρητικό αστρονόμο Κέπλερ, ο οποίος είχε βασιστεί σε παρατηρήσεις που είχε κάνει ένας άλλος μεγάλος παρατηρησιακός αστρονόμος, ο Τείχο Μπράχε. Στη συνέχεια, ο μεγάλος μαθηματικός και αστρονόμος Νεύτωνας έδειξε ότι αυτοί οι νόμοι του Κέπλερ μπορούν να αποδειχθούν με βάση τον νόμο της παγκόσμιας έλξης, και με μια προσέγγιση ότι στους υπολογισμούς μας λαμβάνουμε υπόψη μόνο τον ήλιο και ένα πλανήτη κάθε φορά και αγνοούσαμε τους υπόλοιπους. Αυτό όμως δεν είναι τελείως σωστό, και είναι γνωστό σε όσους ασχολούνται με θέματα μηχανικής και μάλιστα ουράνιας μηχανικής ότι το περίφημο πρόβλημα των τριών σωμάτων είναι σχεδόν άλυτο αναλυτικά. Δηλαδή, όταν μελετάμε την κίνηση ενός σώματος γύρω από τον ήλιο, έχουμε δύο σώματα, το κεντρικό, τον ήλιο, και τον πλανήτη. Όμως αυτή η κίνηση του πλανήτη γύρω από το κεντρικό άστρο επηρεάζεται οπωσδήποτε και από τις ελεκτρικές δυνάμεις των άλλων πλανητών, και επομένως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και την βαρυτική επίδραση και των άλλων πλανητών στην κίνηση ενός εκάστου από αυτούς τους πλανήτες γύρω από το κεντρικό άστρο. Η λύση λοιπόν στο περίφημο πρόβλημα των τριών σωμάτων, μάλλον αυτό το πρόβλημα των τριών σωμάτων το μελέτησε στα τέλη του 19ου αιώνα ο μεγάλος Γάλλος μαθηματικός Πουανκαρέ, και απέδειξε ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να λυθεί. Και βέβαια από την εποχή εκείνη το ερώτημα για την ευστάθεια του ηλιακού συστήματος παραμένει ανοιχτό, και είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα με το οποίο ασχολούνται πάρα πολλοί θεωρητικοί αστρονόμοι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί οριστική απάντηση.
0: Όταν λέμε ευστάθεια του ηλιακού συστήματος, τι εννοούμε, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, εννοούμε το εξής. Άραγε οι πλανήτες θα συνεχίσουν στο μέλλον να κινούνται σε τροχιές παραπλήσεις με τις ελλείψεις που προβλέπουν οι νόμοι του Κέπλερ. Δηλαδή όπως κινούνται τώρα, θα κινούνται σε σταθερές τροχιές οι πλανήτες στο απότερο μέλλον, ή είναι δυνατόν κάποια στιγμή να αλλάξει ριζικά η τροχιά τους ώστε να υπάρξει πιθανότητα να συγκρουστούν μεταξύ τους ή να απομακρυνθούν στο άπειρο και να φύγουν έξω μακριά από τη βαρυτική έλξη του ήλιου. Αυτό εννοούμε με τη λέξη ευστάθεια. Εάν θα κινούνται σε σταθερές τροχιές ή θα συγκρουστούν ή θα απομακρυνθούν από τον ήλιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Με αυτό το πρόβλημα είχαν ασχοληθεί πάρα πολλοί αστρονόμοι, χωρίς να έχουμε κάποια έτσι αποτελέσματα πιστικά, μέχρι που πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, ο Γάλλος αστρονόμος Λασκάρ έδωσε μια οριστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας του Λασκάρ? Ότι το ηλιακό σύστημα είναι ασταθές. Και όταν λέμε ασταθές, όχι μόνο οι τροχιές των πλανητών είναι χαοτικές, έτσι ώστε να μην μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα τη μελλοντική τους εξέλιξη, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα αυτοί οι πλανήτες, οι μερικοί από αυτούς τους πλανήτες, να συγκρουστούν μεταξύ τους, όχι βέβαια τώρα, αλλά στο απότερο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και μάλιστα στους υπολογισμούς αυτού του Γάλλου αστρονόμου Λασκάρ, όταν έβαλε μέσα και τη γενική θεωρία της σχετικότητας, είδε ότι η πιθανότητα σύγκρουσης μειώνεται σημαντικά, αλλά δεν πάβει να υφίσταται. Και οι υπολογισμοί που έκαναν διάφοροι αστρονόμοι την τελευταία 20ετία έδειξαν ότι οποιοδήποτε λάθος και αν κάνουμε στην αρχική θέση και στην αρχική ταχύτητα των πλανητών, αυτό δεκαπλασιάζεται κάθε 10 εκατομμύρια χρόνια. Γιατί όταν θέλουμε να λύσουμε αυτές τις διαφορετικές εξώσεις της κίνησης των πλανητών, κάνουμε ορισμένες παραδοχές στην αρχή, ότι αυτή είναι η αρχική ταχύτητα του πλανήτη και αυτή είναι η θέση του πλανήτη σε ένα σύστημα συντεταγμένων το οποίο καθορίζουμε και αυτή είναι η αρχική ταχύτητα. Και από εκεί και μετά μελετούμε το πώς θα συμπεριφερθεί, το πώς θα κινηθεί αυτός ο πλανήτης στα επόμενα χρόνια. Όταν αυτό το χρονικό διάστημα στο οποίο θέλουμε να το μελετήσουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο, της τάξης των εκατομμυρίων ετών, τότε αυτό το λάθος, το σφάλμα που κάνουμε στον προσδιορισμό της θέσης και της ταχύτητας δεκαπλασιάζεται κάθε 10 εκατομμύρια χρόνια. Και το αποτέλεσμα από αυτούς τους υπολογισμούς είναι ότι δεν μπορούμε ούτε καν να παρακολουθήσουμε τις κινήσεις αυτών των πλανητών σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Διότι αυτά τα κάνουμε, όλους τους υπολογισμούς τους κάνουμε πολύ μεγάλους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Και το αποτέλεσμα είναι εντελώς αντίθετο από αυτό το οποίο οδηγούμαστε από την εμπιστοσύνη μας στις σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης. Δηλαδή, δεν θα μάθουμε ποτέ όχι μόνο πώς δημιουργήθηκε το ηλιακό σύστημα, αλλά ούτε και ποιο θα είναι το τέλος του, πού θα καταλήξει. Και ο λόγος είναι απλός. Είναι ότι γνωρίζουμε τις τωρινές θέσεις των διαφόρων πλανητών με ακρίβεια μερικών μέτρων σήμερα. Οπότε, αν ξεκινήσω με τους υπολογισμούς μας με ένα σφάλμα τουλάχιστον, για παράδειγμα, ενός μέτρου στη θέση ενός πλανήτη, τότε σε 10 εκατομμύρια χρόνια αυτό το σφάλμα θα είναι 10 μέτρα. Σε 20 εκατομμύρια χρόνια θα είναι 100 μέτρα. Και σε 110 εκατομμύρια χρόνια, δηλαδή όσοι είναι περίπου η διάμετρος της τροχιάς της Γης, θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια χιλιόμετρα, όσο δηλαδή είναι περίπου η διάμετρος της τροχιάς της Γης. Από αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι είναι σαφές ότι όχι μόνο δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πού βρίσκονται σήμερα οι πλανήτες όταν δημιουργήθηκε η ζωή στη Γη, αλλά ούτε και πού θα βρίσκονται όταν κάποια στιγμή θα σβήσει ο ήλιος και θα πεθάνει.
0: Άρα δεν μπορούμε να διερευνήσουμε και τις ενδεχόμενες απειλές που θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την ισορροπία, την όποια ισορροπία υπάρχει.
1: Οι απειλές. Άλλο οι απειλές και ναι, όσον αφορά τη δυναμική αυτού του συστήματος, την ευστάθεια του ηλιακού συστήματος, όχι, δεν μπορούμε να αποφανθούμε με βεβαιότητα το τι θα συμβεί. Αλλά όμως υπάρχουν άλλες απειλές για τους πλανήτες και για τη Γη πέρα από αυτή την ευστάθεια του ηλιακού συστήματος. Και τέτοιες απειλές μπορεί, ας πούμε, να έρθουν από τους κομήτες, για παράδειγμα. Όπως ξέρουμε, οι κομήτες βρίσκονται στη ζώνη του Ορτ, πέρα από τον Ποσειδώνα. Είναι υπολείμματα της αρχικής δημιουργίας του πλανητικού συστήματος και κινούνται σε ακανόνιστες τροχιές. Άλλοι έχουν περιοδική τροχιά και άλλοι μη περιοδική τροχιά. Εάν κατά την κίνησή τους, λοιπόν, αυτοί οι πλανήτες περάσουν πολύ κοντά, για παράδειγμα στον πλανήτη Δία, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη μάζα και ελκτική δύναμη, τότε πιθανό να τροποποιηθεί η τροχιά τους, αυτών των πλανητών, των κομητών, με αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να περάσουν πάρα πολύ κοντά στη Γη ή σε κάποιον άλλο πλανήτη και να συγκρουστούν. Αυτή είναι μία απειλή. Μία άλλη απειλή η οποία υπάρχει για τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος και κυρίως μας ενδιαφέρει για τη Γη επάνω στην οποία ζούμε, είναι η λεγόμενη πτώση των αστεροειδών. Οι αστεροειδείς, όπως είπαμε, είναι σώματα διαφόρων διαστάσεων, από μερικά μέτρα μέχρι μερικά χιλιόμετρα, οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ του Άρη και του Δία και κινούνται και αυτοί γύρω από τον ήλιο σε διάφορες τροχιές, αλλά όταν συμβεί μια αστάθεια στην τροχιά της επειδή θα προσεγγίσει κάποιο άλλο σώμα, τότε πιθανό να εκτραπούν από την τροχιά την οποία διαγράφουν και τελικά να ακολουθήσουν μια άλλη τροχιά και στην τροχιά τους αυτού να συγκρουστούν με τη Γη ή με κάποιον άλλον πλανήτη. Και αυτό βέβαια είναι ένας κίνδυνος, ο οποίος βέβαια έχει πολύ μικρή πιθανότητα, κάτω από το 0,0%, αλλά δεν πάβει να υπάρχει. Γι' αυτό και η NASA σήμερα και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός του Διαστήματος έχουν καταστρώσει τέτοια προγράμματα ώστε να παρακολουθούν με τηλεσκόπια αυτούς τους αστεροειδείς, τους μεγάλους βράχους που λέμε, που κινούνται μέσα στο ηλιακό σύστημα και να παρακολουθούν την τροχιά τους. Έτσι ώστε όταν προσεγγίσουν επικίνδυνα τη Γη, τότε να μπορέσουν να αντιδράσουν κατά κάποιο τρόπο και να εμποδίσουν, να αλλάξουν την τροχιά τους αυτών των αστεροειδών, ώστε να μην πέσουν επάνω στη Γη. Και βέβαια τέτοιοι αστεροειδείς, όπως ξέρουμε από την ιστορία, έχουν πέσει κατά καιρούς επάνω στη Γη και έχουν δημιουργήσει μεγάλες καταστροφές, όπως για παράδειγμα πριν από 60 εκατομμύρια χρόνια στο Μεξικό, που έπεσε ένας τεράστιος αστεροειδής και κατά πολλούς πιστεύεται ότι ήταν η αιτία για την εξαφάνιση των δεινοσαύρων. Μία άλλη απειλή που μπορεί να έρθει από το ηλιακό σύστημα, μέσα από το ηλιακό σύστημα, είναι οι επιβλαβείς ακτινοβολίες οι οποίες έρχονται από τον ήλιο σε μεγάλες εξάρσεις, σε περιόδους μεγάλης ηλιακής δραστηριότητας. Είναι δυνατόν να υπάρξουν βία φαινόμενα επάνω στην φωτόσφαιρα του ήλιου και εκεί να εκπαιμφθούν τεράστια ποσά ακτίνων Χ, ακτίνων Γ κλπ. Οι οποίες ακτινοβολίες έχουν βλαβερές επιδράσεις επάνω στη Γη. Αυτοί είναι οι κύριοι κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να προέλθουν μέσα από το δικό μας ηλιακό σύστημα.
0: Υπάρχει μια ερώτηση, κύριε καθηγητά, από έναν ακροατή που θεωρούμε ότι θα πρέπει να την απευθύνουμε και σε εσάς. Αναρωτιέται σε ποιο βαθμό η μελέτη και η έρευνα του

0: σύμπαντος μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική και την πνευματική ζωή του ανθρώπου. Και εδώ επικαλούμαστε ίσως και τα πολλά χρόνια της δικής σας εμπειρίας, μέσα ίσως σε μια πιο φιλοσοφική θεώρηση της αστροφυσικής.
1: Μπορείτε να επαναλάβετε
0: ναι.
1: το ερώτημα.
0: Σε ποιο βαθμό η μελέτη και η έρευνα του σύμπαντος μπορεί να επηρεάσει την κοινωνική και την πνευματική ζωή του ανθρώπου?
1: Μάλιστα. Λοιπόν, η έρευνα του διαστήματος και του σύμπαντος γενικότερα είναι κάτι το σύμφυτο μέσα στην ψυχοσωματική σύνθεση του ανθρώπου, και ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων ο άνθρωπος δεν έπαψε να αναζητά κάτι το καινούριο και να βαδίζει κάτι προς το άγνωστο. Επομένως, η εξερεύνηση του διαστήματος καλύπτει μία εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να γνωρίσει τον κόσμο, να ανακαλύψει νέους κόσμους. Τώρα, αν έχει επίπτωση αυτή η εξερεύνηση του διαστήματος, νομίζω ότι εάν η εξερεύνηση αυτή του διαστήματος γίνει με προσεκτικό τρόπο και με ορισμένους ηθικούς κανόνες, τότε η εξερεύνηση του διαστήματος μάλλον θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα προς την κοινωνία, προς την ανθρωπότητα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα από το διαστημικό τηλεσκόπιο του Hubble, το οποίο εκτοξεύθηκε το 1990 και εξακολουθεί ακόμα να περιφέρεται γύρω από τη Γη και να στέλνει ένα τεράστιο πλήθος δεδομένων και παρατηρήσεων για το σύμπαν. Για να λειτουργήσει αυτό το τηλεσκόπιο εργάστηκαν τεχνικοί σε εργαστήρια, οπτικοί, αστρονόμοι, φυσικοί, μηχανικοί, ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων εξειδικευμένων για να κατασκευάσουν αυτά τα πολύ ευαίσθητα όργανα τα οποία τοποθέτησαν εκεί επάνω. Πολλά από αυτά τα όργανα έγιναν αφορμή για να αναπτυχθούν παράλληλα στη Γη παρεμφερή όργανα, τα οποία χρησιμοποιούνται σε άλλους τομείς της ανθρώπινης ζωής. Για παράδειγμα, στην ιατρική, στη βιολογία, στην οπτική. Έτσι λοιπόν, έχουμε μία παράλληλη πρόοδο των συγγενών επιστημονικών τομέων με την εξερεύνηση του διαστήματος. Επίσης, από οικονομικής άποψης υπάρχει μία κριτική από ορισμένους συνανθρώπους μας ότι δαπανώνται τεράστια ποσά για την εξερεύνηση του διαστήματος, ενώ θα μπορούσαν αυτά τα ποσά να διοχετευτούν στην βελτίωση του επίπεδου της ζωής των ανθρώπων. Και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αυτά τα τεράστια ποσά δαπανώνται αφενός μεν για την πρόοδο της επιστήμης που πρέπει ο άνθρωπος πάντοτε να επιδιώκει, από την άλλη μεριά όμως ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων, των δαπανών, επιστρέφει πίσω στην κοινωνία. Διότι να φανταστείτε ότι εργάζονται χιλιάδες ερευνητές, μηχανικοί και άλλο προσωπικό στα μεγάλα αυτά ερευνητικά κέντρα για να κατασκευαστούν αυτά τα όργανα για την εξερεύνηση του διαστήματος. Δεν πρέπει να μας φοβίζει επομένως ούτε να μας προβληματίζει η προσπάθεια που γίνεται για την κατάκτηση του διαστήματος, αρκεί όπως είπα να γίνει με κάποιους κανόνες ηθικής. Για παράδειγμα, έχει διατυπωθεί από αρκετούς επιστήμονες, για παράδειγμα, ποιο θα είναι το δίκαιο του διαστήματος. Αν υποθέσουμε ότι πάει κάποια αποστολή στον Άρη και χτίσει εκεί κάποιες κατοικίες, τώρα αυτή η περιοχή επιφάνεια του Άρη σε ποιον θα ανήκει? Θα ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή ένας πλούσιος, όπως είναι μερικοί Αμερικανοί οι οποίοι έχουν φτιάξει τέτοια προγράμματα και θα στείλουν ανθρώπους για να κατακτήσουν τον Άρη, θα είναι δική τους κατάκτηση? Υπάρχουν και πάρα πολλά τέτοια άλλα θέματα όσον αφορά τη ζωή των αστροναυτών μέσα σε αυτά τα διαστημόπλια. Όλα αυτά προβλέπονται από ένα καινούριο δίκαιο το οποίο τίνει να αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, το δίκαιο του διαστήματος. Ένα άλλο, αν μου επιτρέψετε.
2: Παρακαλώ.
1: Και δεν θέλετε να με διακόψετε για
2: Παρακαλώ.
1: Να με ρωτήσετε κάτι άλλο.
2: Όχι, όχι.
1: Υπάρχει επίσης ένας μεγάλος προβληματισμός για ένα θέμα το οποίο έχει εγερθεί ή μάλλον υπάρχει σε πάρα πολλούς, υπάρχει ένα ερώτημα και ένα πρόβλημα όσον αφορά την προσπάθεια που γίνεται σε κάποιον τομέα της επιστήμης για την ανακάλυψη εξωγήινης ζωής. Δεν ξέρω αν θέλετε να αναφερθώ σε αυτό.
2: Γίνεται πάντως πολλή συζήτηση για αυτό το πράγμα.
1: Γίνεται πολλή συζήτηση και επειδή είναι ένα μακρύ θέμα, είναι κάπως θέμα, δεν θέλω να το περάσω μέσα σε τόσο λίγα λεπτά. Καλύτερα ας το αφήσουμε αυτό το θέμα για τις προσπάθειες αναζήτησης εξωγήινης ζωής, γιατί είναι ένα προσφυλές θέμα σε μένα και έχω ασχοληθεί επισταμένα με αυτό το θέμα. Και ίσως μας δοθεί μια άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Το συμπέρασμα είναι στο ερώτημα του ακροατή σας. Όχι, τα ωφέλη είναι πολύ περισσότερα από τις δαπάνες και τα χρήματα τα οποία δαπανούμε για την εξερεύνηση του διαστήματος.
2: Και όταν μάλιστα ένα μέρος αυτών των επενδύσεων, των χρημάτων επιστρέφει, όπως είπατε.
1: Το μεγαλύτερο μέρος ξαναγυρίζει πάλι στην κοινωνία.
2: Να, είναι σημαντικό. Να υπενθυμίσουμε ότι καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή ήταν ο καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Παναγιώτης Νιάρχος. Έχουμε ακόμη 2 λεπτά στη διάθεσή μας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε καθηγητά, κλείνοντας.
1: Δεν έχω τίποτα το ιδιαίτερο. Νομίζω ότι κάλυψα στο μέτρο του δυνατού αυτά τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Εκείνο που πρέπει ως κατακλείδα αυτής της επικοινωνίας μας είναι να πούμε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για την τύχη του ηλιακού μας συστήματος και της Γης στο άμεσο μέλλον. Οι πιθανότητες για μια καταστροφή η οποία θα προέλθει είτε από την αστάθεια του δικού μας ηλιακού συστήματος, είτε από μια απειλή η οποία θα προέλθει μέσα από το σύμπαν ή από το κοντινότερο ηλιακό σύστημα, είναι μηδαμινές. Και επομένως εμείς πρέπει ήρεμοι και ήσυχοι να συνεχίσουμε το έργο μας επάνω στη Γη.
2: Κύριε καθηγητά, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την σημερινή αυτή επικοινωνία, καθώς και για τις απορίες που μας λύσατε για θέματα που πραγματικά περισσότερο εσείς οι ειδικοί και με έναν ωραίο τρόπο, όπως νομίζω το κάνετε και εσείς σήμερα, μπορείτε να μεταφέρετε τις γνώσεις τόσων πολλών ετών και με έναν εκλεκευμένο τρόπο σε όλους εμάς που δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα επαφής με τη δική σας επιστήμη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.

Ήταν η εκπομπή «Η σχέση της Γης με τον ήλιο και τους πλανήτες». Καλεσμένος μας σήμερα ο καθηγητής παρατηρησιακής αστροφυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Με τον κύριο Παναγιώτη Νιάρχο είχαμε την ευκαιρία να απαντήσουμε σε πολλά θέματα που έχουν να κάνουν με τη γένεση αλλά και την σημερινή λειτουργία του ηλιακού μας συστήματος. Στην παρουσίαση της εκπομπής ήταν ο Κώστας Παπάς. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

Στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Εκδόσεις Γρηγόρη. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Η ριζική αυτή ετερότητα των όντων σε σχέση με τον άκτιστο Θεό σημαίνει αναπόφευκτα και την τάση της κτιστής πραγματικότητας προς το μηδέν. Έξω από την ουσιοποιητική και τη ζωοποιητική ενέργεια του Θεού δεν μπορεί να υπάρχει κτίση. Η ουσία των όντων ούτε αυτογενής ούτε συνύπαρκτη με το Θεό είναι. Έχει στα σπλάχνα της το μείον, γιατί δεν είναι η θεία ουσία ούτε το ξετύλιγμα αυτής. Η ετερότητα των όντων είναι συνάμα ετερουσιότητα σε σχέση με το Θεό. Αυτή η ετερουσιότητα λοιπόν, έξω από τη θεία επιρροή, μηδενίζεται. Συντελείται η απογένεσης εις το μείον. Αυτή την αδυναμία εκμεταλλεύεται ο διάβολος, θέλοντας να σύρει τα πλάσματα του Θεού έξω από τη θεία ενέργεια. Και αυτό μπορεί να γίνει όταν τα λογικά όντα παραβαίνουν τη θεία εντολή, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ανάγκη για συμμόρφωση στην καταφύσιν ανάπτυξη των όντων σε σχέση με το δημιουργό του σύμβαντος. Το μείον σημαίνει την απώλεια της ετερότητας και της ετερουσιότητας των όντων, μια και η θεία ενέργεια είναι η μοναδική δύναμη που ουσιώνει τα όντα. Κατά συνέπεια, το μείον δεν σημαίνει, όπως τη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Πλωτίνου, τη στέρηση του είδους ή της μορφοποιητικής ενέργειας πάνω στην ακίνητη, τη σκοτεινή και την απλή ύλη. Κατά τον Πλωτίνο λόγου χάρη, η σωματότης δεν είναι η καθαρή ύλη που είναι το μείον, αλλά η σύνθεση ύλης και είδους. Κατά τη θεολογία όμως του Μάξιμου, στα σπλάχνα της ουσίας των όντων βρίσκεται η αλλοιωτική, διαλυτική και μηδενιστική τάση. Τα όντα κάθε στιγμή μπορούν να πέσουν στο μηδέν, εφόσον θα στερηθούν τη θεία δημιουργική ενέργεια. Πάντως μόνο τα λογικά όντα έχουν το σκληρό προνόμιο να βιώνουν με ποικίλους τρόπους τον κίνδυνο ενός εκμηδενιστικού αφανισμού. Πρόκειται για το προνόμιο του κάθε προσώπου να μπορεί να ζητεί μια τέτοια κατάσταση. Γι' αυτό ακριβώς ο άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να φανταστεί τον εκμηδενισμό των πραγμάτων και του χώρου όπου κινείται, ενώ φαντάζεται και βιώνει το ενδεχόμενο του δικού του αφανισμού ως προσώπου. Στο βάθος αυτού του τραγικού βιώματος αναδεύει το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν. Αλλά μια τέτοια τάση προς τον εκμηδενισμό νοείται στα όρια της κτιστής πραγματικότητας και έξω από την ενότητα Θεού και Σύμβαντος. Έτσι, η τάση αυτή μπορεί να εξουδετερωθεί μόνο σε αυτή

ή την ενότητα. Γιατί όπως θα δούμε παρακάτω, τα λογικά και κατά συνέπεια ελεύθερα όντα έχουν τη δυνατότητα να διασπούν την ένωση Θεού και κόσμου. Η διάσπαση αυτή σημαίνει άρση της ζωοποιητικής και σωστικής εξαρτήσεως των όντων από το Θεό. Είναι λοιπόν φανερό ότι η πράξη της δημιουργίας από το μηδέν επιβάλλει ταυτόχρονα την αναγκαιότητα μιας τέτοιας εξαρτήσεως. Η ενότητα ανάμεσα στο Θεό και το σύμπαν είναι το ίδιο το δημιουργικό έργο που πραγματώνει από τη μία μεριά τη διάκριση της ουσίας των όντων από το Θεό και από την άλλη την εξάρτηση. Διάκριση και εξάρτηση είναι οι πρωτογενείς παράγοντες της ενότητας. Προηγούνται και διασφαλίζουν την ενότητα και δεν ακολουθούν ως πρόσθετα αποτελέσματα μιας προσπάθειας για την ενοποίηση διασπασμένης ολότητας. Κάθε αλλίωση που γίνεται στην πραγματικότητα της διακρίσεως και εξαρτήσεως διαβρώνει τη ζωή του προσώπου το οποίο και προξενεί αυτή την αλλίωση. Είναι δυνατή όμως μια τέτοια αλλίωση που σημαίνει διασάλευση της θείας τάξεως? Μπορεί ο άνθρωπος να ανατρέψει ένα τέτοιο δεδομένο που το έχει επιβάλει η δημιουργική ενέργεια του Θεού? Η απάντηση, που είναι καταφατική, δεν μπορεί να δοθεί τώρα. Θα αναπτυχθεί βαθμία κατά την ανάπτυξη της θεολογίας του Μάξιμου στο σύνολό της. Εδώ όμως είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι η αλλίωση αυτή δεν αναφέρεται ούτε στη θεία πραγματικότητα ούτε στην αντικειμενική τάξη του σύμπαντος και της ζωής, αλλά στην προσωπική διάσταση των λογικών όντων. Πολύ εύκολα ο άνθρωπος θεοποιεί τον εαυτό του ή τον εξισώνει με το Θεό. Έτσι, η διάκριση ανάμεσα στην άκτιστη θεία πραγματικότητα και τη δημιουργία δεν καθορίζει τη σκέψη και τη ζωή του ανθρώπου σε πολλές περιπτώσεις. Αυτό σημαίνει διαβρωμένη ζωή και παραπλανεμένη συνείδηση. Δεν πρόκειται μόνο για μια ανεμική θεωρία. Η συνειδητοποίηση της διακρίσεως ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο είναι μια υψηλή μορφή ζωής που περνάει πολλά στάδια για να προσεγγίσει μια ολοκληρωμένη βαθμίδα. Έπειτα πολλές φορές ο άνθρωπος, πέρα από την απόρριψη της διακρίσεως αυτή, δεν μπορεί να νοήσει καμία εξάρτηση της ζωής του από τη σωστική θεία ενέργεια. Ο πειρασμός της ισοθεΐας τον οθεί να πιστεύει σε ένα είδος αυτονομίας που κατά βάση σημαίνει νέκρωση του βιώματος εκείνου που φανερώνει το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν. Ούτε ζει, ούτε συλλαμβάνει σωστά την τάση του εκμηδενισμού που τρέφει η ύπαρξη μέσα στα σπλάχνα της. Με άλλα λόγια, είναι ξένος προς τη βιβλική και θεολογική διδασκαλία για την δημιουργία του σύμπαντος από το μηδέν και για τη σχέση ανάμεσα στο Θεό και το σύμπαν. Η σχέση αυτή δεν είναι μια απλή και εξωτερική εξάρτηση. Ολόκληρη η δομή και η διάρθρωση της δημιουργίας είναι η εικόνα του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό η δημιουργία κινείται, ζωοποιείται και καταξιώνεται μόνο σε σχέση προς τον Τριαδικό Θεό. Άλλος δρόμος και άλλη φορά δεν υπάρχουν. Η ανάπτυξη και η πορεία της γίνεται σύμφωνα με τα αρχέγονα συστατικά της δημιουργίας. Έτσι, σε τελευταία ανάλυση,
αυτοί που μπορούν να ακούσουν νοερά τον ύμνο της κτήσεως ζουν κατά τη δυνατότητα της κτιστής φύσεώς τους το μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Κατανοούν ότι από την κτήση υμνείται τριαδικός η αιτία της δημιουργίας. Από τα όντα οδηγούνται στην πίστη ότι υπάρχει Θεός, το αίτιο της δημιουργίας. Από τη διαφορά μεταξύ των όντων μαθαίνουν για την ενυπόστατη σοφία του Θεού που είναι ο λόγος, η συνεκτική δύναμη των όντων. Από τη φυσική κίνηση των όντων μαθαίνουν για την ενυπόστατη ζωή που είναι το Άγιο Πνεύμα, η ζωοποιητική και συμπληρωτική δύναμη των όντων. Ολόκληρη η Αγία Τριάδα είναι κατά κάποιο τρόπο αποτυπωμένη σε ολόκληρη την κτήση. Πρόκειται για μια θαυμαστή συγγένεια στα όρια της διακρίσεως και της εξαρτήσεως. Τα αόρατα του Θεού νοούνται διαμέσω της κτήσεως, γιατί η κτήση είναι η εικόνα του ίδιου του Θεού, οργανικά και άρρηκτα δεμένη με Αυτόν.

Κατά τη χαρακτηριστική αυτή θεώρηση της σχέσεως ανάμεσα στον Τριαδικό Θεό και τον κόσμο, διευκρινίζεται και η σχέση φυσικής και υπερφυσικής αποκαλύψεως. Η σχέση αυτή είναι δυναμική και άρρηκτα συνυφασμένη με το έργο της δημιουργίας. Η φυσική αποκάλυψη ούτε αυτόνομη είναι, ούτε αποτελεί απλώς μια προπαιδευτική δύναμη για να φτάσει κανείς στην υπερφυσική. Τα όντα διαρκώς τελειώνονται, αλλά δεν βγαίνουν ποτέ έξω από τα φυσικά τους δεδομένα. Έτσι, φυσική και υπερφυσική αποκάλυψη είναι πάντοτε οργανικά συνδεδεμένες. Οποιαδήποτε διάσπαση αμβλύνει τις φυσικές δυνατότητες του ανθρώπου για θεογνωσία και συνάμα κάνει την ανθρώπινη ύπαρξη αδύναμη για να δεχθεί τη θεωτική ενέργεια της Θείας Χάριτος. Η πρόοδος στη βίωση της αποκαλύψεως αναφέρεται τόσο στη φυσική όσο και στη λεγόμενη υπερφυσική περιοχή. Η οποιαδήποτε παλινδρόμηση και εξαχρίωση του ανθρώπου συντελείται εξίσου και στις δύο περιοχές. Όποιος μπορεί να ακούσει τον ύμνο της κτήσεως προς τον Τριαδικό Θεό δεν βρίσκεται μόνο τοποθετημένος σωστά στα πλαίσια της φυσικής αποκαλύψεως, αλλά έχει πραγματοποιήσει και προόδους στα πνευματικά στάδια της τελειώσεως. Με άλλα λόγια, η φυσική αποκάλυψη είναι η ίδια η δεκτικότητα των λογικών όντων και η υπερφυσική η αλήθεια που απολυτρώνει και θεώνει. Και οι δύο πάνε μαζί, οργανικά δεμένες και αναντικατάστατες. Δεν είναι λοιπόν δυνατό, ούτε επιτρεπτό, να χωριστεί η φυσική από την υπερφυσική αποκάλυψη, όπως είναι έξω από την πραγματικότητα ο χωρισμός του Τριαδικού Θεού από την πολυπίκυλη λειτουργία της κτήσεως και την τελείωση της ζωής των λογικών όντων. Στη σχέση Θεού και κόσμου δεν υπάρχουν μεσάζουσες ή υποβοηθητικές καταστάσεις που αχρηστεύονται ή αποβάλλονται σαν υποπροϊόντα όταν συντελεστεί κατά κάποιο τρόπο ολοκληρωμένο η ενότητα του σύμπαντος και της ζωής μέσα στους κόλπους της τριαδικής θεότητος. Η σχέση Θεού και κόσμου είναι άμεση, καθαρή και αυτογενής. Βλέποντας κανείς το δυναμισμό ολόκληρης της κτήσεως, η οποία υμνεί την πρώτη αιτία των πάντων τριαδικός, κατανοεί και το δυναμισμό του Τριαδικού Θεού. Άλλωστε ο δυναμισμός αυτός καταφαίνεται στην αποκάλυψη του ίδιου του Θεού κατά το δημιουργικό και το απολυτρωτικό έργο. Ο Τριαδικός Θεός είναι ζών και η πηγή της ζωής, όπως παρουσιάζεται παραστατικότατα στα κείμενα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Και στη θεολογία του Μάξιμου δεν έχουμε καμία αφηρημένη παράσταση για το Θεό και καμιά προσπάθεια εξισώσεως του Θεού με ανώτερες φυσικές δυνάμεις ή με λογικές κατηγορίες. Ούτε προβάλλεται η εικόνα ενός Θεού που είναι αυτάρκης ή ακίνητος, η φυσιοκρατική και μηχανική αιτία του σύμπαντος. Ο Τριαδικός Θεός έχει και το δικό του εσωτερικό τρόπο υπάρξεως. Δεν κινείται φυσικά με τον τρόπο που χαρακτηρίζει τα όντα, αλλά έχει άκτιστη και αυτέκφαντη κίνηση. Η τριάδα στα ακατάληπτα εσωτερικά της βάθη έχει μια διακίνηση που είναι ο τρόπος της υπάρξεώς της. Πηγή, ρίζα και αιτία είναι ο Πατέρας,
που γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Το πρόσωπο του Πατέρα είναι η μοναδική αιτία της τριαδικής θεότητας. Και αυτό η θεότητα καλείται τριαδική ενάδα και τρισυπόστατη μονάδα. Στην προκειμένη περίπτωση οι ορολογίες αυτές, δανεισμένες οπωσδήποτε από τη φιλοσοφία, που απλώς παριχαρακώνουν το μυστήριο του τριαδικού Θεού με την ανθρώπινη γλώσσα, έχουν ως πρώτη και βαρύνουσα σπουδαιότητα το γεγονός ότι παρουσιάζουν με τα ανθρώπινα γλωσσικά μέτρα το Θεό, που είναι άρρητη ζωή και ακατάληπτη κίνηση. Έτσι, στη σκέψη και τη δράση των ανθρώπων, ο Θεός είναι προσιτός στη ζωή, στην κίνηση και στην πάλη για την υπερνίκηση του κακού και την άνοδο στα ανώτερα στάδια της τελειώσεως. Εξάλλου γίνεται ο Θεός της ζωής και της ιστορίας. Όσοι λοιπόν δεν μπορούν να κατανοήσουν αυτή την εμπειρική προέκταση και τη σπουδαιότητα που έχουν οι ορολογίες του τριαδικού δόγματος, μοιραία καταλήγουν στον πνευματικό ευνουχισμό ή την υποκρισία, απομακρυνόμενη από το ζώντα Θεό. Αλλά η κίνηση αυτή των προσώπων της Αγίας Τριάδος νοείται κατά τον τρόπο μιας κοινωνικότητας. Η Αγία Τριάδα είναι αγαπητική κοινωνία. Δεν νοούνται άλλωστε πρόσωπα χωρίς κοινωνία και κοινωνία χωρίς πρόσωπα. Η ταυτότητα και η κοινότητα της ουσίας εξασφαλίζει τη συμφυΐα των προσώπων κατά την περιχώρησή τους ή την οικειότητα κατά τον Μέγα Βασίλειο. Η συμφυΐα αυτή και η οικειότητα κάνει την κοινωνία των προσώπων. Και η σάρκωση του λόγου είναι έργο της Θείας Βουλήσεως με την ευδοκία του Πατέρα, την ευτουργία του Υιού και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Ο Τριαδικός Θεός είναι λοιπόν κινητικός και κοινωνικός. Πρόκειται για δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αποτελούν το θεμέλιο και τις προϋποθέσεις της ενότητας του σύμπαντος και της ζωής. Η κινητικότητα και η κοινωνικότητα χαρακτηρίζουν και το σύνολο της κτήσεως, κατεξοχήν όμως και στην πιο υψηλή έκφραση τα λογικά όντα της δημιουργίας. Η απρόσωπη κτήση και τα λογικά όντα γνωρίζονται και κατανοούνται σε σχέση με τον Τριαδικό Θεό. Στο σημείο αυτό θεμελιώνεται η εξάρτηση της δημιουργίας από το Δημιουργό με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί η δημιουργία να υπάρχει, να κινείται, να προοδεύει και να τελειώνεται μόνη της. Από το είδος αυτό της εξαρτήσεως καταλαβαίνουμε ότι η ριζική διάκριση που υπάρχει ανάμεσα στο Θεό και τη δημιουργία προέρχεται από το γεγονός ότι η κτήση δεν έχει καμία ομοιότητα προς τη Θεία Ουσία. Ως δημιούργημα όμως του Θεού και ως εικόνα Του φτάνει σε μία ομοίωση σχετική που γίνεται με τη χάρη και κατά τη Θεία Ενέργεια. Κατά συνέπεια, το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν επιβάλλει αυτόματα και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά της κτήσεως, την εξάρτηση και τη διάκριση. Έτσι, η κινητική και κοινωνική διάσταση που χαρακτηρίζει τον Τριαδικό Θεό δεν είναι κάτι ξένο και απρόσιτο στη φύση της δημιουργίας. Είναι το βασικό συστατικό της, που όταν το προδίδει ή το αλλοιώνει, απομακρύνεται από την καταφύση ενότητα Θεού και Σύμπαντος. Γι' αυτό η βιβλική διδασκαλία και η θεολογική παράδοση, όπως τις εκφράζει ο Μάξιμος,
κάνουν λόγο πάντοτε για το Θεό της ζωής και της αγάπης. Μόνο υπό το πρίσμα αυτό μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι αφηρημένες και ενίοτε σχολαστικές, ως το σημείο μιας επιμονής και επίμονης λεπτολογίας εκφράσεις, δεν αποτελούν γυμνές θεωρητικές επινοήσεις, αλλά περιχαρακώνουν και απλώς περιγράφουν το μυστήριο της δημιουργίας από το μηδέν και της σχέσεως Θεού και κόσμου. Τελικά, ό,τι και αν λέγεται αναφορικά με την άκτιστη και άρρητη κίνηση των προσώπων της Αγίας Τριάδας, μέσα στα βάθη μιας ακατάληπτης κοινωνικής ζωής, έχει το αντίκρισμά του σε μια ανθρώπινη εμπειρία κινήσεως, ζωής και αγάπης.

Η σχέση μεταξύ Θεού και κόσμου δεν θα μπορούσε να κατανοηθεί ορθά αν δεν ερμηνευόταν με τη βασική θεολογική προϋπόθεση της διακρίσεως ουσίας και ενεργειών στο Θεό. Στο σημείο αυτό ο Μάξιμος είναι ευθυγραμμισμένος κατά φυσική συνέπεια με την προηγούμενη παράδοση. Η δημιουργία του κόσμου ούτε απόρρια μιας ουσίας από άλλη ουσία είναι, ούτε αντίγραφο μιας ουσίας, ούτε μορφοποίηση μιας πρώτης υλικής υποδομής. Εφόσον όλα αυτά αποκλείονται κατά τη βιβλική και τη θεολογική διδασκαλία, η δημιουργία δεν επικοινωνεί με την Θεία Ουσία, γιατί ο Θεός δεν έρχεται με αυτήν σε επικοινωνία διαμέσου της ουσίας Του, και δεν έρχεται τόσο, αλλά κατά την πραγμάτωση της δημιουργίας και κατά τη διαρκή ουσίωση και ζωοποίησή της από τον ίδιο. Αν συνέβαινε το αντίθετο, τότε κατά φυσική συνέπεια θα εξισώνονταν Θεός και κόσμος, ή με άλλα λόγια, ο κόσμος θα ήταν Δίος και ομοούσιος με τον Τριαδικό Θεό. Η δημιουργία λοιπόν ως ετερούσια προέρχεται και διασώζεται με τη Θεία Ενέργεια, που είναι άκτιστη και αυτή ως φυσική έκφανση της άκτιστης θεότητας. Έτσι, ο Τριαδικός Θεός είναι ο απόλυτα Κύριος και Ζωοποιός ολόκληρης της δημιουργίας, χωρίς την παρεμβολή καμιάς άλλης μεσάζουσας πραγματικότητας. Επικοινωνεί με άμεσο και άκτιστο τρόπο προς τη δημιουργία, η οποία ως ετερούσια και εξαρτημένη άμεσα από το ζωοδότη Θεό καταξιώνεται μόνο στη σωστή σχέση Θεού και κόσμου. Η δημιουργική και απολυτρωτική ενέργεια του Τριαδικού Θεού, καθώς εκδηλώνεται στις φάσεις του σχεδίου της Θείας Οικονομίας, είναι η άκτιστη βούληση και όλες οι συναφείς προς το έργο της εκφάνσης μέσα στο χώρο της κτιστής πραγματικότητας. Ο ίδιος ο Θεός, που έχει την εσωτερική τριαδική έκφανση στην κίνηση και την κοινωνία των υποστάσεων, ενεργεί και δρά σε αυτό το χώρο κατά τη δυνατότητα και δεκτικότητα των κτιστών όντων.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή.

Η ορθόδοξη άποψη κάνει διάκριση ανάμεσα στον Τριαδικό Θεό και την κτήση, και όχι ανάμεσα στο Θεό Πατέρα και τον κτιστό Λόγο και όλα τα υπόλοιπα κτίσματα. Και στην περίπτωση που αλλοιώνεται ή καταστρέφεται το Τριαδικό Δόγμα, δεν μπορεί να γίνει σοβαρός λόγος για αποκάλυψη και σωτηρία κατά την βιβλική και τη θεολογική διδασκαλία. Δεν υπάρχει κίνηση και κοινωνία, ούτε η κτήση και τα λογικά όντα, κατά φυσική συνέπεια, είναι εικόνα της τριαδικής κοινωνίας. Έπειτα, ανάμεσα στον άκτιστο πατέρα και τη δημιουργία, μπαίνει σαν μεσάζουσα πραγματικότητα ο κτιστός λόγος. Από άλλη άποψη επίσης, είναι αυτονόητο το γεγονός ότι οι Αριανοί και οι Ευνομιανοί κάνουν τη διάκριση θείας ουσίας και ενέργειας. Πρώτα-πρώτα γιατί δέχονται τη βιβλική διδασκαλία για τη δημιουργία από το μηδέν, και κατά δεύτερο λόγο γιατί η όλη τους προσπάθεια κατατείνει με επιμονή να αποδείξει ότι ο λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, είναι ανώμιος και ετερούσιος σε σχέση με τον Πατέρα. Κατά φυσική συνέπεια δηλαδή, δεν πρέπει να προέρχεται εκ της ουσίας του Πατρός, μια και ο λόγος δεν είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα, αλλά από τη βουλητική του ενέργεια. Ώστε δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο της διδασκαλίας τους με την ορθόδοξη άποψη, παρόλη τη διάκριση θείας ουσίας και ενέργειας. Με απλά λόγια, δεν αρκεί να λένε δύο άνθρωποι το ίδιο πράγμα. Σημασία έχει από ποια προϋπόθεση και για ποιο σκοπό το λένε. Οι Αριανοί κάνουν τη διάκριση θείας ουσίας και ενέργειας για να θεμελιώσουν την άποψή τους σχετικά με το κτιστό, ετερούσιο και ανώμιο λόγο σε σχέση προς τον Θεό Πατέρα, ενώ οι Ορθόδοξοι για να εντοπίσουν θεολογικά και σωτηριολογικά τη σχέση μεταξύ ακτίστου Τριαδικού Θεού και κτιστής πραγματικότητας. Η ορθόδοξη αυτή άποψη, που ερμηνεύει εύστοχα και φωτισμένα τη βιβλική διδασκαλία από τη μία μεριά, παρουσιάζει ένα ανοιχτό και δυναμικό κοσμοείδωλο, και από την άλλη, με τη ριζική διάκριση Τριαδικού Θεού και κόσμου στα πλαίσια της διακρίσεως ουσίας και ενέργειας, απαλλάσσει το Θεό από κάθε λογική και φυσιοκρατική παράσταση. Γιατί το κοσμοείδωλο, όσο και αν είναι ασφικτικά περιορισμένο και φυλακισμένο σε κλειστά και αμετακίνητα όρια, αναπαύεται και διευρύνεται στους κόλπους της άπειρης, απροσπέλαστης και ακατάληπτης τριαδικής θεότητας. Τελικά εκείνος που επικρατεί και έχει τον τελευταίο λόγο είναι ο Τριαδικός Θεός. Η παρουσία του υψώνει και διευρύνει κάθε γωνιά του σύμπαντος. Έπειτα, η παρουσία του Θεού, επειδή δεν γίνεται κατά την ουσία αλλά κατά την ενέργεια, δεν μπορεί να δημιουργήσει κανένα κίνδυνο ταυτίσεώς της με διαστάσεις και στοιχεία του κόσμου. Έτσι ο Θεός μένει καθαρός και ανέγγιχτος από κοσμικά σχήματα, μολονότι η ανθρώπινη γλώσσα μπορεί άνετα να κάνει χρήση κάθε σχήματος. Η χρήση όμως αυτή δεν αντικαθιστά με κανένα τρόπο το μυστήριο της δημιουργίας και της θείας παρουσίας στον κόσμο, το οποίο βιώνεται στην προσωπική διάσταση και στα κοινωνικά πλαίσια της Εκκλησίας.

Έτσι, οποιαδήποτε εικόνα και να έχουμε για το σύμπαν, αιτιοκρατικά και μηχανικά κλειστό ή αιτιοκρατικά και απροσδιόριστα δυναμικό, σε τελευταία ανάλυση τροποποιείται και μετακινείται σε μια δυναμική προοπτική σε σχέση με την παρουσία κατά την ενέργεια του ακατάληπτου τριαδικού Θεού. Δεν αποκλείει κανείς το γεγονός ότι υπάρχουν και παραστάσεις της επιστήμης που προσφέρονται γονιμότερα από άλλες για την ερμηνεία του περιεχομένου της Αποκαλύψεως. Αλλά τούτο δεν έχει τη βασική και πρώτη σπουδαιότητα. Η θεολογία, που ερμηνεύει κάθε φορά με ευστοχία και με σωστή αποσαφήνιση το περιεχόμενο της Αποκαλύψεως, μπορεί άνετα να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε εικόνα για το σύμπαν. Έτσι, μια τέτοια θεολογία δεν απομονώνει ποτέ ένα θαύμα σαν μια θεία περιουσία, που είναι αναγκασμένη μάλιστα κατά μια ειδωλολατρική σκέψη να συγκρουστεί με τους φυσικούς νόμους, να τους καταργήσει ή να τους αναστείλει ή να τους διαφυλάξει με χίλιους δύο τρόπους. Η θαυματουργική παρουσία του Θεού είναι η ίδια η σχέση Θεού και κόσμου, όπως επιβάλλεται από το μυστήριο της δημιουργίας εκ του μη όντος, στην πραγμάτωση της εξαρτήσεως και της διακρίσεώς της από το Θεό. Γι' αυτό κάθε θαύμα είναι κατά βάση ανεξάρτητα από τις α ή β λεπτομέρειες, η πραγμάτωση μιας ενότητας των θραυσμάτων του κόσμου και της ζωής. Στη σχέση αυτή ο Θεός δρά με άκτιστο τρόπο και κατά συνέπεια δεν έρχεται ποτέ σε σύγκρουση με τη φυσική δομή της δημιουργίας, μια και η θεϊκή ενέργεια δεν έχει φυσική και κτιστή ιδιότητα. Πώς θα συγκρουστεί το άκτιστο με το κτιστό? Πώς μπορεί να συγκριθεί ή να υπολογιστεί με φυσικά δεδομένα μια τέτοια θεϊκή ενέργεια? Ο Θεός ουσίωσε τους φυσικούς νόμους και δεν δημιούργησε τον κόσμο με τη δύναμη των φυσικών νόμων. Φυσικοί νόμοι υπάρχουν για την κτήση, όχι για το Θεό. Κάθε φορά που κάνει κανείς προσπάθεια να εξηγήσει τη σύγκρουση της θεϊκής ενέργειας με τους φυσικούς νόμους και κατά κάποιο τρόπο να βρει μια λύση, εξισώνει το Θεό με μια φυσική διάσταση ή με τη δύναμη φυσικών νόμων. Οδηγείται μοιραία έτσι στην ειδωλολατρία. Το ίδιο συμβαίνει και με τη σχέση του Θεού προς την ιστορία. Τα γεγονότα μπορούν να έχουν οποιαδήποτε νομοτέλεια και οποιασδήποτε αλληλεξαρτήσεις. Κάθε σχέση του Θεού όμως προς την ιστορία ούτε αναστέλει ούτε καταργεί αυτή την ομοτέλεια. Και εδώ η σχέση του Θεού είναι άμεση και συντελείται με άκτιστο τρόπο. Η θεϊκή ενέργεια που δρά στον ιστορικό χώρο και προωθεί το μυστήριο της Θείας Οικονομίας δεν μπορεί να συγκρουστεί με ανθρώπινες δυνάμεις και αδυναμίες σαν μια ανθρώπινη ενέργεια. Πρόκειται για μια δημιουργική παρουσία που κάνει την ιστορία να έχει βάθος και να τελεσιουργεί το μυστήριο της δημιουργίας. Μπορούμε να βλέπουμε την παρουσία του Θεού σε κάθε γεγονός της ιστορίας, αλλά ποτέ δεν μπορούμε να ταυτίσουμε ή να εξισώσουμε τις θείες ενέργειες με τα όρια ενός αντικειμενικού γεγονότος ή μιας οποιασδήποτε πράξεως. Έτσι, η ιστορία κοιταγμένη από τη σκοπιά της θεολογικής θεωρήσεως και συγκεκριμένα υπό το πρίσμα της σχέσεως Θεού και κόσμου αποκτά μιαν άλλη διάσταση, καθαρά εσωτερική και μυστική, που ωστόσο με κανένα τρόπο δεν αποχωρίζεται από τα αντικειμενικά γεγονότα. Στην προκειμένη περίπτωση συμβαίνει το ίδιο ακριβώς με τη σχέση Θεού και συνολικής δημιουργίας. Ο τριαδικός Θεός δεν είναι η δημιουργία,
ούτε ενεργεί με φυσικούς νόμους, αλλά ουσιώνοντας και ζωοποιώντας τη δημιουργία, της διευρύνει τα όρια και την εντάσσει στις διαστάσεις της βασιλείας του. Έτσι η δημιουργία είναι μια φυσική και αντικειμενική πραγματικότητα και συνάμα εικονίστρα όπου τελεσιουργείται ένα μυστήριο του Τριαδικού Θεού. Η μια διάσταση ούτε μάχεται ούτε καταργεί την άλλη. Συνυπάρχουν και οι δύο οργανικά δεμένες και πορεύονται μαζί, ανεξάρτητα από το κατά πόσο συνειδητοποιούν την αλήθεια αυτή τα λογικά όντα.

Η θεολογία του Μάξιμου, περισσότερο από κάθε άλλη, τόνισε και ξεκαθάρισε την ενότητα και τη σχέση αισθητού και νοητού κόσμου. Η διάκριση ανάμεσα στο αισθητό και το νοητό, το υλικό και το πνευματικό, είναι κυρίως διδασκαλία ή κατάκτηση κάθε φιλοσοφικής σκέψεως. Μόνο προχωρημένη και αφαιρετική σκέψη μπόρεσε να κάνει αυτή τη διάκριση, δίνοντας στην κάθε μια περιοχή και ένα ανάλογο περιεχόμενο. Οι παραστάσεις του αισθητού και του νοητού κόσμου καταρχήν είναι σχηματικές και βοηθητικές για τη σκέψη, που θέτει ως έργο την προσπέλαση της πραγματικότητας. Έτσι, ανάλογα με την πρόοδο και την καλλιέργεια των ανθρώπων και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος, παίρνουν ένα ιδιαίτερο χρωματισμό και πολλές φορές καθορίζουν και την ποιότητα της πολιτιστικής ζωής. Είναι αλήθεια ότι η ζωή από τις πιο πρωτόγονες εμπειρικές καταστάσεις ως τις πιο εκλεπτισμένες εκδηλώσεις της δεν ξεχωρίζει με σαφή και στεγανά όρια αισθητή και νοητή πραγματικότητα. Τελικά η σκέψη με την αφαιρετική λειτουργία έρχεται και ξεχωρίζει το αισθητό στοιχείο σαν κάτι το απτό, βαρύ, δυσκίνητο και δύσκαμπτο, και το νοητό στοιχείο σαν κάτι το πραγματικό αλλά εθέριο, αόρατο, ευκίνητο και εύκαμπτο σε κάθε του εκδήλωση. Έτσι το αισθητό είναι σύνθετο, διαλυτό και φθαρτό κατά τη μεταβολή, ενώ το νοητό απλό, αδιάλυτο και ανθεκτικό στις αλλαγές της φθοράς. Μπορεί να πει κανείς άνετα ότι αυτές είναι οι παραστάσεις για τα δύο στοιχεία με μια μεγάλη ποικιλία αποχρώσεων στις εκδηλώσεις της θρησκευτικής ζωής, στον τρόπο ζωής της υπάρξεως σε κάθε της εκδήλωση και στις συλλήψεις της σκέψεως. Ακόμη και ο σύγχρονος υλισμός, ενώ πολεμά κάθε τέτοια διάκριση, δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτήν με κανένα τρόπο, όχι μόνο στην πολεμική που κάνει, αλλά και στη δική του περιοχή ζωής και σκέψεως, την οποία θέλει να καθιερώσει σαν αυθεντική. Η διάκριση αυτή οδήγησε και στον καθορισμό του θνητού και του αθάνατου στοιχείου. Ο καθορισμός αυτός διαφοροποιείται από την περιοχή της πίστεως ως τις πιο λεπτές συλλήψεις του φιλοσοφικού στοχασμού. Το αθάνατο στοιχείο είναι άειλο, νοητό, προσωπικό ή απρόσωπο, ευκίνητο και αδιάλυτο. Έτσι η νοσταλγία του ανθρώπου για μια ζωή μακριά από το βάρος της ύλης και της πολύμορφης φθοράς αποτελεί κατά καιρούς το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα σχεδόν κάθε θρησκευτική ζωής. Το αθάνατο στοιχείο είναι καθαρό, μόνιμο και αναλύωτο. Το θνητό έχει τα αντίθετα χαρακτηριστικά που τα κατά κάποιο τρόπο αποτελούν και την αφετηρία για να φτάσει η πίστη ή ο νους στη σύλληψη του καθαρού και μόνιμου στοιχείου. Στη διεργασία αυτή είναι γνωστό ότι τον πρωταρχικό ρόλο διαδραμάτισαν οι εκδηλώσεις της ψυχής και της σκέψεως που δεν μπορούν να νοηθούν σαν κάτι υλικό και συγκεκριμένο και η γύρω πραγματικότητα που παρόλη την ακαμψία της αλλοιώνεται με γοργό ρυθμό, φθήρεται και στα μάτια του ανθρώπου παρουσιάζεται σαν ένα σύνολο φευγαλαίων αλλαγών. Από την πρώτη στιγμή της διαμορφώσεως κάποιας προχωρημένης και εκλεπτισμένης σκέψεως που ανακάλυψε η πραγματικότητα σε εισαγωγικά της άειλης και πνευματικής διαστάσεως, το θνητό, σωματικό και κατώτερο στοιχείο συνδέθηκε με τη διάλυση και την κίνηση, ενώ το αθάνατο, ασώματο και πνευματικό με τη μόνιμη ταυτότητά του και την ακινησία. Το διαλυτό και κινούμενο στοιχείο
είναι πάντοτε βαρύ, σύνθετο και υλικό, ενώ το αναλύωτο και ακίνητο είναι ανάλαφρο, απλό και εθέριο, που φτάνει ως την κατάσταση της άειλης πραγματικότητας.

Έτσι πολύ εύκολα το αισθητό στοιχείο ταυτίστηκε με το γήινο και θνητό, ενώ το νοητό με το θείο και ουράνιο. Η ελληνική φιλοσοφία που προσδιόρασε και περιέγραψε εξονυχιστικά τη φύση και τον ρόλο αυτών των δύο στοιχείων δεν κάνει κανένα λόγο για τη δημιουργία τους. Πρόκειται για δύο αυθύπαρκτες και ριζικά διαφορετικές ουσίες. Πουθενά δεν γίνεται λόγος για τη δημιουργία μιας ουσίας αισθητής ή νοητής. Η δημιουργία, όπως λόγου χάρη συμβαίνει στον Τίμεο του Πλάτωνα, είναι μια μορφοποιητική λειτουργία ή μια ποιοτική διακόσμηση του αισθητού κόσμου από το νοητό. Έτσι, η πλατωνική διαρχία λόγου χάρη παρουσιάζει τα δύο αυτά στοιχεία ριζικώς αντίθετα και ασυμβίβαστα, όπως γίνεται στην περίπτωση της σχέσεως σώματος και ψυχής. Η ψυχή, ως αδημιούργητη, προϋπάρχει και κατά μια περιπέτεια εμπλέκεται στο σώμα. Η αισθητή ουσία του σώματος είναι το μείον, το φθυρώμενο με τη γένεση, τη μεταβολή και την αποσύνθεση. Η ψυχή ανήκει στο νοητό κόσμο των ιδεών και μόνο σαν γίνει νοερή βρίσκει την αληθινή της πατρίδα. Έτσι, μολονότι συνυπάρχουν σώμα και ψυχή κατά τη γήινη περιπέτεια της δεύτερης, αναπτύσσεται και εντείνεται διαρκώς μια αμήλικτη διαλεκτική ανάμεσα στο αισθητό και το νοητό, το σωματικό και το ψυχικό, το φθαρτό και το άφθαρτο, το θνητό και το αθάνατο. Εδώ η αθανασία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ακινησία και η αμετάβλητη κατάσταση. Όπου δεν υπάρχει γίγνεσθε, εκεί υπάρχει αθανασία, μια και ισχύει η αρχή της ταυτότητας για πάντοτε και σε οποιαδήποτε κατάσταση. Η ψυχή είναι πάντοτε η ίδια ψυχή, χωρίς κανένα γίγνεσθε. Η αθανασία είναι η ίδια πάντοτε ταυτότητα. Το θνητό του σώματος ή οποιουδήποτε υλικού στοιχείου δεν είναι ο εξαφανισμός ή ο εκμηδενισμός της ουσίας του, αλλά ο συνεχής μετασχηματισμός, η απώλεια της ταυτότητας στο γίγνεσθε μιας πραγματικότητας. Η ψυχή λοιπόν ως μόνιμο και αναλύωτο στοιχείο είναι πάντοτε η ίδια και γι' αυτό θεωρείται αθάνατη. Η ζωή της είναι έξω από την αισθητή περιοχή. Διανύεται στο χώρο των ιδεών. Έτσι, η γνώση και η ανάμνηση του εαυτού της είναι η μοναδική αυθεντική λειτουργία όταν βρίσκεται κλεισμένη στο σώμα. Η ζωή της μέσα στα γήινα πλαίσια δεν είναι η αληθινή πλευρά της υπάρξεώς της. Η αυθεντική ύπαρξη θεμελιώνεται μόνο στην ανάμνηση του κόσμου των ιδεών. Η πλατωνική αυτή άποψη, μια προχωρημένη και εκλεπτισμένη σκέψη της φιλοσοφίας των Ορφικών και των Πυθαγορείων, επισημαίνει το γεγονός της ριζικής διαφοράς και αντιθέσεως ανάμεσα στον αισθητό και το νοητό κόσμο. Ακόμη και μονιστικά συστήματα, με διαφορετική βέβαια θεώρηση, επισημαίνουν τη ριζική διαφορά ανάμεσα στο αισθητό και το νοητό στοιχείο. Οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι λόγου χάρη την πρώτη υλική αρχή τη θεωρούν σαν μια εκλεπτισμένη μορφή που διαφέρει από τον απατηλό, δίσκαμπτο και δυσκίνητο κόσμο της αισθητής πραγματικότητας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση ενδιαφέρουσα είναι η τριαδική πραγματικότητα της φιλοσοφίας του Πλοτίνου. Η πραγματικότητα είναι μία και ενιαία. Η νοητή διάσταση του φωτός. Πηγή είναι το εν, που έχει σαν άμεση και μοναδική προέκταση το νου και αυτός έχει εικόνα και ψυχή. Πρόκειται όμως για μια μοναδική ενιαία φωτοχυσία της μιας πηγής που είναι το εν. Το νοητό φως απλώνεται και όσο απομακρύνεται από την πηγή
ενώ είναι το ίδιο εξασθενίζει. Έτσι η ψυχή που κάνει τη φύση, μορφοποιώντας τη σκοτεινή ύλη, είναι η μια και μοναδική παρουσία του θείου φωτός στην αισθητή διάσταση. Ο κόσμος φωταγωγείται από το φως της ψυχής που μερίζεται κατά ανάγκη στη μεριστή πραγματικότητα, δημιουργώντας πολλές ψυχές. Αλλά αυτές είναι τα αποτυπώματα της μιας ψυχής πάνω στην αισθητή πραγματικότητα. Ολόκληρη λοιπόν η πραγματικότητα είναι το μοναδικό φως της μιας πηγής όπου και αν αυτό βρίσκεται. Στην αισθητή περιοχή απλώς καταβγάζει τον κόσμο και δίνει τις μορφές των ειδώλων. Τελικά, μόνο αυτή η αρχή υπάρχει όπου επιστρέφει κάθε κίνηση φωτός και κάθε φωτοχυσία. Αυτή είναι η μόνη και μοναδική νοητή πραγματικότητα σε αντίθεση προς την αισθητή διάσταση της κενής ύλης. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις παρατηρούμε δύο βασικά σημεία. Πρώτον, τα δύο στοιχεία, αισθητό και νοητό, είναι αυθύπαρκτα και ριζικώς αντίθετα κατά την ουσία. Και δεύτερον, επιδιώκεται με κάθε τρόπο και θεωρείται ως ύψιστος σκοπός της ζωής η απομάκρυνση του νοητού στοιχείου από το αισθητό. Με την απομάκρυνση και ανεξαρτητοποίηση αυτή συνδέεται και η διδασκαλία για την αθανασία της ψυχής κατά την πλατωνική γραμμή. Κατά βάση λοιπόν και κατά φύση πρόκειται για δύο ανώμιους και εχθρικούς πέρα για πέρα κόσμους. Ο αισθητός κόσμος εμψυχώνεται, κινείται και κοσμείται βέβαια από το νοητό, αλλά τελικά η ομορφιά και η αρμονία του δεν είναι ουσιαστικό συστατικό της δικής του δομής και διαρθρώσεως. Ανήκουν μόνο στο νοητό κόσμο και διαρκώς αυτόν επιστρέφουν. Προσωρινή είναι λόγου χάρη η εμψύχωση του σώματος από την ψυχή. Μετά την αποχώρησή της από το σώμα, αυτό δεν έχει προσωπικότητα και καμιά ταυτότητα προς τον αθάνατο κόσμο. Ποτέ δεν έχει τη δυνατότητα να γίνει πάλι αυτό το ίδιο που έζησε με την ψυχή. Το ίδιο συμβαίνει και με ολόκληρη την αισθητή πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν ριζική ανομοιότητα και εχθρότητα ανάμεσα στον αισθητό και τον νοητό κόσμο.

στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο του Νίκου Ματσούκα «Κόσμος, άνθρωπος, κοινωνία» κατά τον Μάξιμο Ομολογητή. Στον ήχο ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Για μια ακόμα φορά, είμαστε μαζί σας ραδιοφωνικά και έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να υποδεχόμαστε στη συχνότητα του 89,5 τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος καθηγητής έχει και την επιμέλεια αυτής της σειράς των εκπομπών. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Να είστε καλά και ευχαριστώ και για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πάντοτε για την αποδοχή των προσκλήσεων αυτών. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, με την τακτική μας αυτή εκπομπή που είναι αφιερωμένη στους ψαλμούς, και στη σειρά αυτή παρουσιάζουμε και αναλύουμε τους ψαλμούς από τους οποίους προέρχονται τα κοινωνικά της Θείας Λειτουργίας. Σε προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε το κοινωνικό που προβλέπεται για τη Θεία Λειτουργία που τελείται το Σάββατο, την ημέρα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη πάντων των Αγίων και των απαιώνος κοιμηθέντων ευσεβώς. Είχαμε πει ότι για την συγκεκριμένη ημέρα ως κοινωνικό προτείνονται από το τυπικό της Εκκλησίας μια παραλλαγή των ημιστοιχίων 5α του Ψαλμού 64 και 13β του Ψαλμού 101, καθώς και ο πρώτος στίχος του Ψαλμού 32, συνοδευόμενοι από την προτροπή Αλληλούια. Για τον Ψαλμό 64 μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, επομένως σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Ψαλμό 101. Θα θέλετε λοιπόν, κύριε καθηγητά, να μας πείτε αρχικά δύο λόγια εισαγωγικά για τον Ψαλμό αυτό.
1: Ευχαρίστω, κύριε Παπά. Ο Ψαλμός 101 ανήκει στους λεγόμενους ψαλμούς της μετανοίας. Είναι μια αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, ήδη μαρτυρείται από τον 6ο μετά Χριστόν αιώνα, όπου κάποιοι ψαλμοί, συγκεκριμένα οι ψαλμοί 6, 31, 37, ο γνωστός μας ψαλμός 50, ο 101 που θα δούμε σήμερα, ο 129 και ο 142, χαρακτηρίζονται ως ψαλμοί μετανοίας. Και βεβαίως ο λόγος είναι προφανής γιατί δίνεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Εκφράζουν μια βαθιά μετάνοια, μια θλίψη για τις αμαρτίες και βεβαίως μια δέηση προς το Θεό για έλεος και συγχώρεση. Χρησιμοποιούνται συχνά στην προσευχή, είναι από τους πιο γνωστούς ψαλμούς, ειδικά σε περιόδους νηστείας και πνευματικής περισυλλογής. Και αυτό είναι αυτονόητο εφόσον έχουμε να κάνουμε με ψαλμούς

0: μετανοίας. Ας πάμε όμως στο συγκεκριμένα στον Ψαλμό 101 που μας ενδιαφέρει να δούμε σήμερα. Στην αρρύθμιση του εβραϊκού είναι ο αριθμός 102 και είναι το περιεχόμενό του είναι ένα αίτημα για βοήθεια ενός ανθρώπου ο οποίος αντιμετωπίζει αρρώστια, μοναξιά και εχθρική απειλή. Όλα τα κακά πέσαν πάνω του, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό του προκαλεί μια φοβερή δυστυχία, αλλά παρά την προσωπική του δυστυχία, για την οποία επικαλείται βεβαίως τη βοήθεια του Θεού στους τρεις πρώτους στίχους, την περιγράφει και τη βοήθεια αυτή, την δύσκολη κατάσταση που βιώνει, την περιγράφει στην επόμενη στροφή, στους στίχους 4 έως 12. Παρόλα αυτά όμως δεν ξεχνάει να ζητήσει την παρέμβαση του Θεού και υπέρ της Ιερουσαλήμ, στους στίχους 13 έως 18, αλλά και να αναπέμψει έναν ύμνο στο Θεό, στους στίχους 19 έως 23. Για να επανέλθει στη συνέχεια στο προσωπικό του δράμα, στους τελευταίους στίχους, στους 24 έως 25, και ολοκληρώνει την ηγεσία του με μια έκφραση εμπιστοσύνης στην παντοδυναμία του Θεού, 26 έως 29. Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολλά στοιχεία συγκεντρωμένα εδώ πέρα, από τη μια ηγεσία προς τον Θεό, απ' την άλλη έκθεση ενός προσωπικού δράματος που βιώνει ο ποιητής. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάει και την πατρίδα του, την Ιερουσαλήμ, παρακαλεί το Θεό να βοηθήσει και την Ιερουσαλήμ. Έχουμε επίσης μια δοξολογία του Θεού και στο τέλος πάλι επανέρχεται στο προσωπικό του δράμα και εκφράζει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Έχουμε δηλαδή μια ανάμιξη διαφόρων τύπων ψαλμών, αλλά το κυρίαρχο στοιχείο είναι σε όλες τις περιπτώσεις η μετάνοια, και γι' αυτό, όπως είπαμε, κατατάσσεται στους ψαλμούς μετανοίας.
1: Μάλιστα. Ας ακούσουμε λοιπόν πρώτα το κείμενο του ψαλμού και στη συνέχεια προχωρούμε στον ερμηνευτικό σχολιασμό του. Όπως κάνουμε συνήθως, θα διαβάσουμε το κείμενο σε μετάφραση από την έκδοση ψαλτήριων της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που κυκλοφορεί με πρόλογο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Να υπενθυμίσουμε τώρα σε όσους από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι, να ανοίξουν αν το θέλουν την Αγία Γραφή στον ψαλμό 64, ώστε να παρακολουθούν με μεγαλύτερη άνεση το πρωτότυπο, παράλληλα με τη μετάφραση καθώς και τον σχολιασμό του. Κύριε καθηγητά, ο λόγος σε εσάς.
0: Ναι, στον ψαλμό 101.
1: 101, ναι. Σωστά.
0: Ναι, συγγνώμη για το λάθος. Λοιπόν, διαβάζω το κείμενο. Υπάρχει μια επιγραφή πιο μπροστά, όπως στους περισσότερους ψαλμούς, η οποία περιγράφει ακριβώς το περιεχόμενο του ψαλμού αυτού. Προσευχή του δυστυχισμένου όταν βρίσκεται σε απόγνωση και αφήνει τη δέησή του να ξεχυθεί μπροστά στον Κύριο. Δηλαδή συνοψίζει όλο το περιεχόμενο του ψαλμού η επιγραφή αυτή. Ο Κύριος ψαλμός αρχίζει από το στίχο 2. «Άκουσε, Κύριε, προσεκτικά την προσευχή μου και η κραυγή αστάσει ως εσένα της ηκεσίας μου. Το πρόσωπό σου από μένα μην το κρύβεις. Στις δυστυχίες μου τη μέρα σκύψε και άκουσέ με. Τη μέρα αυτή που σου ζητώ βοήθεια, γρήγορα να μου αποκριθείς». Στην επόμενη στροφή, όπως είπαμε, θα περιγράψει τα προβλήματα που έχει, γιατί χαθήκαν σαν καπνός οι μέρες μου και σαν τα φρύγανα ξεράθηκαν τα κόκαλά μου. Καταπατήθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου στράγγιξε, καθώς και το ψωμί μου ακόμα λησμονούσα να το φάω. Από τους γοερούς μου στεναγμούς αποστεώθηκα. Έμοιασα με τον Μπελεκάνο, τον ερημικό. Έγινα σαν τον Ιχτοπούλη στα χαλάσματα, άγρυπνος μένω, και έγινα σαν το σπουργίτη που έμεινε μονάχο του στη στέγη. Όλη τη μέρα οι εχθροί μου με περιγελούν και αυτοί που με κολάκευαν τώρα με καταργιούνται. Τις τάχτες είχα για τροφή μου και ό,τι έπινα με κλάμα τόσμιγα. Εξαιτίας της οργής και του θυμού σου πρώτα με σήκωσες ψηλά και ύστερα ευθύς στη γη με σύντριψες. Τα χρόνια μου σαν τη σκιά χαθήκαν και εγώ σαν το χορτάρι μαράθηκα. Εδώ τελειώνει η περιγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ποιητής και όπως είπαμε από την επόμενη στροφή αρχίζει να αναφέρεται σε ένα άλλο θέμα, παρακαλεί τον Θεό να βοηθήσει εκτός από τον ίδιο και την Ιερουσαλήμ. «Εσύ, Κύριε, όμως μένεις στους αιώνες και θα σε μνημονεύουν όλες οι γενιές. Εσύ λοιπόν θα σηκωθείς, έλεος της Ιών θα δείξεις, γιατί είναι καιρός πια να της πλαχνιστείς, ήρθε ο καιρός. Γιατί ως και, τις πέτρες της λαχτάρισαν οι δούλοι σου, ως και το χώμα της ακόμα το πονέσαν. Οι ξένοι λαοί θα νιώσουν, Κύριε Δέος, για το όνομά σου, και όλη τη γη στη βασιλιάδες για τη δόξα σου. Γιατί ο Κύριος θα ανοικοδομήσει τη Σιών και θα φανερωθεί μόλι του τη δόξα. Ανταποκρίθηκε στην προσευχή των ταπεινών, την ηγεσία τους δεν την απέρριψε». Περνάμε τώρα στην επόμενη στροφή που, όπως είπαμε, είναι ένας ύμνος προς τον Θεό. «Αυτό ας γραφεί για την ερχόμενη γενιά, ώστε ο νέος λαός τον Κύριο να δοξάσει. Έσκυψε από το απρόσιτο αγιαστήριό του, έριξε ο Κύριος το βλέμμα του από τον ουρανό στη γη, τον εχμαλώτων για να ακούσει το στεναγμό, τους μελοθάνατους να ελευθερώσει, ώστε την παρουσία του Κυρίου να αναγγείλουν στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ να τον δοξολογήσουν, όταν όλοι μαζί λαοί θα συναχθούν και οι βασιλιάδες τον Κύριο θα λατρέψουν». Περνάμε τώρα στην προτελευταία στροφή, στους στίχους 24-25, όπου και πάλι θυμάται τα βάσανά του ο ποιητής. «Όσο ακόμα είχα τις δυνάμεις μου, ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου. Πες μου, πόσες μέρες μου απομένουν? Μη με πάρεις από τον κόσμο στη ζωή μου τα μισά. Εσύ που σε όλες τις γενιές ζωντανός παραμένεις». Και η τελευταία στροφή, όπου εκφράζεται η εμπιστοσύνη του ποιητή προς τον Θεό. «Απ' την αρχή εσύ, Κύριε, τη γη θεμελίωσες και των χεριών σου έργα είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι σαν ρούχο παλιώνουν, σαν πανοφόροι θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν μορφή. Εσύ όμως ο ίδιος παραμένεις και δεν θα εξαντληθούν ποτέ τα χρόνια σου. Οι δούλοι σου τόπο θα βρουν να μείνουνε, οι απογονοί σου για πάντα θα προκόβουνε». Αυτός ήταν ο ψαλμός, αρκετά μεγάλος, 29 στίχοι, που όπως είπαμε ανήκει στους ψαλμούς μετανοίας, και το είδαμε αυτό και από το περιεχόμενό του. Του Κύριου ψαλμού προηγείται μια επιγραφή που καταλαμβάνει ολόκληρο τον πρώτο στίχο και αποτελεί, όπως είπαμε ήδη, ένα είδος περίληψης του περιεχομένου του ποίηματος. Ο αναγνώστης πληροφορείται δηλαδή ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός δεν είναι ένας θρήνος, δεν είναι μια εξομολόγηση των αμαρτιών, αλλά η προσευχή ενός απελπισμένου ανθρώπου που καταφεύγει στο Θεό. Πραγματικά, μέσα από τους στίχους του ποίηματος, το ψαλμωδός απεικονίζεται ως η επιτομή της δυστυχίας σε όλους τους δυνατούς τομείς της ζωής. Σωματικά, διανοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά. Έχει φτάσει δηλαδή στο κατώτατο όριό του. Από το περιεχόμενο του ψαλμού δεν προκύπτει βεβαίως κάποιο στοιχείο που αναμαρτυρεί την ταυτότητα του ψαλμόδου. Υπάρχουν όμως σαφείς ενδείξεις, θα τις δούμε στη συνέχεια καθώς θα αναλύουμε τον ψαλμό, ότι το περιβάλλον στο οποίο ζει είναι αυτό της Μεσοποταμίας. Εκεί δηλαδή όπου οι Ιουδαίοι είχαν από τον 6ο π.Χ. αιώνα εξοριστεί από τους Βαβυλώνιους για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάνω από μισό αιώνα, και αναστέναζαν για την απελευθέρωση και την αποκατάστασή τους στην πατρίδα τους. Μπορεί επομένως να πούμε με σχετική βεβαιότητα ότι πρόκειται για κάποιον εξόριστο, ο οποίος εκθέτει στο Θεό τα προσωπικά του προβλήματα και τα βιώματα και τις ελπίδες της κοινότητας των εξορίστων Ιουδαίων στη Μεσοποταμία. Θα τα δούμε, όπως είπα, αναλυτικά αυτά στην συνέχεια, όλες αυτές τις ενδείξεις που μας πείθουν ότι πρόκειται για έναν ψαλμό που έχει γραφτεί στην εξορία και που στην πραγματικότητα ο ποιητής εκφράζει ακριβώς αυτές τις ελπίδες της εξόριστης κοινότητας των Ιουδαίων. Στους δύο πρώτους στίχους του ψαλμού, οι στίχοι 2 έως 3, κυριαρχούν οι αλλεπάλληλες εκκλήσεις του ποιητή προς τον Θεό να ανταποκριθεί. Το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλούς ψαλμούς. 6 ρήματα ηκεσίας με κλιμακούμενη ένταση η οποία ένταση κορυφώνεται στο «Ταχύ επάκουσόν μου». Σε δύο μόνο στίχους, δηλαδή, έξι ρήματα ηκεσίες μαρτυρούν το με πόση αγωνία προσεύχεται ο ποιητής προς το Θεό και βεβαίως και το αδιέξοδο το οποίο βιώνει. Όλη αυτή η έκφραση της δυστυχίας, όπως είπαμε, εξαιρήματα σε δύο μόνο στίχους, δηλώνει ακριβώς αυτή την ένταση, αυτή την πίεση την οποία υφίσταται. Από πού προέρχεται αυτή η πίεση και η αγωνία, το βλέπουμε με όσα περιγράφει στους επόμενους τρεις στίχους. Νιώθει να ξεγλιστράει η ζωή μέσα από τα χέρια του, έχει χάσει κάθε αίσθηση του χρόνου και του σκοπού και νιώθει βαθιά μέσα του πόνο και απογοήτευση. Είναι χαρακτηριστική η φράση του στο στίχο 4. «Χάθηκαν σαν καπνός οι μέρες μου και σαν τα φρύγανα ξεράθηκαν τα κόκαλά μου». Και ακόμα πιο περιστατικά περιγράφει την απογοήτευσή του στο στίχο 5. «Καταπατήθηκα σαν το χορτάρι και η καρδιά μου στράγγιξε». Βλέπουμε πόσο έτσι όμορφα επιλέγει τα ρήματα ο ποιητής ώστε να δείξει μια κλιμακούμενη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. Η κατάθλιψη έχει διαταράξει τους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής του με αποτέλεσμα να χάσει την όρεξή του αλλά και κάθε εκμάδα από το σώμα του, όπως δηλώνει στους στίχους 5 έως 6. Να μην τους ξαναδιαβάσω τώρα για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Αποτέλεσμα όλων αυτών των καταστάσεων, διανοητικών, σωματικών, συναισθηματικών, είναι να απομονωθεί από τον κόσμο. Στους επόμενους λοιπόν στίχους αναφέρει τρία διαφορετικά μοναχικά πουλιά για να περιγράψει τη μοναξιά του. Αισθάνεται σαν τον ερημικό πελεκάνο, σαν νυχτοπούλη στα χαλάσματα και σαν σπουργίτη που απόμεινε εξάγρυπνο και μονάχο του στη στέγη, στους στίχους 7 έως 8. Παίρνει παραδείγματα δηλαδή από το φυσικό περιβάλλον, όχι και πάρα πολύ πετυχημένα, θα πρέπει να ομολογήσουμε, αλλά με την έννοια ότι κάποια πουλιά ζουν έτσι κι αλλιώς μόνα τους, δεν είναι κάτι που τους έτυχε, κάτι κακό που τους έτυχε. Εν πάση περιπτώσει, ο ποιητής παίρνει αυτά τα τρία πουλιά ως παράδειγμα για να δείξει πόσο μόνος του είναι, και αιτία της απομόνωσής του είναι η αίσθηση ότι όλοι τον περιγελούν και τον καταργούνται και ότι τίποτα πια δεν μπορεί να απολαύσει. Χαρακτηριστική είναι στην προκειμένη περίπτωση η έκφραση του ποιητή στο στίχο 10: «Τις στάχτες είχα για τροφή μου και ό,τι έπινα με κλάμα το σμίγα». Η περιγραφή της απελπιστικής κατάστασης την οποία βιώνει ο ποιητής ολοκληρώνεται λίγο παρακάτω όταν διατυπώνει ένα παράπονο προς το Θεό. Είναι ο θυμός και η οργή του Θεού που τον έφεραν σε αυτή τη θέση. Χαρακτηριστικά λέει στο στίχο 11 ότι πρώτα τον ανύψωσε και ύστερα τον πέταξε, με αποτέλεσμα η ζωή του από τη μια στιγμή στην άλλη να χαθεί σαν τη σκιά και να μαραθεί σαν το χορτάρι. Είχαμε κάνει παραπάνω την υπόθεση ότι ο ψαλμός προέρχεται από την περίοδο της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας. Αν η υπόθεση αυτή είναι σωστή, οι αναφορές εδώ στην οργή του Θεού στο στίχο 11 και στις αναστατώσεις στη ζωή του ποιητή θα πρέπει να κατανοηθούν ως περιγραφές της πορείας των σχέσεων του Θεού με τον λαό του. Ο Θεός ανύψωσε τον Ισραήλ σε λαό του, αλλά όταν εκείνος αδιαφόρησε για την τήρηση των όρων της Διαθήκης, ο Θεός τον εγκατέλειψε στην επιβολή των εχθρών τους. Έτσι η έκφραση «πρώτα με ανύψωσες και ύστερα με σύντριψες» βρίσκει ένα νόημα ακριβώς σε αυτήν την κατάσταση την οποία βιώνει τώρα ο λαός, βρισκόμενος εξόριστος στην Μεσοποταμία, διότι δεν εκτίμησε, όπως λέει ο ποιητής, την ανύψωση που τον είχε κάνει ο Θεός σε λαό του. Ο Θεός τον αναγνώρισε ως λαό του, αυτός όμως δεν τήρησε τους όρους της συμφωνίας και το αποτέλεσμα ήταν να βρεθεί τώρα εξόριστος και συντετριμένος στη Μεσοποταμία.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητά, νομίζουμε ότι είναι η ώρα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε στη συζήτησή μας.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι τον 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου, η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας». Και σήμερα έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Επανερχόμαστε λοιπόν μετά το μουσικό αυτό διάλειμμα για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον καλεσμένο μας πάνω στον ψαλμό 101. Κύριε καθηγητά, λοιπόν, καθώς διαβάζαμε τον ψαλμό, είδαμε τον ποιητή στη μέση περίπου του ποίηματός του να αλλάζει ξαφνικά το ύφος του και ενώ μέχρι εκείνο το σημείο περιέγραφε τη δυστυχία του, αρχίζει να εξυμνεί το Θεό. Πού μπορεί να οφείλεται αυτή η ξαφνική αλλαγή?
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά, σε αυτήν την παρατήρηση. Σε αντίθεση με το σύντομο και το μίζερο της ζωής του ποιητή, ο κύριος ζει αιώνια και όλες οι γενιές τρέφονται σε αυτό. Είναι μια σκέψη στην οποία ο ποιητής, καθώς του έρχεται στο μυαλό προφανώς, σταματάει απότομα το θρήνο του και σκέφτεται ότι εντάξει, η ζωή του είναι χάλια, έχει φτάσει όπως είπαμε στο κατώτατο επίπεδο, παρόλα αυτά, εφόσον ο Θεός είναι αιώνιος, μπορεί να στραφεί σε Αυτόν. Έτσι λοιπόν σταματάει απότομα το θρήνο του και στρέφεται προς το Θεό. Βλέπει τώρα ότι το σχέδιο του Θεού δεν περιορίζεται στα δικά του στενά χρονικά περιθώρια, στο προσδόκιμο της ζωής του. Οπότε απευθύνεται και πάλι στο Θεό, όχι πλέον για να διατυπώσει παράπονα, τα διατύπωσε ήδη αυτά, αλλά για να διατρανώσει την πεποίθησή του ότι σύντομα ο Κύριος θα σπλαχνιστεί την Σιών, την πατρίδα του δηλαδή. Θα λάβει υπόψη του τη λαχτάρα που νιώθει ο λαός για αυτήν, στο στίχο 15 λέει ακόμα και τις πέτρες της πεθυμίσαμε, οπότε θα επέμβει δυναμικά προκαλώντας φόβο στους εχθρούς της, όπως λέει στο στίχο 16. Θα την ανοικοδομήσει και θα φανερωθεί εκεί με όλη του τη δόξα, ανταποκρινόμενος στις προσευχές των πιστών του. Συνοψίζει δηλαδή από το στίχο 14 μέχρι τον στίχο 18 όλες τις ελπίδες που έχουν οι εξόριστοι στην Μεσοποταμία οι Ιουδαίοι.

0: ότι κάποια στιγμή ο Θεός θα παρέμβει και πάλι στην ιστορία. Επιτρέψτε μου να τους θυμίσω λίγο αυτούς τους στίχους, γιατί πιστεύω ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ερμηνεία του ψαλμού. Διαβάζω από το στίχο 13. «Εσύ όμως, Κύριε, μένεις στους αιώνες και θα συμμνημονεύουν όλες οι γενιές. Εσύ λοιπόν θα σηκωθείς, έλεος της Σιών θα δείξεις, γιατί είναι καιρός πια να της πλαχνιστείς, ήρθε ο καιρός. Γιατί ως και τις πέτρες της λαχτάρισαν οι δούλοι σου, ως και το χώμα της ακόμα το πόνεσαν. Οι ξένοι λαοί θα νιώσουν, Κύριε, δέος για το όνομά σου, και όλοι της γης οι βασιλιάδες για τη δόξα σου. Γιατί ο Κύριος θα νοικοδομήσει τη Σιών και θα φανερωθεί με όλη του τη δόξα. Ανταποκρίθηκε στην προσευχή των ταπεινών, την ηκεσία τους δεν την απέρριψε». Είναι τόσο βέβαιος ο ψαλμωδός ότι ο Θεός θα τα πραγματοποιήσει όλα αυτά που περιγράφει παραπάνω, ώστε προσβλέπει πλέον με εμπιστοσύνη στο μέλλον. Δηλώνει μάλιστα ότι τα καταγράφει όλα αυτά σαν να έχουν ήδη γίνει, ώστε να τα πληροφορηθούν οι επόμενες γενιές ότι ο Θεός ενδιαφέρθηκε για το λαό του, άκουσε τις ηκεσίες των εχμαλώτων και τους ελευθέρωσε, ώστε να συναχθούν στην Ιερουσαλήμ με όλους τους άλλους λαούς σε μια παγκόσμια συμφιλίωση και να λατρέψουν όλοι μαζί τον Κύριο. Από το στίχο 19 γράφει: «Αυτό ας γραφεί για την επόμενη γενιά, ώστε ο νέος λαός τον Κύριο να δοξάσει. Έσκυψε από το απρόσιτο αγιαστήριό του, έριξε ο Κύριος το βλέμμα του πάνω στη γη, τον εχμαλώτων για να ακούσει το στεναγμό, τους μελοθάνατους να ελευθερώσει, ώστε την παρουσία του Κυρίου να αναγγείλουν στη Σιών, στην Ιερουσαλήμ να τον δοξολογήσουν, όταν όλοι μαζί λαοί θα συναχθούν και οι βασιλιάδες τον Κύριο να λατρέψουν».
1: Κύριε καθηγητά, πώς ερμηνεύεται αυτή η αλλαγή στη διάθεση του ποιητή και από πού αντλεί αυτή τη βεβαιότητα ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν θετικά τελικά?
0: Ναι, αυτή η απότομη αλλαγή στο ύφος και στη διάθεση του ποιητή θα μπορούσε να θεωρηθεί προφητική. Τον ακούσαμε να λέει στο στίχο 14 «Σι Αναστάς εκτηρήσεις την Σιών». Στο στίχο 16 τον ακούσαμε να λέει «Και φοβηθήσονται τα έθνη το όνομά σου, Κύριε, και πάντες οι βασιλείς την δόξα σου». Στο στίχο 18 ότι «Ο Κύριος επέβλεψε επί την προσευχή των ταπεινών». Είδαμε ακόμα να κάνει λόγο στο στίχο 19 για λαό κτιζόμενο, νέο δηλαδή λαό του Θεού, και ακόμα παρουσιάζει στο στίχο 20 τον Θεό να σκύβει εξύψους Αγίου αυτού, προκειμένου, όπως εξηγεί στο στίχο 21, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων. Όλες αυτές οι αναφορές του, διάβασα τους στίχους στα αρχαία για να μπορέσουμε να δούμε την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής. Όλες λοιπόν αυτές οι αναφορές του στην έγερση του Θεού προκειμένου να δείξει έλεος προς το λαό του, στην αναγνώριση από όλους τους λαούς της γης της δόξας του, στην ανταπόκριση του στις προσευχές των ταπεινών, στην δοξολόγησή του για τον νέο λαό του Θεού, στο σκύψιμο του από τον ουρανό στη γη, του ακούσε του στεναγμού των πεπαιδημένων και στην συναδέλφωση όλων των λαών της γης, παραπέμπουν στο προγραμματικό κήρυγμα του Ιησού κατά την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο χωριό του στη Ναζαρέτ, όπου αναφερόμενος στη σχετική προφητεία του Ισαία δήλωσε ότι «Ήρθε κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν, αποστήλε τεθρασμένους εν αφέση, κηρύξε εν αυτών Κυρίου δεκτών», στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο στο 4ο κεφάλαιο. Νομίζω ότι αν συγκρατήσαμε λίγο την ορολογία που χρησιμοποιεί ο ποιητής και την ορολογία που χρησιμοποιεί ο Χριστός, βλέπουμε αμέσως την σχέση που έχουν αυτά τα δύο κείμενα, και επομένως δικαιολογείται κατά κάποιο τρόπο αυτό που είπα νωρίτερα, ότι θα πρέπει να δούμε το κείμενο περισσότερο ως προφητεία παρά ως ένα ποίημα.
1: Στο σημείο όμως αυτό, ας κάνουμε, κύριε καθηγητά, το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Μιλήσαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα, κύριε καθηγητά, και αναφερθήκαμε στον ποιητή ο οποίος ανακτά το θάρρος του και βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του λαού του, αλλά στη συνέχεια του ψαλμού αλλάζει και πάλι ύφος. Πώς αλήθεια ολοκληρώνει τελικά την αναφορά του στον Θεό?
1: Είναι αλήθεια ότι η πραγματικότητα στην οποία ζει ο ποιητής, τον είδαμε πριν να είναι ενθουσιασμένος και να λέει ότι όλα αυτά θα γραφτούν στην επόμενη, για την επόμενη γενιά, προσβλέποντας δηλαδή σε ένα μέλλον όπου οι επόμενες γενιές θα μάθουν τα θαυμάσια του Θεού. Η πραγματικότητα όμως στην οποία ζει είναι ιδιαίτερα σκληρή. Έτσι, μετά από αυτή την ενθαρρυντική και αισιόδοξη ματιά στο μέλλον που ετοιμάζει ο Θεός για τον λαό του, επιστρέφει στην θλιβερή κατάσταση που βιώνει. Το κείμενο των 70 πρέπει να πούμε ότι είναι στο σημείο αυτό ιδιαίτερα δυσνόητο. Σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, μιλάμε για το στίχο 23, για όσους παρακολουθούν το κείμενο από την Αγία Γραφή τους, σύμφωνα με το εβραϊκό κείμενο, ο ποιητής φέρεται να διαμαρτύρεται ότι ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της ζωής του, ο Θεός του εξασθένισε τη δύναμη και μείωσε τα χρόνια της ζωής του. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι παραπέμπει και πάλι στην περίοδο της αιχμαλωσίας, ενώ ο Ισραήλ πίστευε ότι μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο στην προαιχμαλωσιακή περίοδο, παίζοντας η πολιτική των βασιλιάδων, παίζοντας ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις, συμμαχώντας πότε με τους Βαβυλώνιους και πότε με τους Ασσύριους και πότε με τους Αιγύπτιους. Τελικά αυτό όλο το πράγμα γύρισε μπούμεραγκ και στο τέλος βρέθηκαν εχμάλωτοι εξόριστοι στη Βαβυλώνα. Έτσι λοιπόν το εβραϊκό κείμενο αναφέρεται σε αυτό το θέμα. Διαμαρτύρεται δηλαδή ο ποιητής ότι ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της ζωής του, όσο είχε δηλαδή τις δυνάμεις του ακόμα και μπορούσε να παίζει κάποιο ρόλο στην ιστορία της περιοχής, ο Θεός του εξασθένισε τη δύναμη και μείωσε τα χρόνια της ζωής του για να καταντήσει τελικά εξόριστος. Η απόδοση όμως αυτής της φράσης του εβραϊκού από τους 70 δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, καθώς δεν είναι κατανοητό ποιος απευθύνεται σε ποιον. Διαβάζω τη φράση από το κείμενο των 70. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού. Ποιος απεκρίθη, σε ποιον απεκρίθη και ποιος βρισκόταν στην οδό της ισχύος του. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι δεν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο υποκείμενο, όλα είναι αντωνυμίες, αυτού, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να καταλάβει τι ακριβώς λέει. Και αυτό το βλέπουμε και στις σύγχρονες μεταφράσεις. Για παράδειγμα, η μετάφραση, η πιο πρόσφατη μετάφραση που έγινε από την Αμφιλεούση για λογαριασμό του Άρτου Ζωής, αφήνει το στίχο αμετάφραστο. Αποδίδει απλώς τις λέξεις στα νέα ελληνικά δηλαδή. Και τον απάντησα στο δρόμο της ισχύως του. Ναι, και τον απάντησα στο δρόμο της ισχύως. Ποιος απάντησε ποιον, σε ποιον δρόμο, ποιας ισχύως του. Βλέπετε ότι η αδυναμία να βρεθεί ποιος μιλάει, ποιος απευθύνεται σε ποιον, έχει ως αποτέλεσμα εδώ πέρα να μείνει ο στίχος αμετάφραστος και μόνον υποθετικά, με βάση την ευρύτερη συνάφεια, θα μπορούσε να μεταφραστεί ο στίχος. Η εγκύτερη προς το φραστικό του στίχο απόδοση θα ήταν «κάποιος απευθύνεται στο Θεό ενώ ακόμα βρισκόταν στην ακμή της δύναμής του». Ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, για να πάμε σε παλιότερες μεταφράσεις, υποθέτει ότι αυτός ο κάποιος είναι, όπως σημειώνει στην παράφρασή του, ο εν τη αιχμαλωσία συντετριμένος και απογοητευμένος λαός εις καιρόν που είχε ακόμη δύναμη και δεν είχε εξασθενήσει ολοτέλος. Προσαρμόζει δηλαδή ο Τρεμπέλας το κείμενο των 70 στο εβραϊκό κείμενο, μάλλον με βάση την σημασία που έχει ο στίχος στο εβραϊκό κείμενο, προσπαθεί να βρει ένα νόημα για το κείμενο των 70. Είναι μια λογική βεβαίως υπόθεση, αφήνει όμως αναπάντητο το ερώτημα για τον λόγω αλλαγής του προσώπου. Δηλαδή αλλάζει από πρώτο πρόσωπο σε τρίτο. Το ίδιο κάνει και περίπου και η άλλη μετάφραση από τον Ιωάννη Κολιτσάρα. Ο εχμαλωτισμένος και ταλαιπωρημένος εις την εξορίαν λαός των Ιουδαίων με όση δύναμη το απέμεινε, είπε προς τον Κύριον. Μια επίσης πολύ σύγχρονη απόδοση από τον Μητροπολίτη Δαμασκηνό Καζανάκη που κυκλοφόρησε πρόσφατα, ο οποίος ακολουθεί τους δύο προηγούμενους: όταν θα πλησιάζει αυτή η ώρα της απελευθέρωσης και της επιστροφής στον Θεό και στην πατρίδα, τότε κάθε εξόριστος θα παρακαλεί τον Κύριο με όλη τη δύναμη της ψυχής του και θα λέει σε αυτόν. Η μετάφραση εδώ πέρα είναι εντελώς ελεύθερη και προσπαθεί απλώς να βρει κάποιο νόημα ο Σεβασμιότατος, χωρίς να έχει καμία σχέση με το κείμενο. Η μετάφραση της βιβλικής εταιρείας που διαβάσαμε νωρίτερα προϋποθέτει ότι η αλλαγή του προσώπου οφείλεται προφανώς σε παρανόηση του κειμένου από τον αρχαίο μεταφραστή, οπότε, και βεβαίως και εδώ υποθετικά, αποδίδει το κείμενο: όσο ακόμα είχα τις δυνάμεις μου, ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω όταν έχουμε ένα φθαρμένο κείμενο. Νομίζω όμως ότι δίνει κάποιο νόημα αν θεωρήσουμε ότι είναι πραγματικά ο Ισραήλ αυτός ο οποίος βρισκόμενος εχμάλωτος παρακαλεί τον Θεό. Αίτημα του ποιητή στην προκειμένη περίπτωση είναι να μάθει πόσος χρόνος ζωής του απομένει. Δηλαδή, αν ακολουθήσουμε τη μετάφραση της βιβλικής εταιρείας, ο εξόριστος ποιητής ρωτάει, δεν ρωτάει, αλλά εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι ακόμα όσο είναι ζωντανός, ο Θεός θα τον ακούσει. Επομένως, το αγωνιώδες ερώτημα τώρα δεν είναι όπως στο εβραϊκό, δεν είναι μάλλον παράπονο, όπως στο εβραϊκό, όπου ο Θεός μείωσε τη δύναμή μου όταν βρισκόμουν ακόμα στην ακμή, αλλά είναι ένα αγωνιώδες ερώτημα: αφού είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος άκουσε το αίτημά μου όσο έχω τις δυνάμεις μου, το αγωνιώδες ερώτημα είναι πόσος χρόνος μου απομένει ακόμα. Έτσι ρωτάει για να μάθει πόσος είναι ο χρόνος της ζωής που το απομένει, ώστε να, δηλαδή, αν θα μπορέσει πραγματικά να δει με τα ίδια του τα μάτια τα θαυμάσια του Θεού, την επιστροφή των εχμαλώτων, και παρακαλεί το Θεό ως χορηγό της ζωής να μην επιτρέψει να πεθάνει προώρα, στον στίχο 24. Άστε. Αν λοιπόν, όπως είπαμε παραπάνω, ο ποιητής μιλάει για το προσωπικό του δράμα, ή περιγράφει τα παθήματα της κοινότητας των Ιουδαίων, εδώ δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, αλλά και τα δύο ταιριάζουν σε αυτήν την μετάφραση. Αν ισχύει το δεύτερο, τότε το αίτημα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια έμεση παράκληση προς το Θεό να επισπεύσει την επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους, ώστε να προλάβει όσο ακόμα ο ποιητής είναι ζωντανός να δει αυτήν την θαυμαστή επέμβαση του Θεού.
0: Mm-hmm. Πώς όμως, κύριε καθηγητά, θα λέγαμε ότι σχετίζεται η αναφορά του ποιητή στην αιωνιότητα του Θεού με το αίτημά του για επιστροφή των εξορίστων στην πατρίδα τους?
1: Είναι προφανές, κύριε Παπά, ότι εγγύηση για την εκπλήρωση του αιτήματος του ποιητού είναι η αιώνια φύση του Θεού. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, στην τελευταία στροφή του ποιηματός του, στους στίχους 26-29, διατρανώνει την πίστη του στο αναλύωτο του Θεού ως δημιουργού, συγκρίνοντάς του με την φθαρτότητα της κτήσης. Ξεκινάει η τελευταία στροφή με τη φράση: «Απ' την αρχή εσύ, Κύριε, τη γη θεμελίωσες και των χειρών σου έργα είναι οι ουρανοί. Αυτοί θα εξαφανιστούν ενώ εσύ παραμένεις. Όλοι σαν ρούχο θα παλιώσουν, σαν παναφόρη θα τους τυλίξεις και θα αλλάξουν μορφή». Αν και η γη και οι ουρανοί υπάρχουν πολύ πριν υπάρξουν οι άνθρωποι, υπόκεινται επίσης στο νόμο της φθοράς. Έχουμε και εδώ πέρα πάλι αυτήν την τάση απομύθευσης που βρίσκουμε σε ολόκληρη την Αγία Γραφή και που τη φέρνει σε αντίθεση με το πολιτισμικό της περιβάλλον, όπου ο ουρανός, η γη και τα διάφορα, ο ήλιος κλπ. Λατρεύονται ως θεότητες. Ο ποιητής εδώ για άλλη μια φορά διατρανώνει ότι τίποτα δεν μένει αναλύωτο, ακόμα και αυτά τα φοβερά πράγματα για τα οποία ο άνθρωπος δεν έχει καμία, πάνω στα οποία δεν έχει καμία επίδραση, όπως είναι ο ήλιος, όπως είναι η ουρανή κλπ. Με την ίδια βεβαιότητα που τα ρούχα φθύρονται από την καθημερινή χρήση, το ίδιο θα συμβεί λοιπόν και με τη γη και με τους ουρανούς. Τα αστέρια θα σβήσουν και τελικά όλα θα σκοτεινιάσουν. Εφόσον το σύμπαν λοιπόν έχει ημερομηνία λήξης, δεν είναι λογικό να πιστεύει κανείς ότι θα μπορούσε να ζήσει για πάντα μέσα στο σύμπαν. Το μόνο πράγμα που παραμένει αναλύωτο είναι ο ίδιος ο Θεός. Επομένως, γι' αυτό το λόγο, σε αυτόν τον αναλύωτο Θεό απευθύνεται ο ποιητής και στηρίζει την ελπίδα του. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής εφαρμόζει αυτό το κείμενο στον Ιησού Χριστό, στο δεύτερο δηλαδή πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που ντυμένος με το ένδυμα της σάρκας πεθαίνει για χάρη του ανθρώπου. Επομένως, στο πρώτο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολής, στους στίχους 10 έως 12. Επομένως, ένας Θεός που αγαπάει τόσο πολύ τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μη απόλυτα λέχη ζωήν αιώνιον, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει και το πλάσμα του. Έτσι λοιπόν συνδέεται η αιωνιότητα του Θεού και με τις ελπίδες του ψαλμοδού ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημά του και τελικά θα παρέμβει και πάλι στην ιστορία, επιστρέφοντας, κάνοντας τον λαό του να επιστρέψει στην πατρίδα του. Αδέσμευτος λοιπόν από το χρόνο ο Θεός δεν περιορίζεται από τίποτα. Άρα έχει και απεριόριστη υπομονή απέναντι στην ανθρώπινη αμαρτία και αυτό επιτρέπει τον άνθρωπο να ελπίζει στο θείο έλεος. Βλέπουμε εδώ και πάλι τον ποιητή να συνδέει την ελπίδα του για λύση στο πρόβλημα και πάλι με την αιωνιότητα του Θεού. Αφού δεν περιορίζεται από τίποτα ο Θεός, δεν περιορίζεται ακόμα και από τον χρόνο, πολύ περισσότερο δεν περιορίζεται από άλλα θέματα και επομένως έχει απεριόριστη και υπομονή, αφόσον όλα είναι απεριόριστα στο Θεό. Έτσι μπορεί να ελπίζει ο ποιητής στο έλεος του Θεού. Όπως τονίζει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, συνδέοντας την αιωνιότητα του Θεού με το έλεος του, σε αυτά τα λόγια που θα πω μπορεί να στηριχτεί κανείς και πρέπει όλοι να τα δεχτούν. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς και πρώτος ανάμεσά τους είμαι εγώ. Ακριβώς όμως γι' αυτό με ελέησε, για να δείξει ο Ιησούς Χριστός σε μένα πρώτον όλη του τη μακροθυμία, ώστε να γίνω παράδειγμα για εκείνους που πρόκειται να πιστέψουν σε Αυτόν και να οδηγηθούν έτσι στην αιώνια ζωή. Παντοτινή λοιπόν τιμή και δόξα στον αιώνιο βασιλιά, τον άφθαρτο, τον αόρατο, τον μόνο σοφό Θεό. Αμήν. Έτσι τελειώνει η πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή, όπου βλέπουμε ακριβώς να τονίζεται το ίδιο πράγμα. Εφόσον ο Θεός είναι αιώνιος, έχει απεριόριστη υπομονή, επομένως έχει και την δυνατότητα να σώσει ακόμα και τον πιο αμαρτωλό άνθρωπο. Το ίδιο, αλλά σε διαφορετικό πλαίσιο, τονίζει και η δεύτερη καθολική επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Ένα πράγμα να μην ξεφεύγει από την προσοχή σας, αγαπητοί μου, ότι για τον Κύριο μία μέρα είναι σαν χίλια χρόνια και χίλια χρόνια σαν μία μέρα. Δεν καθυστερεί ο Κύριος να εκπληρώσει την υπόσχεσή του, όπως νομίζουν μερικοί. Κάνει υπομονή, γιατί δεν θέλει να καταστραφούν μερικοί από εσάς, αλλά να μετανοήσουν όλοι. Βλέπουμε ότι είναι γενική η θέση ότι ο χρόνος του Θεού δεν έχει σχέση με τον χρόνο και με τα όρια που βάζει ο άνθρωπος, και εδώ ο Απόστολος Πέτρος του τονίζει με πάρα πολύ παραστατικά: τα χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα, τα χίλια ανθρώπινα χρόνια είναι σαν μια μέρα για το Θεό και μια μέρα για το Θεό είναι σε χίλια χρόνια για τον άνθρωπο. ο αιώνιος Θεός θα φροντίσει ώστε οι δύσκολοι καιροί να τελειώσουν και ο λαός του να απολαύσει ασφάλεια και σταθερότητα στη γη. Να ξαναγυρίσουμε στον ψαλμό. Εσύ όμως ο ίδιος παραμένεις, λέει ο ποιητής, και δεν θα εξαντληθούν ποτέ τα χρόνια σου. Οι δούλοι σου τόπο θα βρουν να μείνουν, οι απογονείς σου για πάντα θα προκόβουν. Έτσι και πάλι εκφράζει την εμπιστοσύνη του ότι τελικά θα επιστρέψει ο λαός στην πατρίδα του από την οποία απομακρύνθηκε βία εξαιτίας της κατάκτησης των Βαβυλωνίων. Στο έλεος του αιώνιου Θεού παραπέμπει και η παραλλαγή του δεύτερου στίχου, του δεύτερου ημιστοιχείου μάλλον, του στίχου 13 του ψαλμού που εξετάζει, του ψαλμού 101, το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν. Mm-hmm. Στη συνάφεια του ψαλμού ο στίχος εξυμνεί την αιωνιότητα του Θεού, το μνημόσυνον αυτού. Η παραλλαγή του όμως, που ενσωματώνεται στο κοινωνικό του Σαββάτου, διατρανώνει την ελπίδα των χριστιανών ότι εκείνους τους οποίους ο Θεός εξέλεξε και προσέλαβε θα ενωθούν με το Θεό, επομένως μαζί με το αιώνιο του Θεού θα μνημονεύονται και αυτοί σε όλες τις γενιές.
0: Το κοινωνικό του Σαββάτου ολοκληρώνεται, κύριε καθηγητά, και με έναν ακόμα στίχο που προέρχεται από τον Ψαλμό 32, και στα λίγα λεπτά που έχουμε ακόμα στη διάθεσή μας θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τον στίχο αυτό.
1: Ναι, είναι ο στίχος, όπως είπατε, προέρχεται από τον Ψαλμό 32. «Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίου, της ευθέση πρέπει ένεση». Ο στίχος αυτός μαζί με τον τελευταίο του ίδιου ψαλμού συγκροτούν το προκείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος της Κυριακής σε πρώτο ήχο. Επομένως μιλήσαμε γι' αυτό όταν μιλούσαμε για τα προκείμενα των Αποστολικών Αναγνωσμάτων. Να πούμε εδώ πέρα ότι η προστακτική «αγαλιάστε», «αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω», ξεκινάει ο ποιητής, η προστακτική «αγαλιάστε» προέρχεται από μια εβραϊκή ρίζα που σημαίνει «βγάζω μια ηχηρή κραυγή», συνήθως μια κραυγή χαράς, αγαλίασης, και δηλώνει σε διάφορους ύμνους την αντίδραση του Ισραήλ στις σωτήριες ενέργειες του Θεού και κυρίως στο έλεος του. Όσοι έχουν ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή, στις αραβικές χώρες, θα έτυχε σίγουρα να άκουσαν κάποια στιγμή δυνατή κραυγή που βγάζουν συνήθως οι γυναίκες στα πανηγύρια, σε γάμους ή γενικά όταν υπάρχει χαρά μέσα στην κοινότητα, κάτι σαν ένας αλλαλαγμός κατά κάποιο τρόπο. Αυτό ακριβώς δηλώνει και το ποίημα «αγαλιάστε», δηλαδή βγάλτε μια δυνατή κραυγή έτσι ώστε να εκδηλώσετε την χαρά σας. Επίσης η δοξολογία του Θεού περιγράφεται ως αρμόζουσα για τους ενάρετους, υποδουλώνοντας ότι είναι κατάλληλη και αναμενόμενη για όσους ζουν με ηθική ακεραιότητα και ευθύτητα. Αυτό αντανακλά βεβαίως στη βιβλική αρχή ότι η λατρεία είναι μια φυσική αντίδραση στην αγιότητα και στην καλοσύνη του Θεού. Οι ευθύς είναι εκείνοι που πορεύονται με ακεραιότητα και η δοξολογία τους αποτελεί μαρτυρία της σχέσης τους με τον Θεό. Δοξάζουν τον Θεό επειδή είναι δίκαιοι, δηλαδή, και επειδή ο Θεός είναι δίκαιος. Δεν δοξάζουν τον Θεό για να τον παρακαλέσουν για κάτι, αλλά ακριβώς επειδή πορεύονται με ακεραιότητα, αυτό το πράγμα, η δοξολογία προς το Θεό μαρτυρεί το ότι πράγματι πορεύονται με ηθική καθαρότητα. Το κοινωνικό λοιπόν του Σαββάτου μακαρίζει αυτούς τους δίκαιους και έντιμους που εξέλεξε, μακάριους εξελέξω και προσελάβου Κύριε, και τους καλεί να αγαλιάσουν στην παρουσία του και να τον υμνήσουν, γιατί η μνήμη τους θα παραμένει αιώνια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι το κοινωνικό του Σαββάτου κατά κάποιο τρόπο συγκροτείται από τρεις διαφορετικούς ψαλμούς. Από τους δύο πρώτους οι στίχοι παραλλάσσονται ελαφρά ώστε να ταιριάξουν στο νόημα της ημέρας, που όπως είπαμε είναι αφιερωμένη στους νεκρούς, εκείνους οι οποίοι πέθαναν πριν από χρόνια και οι οποίοι ευαρέστησαν τον Θεό, και μακαρίζει αυτούς τους νεκρούς λέγοντας ότι το μνημόσυνο τους θα είναι αιώνιο, ακριβώς όπως αιώνιο είναι και το μνημόσυνο του Θεού, η μνήμη του Θεού.
0: Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Συνομιλούμε πάντοτε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ο λόγος σήμερα έγινε για τον Ψαλμό 101. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσουμε θερμά πραγματικά για το χρόνο που διαθέσατε ώστε να πραγματοποιηθεί και η σημερινή μας επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπά, να είστε καλά, να ευχαριστήσουμε και τους ακροάτριες και τους ακροατές μας για την υπομονή τους να μας ακούσουν. Να είστε όλοι καλά.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου». Η ψαλμή στη ζωή της Εκκλησίας. Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι,
1: Ιδιαί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιο Πνεύματι,

0: του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπάβει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Μαρία εις την Κύπρος των μνημείων κλαίουσα έξω, ως ουν έκλε παρέκυψεν εις των μνημείων και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσίν, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτοί εκείνοι, γίνε τι κλαίεις.

Ανάσταση Χριστού Θεός άμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών, εκτός σου άλλων, που είδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η του γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριο, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι, πομήνας δι' ημάς, θανάτων θάνατον όλες ημών.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμον σου εν ελέη και η κτήρμης, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και Εις Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων και Νεομαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, πάντων των Ενεβία Διαλαμψάντων Αγίων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξους Ιωπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, προστάτηδος και πολιούχου ημών, εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών.

0: σου Παρασκευή θαυμαστή, ποιον έλυσας ειδόλων την απάτη, και δόξης της Κρήτωνος μάρτυρτε τύχηκα.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ηλίου λαμπρότερων Παρασκευή κοσμών έλαμψας, ακάρπου ο συνθήσας γαστός την εύση Θεού.

χερσίνων περέσκικας, πλουσία Χριστότητη πλούτων πανέφημε και τη σύγνεση Παρασκευή και θύμος, Χριστού οικολούθησας.

Σώσον ομελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, υπέρα με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αγγέλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό.

0: και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ουκέτι το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς. Χριστός γάρ κατήφθε συντρίβων και λύων τας δυνάμεις αυτού. Δεσμείτε ο Άδης, προφήτες συμφώνως αγάλλονται. Επέστη λέγοντες, σωτήρ της εν πίστη, εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση. Έτρεμε κάτωθεν τα καταφθόνια σήμερον ο Άδης και ο θάνατον, τον ένατες τριάδος, η γη εκλονήτω, πιντορίδε του Άδου ειδώντες σε έπτυξαν. Οι κτήσεις δε πάσα συν της προφήτες χέρους υψάλιση, επινίκιον οδήτω λυτρωτή ημών, Θεό το καταλύσαν την ίν θανάτου την δύναμη. Αλλά αλλάξομεν και βοήσομεν το Αδάμ και της εξ Αδάμ, ξύλων τούτο εισήγαγεν, εξέρχεστε η πιστή στην Ανάσταση.
2: Εξ παγάνου μητρών σύ το πριν.

0: Ραδιοφωνικός εκκλησιαστικός σταθμός Παρουσία 103 και 7 της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Μια ανάσα μέσα σε έναν κόσμο πληγωμένο από τη μοναξιά και την αποξένωση κάθε πονεμένου ανθρώπου.
1: Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες του Εκκλησιαστικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Παρουσία της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Συνδεόμεθα με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Νικολάου Καβάλας, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, προσκυνώμεν

0: Αγίος, Αγίος, Αγίος η Κύριε.
1: Ο εξού σαρκωτής Θεός και

0: Σώσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δεδόξαστε σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εγώ η μετέρα μορφήν αναλαβών και υπομείνα σταυρών σωματικός, σώσον με τη Αναστά.

0: 神力且来到洛帕菲亚。
1: Της νηστείας με τα καρδίων που το σκαράς δρέψετε πράγματα αϊζοτροφία.
0: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι και Νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Αγίων.

Άγιο Πνεύμα και καινή και ραή, και εις τους αιώνας των αιώνων να μπει. Αγίο Πνεύματι τα σύμπαντα το είναι, έχει προπάντων γαρδέως των όλων κυριώτης, φως απροσιτών

0: Εκ του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Το καιρό εκείνο Μαρία εισθήκη προς το μνημείον κλαίουσα έξω. Έως νεκλέ παρέκυψεν στο μνημείον και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζομένους, ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσή, όπου έχει το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτοί εκείνοι, γίνε τι κλαίεις, λέγει αυτοίς, ότι ήραν τον Κύριον μου και ούτ' είδα που έθηκαν αυτό. Και ταύτα υπούσα εστράφη στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα και ούτ' είδε ότι ο Ιησούς εστί. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις, τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπρός εστί, λέγει αυτό, Κύριε, εσύ εμάς.

Πορεύδε προς τους αδελφούς μου και είπε αυτής. Αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα

Ανά στην Χριστό Θεά άμενη προσκυνήσουμε. Άγιο Κύριο Ιησούν, το μόνο να μάθει το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε. Ή την Αγία σου Ανάστη συμνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός αλλού και δαμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντα σε πισή προσκυνήσουμε. Τι του Χριστού Αγία Ανάστηση. Ιδού γάρι ρουθέ δια του Σταυρού. Χαρά είναι όλο τον κόσμο. Διαπαντό ευλογώ του ο Κύριο. Υμνούμε την Ανάστηση αυτού. Σταυρό γαρι πομίνα δημάστε να το θάνατον όλο σου.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέη και εκτιμήσει ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντουδες ποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταύρου, προστασίες του τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεόπατορων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Οσίου Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των

Θεοτόκης και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και

0: Φύσης Κύριε, ο Θεοδρόχος πεζεύσα σαν Ισραήλ σιωδήν επινίκιο.
1: Αναστάσει σου Κύριε και κρυπτε του θανάτου η τυραννής δια ξύλου αδίκο θανάτου σου κατακριτέντος Κύριε, ο τενόρκον του σκότου σου.

0: Διαγώνας τέσλαστε, όθες σωτήρ το σωτήρινας, λύσες του θανάτου ανέστης τριήμερο.
1: Διότο και σώσον ημάν Έλληνε, Οδύνεπε της Προμήτωρος Εύας, Οδύνας λάθος αγαρά πυρογάμος ετοκας, ότες αποστήρ.

0: έτσι. Παρασκευή αίτη με τες προς το Κύριο θα είσαι εσύ.
1: Πρέσβευε υπέρ ημών μαρτύρων, Συγχαλονίαν επανάς, ας του εχθρού μηχάνας, καταβάλουσα όπλο του σταυρού και τυράννων ομότητας. Αθλητικός πολέσασα, Θεός ευήπης την εκήρυξα.
0: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, νομίσας της καρτερίας λύσου μάρτης το εύτονον, ότι σιώνεις τυραννός δεινός, από νέμο προσκύνηση, αλλά σοφή σου ρήμασι τούτο το θράσος απαλλήλυτε.
1: Αγία Θεότο και σώσον ημάς ο λόγος, εξών αχράντων δεσποινά αίματων, κύπτεται θε ψυχωμένη σάρκα ηλίπος, και ημάς ο ληστής άντας, απατεώνος δείγματι, το Θεοκράτη ανεβλάσσατο.

0: Χριστός σου Κύριε, σοι ανελθόν επί ξύλου πιπέρι μόνο δυνάσαι, εκουσίως έσπλαχνε σωτήρ και φέρεις πληγήν ειρήνης προξενών και σωτηρίας της πιστής, δίστος ο ελεήμων πάντες κατηλαγημέν γεννητορή.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, σοι με καθήρας της πληγής των την ψυχή τετρωμένο δρακοντίο δήμα τη Χριστέ και δείξες φως σε σκοτή πόλη.

Θεός εν ημάς της σωτήρων σου Μήτρος, εσύ και εσύ εις το κόσμο την ειρήνη πράβευσον σωτήρ και το βασίλη την οικηγόρησε κατά βαρβάρων δυσμένων και της αφράς του σου δόξης τους δοξολογούντας.

0: Virgen, εξ εικονής ονόρης θάτησιν σακρεφλούς ψυχής έλαμψιν.
1: Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, προς της ασθένη Χριστού, ας τον του νεύρον αφιδός μαστίγας, μάρτης Χριστού υπέφερες, ία της Αδάμ αστερότατο.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, αγάπητοι προς Θεόν, το σταυείο καρτερός ένεκας, το σκοπισμό του σώματος και τους ανυπίστους πικρούς εκκισμού.
1: Και στους αιώνας των αιώνων να μπει, συμμόνη της επίγης των υπερπισήν αγαθών προξενός, μύτη Θεού γέγονας όταν το χέρε, κραυγάζομαι.
2: Έτ και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Ε, ίσον.
2: Αντιλαβούσον.

Σημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό.

Έτσι παρδάνων μικρός είχε ο Χριστός, εαυτήν αναπήσα την εχώς, αφό εμπειραστησά στο σωτήρι των όλων, και τυράννων δράσης θερός κατεπάτησας, και βασάνους όντως ανδρείως υπέμεινας, όθεν ο Χριστός του στεφάνους κοσμήσας, εν δόξου συσύχαγεν εις νυμφώνα ουρανίων Παρασκευή αξιάγαστε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των θεσμάτων, αφεσυντορήσαστε τις εορτάζους υπόθω.

0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συγχαρίω βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Που καίτη το κράτος του θανάτου ισχύσει κατέχειν τους βρωτούς Χριστός γαρ κατήλθε συντρίβων και λίων τας δυνάμεις αυτού δεσμείται ο Άδης προφήτες η φόνος αγάλλονται επέστη λέγονται σωτήρ της εν σκότη εξέρχεστε η πίστη.

Έτρεμε με κάτωθεν τα καταχθόνια σήμερο, ο Άδης και ο θάνατος των ένα της Τριάδος, η γη εκλονήτω, πυλωρή δε άδου ειδώντες σε έπτυξαν, η κρίση δε πάσας είναι της προφήτης χαίρουσα ψάλιση, επινήκτεν οδύν τον λυτρωτή ημών Θεό, το καταλύσαν την ύμφανά του την δύναμη, αλλά αλλάξουμεν και βοήσουμεν το Αδάμ και της εξ Αδάμ, ξύλων τούτο εισήγαγε.

26η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ερμολάου, Ερμίκου και Ερμοκράτους, και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος του Χριστού Παρασκευής. Και αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ωραιοζήλης. Και αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιγνατίου, του Στυρονίτου και των εγγενείων του Ναού, του Αρχαγγέλου Γαβρίλ, πέραν εν χάλδες και των Αγίων Μαρτύρων Απίωνος και Ιερουσαλήμ. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

Άρσεν και θύλη, πάντες γάριμοι.

τους πολυνόχλων και σπλαχνίστε επ' αυτούς και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Ο ψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες έρημος εις την οτόπο.

τους και λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας αναβλέψας εις των ουρανών ευλόγησε και κλάσας

ανάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφήνους πλήρης. Οι δε στείοντες ήσαν άντρες, ως οι

Μένει, σι δόξα να αναπέμπομαι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ρωμαίου, Χρυσοστό μου αρχιερέως του και ποιμενάρχου της Θεοσός του ταύτης επαρχίας, των συλλειτουργούντων με τιμών Αγίων αρχιερέων, Φιλοθέου Νικηφόρου και Ιωάννου, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, των συλλειτουργούντων και διακονούντων ημών, πρεσβυτέρων και διακόνων, παλαιολόγου, φιλαδέλφου Νεκταρίου Χρυσοστόμου, Θεοφυλάκτου, Εμιλιανού και Σίμων των Ιερομονάχων, παλαιολόγου Διομήδους Γεωργίου Αθανασίου Σταύρου, Ιωάννου Αναστασίου Κωνσταντίνου των Πρεσβυτέρων, Παντελεήμονος Δημητρίου Δημητρίου Γεωργίου Κυρίλου των Διακόνων, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και Παντός Μοναχικού Τάγματος, του Ευσεβούσιμων Έθνους και Πάσης Αρχής και Εξουσίας εν Αυτό, των Οφικιαλίων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, των Ενωρητών Επιτρόπων, Συνδρομητών, Αφιερωτών και Προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των ελεούντων και βοηθούντων τους πτωχούς και των εργαζομένων υπεραγαθών σκοπών, των εντυλαμένων ημίν της αναξίες εύχεστε υπέρ αυτών, των εθλίψες ειν ασθενείες ανάγκες φυλακές, εξορίες και εκμαλωσίες ευρισκομένων αδελφών ημών, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των συνελθόντων εις την Θεία.

τούτου και τον πιστός και εξαιρέτος διακονισάντων εν αυτού, πάντων τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων προπατώρων, προπάπων, γονέων, συζύγων, αδελφών, τέκνων, αναδόχων, διδασκάλων και ηγουμένων έτη πίστη ενός εκάστου ημών, των μεγάλων ευεργετών και ευεργετών της Μητροπόλεως Ταύτης, πάσης ψυχής χριστιανών Ορθοδόξων, των εν ευσεβία πίστη και μετανοία μεταστάντων, και των δούλων αυτού Αθηναγόρου και Δημητρίου των αηδήμων πατριαρχών, Γρηγορίου Νικολάου και Χρυσοστόμου και Παντελεήμονος των Αρχιερέων, Κυρίλου Χριστοφόρου, Βασιλείου Χριστοφόρου και Ευσεβίου των Ιερομονάχων, Νικήτα Γεωργίου Σπυρίδωνος Γεωργίου Αθανασίου, Ζαχαρίου Ανέστη Τριανταφύλου Γεωργίου Κωνσταντίνου και Ιγνατίου των Πρεσβυτέρων, Βασιλείου του Διακόνου και των τούλων αυτού, Μαρίας Τηρεσίας και Φωτεινής, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων της αρχιεροσύνης.

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών.

0: αυτή και ανεμακτολατρία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και ηκετεύομαι κατάπεψον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα τώρα τα και πίσω το μενάρτον του τον τίμιον σώμα του Χριστού σου αμήν το δέχτο ποτήριο του τον τίμιον αίμα του Χριστού σου αμήν μεταβαλώ το πνεύμα της σου το Αγίο αμήν
1: αμήν αμήν
0: παρησία την προσέλθει, εις κρίμα εις κατάκτημα, εις προσφέρουμε έτσι τη λογική ταύτη λατρεία.

Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμόν,

Η μεγάλη αγάπη του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κυρίου Χρυσοστόμου, οδήγησε τα βήματα των Αγίων Αδελφών και Συλλειτουργών Αρχιερέων σε αυτόν τον ιστορικό Μητροπολιτικό Ναό της Χαλκίδος, ώστε κοντά του και μαζί με όλη την τοπική εκκλησία να εορτάσουμε την πολιούχο αυτής της ευλογημένης πόλεως, την Αγία Ένδοξο Μεγαλομάρτυρα Παρασκευή. Και εκφράζοντας και τα καρδιακά αισθήματα του προεξάρχοντος της σημερινής ευχαριστιακής συνάξεως, σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελγίου κυρίου Αθηναγόρου, όπως και των συλλειτουργούντων αυτό Αγίων Αρχιερέων, Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Νικηφόρου και Σκιάθου κυρίου Ιωάννου, επιτρέψτε μας, σεβασμιότατε Άγιε Χαλκίδος, να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση, για την αγάπη, για την φιλοξενία την οποία μας παρήχατε μαζί με τους καλούς σας συνεργάτες και βέβαια να παρακαλέσουμε ώστε πάντοτε και εσείς προσωπικά αλλά και ο ηφημάς ιερός κλήρος και φιλόχριστος λαός να προσεύχονται υπέρ ημών. Σεβαστοί μου πατέρες, κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε, άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και αδελφοί μου ευλογημένοι, μία χαρακτηριστική λεπτομέρεια από τον βίο της Αγίας Παρασκευής, πρώτου μαρτυρίου της, είναι εκείνη την οποία και χθες το βράδυ στην εμπνευσμένη ομιλία του στην παραλία της πόλεως ο Θεοφιλέστατος Άγιος Σκιάθου κύριος Ιωάννης επεσήμανε. Πρώτου μαρτυρίου η Αγία Παρασκευή, και εφόσον είχε δεχθεί όλη την περιουσία που ήταν μεγάλη από τους γονείς της, θέλησε αυτήν την περιουσία να την διανύμει στους φτωχούς, να τη μοιράσει σε όλους τους ανθρώπους και να μην κρατήσει τίποτε για τον εαυτό της. Γιατί δεν ήθελε να έχει κανένα απολύτως βάρος σε αυτήν την πορεία της προς την σχέση με τον Χριστό. Το φρόνημά της και το ήθος της ήταν τέτοιο ώστε να θεωρεί περιττό οτιδήποτε μπορούσε να της απασχολήσει το νου ή πολύ χειρότερα την καρδιά και να την κρατήσει δοσμένη αλλού και όχι στον Χριστό, τον οποίον έβαζε προτεραιότητα στη ζωή της. Μοιράζει τα πάντα στους φτωχούς και έτσι απελευθερωμένη όπως η ίδια αισθανόταν αλλά και ήταν, οδηγήθηκε προς το μαρτύριο, προς την ορθή ομολογία της πίστης σε αυτήν την ζωή την οποία ποθούσε περισσότερο από οτιδήποτε. Την ζωή της κοντά στο Χριστό. Και αυτός ο τρόπος της ζωής της Αγίας Παρασκευής, αυτή η συγκεκριμένη κατεύθυνση βίου την οποία είχε και την ήθελε να απελευθερώνεται από οτιδήποτε μπορούσε να την χωρίσει από τον Χριστό, έχει άμεση σχέση και συναρτάται απόλυτα με το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της σημερινής Κυριακής, της 8ης Κυριακής του Ματθαίου, που κατά τη διάρκεια της λειτουργικής μας σύναξης ακούσαμε. Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα το οποίο περιείχε τον χορτασμό των πεντακισχυλίων από τον Χριστό. Ο Χριστός μιλά σε πάρα πολλούς ανθρώπους και αφού έχει τελειώσει την ομιλία του, οι μαθητές του ζητούν να απολύσει τους όχλους.
να τους πει να επιστρέψουν εκεί που ο κάθε ένας βρίσκεται. Ο Χριστός όμως απευθύνεται στους μαθητές και τους ζητά να δώσουν στους ανθρώπους να φάνε. «Δώτε ημείς αυτής φαγήν, δώστε τους να φάγουν». Και οι μαθητές, ακούγοντας τον Χριστό, τον ρωτούν και εκφράζουν εύλογα την απορία τους. «Κύριε, δεν μπορούμε να τους δώσουμε να φάνε». «Πώς θα τους δώσουμε να φάνε? Εμείς έχουμε μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια. Πού θα χορτάσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι?» Και ο Χριστός ζητά από τους μαθητές του να του πάνε εκεί αυτά τα είδη διατροφής που έχουν. «Φέρτε τα σε μένα». Και ο Χριστός τα παίρνει, τα ευλογεί και μετά την ευλογία τα δίνει ο ίδιος στους μαθητές μέσα σε κοφίνια για να τα διανύμουν στους ανθρώπους. Και λέει ο Ιερός Ευαγγελιστής ότι όχι μόνο έφθασαν, αλλά περίσεψαν και 12 κοφίνια γεμάτα, όχι άδεια, γεμάτα. Γιατί η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε πλεονάζουσα. Όχι μόνο φτάνει για όλους, αλλά και περισσεύει για να δοθεί σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους. Ποια οι σχέσεις του αναγνώσματος με την πράξη της Αγίας Παρασκευής? Μας τη δίνει να τη συνειδητοποιήσουμε αυτή τη σχέση ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ερμηνεύοντας την συγκεκριμένη ευαγγελική περικοπή μας λέγει ότι η αγάπη του Θεού προηγείται του οποιοδήποτε άλλου δώρου, αλλά και ταυτόχρονα είναι εκείνη η οποία παρέχεται και αμέσως μετά την οποιαδήποτε δωροθεσία από τον Θεό προς τους ανθρώπους. Για ποιο λόγο ο Χριστός μιλά στους ανθρώπους? Επειδή τους αγαπά. Γι' αυτό τους καλεί να ακούσουν το λόγο του. Και αφού ολοκληρώσει το λόγο του, εκφράζει και με έναν έμπρακτο τρόπο αυτήν την αγάπη. Η ευσπλαχνία, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, υπερέχει όλων. Γιατί η ευσπλαχνία του Θεού είναι αυτή που εκφράζει την αγάπη του προς τους ανθρώπους. Και ο Θεός εκφράζει αυτήν την αγάπη όχι με λόγους όπως συνηθίζουμε εμείς, αλλά με έργα, με τρόπο ζωής, με έμπρακτο βίο. Ένδειξη αυτής της έμπρακτης αγάπης είναι και ο χορτασμός όλων αυτών των ανθρώπων, τους οποίους ο Χριστός δεν θέλει απλά και μόνο να χορτάσουν με τον Λόγο του Θεού. Ξέρει ο ίδιος και το λέει και το διδάσκει ότι ο Λόγος του Χριστού είναι τόσο μεγάλος και τόσο σπουδαίος ώστε μπορεί να χορτάσει την πείνα την πνευματική των ανθρώπων. Αλλά ο Χριστός γνωρίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, αλλά είναι και σώμα. Και γι' αυτό χορταίνει και την υλική πείνα των ανθρώπων. Για να μην βρεθεί κανένας να πει ότι ο Χριστός είναι απλά και μόνον κάποιος σπουδαίος διδάσκαλος, κάποιος που διδάσκει απλά και μόνο μία ιδεολογία και δεν ενδιαφέρεται για τις πραγματικές ανάγκες, τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Ο Χριστός θεραπεύει τα πάντα, και την πνευματική πείνα και την πνευματική δίψα, αλλά και τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Αλλά ο ίδιος δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Γιατί αυτά που έχει και αυτά που είναι φροντίζει να τα μοιράζει, να τα δωρίζει, και πάλι όλα περισσεύουν. Αυτό το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων παραπέμπει όμως και κάπου αλλού.
Πού? Στη Θεία Λειτουργία. Στο μυστήριο το οποίο προσφέρουμε όλοι μας τούτη την ώρα. Ο Χριστός είναι ο ουράνιος άρτος. Αυτός ο οποίος προσφέρεται, αυτός ο οποίος μοιράζεται, αλλά περιμένει πάντοτε ακέραιος. Ο ίδιος μοιράζεται, αλλά ποτέ δεν πάβει να είναι ο Χριστός ο οποίος προσφέρεται χωρίς ποτέ να δαπανάται υπέρ της του κόσμου ζωής. Ο Χριστός είναι ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος. Ο εστιόμενος εκείνων των οποίων τρώγουν οι άνθρωποι και μηδέποτε δαπανόμενος. Αλλά είναι εκείνος που αγιάζει τους μετέχοντας. Όλους εμάς. Εμείς είμαστε εκείνοι που αγιαζόμαστε από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εμείς είμαστε εκείνοι που εξακολουθούμε να λαμβάνουμε τα δώρα της αγάπης Του. Εμείς είμαστε εκείνοι που εξακολουθούμε να ζούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία αυτό το θαύμα του χορτασμού, όπως τότε οι πεντακισχύλοι, έτσι και εμείς σήμερα χορταίνουμε τρεφόμενοι με τον Λόγο του Θεού και ταυτόχρονα όλοι μαζί μέσα στην Εκκλησία, πραγματώνοντας το σώμα του Χριστού, προσφέρουμε ο καθένας το δικό του για χάρη των άλλων. Από τη Θεία Ευχαριστία, γιατί το σώμα και το αίμα του Χριστού που θα μοιράσουμε είναι οι δικές σας προσφορές, η προσφορά της κοινότητος. Εσείς και εμείς είμαστε εκείνοι που φέρνουμε το ψωμί και το κρασί για να γίνει σώμα και αίμα Χριστού. Από αυτόν τον άρτο της προσφοράς μας θα λάβουμε όλοι το αντίδωρο στο τέλος. Από αυτόν τον άρτο χθες το βράδυ της αρτοκλασίας λάβαμε όλοι μας και χορτάσαμε την ηλική μας πείνα, αλλά και από την προσφορά της αγάπης και της φιλανθρωπίας, την οποία όλοι μας κάνουμε, χορταίνουν οι άνθρωποι που έχουν τις υλικές ανάγκες μέσα στην Εκκλησία. Να, γιατί δεν υπάρχει καταλληλότερη λέξη για να εκφράσει αυτό που είναι η Εκκλησία από τη λέξη κοινότητα. Να μπορούμε να μοιραζόμαστε το κοινό της ζωής, το κοινό του βίου, να μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί χορταίνοντας την πνευματική μας πείνα από τον Λόγο του Θεού, αλλά και τον ενυπόστατο Λόγο του Θεού, τον ίδιο τον Χριστό που μας προσφέρεται στη Θεία Ευχαριστία, και ταυτόχρονα να μπορούμε να χορταίνουμε και την ηλική μας πείνα, προσφέροντας ο ένας στον άλλον το περίσσευμα του ενός, να έρχεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στο υστέρημα του άλλου, και το περίσσευμα του δευτέρου στο υστέρημα του πρώτου, γιατί όλοι μας έχουμε πλεονάσματα και υστερήματα, και έτσι να υπάρξει ισότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και αυτό που είναι η Εκκλησία, ο Χριστός μας το προσέφερε σήμερα στη Θεία Λειτουργία, μας το έδωσε να το καταλάβουμε μέσα από αυτό το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Και αυτό που είναι η Εκκλησία, η Αγία Παρασκευή μας δίνει τη δυνατότητα να το συνειδητοποιήσουμε, αλλά και μας καλεί να το ζήσουμε μέσα από το δικό της παράδειγμα. Το παράδειγμα της διαμοιράσεως του πλούτου της υπέρ των πτωχών και των ελαχίστων, αλλά και της προσφοράς της δικής της της ζωής στο μαρτύριο για χάρη του Χριστού, τον οποίον αγαπούσε. Άρα λοιπόν, αν εμείς σήμερα ήλθαμε σήμερα για να τιμήσουμε την Αγία Παρασκευή, καλούμαστε όλοι μας να πορευτούμε κατά τον τρόπο της δικής της της ζωής. Θα μου πείτε, καλά πάτερ μου, εσύ που τα λες, τα έχεις εφαρμόσει πλήρως στη ζωή σου? Όχι. Αλλά το σημαντικό
είναι να μπορείς και να αγωνίζεσαι, να μετανοείς, να δίνεις τη δυνατότητα στο Θεό να μπει στη ζωή σου, να πάρει τον εαυτό σου και να τα κάνει εντελώς διαφορετικά από τον τρόπο με τον οποίο εσύ διαχειρίζεσαι την καθημερινότητά σου. Αυτό καλούμαστε να πράξουμε. Να αφήσουμε τον Χριστό να έλθει στη ζωή μας. Να έλθει και να την αλλάξει. Να την ανακαινήσει. Να την κάνει πραγματικά καινούρια. Και με τις πρεσβείες της Αγίας Παρασκευής να είναι εκείνος ο οποίος θα μας προσφέρει τον αληθινό χορτασμό. Τον χορτασμό τον οποίον μόνον εκείνος όσο πολυτιμότατος τροφεύς της ανθρώπινης ύπαρξης μπορεί να προσφέρει σε όλους. Ευχηθείτε σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς,

0: Ευχαριστή μεταλαβώντες των θείων Αγίων Αχάδων Αθανάτων, ουρανίων και τσόπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηγήν και αναμάρτωνε τη σάμενη. Εαυτούς και αλλήλως και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παράθωμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Εσύ ο Αγίας Μόσιμον και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και

ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επισή πεπιθώντας και όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε. Τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν. Και εις

0: φτάνοντας στο τέλος αυτής της πανδεσίας, την οποία ο Κύριος μας προσέφερε προς τιμήν της αγαπητής του θυγατέρας, της Αγίας Σωσιοπαρθενομάρτυρος Παρασκευής, που τόσο τον ετοίμησε με την αγάπη της και δεν τον πρόδωσε, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο, είναι επιταγή της καρδίας και όχι απλή ευγενική υποχρέωση. Αγαπητοί πατέρες, κυρία Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε πρώην Υπουργέ, άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου και χριστιανοί μου ευλογημένοι, να ευχαριστήσω εκφράζοντας όλους σας τους Αγίους Αρχιερείς, οι οποίοι μας ετοίμησαν, μας ελάμπριναν, μας ευλόγησαν, μας εδίδαξαν και μας αγίασαν με την παρουσία τους. Εν πρώτης ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Βελγίου κύριο Αθηναγόρα, ο οποίος ιεροπρεπέστατα και ταυτοχρόνως μεγαλοπρεπέστατα προσέφερε υπέρ όλων ημών και υπέρ όλης της Οικουμένης την ανέμακτη ιερουργία. Τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, κύριο Φιλόθεο, ο οποίος μας έδωσε τη χαρά της παρουσίας του, αλλά και τόσο πολύ μας ανέπαυσε με το ευλογημένο του κήρυγμα, δίνοντάς μας να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι, εκτός από την υλική και η πνευματική τροφή, αφού ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριο Νικηφόρο, ο οποίος χωροστάτησε χθες τον Εσπερινό και συνδέεται και εκείνος με την Αγία Παρασκευή, αφού πολλά από τα ευλογημένα χρόνια της εν Χαλκίδη παρουσίας και διακονίας του τα διετέλεσε ως προϊστάμενος αυτού του μεγάλου και ιστορικού ιερού ναού, ο οποίος ευρίσκεται υπό ανακαίνιση. Σας συγχαίρουμε για την υπομονή σας. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες εκ μέρους του Υπουργείου και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε και την δυνατότητα, με τη χάρη του Θεού, να λειτουργήσουμε εκεί και να είναι η τελευταία χρονιά που η Αγία Παρασκευή είναι πολύούχος μεν, αλλά και ταυτοχρόνως πρόσφυξ στην ίδια της την πόλη. Ανάγκα και θεοί πείθονται, έλεγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω και τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθου, κύριο Ιωάννη, ο οποίος, όπως ήδη ανέφερε ευγενός ο Άγιος Θεσσαλονίκης, εχθές το βράδυ μας ομίλησε στην, κατά τη διάρκεια της λιτανίας, στην παραλία της πόλεως μας και μας εδρώσισε με τα αγαπητικά και θείο-ερωτικά λόγια με τα οποία περιέγραψε την Αγία, αλλά μας άνοιξε και μας προοπτικές και ορίζοντες, εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατη, και τους τιμιωτάτους συνοδούς σας, τους Αγίους Πατέρες, αλλά και τους άρχοντες και τους λαϊκούς αδελφούς, γιατί και εκείνον το έργο είναι πολύτιμο, πολυτιμότατο, ενδεχομένως όχι τόσο εμφανές, αλλά χρησιμότατο. Θέλω ακόμη να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και τον δικό μας ραδιοφωνικό σταθμό που μετέδωσαν και χθες το βράδυ και σήμερα με την ευλογία του Αρχιεπισκόπου μας κυρίου Ιερονύμου, αλλά και την φροντίδα του Διευθυντού του ραδιοφωνικού της Εκκλησίας της Ελλάδος, του κυρίου Κατσιάρα Αλεξάνδρου, και της Μητροπόλεως του Πατρός Ευαγγέλου, τις Ιερές Ακολουθίες. Ευχαριστίες οφείλουμε στον προϊστάμενο και τους ιερείς του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Δημητρίου, τον πατέρα Εμιλιανό, τον Γεώργιο, τον Αθανάσιο, καθώς επίσης το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, γιατί με πολύ προθυμία και με πολύ αγάπη μας φιλοξενούν την ενορία της Πολιούχου. Συγχαίρομαι πατρικός τον προϊστάμενο του Ιερού Ναού της Πολιούχου, της Αγίας Παρασκευής, τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη πατέρα Σιμεών Ηλιοδρομήτη, τον μετού πολύ και ιεροκήρυκα της Ιεράς μας Μητροπόλεως, καθώς επίσης και τους συνεφημερίους του, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Σταύρο Καλαφάτη και τον οικονόμο πατέρα Ιωάννη Φαφούτη, τα μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Αγίας Παρασκευής και όλους τους συνεργάτες και τις συνεργάτιδες της Πολιούχου αλλά και του Αγίου Δημητρίου, γιατί πολλοί μας εβοήθησαν και πολλά προσέφεραν, τους Αγίους Ιεροψάλτες. Εγκαρδίως τους ευχαριστούμε, γιατί και χθες και σήμερα έψαλαν τα μεγαλεία του Θεού και έγιναν η φωνή του λαού, μέσα από την οποία εκφράσαμε και τις ευχαριστίες μας και τις οικεσίες μας προς τον Άγιο Θεό. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω και όσους εργάζονται με ιανδήποτε ιδιότητα για την αποκατάσταση την κτηριακή του ναού μας της Αγίας Παρασκευής και τον Δήμο μας, δια την συνεργασία όσον αφορά την διοργάνωση της πανηγύρεως αυτής, αλλά και ταυτοχρόνως διότι είχαν την εμπνευσμένη πρωτοβουλία η κυρία Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, γνωρίζει καλύτερα, να συνεορτάζουν από πέρυσι την ναυτική εβδομάδα μαζί με την πανήγυρη της Αγίας Παρασκευής, δείχνοντας ότι πρέπει ο καθένας μας να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε αυτή η πανήγυρης να είναι πιο λαμπρά, γιατί πολλά αξίζει η Αγία Παρασκευή και πολλά δικαιούται ο οίκος της, το σπίτι της μέσα από το οποίο δοξάζεται διαχρονικά η Χαλκίδα, η Μητρόπολης μας και ολόκληρη η Εύβοια. Το λαό του Θεού, εσάς τους ευσεβείς χριστιανούς, εγκαρδίως και ειλικρινώς ευχαριστούμε για την υπομονή σας, για την αγάπη σας, για τη συμμετοχή σας και για το σεβασμό που έχετε προς τους Αγίους. Οι Άγιοι μας είναι πρότυπα, είναι τα παραδείγματά μας, είναι τα καταφύγια μας και τα στηρίγματά μας, στα οποία ο καθένας από μας ευκαίρος ακαίρος, με ελπίδα και με πίστη προσφεύγει. Διερμηνεύοντας και τα αισθήματα όλων των Αγίων Αρχιερέων και των συλλειτουργών μας, πρεσβυτέρων και των διακόνων, σας ευχόμαστε η Αγία Παρασκευή να πρεσβεύσει και ο Θεός να ικανοποιήσει όλες τις επιθυμίες της ψυχής σας. Ιδιαιτέρως χρόνια πολλά για όσους και όσες έχετε την ονοματική σας εορτή και για τους απανταχού Χαλκιδαίους. Γιατί όπου βρίσκεται σήμερα Χαλκιδαίος, θυμάται με συγκίνηση και γιορτάζει την Αγία Οσιοπαρθενομάρτυρα Παρασκευή. Αμήν.
1: Κυρίου και έλεος έλθει ευχημάστη αυτού τη αχάρτη και φιλανθρωπία.

0: θα με επιτρέψετε σεβασμιότατε να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραβρεθώ σε αυτή την όμορφη πανήγυρη της Πολιούχου, της Χαλκίδος, της Αγίας Παρασκευής και να λάβω μέρος σε αυτή την όμορφη λειτουργία μαζί με τον Άγιον Θεσσαλονίκης, τον Άγιον Γόρτινος, τον Αρχιγραμματέα και Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Σιάς και με εσάς σεβασμιότατε. Χαίρομαι πολύ που ευρίσκομαι για πρώτη φορά στην Χαλκίδα μετά από πολλά χρόνια που είχα ακούσει τα καλύτερα λόγια και για τον τόπο αλλά και προπαντός και για τον λαό της περιοχής και της Μητροπόλεως σας και έτσι με τα μάτια μου αλλά με τα βιώματά μας γνωρίζουμε και τώρα καλύτερα τι μας έλεγαν τόσα χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ για την υποδοχή. Σας εύχομαι έτη πολλά να σας καμαρώνουμε και σε άλλα κλιμάκια της Εκκλησίας και ο Θεός να σας δώσει υγεία και καλή πνευματική έμπνευση ώστε να είστε και εσείς ένας πνευματικός πατέρας όπως είστε και σήμερα για όλους αυτούς που η Εκκλησία εμπιστεύτηκε σε σας. Αμήν.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα και χρόνια πολλά. Είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Χαλκίδας για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Θυμίζουμε ότι η Αγία Παρασκευή είναι η πολιούχος της Χαλκίδας.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 26 του μηνός Ιουλίου, της Αγίας Παρασκευής. Να δώσουμε πολλές ευχές σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα. Να έχετε υγεία, να είστε καλά, αγαπητοί ακροατές. Και να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό μας πρόγραμμα, μιας και θα σας κάνουμε συντροφιά για περίπου 20 λεπτά. Στις 11 θα ακούσουμε το αλάτι της γης με το Λαύρο Λιάβα. Στις 12 το τραπέζι της Κυριακής, η ζωή μέσα από τις οθόνες το θέμα. Θεατές αλλά όχι πρωταγωνιστές με το Βασίλη Σπυρόπουλο. Το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2:30 ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα με τη Μαρία Μιχαλοπούλου. Στις 3 η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο με τον Δημήτρη Βερίκιο. Συνεχίζουμε στις 4 με την εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. 4:30 η Θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριο Ιερόθεο. Στις 5 σκοπή του τόπου μας με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο. Στις 6 ψαλμής και ύμνης με τον Νίκο Νικολάου. 6:30 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο «Μεγαλώστε σωστά τα παιδιά σας» της παιδιάτρου ψυχαναλήτριας Φρανσουάζ Ντολτό από τις εκδόσεις Γιαλέλη. Στις 7 η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7:30 ρήματα και φθόγγι με την Κυριακή Ελιανού. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 9 η ακολουθία του Αποδείπνου. Στις 9:30 στη σειρά αναγνώσματα η Μαρβίνα Πιτικούτη διαβάζει από τη συλλογή «Τα ποίηματα» τόμος Α του Νικηφόρου Βρετάκου από τις εκδόσεις «Τρία φύλλα». Και στις 10 θα ακούσουμε σε δεύτερη μετάδοση την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής» με τον Βασίλη Σπυρόπουλο.

Να πούμε δύο λόγια, αγαπητοί ακροατές, για το ναό της Αγίας Παρασκευής στη Χαλκίδα, που όπως ακούσαμε από το Σεβασμία το Μητροπολίτη Χαλκίδος κύριο Χρυσόστομο ανακαινίζεται αυτή την εποχή. Αυτός ο ναός λοιπόν βρίσκεται στο σημερινό ιστορικό κέντρο της Χαλκίδας, στην περιοχή Κάστρο, απέναντι από την οικία Βαΐλου. Ανήκει στον τύπο της τρίκλητης ξυλόστεγης βασιλικής με θολοσκέπαστα το ιερό βήμα και τα δύο παρεκκλήσια εκατέρωθεν αυτού, καθώς και με κοδωνοστάσιο πάνω από το βόρειο παρεκκλήσι. Ο ναός αυτός ανάγεται στην περίοδο της Λατινοκρατίας τον 13ο αιώνα και ταυτίζεται με το καθολικό της μονής των Δομινικανών. Το μνημείο που διατηρεί την αρχική μορφή του 13ου αιώνα πλην κάποιων διορθωτικών επεμβάσεων που έγιναν μετά από καταστροφικούς σεισμούς έχει θεμελιωθεί στη θέση παλαιότερου κτίσματος του 6ου αιώνα από το οποίο διατηρούνται οι κοιονοστοιχίες του κλήτους. Συνιστά ένα εξαιρετικό δείγμα όσμωσης δυτικών και βυζαντινών αρχιτεκτονικών μορφών και οικοδομικών τεχνικών. Η κεντρική αψίδα είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του ναού της Αγίας Παρασκευής χάρη στον εξαιρετικά περίτεχνο γλυπτό διάκοσμο, ενώ εξαιρετική σημασία είναι και η δίρυχτη στέγη του κεντρικού κλήτους που μεταφέρθηκε από την Βενετία και διατηρείται σχεδόν άθικτη στη θέση της. Στο βόρειο παρεκκλήσι, όπου βρίσκεται ο τάφος ενετού αξιωματούχου, σώζονται τοιχογραφίες του 14ου αιώνα, στις οποίες συνδυάζονται εικονογραφικά και τεχνοτροπικά στοιχεία τόσο από τη Βυζαντινή όσο και από την ευρωπαϊκή τέχνη. Την περίοδο της τουρκοκρατίας ο ναός της Αγίας Παρασκευής μετατράπηκε σε τζαμί. Με την απελευθέρωση της πόλης το 1833 ο ναός αυτός επανέρχεται στη χριστιανική λατρεία και αφιερώνεται στην προστάτηδα της πόλεως της Χαλκίδας, δηλαδή στην Αγία Παρασκευή.

Και να περάσουμε στην πρόβλεψη του καιρού, όπως βλέπουμε στην σελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Έθριος ο καιρός σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί στο Αιγαίο Βόρειο και φτάνουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα σημειώνει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Μακεδονία Θράκη, έχουμε έθριο καιρό, μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 16 έως 34 βαθμούς. Έθριος καιρός στα νησιά του Αιγαίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Μεταβλητοί πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, από 17 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου θα κυμανθεί η θερμοκρασία σήμερα. Στη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Ανατολική Πελοπόννησο έχουμε έθριο καιρό, μεταβλητούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και από 16 έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυκλάδες Κρήτη, έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός είναι έθριος. Οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοδυτική μέχρι 6 μποφόρ, από 22 έως 33 βαθμούς κυμαίνεται η θερμοκρασία σε αυτή την περιοχή. Έθριος καιρός και στην Αττική, μεταβλητοί πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, από 20 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, μεταβλητοί άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 33 βαθμούς. Αύριο είναι Δευτέρα, 27 του μηνός Ιουλίου, και θα έχουμε στη Βόρεια χώρα νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι έθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες και αύριο ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις μέχρι 5 μποφόρ και στα νότια της χώρας θα έχουμε δυτικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο Δευτέρα θα σημειώσει άνοδο, στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 35 με 38 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

κάθε μέρα νέα μέρα και να πάμε σε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα. Ξεκινάμε από το έτος 811. Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Νικηφόρος ο Πρώτος σκοτώνεται και ο γιος του Σταυράκιος τραυματίζεται στη μάχη της Πλίσκας, μια μάχη εναντίον των Βουλγάρων. 920. Σαν σήμερα έχουμε μια συμμαχία χριστιανικών στρατευμάτων από την Ναβάρα και την Ισπανία που κατατροπώνεται από τους μουσουλμάνους. 1581. Οι βόρειες κατοχώρες κηρύσουν την ανεξαρτησία τους από τον βασιλιά Φίλιππο II της Ισπανίας. 1703. Κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής, ο αγροτικός πληθυσμός του Τιρόλου αποθεί τον βαβαρό πρίγκιπα Εκλέκτορα Μαξιμιλιανό II Εμμανουήλ έξω από το Βόρειο Τιρόλο και έτσι εμποδίζει τον βαβαρικό στρατό, ο οποίος ήταν σύμμαχος με τη Γαλλία, να κατευθυνθεί όπως σχεδίαζε προς τη Βιέννη. 1775. Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος γίνεται Γενικός Διευθυντής των Ταχυδρομείων των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1788 η Νέα Υόρκη επικυρώνει το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών και γίνεται η 11η Πολιτεία. 1822 έχουμε τη μάχη στα Δερβενάκια, έχουμε τους Έλληνες με επικεφαλής τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη να κατατραπώνουν τις δυνάμεις των Τούρκων που είχαν επικεφαλής τον Δράμα Λιπασά. Είναι μία από τις πιο σημαντικές μάχες που εδραίωσαν την επανάσταση στην Πελοπόννησο. Συνεχίζοντας, φτάνουμε στο 1891, σαν σήμερα η Γαλλία προσαρτά την Ταϊτή. Και να πάμε στο 1936, οι δυνάμεις του Άξονα αποφασίζουν να παρέμβουν στον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο. 1944 δολοφονείται η Ηλέκτρα Αποστόλου που ήταν στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος και υπέρμαχος της γυναικείας χειραφέτησης. 1953 το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα Κορέας αποκρούει ισχυρή κινεζική επίθεση στην τοποθεσία Πιγκέιομ Νιόγκ. 1956, σαν σήμερα, ο Νάσερ σε βραδινή ομιλία του στην Αλεξάνδρεια σε ένα πλήθος 50.000 ανθρώπων αναγγέλει την εθνικοποίηση της διόρυγας του Σουέζ, ένα γεγονός που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της κρίσης του Σουέζ. 1963, έχουμε σεισμό στα Σκόπια, 1.100 είναι οι νεκροί. 1963, 23 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους όταν ανατρέπεται στη λίμνη Ανβρακία μία βάρκα με 35 προσκυνητές που μετέβαιναν σε πανηγύρι σε κοντινό Ξοκλήσι. Και το 2016, ομηρία σε εκκλησία στη Νορμανδία της Γαλλίας από τζιχαντιστές. Έχουμε λοιπόν εκεί να γίνεται μία αποτρόπαια πράξη, καθώς οι τζιχαντιστές σκότωσαν τον ιερέα.

Κάθε μέρα νέα μέρα, όμως το σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να σας καλημερίσουμε από τον Αντώνη Παντελιό που ήταν στον ήχο και την Αδαμαντία Μπούρτζινου που ήταν στο μικρόφωνο. Ευχές για μια όμορφη Κυριακή και πάλι να ευχηθούμε σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα. Και να πούμε, αγαπητοί ακροατές, να είστε όλοι καλά. Σας ευχόμαστε να έχετε μια όμορφη ημέρα.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-18-24-316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 11.

συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

το κλασικό πολίτικο χασάπικο για να ξεκινήσουμε τα σημερινά μας μουσικά ταξίδια στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού με τα δημοτικά της Κυριακής και το αλάτι της γης. Από την πόλη της καρδιάς μας, πόλη Κωνσταντινούπολη, ξεκινήσαμε λοιπόν σήμερα και να ακούσουμε και ένα γνωστό τραγούδι, αγαπημένο, στο ρυθμό του Καρσιλαμά του Αντικριστού Χορού, χορός Ενεάσιμος, σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγιά Σοφιά, έτσι τα έχει στεριασμένα μάτια, φρύδια και μαλλιά. Το τραγούδι αυτό πρωτάκουσε η Δόμνα Σαμίου από τον δάσκαλό της, τον Σίμωνα Καρά, στον Σύλλογο Προσδιάδοση της Εθνικής Μουσικής και το συμπεριέλαβε στον κύκλο τραγουδιών «Τα Μικρασιάτικα Τραγούδια αριθμός 1 και 2» που εξέδωσε με το Σύλλογό της. Τραγουδά ο Κώστας Διαβάτης.

Μια ηχογράφηση με την επιμέλεια της Δόμνας Σαμίου, σαν τα μάρμαρα της πόλης που είναι στην Αγιά Σοφιά, τραγούδησε ο Κώστας Διαβάτης. Αποφάσισα να γίνω στην Αγιά Σοφιά κουμπές, τρούλος δηλαδή, να έρχονται να προσκυνάνε άσπρες και μελαχρινές. Και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι από την Κωνσταντινούπολη, που και αυτό μας το πρωτοδίδαξε ο δάσκαλος της εθνικής μουσικής, ο Σίμων Καράς, στην κλασική συλλογή του «Τραγούδια Κωνσταντινούπολεως και Προποντίδας». «Βαρύτερα από τα σίδερα είναι τα μαύρα ρούχα, γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μια αγάπη πουχα». Μια νεότερη εκτέλεση με τον Μιχάλη Ζάμπα.

Βαρύτερα από τα σίδερα είναι τα μαύρα ρούχα, ένα κλασικό πολίτικο συρτό με τον Μιχάλη Ζάμπα στο τραγούδι, και να συνεχίσουμε για λίγο ακόμη στην πόλη Κωνσταντινούπολη, στα Τατάβλα, τη συνοικία των Ρωμιών της πόλης, και το κλασικό Ταταβιανό Χασάπικο, χορός της συντεχνίας των Μακελάριδων, των Χασάπιδων την εποχή του Βυζαντίου. Για να γυρίσει στη συνέχεια σε Σύρμπα, Χασαποσέρβικο, στο βιολί ο Κυριάκος Γκουβέντας.

Κυριάκος Γκουβέντας στο βιολί και πολίτικο χασάπικο και σύρμπα χασαποσέρβικο. Και εμείς να συνεχίσουμε από την πόλη και τα τατάβλα, θα έρθουμε τώρα στην Προποντίδα, στο Μιχαλίτσι της Βυθινίας, όπου το 1904 ο μουσικολογράφος Γεώργιος Παχτίκος κατέγραψε το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, κρατώντας και πάλι το ρυθμό του χασάπικου. Ρουμπαλιά γαρουφαλιά, με τη Δόμνα Σαμίου και ομάδα γυναικών από τον Όμιλο Ελληνικών Λαϊκών Χωρών, Ελένη Τσαούλη.

Ρουμπαλιά Γαρουφαλιά και από την Προποντίδα, από το Μιχαλίτσι της Βυθινίας, να περάσουμε τώρα στην Παλιά Σμύρνη, από το Χασάπικο στο Ζεϊμπέκικο. Ο σκοπός στο Ζεϊμπέκικο του Μεμέτη ήταν ένα από τα αγαπημένα τραγούδια της αείμνηστης Δόμνας Σαμίου και τη θυμάμαι συχνά να το λέει σε ιδιωτικές στιγμές. Εμείς θα το ακούσουμε σήμερα από τον μαθητή της, τον Νίκο Οικονομίδη, που συνοδεύει το τραγούδι με το βιολί του.

0: Η ώρα είναι 11 και μισή.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Σκοπός μεσοτοπίτικος από τον μεσότοπο της Λέσβου με τον Παναγιώτη Βέργο στο Σαντούρι για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα μουσικό οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Από τη Λέσβο θα περάσουμε τώρα απέναντι στα παράλια της Μικράς Ασίας, στη Χερσόνησο της Ερυθρέας κοντά στη Σμύρνη. Ο Αλατσατιανός Μπάλος με την Κλεονίκη Τζοανάκη από την παλιά Ερυθρέα, πρόσφυγα πλέον στη νέα Ερυθρέα της Αττικής. Να συνοδεύει το τραγούδι της όπως έκαναν οι παλιές Μικρασιάτισες με συνοδεία από το ταψί.

Αλλά Τσατιανός Μπάλος με την Κλεονίκη Τζοανάκη και τις γυναίκες από τη Νέα Ερυθρέα της Αττικής και εμείς από την Ερυθρέα της Μικράς Ασίας και τα Αλάτσατα να περάσουμε τώρα απέναντι στα Δωδεκάνησα. Από την αντιμάχια της ΚΟ κατάγονταν η Άννα Καραμπεσίνη και η Έφη Σαρή που θα ακούσουμε τώρα σε ένα νησιώτικο καλαματιανό χορό. Τη θάλασσα τη γαλανή θα την αχαλικώσω.

Μάνα Καραμπεσίνη, έφυσαρή, τη θάλασσα τη γαλανή θα την αχαλικώσω και δύστιχα της ξενιτιάς πάνω σε αυτό το σκοπό από την ΚΟ για να συνεχίσουμε στα Δωδεκάνησα με επόμενο σταθμό μας στο νησί της Λέρου. Πότε θα κάνουμε πανιά να κάτσω στο τιμόνι, να δω της Λέρου στα βουνά να μου διαβούν οι πόνοι. Η Μπρατσέρα ή ο σκοπός του Μπρούτζου από τη Λέρο με την Κατερίνα Παπαδοπούλου και την Ουρανία Σινοπούλου.

Η μπρατσέρα ή ο σκοπός του μπρούτζου, όπως είναι γνωστό στη Λέρο, μια ηχογράφηση με την Ουρανία Σινοπούλου και την Κατερίνα Παπαδοπούλου. Η πρώτη ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα το 1948 από τον όμιλο του Σταμάτη Χατζηδάκη που έπαιζε σαντούρι μαζί με τη γυναίκα του και τις κόρες του, την Εμιλία, την Άννα και τη Δικαία Χατζηδάκη. Να μείνουμε για λίγο ακόμη στη Λέρο, η φωνή της Εμιλίας Χατζηδάκη σε ένα τραγούδι «Επίκληση στην Παναγιά την Γαλατζανή». Ο Παναγιά Γαλατζανή βλέπετε τα ναυτάκια, γιατί έχει θάλασσα χαρές, μα πιο πολλά φαρμάκια. Καΐκια χρυσογάλανα στο πέλαγος γυρίζουν και τα κρογιάλια του νησιού βαρκούλες τα στολίζουν. Στα βράχια, στις ακρογιαλιές, τα χρόνια μου περνούσα, θαλασσοπούλια πέταγαν και με παρηγορούσαν. Δώσ' τους Παναγιά κουράγιο, ώσπου να έρθουν στο μουράγιο.

Δώσε Παναγιά κουράγιο μέχρι να έρθουν στο Μουράγιο. Το τραγούδι για την Παναγιά τη Γαλατζανή από τη Λέρο με την Εμιλία Χατζηδάκη. Και εμείς να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Από τα Δωδεκάνησα να πάμε τώρα στις Κυκλάδες. Απεράθου, Απείρανθος της Νάξου και τα Κοτσάκια, ο τοπικός κοτσάτος σκοπός. Κοτσάκια είναι οι μαντινάδες που ταιριάζουν οι νησιώτες πάνω στους παραδοσιακούς σκοπούς. Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη, Γιάννη Ζευγόλη στο βιολί και με κοτσάκια φανερώνω της καρδούλας μου τον πόνο.

Ειρήνη Κονιτοπούλου Λεγάκη στο τραγούδι, Γιάννη Ζευγόλη στο βιολί και με κοτσάκια φαναρώνω της καρδούλας μου τον πόνο από το απεράθου την απείρανθο της Νάξου. Λένε ότι οι κάτοικοι αυτού του χωριού έχουν καταγωγή από την Κρήτη και επικαλούνται την κοινή προφορά αλλά και τη δυνότητά τους να ταιριάζουν τα αυτοσχέδια δύστιχα. Κοτσάκια όπως τα λένε στην Νάξο, μαντινάδες στην Κρήτη. Όπου θα έρθουμε τώρα, φτερούγες κάνει σκέψη μου με συνοδεία από τη Λύρα.

Στην Κρήτη λοιπόν και Φτερούγες κάνει σκέψη μου με συνοδεία από την Κρητική Λύρα, και συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αιρτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με το αλάτι της γης να μας ταξιδεύει στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Κάθε μέρα αυτή την ώρα ο Λάμπρος Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης μαζί μας φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις και επιθυμίες. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, 210-72-98-222. Να σας αποχαιρετήσουμε με την αυκορίτισα φωνή, τοπική μελωδία από το χωριό την περιοχή Αυκόρου στην Κύπρο, που θα μας τραγουδήσει ο Χρήστος Σίκης. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αυτό το καλοκαίρι ασκολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην πρόσθετη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο για ολόκληρο τον Αύγουστο προχωράει η κυβέρνηση σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στην σημερινή του ανάρτηση. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει τη δημιουργία μόνιμης μεταναστευτικής διαδρομής από τη Λιβύη προς την Κρήτη. Στέλνει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών ναύλων, παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από Τυχείο, στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Ναυτιλία, μοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ». Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, από σήμερα ο Όλυμπος. Αυξημένη η επιβατική κίνηση και σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά, συνεχίζεται μεγάλο κύμα εξόδου των και των εκδρομέων προς τα νησιά. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι σε Γαλλία και Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών που μένονται εδώ και ημέρες. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε την Ουκρανική επίθεση σε Ιρανικό εμπορικό πλοίο στην Κασπία, ανακοινώνοντας ότι προκλήθηκε έκρηξη από την οποία σκοτώθηκε ένας ναυτικός και τραυματίστηκε ένας ακόμα. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει να κάνει νομίζω με την καθημερινότητά μας πια. Θα μιλήσουμε για την ζωή μέσα από τις οθόνες. Τι σημαίνει αυτό, τι διαστάσεις, τι επιπτώσεις, συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ζωή μας, για την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Θα δούμε βεβαίως και θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και ενδεχομένως τι μας περιμένει κιόλας, χωρίς κανείς να ξέρει με σιγουριά τι είναι αυτό που πρόκειται να έρθει. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες και στοιχεία για το μεγάλο αυτό θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα και θα θέλαμε να δούμε ίσως πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και μέχρι του σημείου τελικά να ίσως και να παρατηρούμε, να βλέπουμε τις ζωές μας μέσα από τις οθόνες ή να βλέπουμε να περνά μάλλον η ζωή μας μέσα από τις οθόνες.
1: Ναι, πώς φτάσαμε άραγε. Αυτή είναι μια ιστορία τώρα κάποιων αιώνων. Δεν υπάρχουν οθόνες προφανώς σε κοινωνίες όπως αυτές της αρχαιότητας ή όπως του Βυζαντίου, των μέσων χρόνων, είναι χαρακτηριστικό και δεν υπάρχει σε αυτό που αποκαλούμε η νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού, του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό των βιομηχανικών κοινωνιών και θα έλεγα με μία έμφαση στην εποχή στην οποία εμφανίζονται το ραδιόφωνο αλλά και κυρίως η τηλεόραση. Υπήρχε και εικονοτηλέφωνο, δεν έπιασε πολύ αυτό. Ας κρατήσουμε την τηλεόραση και τα κινητά μας με την οθόνη και φυσικά οι υπολογιστές μας. Επομένως δεν μιλάμε για κάτι που είναι, που υπάρχει από πάντα. Υπήρχαν καθρέφτες και υπάρχει λόγος που λέμε ότι και ο καθρέφτης το λέμε screen στα αγγλικά και την οθόνη τη λέμε screen. Και οι καθρέφτες είχαν μια μικρή αναλογία, αλλά σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό και με το καλό να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στη νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού. Τι υπήρχε πριν από αυτόν τον εμπορικό καπιταλισμό, πώς ήταν τα πράγματα πριν δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, πριν, ως προς το θέμα που μας ενδιαφέρει, να το πάρουμε την αρχή, υπήρχαν μόνο οι οθόνες, που το ξέρουμε και από το παιδικό παραμύθι. Ρωτάει στην οθόνη ποια είναι η ομορφότερη, που ρωτάει εκεί η Βασίλισσα που δεν ήταν και τόσο καλή.
0: Στον καθρέπτη.
1: Ο καθρέπτης. Ο καθρέπτης είναι μια κατασκευή. Καθρέπτες έχουμε από την αρχαιότητα και στο Αρχαιολογικό Μουσείο πάνω θα δούμε μια πολύ ευραία συλλογή από χάλκινους καθρέπτες. Ο καθρέπτης πάντα κατασκευάζει μια εικόνα. Ανάλογα με το πιο, να το πούμε έτσι απλά για όσοι και όσοι μα

0: που έχει συμβάλει στο να παραχθεί αυτή η απάντηση. Εμείς τη βλέπουμε. Την οθόνη μόνο. Είναι ο κόσμος της οθόνης. Το σημερινό μας θέμα. Ναι. Αυτή όμως η οθόνη από πίσω κρύβει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται περίπου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Κρύβει τεράστιες υποδομές τεχνολογικές. Αλλά εμείς τη βλέπουμε την οθόνη. Από αυτή την άποψη μπορεί να βλέπουμε την οθόνη ένα καθρέφτη όπως κάποτε, αλλά στις μέρες μας πια, στις δικές μας κοινωνίες, στις κοινωνίες του 20ου αιώνα και τη δικιά μας, αυτό που υπάρχει από πίσω είναι μια τεχνολογία, είναι μια τεράστια μηχανή. Αυτή λοιπόν η μεγάλη διαφορά με το παρελθόν της αρχαιότητας, το παρελθόν των μέσων χρόνων. Ότι η δική μας η οθόνη αποκρύπτει ή αν θέλετε επιδεικνύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μας κάνει ορατό κάτι και μας κρύβει κάτι. Κάνει κάτι πάρα πολύ αόρατο.
1: Ναι. Και το γεγονός ότι αυτό είναι αόρατο, ενώ στην περίπτωση του καθρέφτη στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη έχουμε την κατασκευή μιας εικόνας η οποία παραμορφώνει με τον ένα τον άλλο τρόπο, αυτό τι σημαίνει κύριε Τιμπά?
0: Θα έλεγα έτσι για να το πούμε απλά ότι εδώ η παραμόρφωση μπορεί να είναι και τεράστια. Γιατί με τον καθρέφτη ξέρεις λίγο πολύ ότι αν αλλάξεις λίγο καθρέφτη φαίνεται θα αλλάζει και η εικόνα. Αλλά εδώ δεν ξέρεις. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιος, ποια, ποιοι, ποιες είναι από πίσω. Για την ακρίβεια, στους σημερινούς καθρέφτες των κινητών μας, των υπολογιστών μας, η εντύπωση είναι ότι μας απαντάει, και ας περάσουμε τώρα στο πολύ σημαντικό, αυτό δηλαδή που κρύβεται με τον καθρέφτη, είναι ότι από πίσω υπάρχουν και άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή με την εργασία τους μας δίνουν μια απάντηση στο ChatGPT όταν ρωτάμε κάτι σε αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ο καθρέφτης που μας δίνει την απάντηση όπως μας έδινε παλιά ο καθρέφτης την εικόνα, δηλαδή εμείς κατασκευάζαμε μια εικόνα με χρήση καθρέφτη. Τώρα ο καθρέφτης έρχεται για να κρύψει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται, όπως είπα προηγουμένως, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και για να το κλείσουμε έτσι εισαγωγικά, που με τη σειρά του σημαίνει ότι γι' αυτό και αρχίζουμε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη σαν υποκείμενο. Λέμε, α, μου απάντησε αυτό το ChatGPT, μου είπε αυτό, κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν θα το λέγαμε αν δεν υπήρχε ο καθρέφτης που κρύβει ότι από πίσω υπάρχουν άνθρωποι. Θα λέγαμε, μου απάντησαν αυτοί και αυτοί, που να, τι τους βλέπω. Ή μου απάντησε ένα πλήθος ανθρώπων. Τώρα λέμε ότι μου απάντησε το αντικείμενο, ας το πούμε έτσι, επειδή ακριβώς δεν βλέπουμε τους ανθρώπους πίσω και ο καθρέφτης μας δίνει μια άλλη εικόνα.
1: Ναι. Αυτό σε αντιδιαστολή με τον καθρέφτη, τον γνωστό καθρέφτη, που γνωρίζαμε έτσι και γνωρίζουμε, όχι δηλαδή τον καθρέφτη του κινητού μας, την οθόνη του κινητού μας ή του υπολογιστή μας ή της τηλεόρασης, ποια είναι εδώ η ειδοποιώς διαφορά? Το είπατε ότι ουσιαστικά πίσω από τις οθόνες των κινητών, τις σύγχρονες οθόνες τέλος πάντων, κρύβεται ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται για να δώσουν μια απάντηση όταν για παράδειγμα αναφερόμαστε στο ChatGPT. Εδώ υπάρχει ίσως και μια ανωνυμία και μια κάτι το απρόσωπο στην περίπτωση των σύγχρονων οθονών.
0: Νομίζω πως ναι. Ας κάνουμε μια ακόμη αντιπαραβολή, αυτή τη φορά να μην μιλήσουμε για ανθρώπους, να μιλήσουμε, οι άνθρωποι είναι μέρος της φύσης, να μιλήσουμε γενικότερα για τη φύση. Στον κόσμο των παλιών, των παραδοσιακών καθρεφτών, όσο και αν ξεγελιώσουν στιγμιαία στον καθρέφτη, θα έβλεπες και απ' έξω τι γίνεται στη φύση. Θα πήγαινες να καλλιεργήσεις τη γη, θα περπατούσες, θα έβλεπες τα δέντρα. Ενώ σήμερα, με το να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από την οθόνη, δεν βλέπουμε τη φύση, την έχουμε χάσει. Δεν βλέπουμε όλα αυτά τα πλάσματα της φύσης, τα ζώα, τα φυτά που μεγαλώνουν, που ανθίζουν, δεν τα βλέπουμε. Για να μην πάμε τώρα και στις άλλες τις αισθήσεις, στον κόσμο της φύσης, εντάξει, ο καθρέφτης ποτέ δεν είχε οσμή, ούτε η δικιά μας οθόνη έχει, ούτε οι παραδοσιακοί καθρέφτες, αλλά σε εκείνο τον κόσμο, όπως είπα, σε δυο βηματάκια στην καθημερινότητά σου σχεδόν όλες και όλοι έβλεπαν και τη φύση. Ενώ εμείς μπορεί να χανόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να γίνεται η περιβαλλοντική καταστροφή, να γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη γύρω μας, η κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα. Και εμάς η εικόνα που παίρνουμε από τον καθρέφτη, γιατί και αυτός ο καθρέφτης μας δίνει μια εικόνα του κινητού ή του υπολογιστή, είναι ότι αυτή, ότι όλα πάνε καλά. Αυτό είναι μια μεγάλη επίσης διαφορά.

0: πολύ μεγάλη. Ότι ο δικός μας ο καθρέφτης, ας το πούμε έτσι, είναι ο κανόνας. Δεν βλέπεις τη φύση. Ενώ παλιότερα είχες και ένα καθρέφτη, αλλά αυτός ο καθρέφτης ήταν εμφανές ότι ήταν ένα αντικείμενο μέσα στη φύση.
1: Mm-hmm. Ναι. Αυτό ίσως μας κάνει, θα μπορούσε κανείς να διερωτηθεί, θεατές και όχι πρωταγωνιστές στη ζωή μας.
0: Ναι, νομίζω το λέτε θαυμάσια. Να το αναπτύξουμε λίγο. Αυτό μας κάνει θεατές από την άποψη ότι είναι συντριπτικό, είναι καθοριστικό. Mm-hmm. Το πώς διαμορφώνεται και η άποψη μας για τον κόσμο, το πώς συγκροτείται η εργασία μας στον κόσμο, οι εντυπώσεις μας για τον κόσμο, όλα αυτά πώς γίνονται μόνο μέσα από τον καθρέφτη, με ένα συντριπτικό τρόπο. Δεν είναι ότι δεν κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι καθοριστικό. Ενώ δεν ήταν έτσι κάποτε, τώρα όμως είμαστε θεατές. Έχει νομίζω, για να το πούμε και αυτό, έχει νομίζω και μια επιπλέον διάσταση η παρατήρησή σας, με την οποία συμφωνώ απόλυτα ότι είμαστε θεατές τώρα, της απώλειας των άλλων αισθήσεων. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν και την ακοή, είχαν και την οσμή, είχαν και την αφή σε ένα κόσμο στον οποίο ήταν πολύ πιο κοντά μέρος της φύσης στην καθημερινότητά τους. Τώρα είμαστε κυριολεκτικά θεατές, δηλαδή είμαστε περίπου στη μία αίσθηση. Ναι. Αυτή της όρασης.
1: Οπότε αυτό τι μπορεί να προκαλεί όμως, ότι χάνουμε τις υπόλοιπες αισθήσεις ουσιαστικά, είναι σαν να τις απεμπολούμε ίσως κάπως κατά κάποιο τρόπο όταν ζούμε μέσα από τις οθόνες.
0: Ας τα πάρουμε λίγο τώρα όλα όσα είπα μέχρι τώρα και να τα συνδέσουμε με αυτό που είναι προφανώς το πιο κρίσιμο ερώτημα, αυτό που ρωτάτε. Τι χάνουμε όταν η πραγματικότητά μας είναι μια πραγματικότητα του οθόνη, του κινητού, του υπολογιστή κτλ. Το πρώτο που είπαμε, χάνουμε τη φύση. Δηλαδή δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται εκεί έξω, γενικά μιλώντας, και δεν είναι εικόνα της φύσης να πεις μια φορά την εβδομάδα θα δω και τρία δέντρα σε ένα πάρκο άμα ζεις στην Αθήνα, ή να πεις ότι το καλοκαίρι θα πάω και 10 μέρες διακοπές και εκεί πάω να αντέψω λίγο και τη θάλασσα. Mm-hmm. Εμείς τώρα όλες μας οι παραστάσεις είναι από την οθόνη. Η οθόνη μπορεί να εξιδανικεύει μια κακή κατάσταση, μπορεί να μας επικοινωνεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και να μας το παρουσιάζει μέσω της οθόνης, να επικοινωνείται σαν αυτό είναι πρότυπο, γιατί η οθόνη είναι, τα έλεγαν καλά και οι μεγάλοι ψυχαναλυτές, η οθόνη είναι ένα πεδίο που μεσολαβεί και συγκροτεί τη φαντασία μας. Δηλαδή δοκιμάζουμε εκεί πράγματα. Και αν η πρόταση από την οθόνη δοκίμασε αυτά και όλοι τα άλλα, μπορεί να χάσεις πολλά πράγματα και να σου ξεφύγουν κρίσιμες καταστάσεις, κρίσιμες αλλαγές. Και άλλα χάνουμε. Τι να πω, από την εικόνα του να μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο ή να μπαίνουμε στο τρένο καθημερινά, τι ξέρουν οι ακροάτες και οι ακροατές σας. Και εκεί πέρα, αντί να κοιτάμε ο ένας τον άλλον, δηλαδή να κοιτάμε τι γίνεται έξω, να κοιτάμε όλες και όλοι μέσα στο κινητό μας. Χάνουμε την έννοια της κοινωνίας. Βυθιζόμαστε λίγο στον εαυτό μας, ή αν θέλετε, η σχέση μας με τις άλλες και τους άλλους, η κοινωνική μας σχέση, περνάει μέσα από αυτό με όλες τις παραμορφώσεις που αυτό μπορεί να φέρνει.
1: Mm-hmm. Μας παραμορφούν λοιπόν και οι οθόνες των κινητών και των υπολογιστών. Μας παραμορφώνει αυτός ο κόσμος των οθονών και αυτή η ζωή ουσιαστικά μέσα από τις οθόνες, κύριε Τίμπα, έτσι δεν είναι? Παραμορφώνει και τις αντιλήψεις μας για το τι συμβαίνει γύρω μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.
0: Νομίζω πως ναι. Αλλά να μην πιάσουμε τώρα μόνο το κινητό και τον υπολογιστή, ας σκεφτούμε λίγο και την τηλεόραση. Έτσι. Mm. Προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις και τον κινηματογράφο, μην το βγάζουμε τον κινηματογράφο. Προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά υπάρχει και ένα πλήθος εκεί εκπομπών ή πλήθος εικόνων από την τηλεόραση και από πολλά κανάλια που είναι, μη συζητήσουμε τώρα τι, στις οποίες παραμορφώνεται το ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Από το να σου επικοινωνείται μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά και να μην πάνε καλά, από το να αποκρύπτεται αυτά που λέγαμε πριν, τα σημαντικά πια της ζωής, η περιβαλλοντική κρίση, να αποκρύπτονται προβλήματα, από το να προσπαθούν να σου πουλήσουν, να σου προωθήσουν προϊόντα να σου δημιουργήσουν δηλαδή ανάγκες, ενώ οι ανάγκες σου μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτό με την τηλεόραση έχει πια ένα βάθος, έχει μια παράδοση 70 ετών στις περισσότερες χώρες και μεγαλύτερη σε κάποιες άλλες.
1: Ήταν κάτι το πολύ διαφορετικό, ενδεχομένως και ριζοσπαστικό, η τηλεόραση για τις νεότερες, τις σύγχρονες κοινωνίες, κύριε Τίμπα, δηλαδή μια επανάσταση εντός εισαγωγικών.
0: Νομίζω πως ναι. Ο κινηματογράφος λίγες δεκαετίες πριν και στη συνέχεια η τηλεόραση ήταν μια μεγάλη τομή, γιατί απεικονίσεις, ας το πούμε έτσι, πάντα υπήρχαν, και το ίδιο το βιβλίο, η ζωγραφική. Mm-hmm. Αλλά είναι άλλο πράγμα να είναι τέχνη, μια απεικόνιση να είναι τέχνη, να βλέπεις ένα πίνακα που σε κάνει να στοχαστείς, να συγκινηθείς, να σκεφτείς, και είναι άλλο πράγμα αυτές οι γρήγορες εικόνες που έχουν κατασκευαστεί χωρίς μεγάλη προσπάθεια, με τις οποίες είτε σου προωθούνται προϊόντα, είτε μια κακή τηλεοπτική σειρά, και τώρα δεν θα είμαι πρωτότυπος αν πω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες, που σου επικοινωνεί πρότυπα τα οποία δεν είναι και τα θετικότερα σε μεγάλους και μικρούς. Mm-hmm. Επομένως θα έλεγα ότι γενικά με τη τηλεόραση, γενικά μιλώντας, έτσι, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτής της αδιαμεσολάβητης κρίσης για αυτό που υπάρχει γύρω μας.
1: Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτό που είπατε τώρα, αυτή η αδιαμεσολάβητη κρίση, τι σημαίνει δηλαδή και τι διαστάσεις έχει αυτό στη ζωή μας, κύριε Τίμπα?
0: Γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Είναι κοινωνικών και πάντα ήταν κοινωνικών και πάντα θα είναι κοινωνικών, αλλά είναι διαφορετικό αυτή η κοινωνικότητα να διαμορφώνεται μιλώντας, αγγίζοντας, όπως είπα, μυρίζοντας τη φύση και στην κοινωνία των ανθρώπων, και είναι διαφορετικό πράγμα αυτό να γίνεται με μια χειραγώγηση που μπορεί να σου κάνει όποιος όποια βρίσκεται πίσω από την εικόνα. Είναι διαφορετικό να μοιραζόμαστε την ίδια εικόνα. Να πάρω ένα πιο εύκολο παράδειγμα. Στην τηλεόραση, στην οθόνη, μπορεί να είμαστε στην οθόνη του κινητού, να είμαστε, θα πάρω το παράδειγμα που έλεγα πριν, σε ένα λεωφορείο να είμαστε 50 άνθρωποι, σε ένα τρένο να είμαστε 250, να κοιτάμε όλες και όλο το κινητό μας και να βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Και έτσι, επειδή δεν κοιτάμε ο ένας τον άλλον, την άλλη κτλ., να μην διαμορφώνεται μια κοινή αντίληψη της περιβάλλουσας πραγματικότητας. Mm-hmm. Κατακερματίζεται δηλαδή η πραγματικότητα με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κοινές εμπειρίες. Δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε και μετά να συμφωνήσουμε. Mm. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, αυτό γίνεται τώρα γύρω μας, και να αποφασίσουμε μαζί τι κάνουμε με αυτό. Τώρα είναι οι 250 άνθρωποι στο τρένο που λέγαμε και 50 στο λεωφορείο που κοιτάνε το κινητό τους, 50 διαφορετικοί κόσμοι. Πώς να συνομιλήσουν, πώς να συγκροτήσουν μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων.
1: Είναι λοιπόν και αυτός ο κατακαιρματισμός που είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι, της σύγχρονης κοινωνίας?
0: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Να το πούμε και λίγο πιο έντονα. Αν εγώ στην οθόνη μου δω μία εικόνα η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή όλα πάνε καλά εκεί έξω, και κάποιος άλλος 2 μέτρα δίπλα μου δει μια εικόνα που λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα ανισχυτικά φαινόμενα εκεί έξω, αυτοί δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ομάδα που θα τη δράσουν μαζί στο ίδιο φαινόμενα? Ή να το πούμε αλλιώς, αν εγώ στην οθόνη μου δω μηνύματα μέσω εικόνων, προτύπων και τα λοιπά που μου επιβάλλονται, που μου λένε ότι η πολιτική κατάσταση της κοινωνίας που ζεις είναι αυτή, και ο διπλανός μου ή οι 50 ή οι 250 διπλανοί μου δούνε μια άλλη εικόνα, τότε εμείς δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ένα κοινό πολιτικό σώμα, να το πούμε έτσι. Mm. Είναι τελείως κατακαιρματισμένη η αντίληψή μας. Φυσικά η πραγματικότητα γυρνάει με ένα αμήλικτο τρόπο σε όλες και όλους. Δεν είναι μόνο η οθόνη, αλλά τις συνειδήσεις μας, το φαντασιακό μας, το διαμορφώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την οθόνη που έχουμε μπροστά μας. Και αν αυτές είναι διαφορετικές, δεν μπορούμε να συνθέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο πολιτικό σώμα. Όταν εγώ μπαίνω στην οθόνη του υπολογιστή μου, δίνω τις ίδιες λέξεις με εσάς και με πηγαίνει σε τελείως διαφορετικές ιστοσελίδες που λένε τελείως αντίθετα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε εσείς και εγώ, πώς να συμφωνήσουμε? Ενώ μπορεί κατά τα άλλα να έπρεπε να έχουμε τις ίδιες απόψεις, αν είχαμε τις ίδιες παραστάσεις. Δηλαδή έχουμε ένα κατακαιρματισμό ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και σε έναν επικίνδυνο για τη δημοκρατία πολιτικό κατακαιρματισμό. Να μην μπορεί να συγκροτηθεί με τη συζήτηση και με τον ενιαίο των παραστάσεων μια συναντήληψη πλειοψηφίας στη δημοκρατία.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που αναφερθήκατε όσον αφορά και τις ανάγκες των ανθρώπων και πώς αυτές διαμορφώνονται, κύριε Τύμπα, και πώς επηρεάζονται αυτές οι ανάγκες από τις οθόνες. Εκεί, επειδή μιλάμε πολύ συχνά και για τον υπερκαταναλωτισμό της εποχής μας, πώς έχουμε δηλαδή δημιουργία επίπλαστων αναγκών, έχουμε ίσως και μια εικονική πραγματικότητα.
0: Βέβαια, κοιτάξτε, ο άνθρωπος, θα το πω τώρα λίγο όπως το νιώθω, ο άνθρωπος τι θέλει, ας πάμε στην τροφή του, έτσι. Ένα ποιοτικό φαγητό, κάποια καλά από τη φύση, μερικές καλές τροφές, και μετά να χαρεί λίγο ένα μαγειρεματάκι όποτε έχει το χρόνο. Άμα στη τηλεόραση, αυτό που βλέπεις κάθε μέρα, ή στο κινητό σου, ή στον υπολογιστή, όταν μπαίνεις μέσα, οι εικόνες είναι διαρκώς. Εικόνες ολοένα και πιο συνθετικών προϊόντων, ολοένα και πιο παραγόμενων με χημικά, στα οποία εσύ ποτέ δεν συμμετέχεις. Η διαδικασία, ας πούμε, του να επιλέξεις όπως πας σε μια αγορά και να διαλέξεις μόνο σου, αυτά σου έρχονται όλα πακεταρισμένα, γιατί έτσι λέει το πρότυπο. Μετά δεν θα ξέρεις τίποτα άλλο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, το φαγητό μας, το οποίο με κόπο το παράγουν οι ανθρώπινες κοινωνίες και οι άνθρωποι από πάντα, αλλά μετά εκπροσωπεί και μια ευχαρίστηση. Τώρα αυτό αποκόπτεται τελείως από τη φύση. Πήρα το πιο απλό παράδειγμα, έτσι. Και σου λένε, ξέρεις, αυτό που πρέπει να τρως πρέπει να έρχεται σε πλαστική συσκευασία ή να έρχεται σε αλουμινένια και να μην το βλέπεις καθόλου. Να παίρνεις κάτι πακεταρισμένο μέσα, το οποίο εσύ μπορείς καθόλου να μην το συνδέσεις με ας το πούμε τα φρούτα, τα φυτά ή όποιο άλλο, από όπου αλλού παράγεται. Να βλέπεις μόνο κάτι έτοιμο, πακεταρισμένο.
1: Ναι. Και αυτό νομίζω συμβάλλει στην απομάκρυνσή μας κατά κάποιο τρόπο από την φύση, στην διαραγή της σχέσης μας με τη φύση, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ναι, αυτό είναι καθοριστικό. Ξέρετε, θα το πω λίγο ειλικρινά, δεν επέλεξα τυχαία αυτό το παράδειγμα της απόστασης της μεγάλης, που πρώτον της απόστασης που μπορούμε να αποκτήσουμε με τη φύση, δηλαδή να γίνεται κάτι εκεί έξω, να λιώνουν οι πάγοι όπως λιώνουν πια στους πόλους, ας πούμε, και να αλλάζουν τελείως τα πράγματα και να έχουμε καταστάσεις που πρέπει με οργανωμένο τρόπο, κοινωνίες, με ευαισθησία, δημοκρατικά, συλλογικά, να αντιμετωπίσουμε, να δούμε πώς θα τα σταματήσουμε όλα αυτά, έτσι, για να έχουμε τύχει στον πλανήτη. Και εμείς αντί να βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε οθόνες, γιατί αυτές είναι οι οθόνες που βλέπουν στους υπολογιστές μας, το ξέρετε και εσείς και οι ακροάτες και οι ακροατές μας, όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή μας, μας βγάζει κάτι πάρα πολύ ωραίες εικόνες που μας τις αλλάζει κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή δεν μας απομακρύνει από αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και με αποφασιστικότητα. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό πήρα λίγο το περιβάλλον. Να μην βλέπω εγώ τώρα ότι θα ήθελα το αστικό περιβάλλον να είναι πιο όμορφο, να είναι πιο φιλικό σε όλες τις ηλικίες, να μην είναι επικίνδυνο, να ο δημόσιος χώρος να είναι καλύτερος για όλες και για όλους. Και να μην με ενδιαφέρει αυτό, γιατί βλέπω την οθόνη μπροστά και δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Και περνάμε πάρα πολλές ώρες, είναι αλήθεια, μπροστά από τις οθόνες, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, τελευταίες πολύ πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας μέσος ενήλικας θα περάσει τουλάχιστον 44 χρόνια της ζωής του μπροστά από οθόνες.
0: Νομίζω είναι τρομακτικό, ειδικά αν βάζαμε και κάποιο στοιχείο, δεν έχω τώρα κάποιο πρόχειρο για το πόσο περνάει ο ίδιος ο ενήλικας, ο μέσος όρος αυτός περνάει 44 χρόνια μπροστά από οθόνες, πόσο περνάει στο να δει ένα δάσος, στο να δει μια ανθισμένη πεδιάδα, στο να δει μια θάλασσα, είτε γαλήνια είτε αφρισμένη. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα υποπολαπλάσιο αυτό των ορών. Στο να δει ζώα να κινούνται στο χώρο. Αυτό είναι σοβαρό, το να περνάς τόσο μεγάλο διάστημα της ζωής του μπροστά σε μια επιδεικνυόμενη και αποκρυπτόμενη πραγματικότητα, με την επίδειξη και την απόκριξη να γίνεται ακριβώς μέσω της οθόνης.
1: Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε έτσι να προσθέσουμε στο χρόνο που μας έχει απομείνει, περίπου άλλα 3-4 λεπτά, κύριε Τίμπα. Θίξαμε πολλά ζητήματα, αρκετά ζητήματα. Είδαμε το θέμα βεβαίως και διαχρονικά και ιστορικά, και πώς εξελίσσεται, πώς έχει εξελιχθεί και πώς εξελίσσεται. Ζούμε πραγματικά έτσι, θα έλεγε κανείς, ζωή, θα το επαναλάβω πάλι, εικονικής πραγματικότητας, ακριβώς επειδή είμαστε μπροστά από μία οθόνη, είτε για λόγους εργασίας είτε για άλλους λόγους, πάρα πολλές ώρες την ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που το διατυπώσατε έτσι, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πούμε το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι 44 χρόνια της ζωής θα περνάς μπροστά σε μία οθόνη. Αυτό είναι εικονική πραγματικότητα, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μία πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που λέμε εικονική πραγματικότητα δεν είναι κάποιες στιγμές τώρα κάθε μέρας φεύγουμε από την πραγματικότητα και πάμε εκεί. Είναι μία σκληρή, αμήλικτη συχνά πραγματικότητα. Και πρέπει να αναρωτηθούμε, αυτή θέλουμε? Εγώ θα πρόσθετα και το εξής, και φτάνουμε λίγο προς το τέλος της συνομιλίας μας. Ειδικά για τις νεότερες ηλικίες, θέλουμε αυτό ή θέλουμε κάτι άλλο? Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις πολιτικές κάποιων χωρών που είναι τα εκπαιδευτικά του συστήματα, πώς να το κάνουμε, υποδειγματικά κάποιων σκανδιναβικών χωρών. Εκεί αρχίζουν να βγάζουν όλο ένα και περισσότερο τις οθόνες από τη σχολική αίθουσα. Και μάλιστα διάβασα και σχετικά, τώρα πάμε σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη, ότι βγάζουν τις οθόνες από κάποια πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία, όπως ένα σχολείο στη Silicon Valley, στην Καλιφόρνια, εκεί που ζουν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου της υψηλής τεχνολογίας και των οθονών και των υπολογιστών. Στο ακριβό ιδιωτικό σχολείο που στέλνουν τα παιδιά τους δεν έχει καθόλου οθόνες. Κάτι ξέρουν, νομίζω. Δηλαδή θέλει και μια προσοχή. Αλλά για να μην δαιμονοποιούμε κιόλας, υπάρχει θαυμάσιος κινηματογράφος, υπάρχει τέχνη, υπάρχουν πολύ καλές εκπομπές, τηλεόραση. Την ίδια στιγμή που λέμε όλα αυτά που λέμε για την οθόνη και γενικά να περιοριστεί ο χρόνος μας, πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία να μάθουμε και να διαμορφώνουμε, να αξιοποιούμε, να διαμορφώνουμε αυτές τις τεχνολογίες που καταλήγουν σε μια οθόνη με έναν τρόπο που να αναδεικνύει και την τέχνη. Αυτά που ευχαριστούν τους ανθρώπους.
1: Αυτά που ενδεχομένως είναι και πιο ωφέλιμα για τους ανθρώπους, για τη ζωή τους, και τους κάνουν ίσως λίγο περισσότερο να είναι πρωταγωνιστές στη ζωή τους και όχι απλώς θεατές και απαθείς θεατές, κύριε Τίμπα.
0: Ναι, το λέτε πολύ καλά. Νομίζω τους κάνουν πραγματικά υποκείμενα και δεν τους κάνουν παθητικούς δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων. Τους κάνουν να σκεφτούν, τους κάνουν να προκαλούν τέρψη, ευχαρίστηση, συγκίνηση, μια σειρά αισθημάτων. Η τέχνη δηλαδή, και προφανώς και μέσα από μια οθόνη, και οι άλλες μορφές της τέχνης, είναι κάτι το οποίο σε κάνει πραγματικά υποκείμενο. Ενώ το μεγάλο πρόβλημα γενικά με αυτά τα 44 χρόνια που λέγαμε στην οθόνη είναι ότι μπορεί να μην μπορείς να γίνεις υποκείμενο με έναν τρόπο έτσι κριτικό, να καταλαβαίνεις όπως πρέπει το περιβάλλον σου, κοινωνικό και φυσικό.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Νομίζω θα μας απασχολήσει και στο μέλλον το θέμα αυτό, γιατί είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις οθόνες, ουσιαστικά για τη ζωή μας μέσα από τις οθόνες, κατά πόσο αυτό επηρεάζει την πραγματικότητα, την καθημερινότητά μας, πόσο αυτό έχει ίσως εισβάλλει στην ζωή μας, κατά πόσο οι οθόνες έχουν εισβάλλει στη ζωή μας ή μπορεί να τις έχουμε και εμείς αφήσει να εισβάλλουν στη ζωή μας. Και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Νούσια, ο οποίος είναι κοντά μας. Είναι συνεργάτης έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό. Χαίρετε, κύριε Νούσια, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω έστω και ηχητικά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχτήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Μέσα από τις δικές σας έρευνες βεβαίως και τη δική σας εμπειρία, κύριε Νούσια, κατά πόσο οι οθόνες τελικά επηρεάζουν τη ζωή μας και κατά πόσο ίσως μπορεί να ζούμε μέσα από τις οθόνες?
1: Είναι σαφές ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ήδη από τη μαζική έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οθόνη είναι βασικό κομμάτι του εαυτού μας και προέκταση. Μάλιστα υπάρχει και έτσι, η φιλοσοφική θεωρία που μιλάει εφόσον η οθόνη, το κινητό μας, στην προκειμένη περίπτωση, είναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί πραγματικό κομμάτι του αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινο σώμα, ανθρώπινος οργανισμός, γιατί είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, που είναι ένα κομμάτι πλέον οργανικό. Είναι μια οργανική, παύλα, τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, γιατί, και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, γιατί καταρχήν η οθόνη δεν εκπέμπει μόνο σήμα, διαβάζει σήμα, παίρνει σήμα από εμάς. Μας μελετά, μας αναγνωρίζει, μας διαβάζει, μας προλαμβάνει, μας καθοδηγεί, μας χειραγωγεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Η οθόνη είναι κομμάτι του εαυτού μας.
0: Η οθόνη λοιπόν είναι κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, ίσως περισσότερο το βλέπουμε να ισχύει στην εποχή μας και μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω του διαδικτύου, όπως αναπτύσσεται, μέσω των καινούριων τεχνολογιών που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό, έτσι, και την τεχνητή νοημοσύνη, ή είναι κάτι που ενδεχομένως σε μικρότερο βαθμό μπορεί να το είχαμε δει να συμβαίνει και με την τηλεόραση?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση οι κοινωνικές δομές, να το πούμε έτσι, εξαρτώνται και διαμορφώνονται από το κυρίαρχο τεχνολογικό παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα όταν ήσταν μπήκαν οι τηλεοράσεις στη ζωή μας, μοιραία μας καθήλωσαν μπροστά τους, διαμόρφωναν ένα ρεύμα, διαμόρφωναν μια τάση, αποφάσιζαν τι θα ακούσουμε, τι θα διαβάσουμε, τι θα θεωρήσουμε ως είδηση, τι θα θεωρήσουμε ως τέχνη, τι θα θεωρήσουμε ως ενημέρωση, τι θα θεωρήσουμε ως εκπαιδευτική εκπομπή. Mm-hmm. Και καθόριζαν την ατζέντα. Σε ένα όμως λίγο πιο πεπερασμένο και με ένα λίγο πιο στατικό τρόπο, σαφώς όμως πιο συγκεντρωτικό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με το ψηφιακό, με την, έτσι, αυτή την απόλυτη διάδοση του ψηφιακού, αυτό που βλέπουμε είναι μια καθολική επικράτηση της ψηφιακής νόρμας, η οποία επεκτείνεται και στις αναλογικές ζωές μας. Και μάλιστα με τρόπο όχι συγκεντρωτικό, αλλά αποκεντρωμένο. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει αυτό που θέλει, στο χρόνο που το θέλει, με την ένταση που το θέλει, να το σχολιάσει όπως θέλει, να λάβει σχόλια αντίστοιχα, να συμμετάσχει σε ομάδες που του αρέσει να ακούει, να μπλεχτεί σε ψηφιακούς καυγάδες. Mm-hmm. Και γενικότερα να εκχωρήσει, αν θέλετε, πολύ μεγάλο μέρος του ζωτικού βιολογικού του χρόνου στις ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Mm-hmm. Σαν να ζει μια δεύτερη ζωή, θα λέγε κανείς, μέσα από το ψηφιακό, όπως είπατε και εσείς, μέσα από αυτή την απόλυτη διάδοση του ψηφιακού.
1: Ζει μια δεύτερη ζωή ή ζει τη βασική του ζωή?
0: Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα που θα θέσω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα το σκεφτείτε, πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος που αφήνω το ερευνό, που ερευνούμε. Mm. Ο τρόπος που διασκεδάζουμε, ο τρόπος που κλείνουμε τα, και διοργανώνουμε τα ταξίδια μας, ο τρόπος που συμμετέχουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες, στις πολιτικές διαδικασίες ευρύτερα, ο τρόπος που μαθαίνουμε, ο τρόπος που αγαπάμε και ερωτευόμαστε, ο τρόπος που δημιουργούμε. Όλα αυτά γίνονται με την παρέμβαση των ψηφιακών εφαρμογών σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Άρα προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω, να σκεφτώ, να κάνω, δεν μου είναι τόσο εμφανής αυτή η διάκριση μεταξύ ψηφιακού και αναλογικού όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία ενός φυσιολογικού μέσου συνετού ανθρώπου.
0: Οπότε ίσως ζούμε σε μια, ίσως, και το τονίζω αυτό το ίσως, ίσως ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα.
1: Το εικονική, εγώ είμαι λίγο έτσι,
0: η ψηφιακή τέλος πάντων πραγματικότητα.
1: Ναι, η ψηφιακή πραγματικότητα. Θα έλεγα η υβριδική πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και στη βιβλιογραφία αυτή η έννοια του online, δηλαδή συνδυάζει το online και το offline και το κάνει online. Δηλαδή στην ουσία η ζωή μας όντως εξελίσσεται και μέσα στον online κόσμο. Κατά συνέπεια θα έλεγα μια υβριδική κατάσταση όπου το πρόβλημα, και εκεί ξεκινά και το ενδιαφέρον σημείο, είναι ότι δεν ξέρουμε πού είναι τα όρια του κάθε χώρου. Δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος μπορεί να μου διακρίνει έτσι με έναν εμφατικό τρόπο πού σταματάει η επέμβαση του ψηφιακού και πού αρχίζει το αναλογικό και το ανάποδο. Γιατί να θέσω και ένα παράδειγμα. Πείτε ότι είμαστε στην παραλία, ή πείτε ότι είμαστε, παρακολουθούμε ένα συνέδριο, ή κάποιοι από τους ακροατές σας τώρα, καθώς ακούνε, ταυτόχρονα σκρολάρουν και στο κινητό για να βλέπουν και χιλιάδιο άλλα πράγματα. Πού βρίσκονται ακριβώς, τι σκέφτονται, τι είναι αυτό που τους έχει έτσι αποσπάσει τελικά την προσοχή, η δική μας η συζήτηση ή το περιεχόμενο με το οποίο σερβίρονται καθώς μας ακούνε.
0: Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει ίσως με το ότι μας δίνει τη δυνατότητα το ψηφιακό, η ψηφιακή τεχνολογία, οι οθόνες τέλος πάντων που ακριβώς συνδέονται με την ψηφιακή τεχνολογία, να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχει σχέση και με αυτό?
1: Ναι, καταρχήν αν το σκεφτούμε, όλες οι τεχνολογίες βασικό σκοπό, καταστατικό σκοπό, αν μπορώ να το πω έτσι, έχουν να απλοποιήσουν τη ζωή μας, να επιταχύνουν τις διαδικασίες έτσι ώστε δυνητικά να έχουμε πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Να το πούμε το απλό παράδειγμα, θα πάω πολύ πίσω, το τυπογράφος. Πήγαινε ο τυπογράφος, κάποτε φτιάχναμε αντίτυπα, σου λέγανε φτιάξε μου 15 αντίτυπα αυτού του βιβλίου. Υπήρχαν κάποιοι ειδικοί οι οποίοι καθόντουσαν και γράφανε με το χέρι. Με την εισαγωγή της τεχνολογίας του τυπογράφου στη ζωή μας, αυτομάτως διαδόθηκε η γνώση, γιατί μπορούσαμε να αυτοματοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας απελευθερώθηκε ελεύθερος χρόνος, απλά γέμισε με κάτι άλλο. Έτσι, το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Το πρόβλημα, για να βάλω απλά λίγο στο παιχνίδι τη συζήτηση και την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, το πρόβλημα είναι ότι όσο μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, όσο γίνονται κομμάτι, όσο γίνονται, είναι κομμάτι της ζωής μας, όσο διεισδύουν στον οργανικό μας, στον ίδιο μας τον οργανισμό, βλέπουμε και σημάδια εκχώρησης κάποιων δεξιοτήτων, κάποιων δικαιωμάτων, κάποιων διαστάσεων της ύπαρξής μας, τα οποία μέχρι πρότινος ήταν, δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι θα συζητούσαμε, ότι θα εκχωρούσαμε σε μία μηχανή. Και λέω ως παράδειγμα, ακόμα και το γεγονός ότι πλέον σταδιακά ο κόσμος σταματάει και να γράφει και απλά εκχωρεί στη μηχανή αυτό το ικανότητα και το δικαίωμα σκέψης. Απευθύνεται στη μηχανή για να του παράξει λόγο. Κατά συνέπεια, απευθύνεται στη μηχανή για να του παράξει σκέψη.
0: Η μηχανή λοιπόν παράγει σκέψη και όχι ο άνθρωπος, έτσι.
1: Είναι ένα ζήτημα που το ερευνάμε.
0: Ναι. Ναι. Για να έρθουμε και στο δικό σας.
1: Αν μπορώ να σχολιάσω και σε αυτό λίγο. Υπήρξαν κάποιες έρευνες. Εντάξει, είναι έρευνες, τώρα είμαστε ακόμα σε κάποια πρώιμα στάδια για να μπορούμε να ερευνήσουμε και να τεκμηριώσουμε με σαφή επιστημονικά δεδομένα την πορεία της ανθρώπινης σκέψης μέσα από τη διάδρασή της με τη μηχανή, αλλά σε σχετικά πειράματα που έγιναν προέκυψε ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν να λύσουν ένα πρόβλημα με την συνδρομή της μηχανής ήταν σαφώς μικρότερη από αυτή των ανθρώπων που κινήθηκαν αναλογικά.
0: Mm-hmm. Οπότε αυτό τι δείχνει, κύριε Νούσια?
1: Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι δείχνει. Κάποια πρώιμα στάδια, και αυτό αφορά και κυρίως τις νέες γενιές όπου φαίνεται αυτό πιο έντονα, είναι μια τόση, ένας περιορισμός και να μην πω ένας εκφυλισμός της γνωσιακής μας, των γνωσιακών μας δεξιοτήτων. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε κείμενα. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα κείμενο προκειμένου να το διαβάσουμε, αφήνω να το κατανοήσουμε. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα, γιατί η επίλυση προβλημάτων προϋποθέτει και την επίγνωση του πλαισίου πάνω στο οποίο δημιουργείται το πρόβλημα. Προϋποθέτει την δυνατότητα, την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε τους συντελεστές που διαμορφώνουν αυτό το πρόβλημα. Όταν όλα αυτά έχουν εκχωρηθεί στη μηχανή, μοιραία αδυνατίζει ο αντίστοιχος μυς. Είναι σαν το ανθρώπινο σώμα. Αν δεν το γυμνάζουμε, παραμένει αδρανές.
0: Εδώ μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο που έχει να κάνει με τον ηθικό σχεδιασμό, έτσι, και τη νομική συμμόρφωση στο ψηφιακό, κύριε Νούσια, πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτά τα θέματα που προκύπτουν? Αναφερθήκατε προηγουμένως και στο ζήτημα που έχει να κάνει με τη σκέψη του ανθρώπου, ότι ουσιαστικά εκχωρούμε με τον ένα τον άλλο τρόπο στη μηχανή τη δυνατότητα να παράγει εκείνη σκέψη, και κάπως εμείς να αφήνουμε λίγο στην άκρη τη δική μας σκέψη ή να μην μπαίνουμε τέλος πάντων στον κόπο να σκεφτούμε, έτσι, σε αυτή τη διαδικασία της σκέψης που παράγει λόγο, που παράγει προφανώς και λύσεις για κάποια προβλήματα, έτσι δεν είναι? Εδώ πώς έχουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, συγκεκριμένα η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ δραστήρια σε αυτή τη διαδικασία της ρύθμισης της τεχνολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε καταρχήν, το έχουμε κάνει αυτό, να εσπίσουμε κάποιες βασικές ηθικές αρχές πάνω στις οποίες θα δομούνται τα τεχνολογικά συστήματα και συγκεκριμένα εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, και έχοντας διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο αρχών, έχουμε περάσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία διαφέρει αναλόγως το πεδίο. Άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει την διακυβέρνηση των δεδομένων και ούτω καθεξής. Άρα δημιουργείται ένα πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων που σκοπό έχει κατά κάποιο τρόπο να βάλει κάποιους κανόνες. Τώρα, αν μπορούσαμε να χωρίσουμε, να βάλουμε τη συζήτησή μας σε κεφάλαια, θα έλεγα ότι ό,τι λέγαμε μέχρι τώρα ήταν περισσότερο, άνοιγε περισσότερο στην έννοια της φιλοσοφικής διερεύνησης και του ηθικού, έτσι, σχεδιασμού, ενώ τώρα έχουμε περάσει περισσότερο σε θέματα πιο πρακτικά που έχουν να κάνουν με το πώς οι πλατφόρμες ή με το πώς ένας πάροχος ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης οφείλει να σερβίρει την αγορά, να σερβίρει τους καταναλωτές, να σερβίρει τους χρήστες. Οπότε υπάρχει μια προσπάθεια. Φυσικά είμαι αισιόδοξος. Θεωρώ ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα προσαρμοστούμε. Μοιραία όμως ο κάθε τεχνολογικό άλμα, σίγουρα κάτι αφήνουμε πίσω.
0: Από τη στιγμή όμως που η οθόνη είναι προέκταση, έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας, το συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας λίγο περισσότερο αυτό, κύριε Νούσια. Πώς αυτό μπορεί κάπως να μπει σε ένα καλούπι, θα λέγαμε, με κάποιους κανόνες, και είναι εύκολο αυτοί οι κανόνες, αν θέλετε, να εφαρμοστούν?
1: Λοιπόν, θα εστιάσω στην έννοια της οθόνης, γιατί η οθόνη αυτή καθ' αυτή δεν είναι απλά μια όμορφη συσκευή που βλέπουμε, ή μάλλον το γεγονός ότι είναι όμορφη δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η οθόνη, έτσι, εκπέμπει κάποιου τύπου, έτσι, ακτινοβολία, να το πω έτσι, η οποία είναι ικανή να αγκιστρώσει τον άνθρωπο, να αποσπάσει την προσοχή του. Ο φωτισμός του, η επιλογή των χρωμάτων στις πλατφόρμες δεν είναι τυχαία. Το ότι το Facebook έχει αυτό το μπλε, η επιλογή του συγκεκριμένου μπλε, είναι προϊόν μιας πολύ μεγάλης νευροεπιστημονικής μελέτης, η οποία αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος, όταν βλέπει αυτού του τύπου το χρώμα, νιώθει πιο ασφαλής, νιώθει πιο ήρεμος, νιώθει πιο καλά, με αποτέλεσμα να νιώθει πιο ωραία όντας, παραμένοντας σε επαφή με την οθόνη.
0: Και να περνάει πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά.
1: Να περνάει πολύ περισσότερο χρόνο, που αυτό μετά έχει οικονομικές προεκτάσεις, που μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Άρα, όλος ο σχεδιασμός της οθόνης, αφήνω και το περιεχόμενο, η οθόνη ή η αρχιτεκτονική των site, το που θα μπει το tab του μενού, που θα μπουν οι ενότητες που έχουν να κάνουν με την αποδοχή των cookies, που θα μπουν οι όροι χρήσης, όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι σχεδιαστικές επιλογές βασισμένες στις νευροεπιστήμες και στη μελέτη της ανθρώπινου εγκεφάλου. Πώς λειτουργεί. Και αυτό έχει και τεχνική ονομασία. Ονομάζεται dark patterns, έτσι, σκοτεινά μοτίβα που ακολουθούν οι πάροχοι των πλατφορμών, προκειμένου να μας αγκιστρώσουν στο περιβάλλον τους.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και φυσικά, μιας και να το πω αυτό, αυτό έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στην ευάλωτη κατηγορία των ανηλίκων και των υπερηλίκων, θα έλεγα. Είναι οι δύο κατηγορίες οι οποίες οι μεν ανήλικοι δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τα εργαλεία αυτά ώστε να μπορούν να κατανοήσουν, όχι το κάνουν οι ενήλικες, αλλά τέλος πάντων να υποθέσουμε ότι το κάνουν καλύτερα με λίγο πιο ικανοποιητικό τρόπο. Οι ανήλικοι δεν έχουν αυτά τα εργαλεία να μπορούν να διακρίνουν αν αυτό που βλέπουν πραγματικά τους ενδιαφέρει ή αν το γεγονός ότι παραμένουν εγκυστρωμένοι σε ένα περιεχόμενο είναι λόγω σχεδιασμού. Οι υπερήλικες από την άλλη, που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη ευάλωτη ομάδα που πρέπει να λάβουν υπόψη μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ ότι είναι παντελώς αφημένοι σε αυτή την τεχνολογική επέλαση, μην μπορώντας να ακολουθήσουν γνωστικά πλέον, έχοντας τελείως διαφορετικές συνήθειες, είτε μένουν στην απέξω, να το πω πολύ λαϊκά, είτε
0: ναι.
1: Πέφτουν και αυτοί θύματα του όλου αυτού σχεδιαστικού μοτίβου.
0: Οπότε εδώ ποιο θα λέγαμε ότι είναι ίσως κάποιες λύσεις που μπορεί να και εσείς ως ειδικός ερευνητής βεβαίως και μέσα από τη δική σας δηλαδή έρευνα και εργασία κάποιες ενδεχομένως λύσεις, μην το πωλήσεις, κάποια μοτίβα που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να μην περνάμε τόσο πολύ ώρα μπροστά από τις οθόνες.
1: Υπάρχουν, και μάλιστα εδώ να το τονίσουμε ότι ο Δημόκριτος και προσωπικά συμμετείχαμε σε μια ομάδα εργασίας, εθνική ομάδα εργασίας, που υπέβαλε ένα πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων καταρχήν στο διαδίκτυο και ευρύτερα στο ψηφιακό, αλλά για μένα ισχύει, θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύσει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, όπου προτείναμε μια σειρά μέτρων, τεχνικών μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να αποδώσουν, όπως παραδείγματος χάρη το λεγόμενο, μάλλον να το πω στα αγγλικά, age appropriate design, που σημαίνει στην ουσία διαμορφώνουμε την αρχιτεκτονική του ψηφιακού περιβάλλοντος και το περιεχόμενο που σερβίρουμε βάσει των ηλικιακών ομάδων. Έτσι δεν επιτρέπουμε σε έναν ανήλικο να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που κρίνεται ότι δεν συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες, αν θέλετε, ή τις αδυναμίες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ή άλλο μέτρο είναι, παραδείγματος χάρη, ο κόφτης σε χρόνο. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα τα παιδιά, οι μεγάλοι, αλλά εστιάζουμε τώρα στα παιδιά, περνούν ώρες ατελείωτες σκρολάροντας, πηγαίνοντας, ακουμπώντας το δάχτυλό τους πάνω στην οθόνη, που δεν είναι καθόλου αθώα. Εκεί θα μπορούσε να μπει ένας κόφτης. Θα μπορούσε η εφαρμογή να πει: είσαι ένα τέταρτο μέσα, είσαι μισή ώρα. Κομμένο, αύριο πάλι.
0: Ναι.
1: Τέτοια μέτρα υπάρχουν. Mm-hmm. δεν ξέρω, η προσαρμογή μετά αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε ατόμου και τα ενδιαφέροντά του, να του σερβίρεται αντίστοιχο περιεχόμενο. Προφανώς τεκμέρεται ότι συνάδει με, με μια χρηστή συμπεριφορά. Δεν τώρα θα μου πείτε θα πάμε πάλι σε μια ηθική συζήτηση τι είναι ηθικό περιεχόμενο και τι όχι, αλλά σίγουρα μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά. Ότι παραδείγματος χάρη ένας ανήλικος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε...
0: Τέλος πάντων, σε περιβάλλοντα τα οποία δεν συνάδουν με την δική του ηλικία έτσι, και με τα ενδιαφέροντά του. Αυτό είναι κατανοητό. Κλείνοντας, μας έχει μείνει πολύς χρόνος, κύριε Νούσια, δυστυχώς, στα περίπου δύο λεπτά, κάτι λιγότερο από δύο λεπτά που μας έχουν απομείνει, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε από τη συνομιλία μας σήμερα και αυτό που ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο όλοι μας?
1: Να σκεφτούμε το εξής, ότι η τεχνολογία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, οπότε πουδενή δεν προτάσουμε το επιχείρημα του αποκλεισμού. Πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο η τεχνολογία θα γίνει ο επιταχυντής των δεξιοτήτων, ο πολλαπλασιαστής της πνευματικής και δυναμικής μας ισχύος. Και ο μοναδικός τρόπος, αν με ρωτάτε, για να γίνει αυτό, είναι να συνεχίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να εκπαιδεύουμε τις γνωσιακές μας δεξιότητες, να καταρτιζόμαστε συνεχώς, να διαβάζουμε, να έχουμε απόλυτη επαφή με το κέντρο μας, με τη φύση μας, με το γνωστιακό μας, με τη γνωστιακή μας ταυτότητα και την νοητική μας ταυτότητα, γιατί όσο πιο καλά γνωρίζουμε, είμαστε καταρτισμένοι, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη σχέση του ανθρώπου με το ψηφιακό περιβάλλον και την τεχνολογία, τόσο πιο καλά θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας τις τεχνολογίες αυτές, οι οποίες κατά τα άλλα είναι υπέροχες.
0: Μάλιστα. Κύριε Νούσια, νομίζω είχαμε την ευκαιρία έτσι αρκετά πράγματα να θίξουμε και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη βοήθειά σας, στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αλέξανδρο Νούσια και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο και να θίξουμε και άλλα ζητήματα αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου, μια συνοπτική και εμπεριστατωμένη έκθεση της Ορθοδόξου Σωτηρολογίας αναφέρεται στην προαιώνια βουλή του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου, την σημασία της αρκώσεως του Υιού, την ανύψωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Με θυμών ο Θεός ως φιλάνθρωπος, τότε, τώρα, πάντοτε, του ομοτήμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Η ώρα είναι...

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε εδώ στην εκπομπή για τις οθόνες και ουσιαστικά την ζωή μας μέσα από αυτές και το κατά πόσο μπορεί να έχουμε καταστεί πια θεατές και όχι πρωταγωνιστές στην ζωή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ερινάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να δούμε αυτό το θέμα και μέσα από το δικό του γνωστικό αντικείμενο. Καλώς ήρθατε κύριε Ερινάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, χαίρετε, μια χαρά εσείς.
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, πολύ συχνά κάνουμε λόγο για την τεχνολογία, για την τεχνητή νοημοσύνη, για όλες αυτές τις νέες εφαρμογές, τέλος πάντων, της τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας. Ίσως, δεν ξέρω, μιλώντας για αυτές καθ' αυτές τις εφαρμογές, κάπως να ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας το περνάμε μπροστά από μία οθόνη, είτε αυτό είναι της τηλεόρασης η οθόνη, είτε είναι του υπολογιστή, είτε είναι πολύ πιο συχνά του κινητού.
1: Ναι, βέβαια, και έχετε δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι ασχολούμαστε και καλώς κάνουμε με όλες τις μεγάλες προκλήσεις που ενέχει η εποχή μας, όπως αυτή της ψηφιακότητας ευρύτερα και της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνητότητας, ας πούμε, σε όλο αυτό το μεγεθός και το εύρος που μας απασχολεί, και μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά στην ουσία πολλές φορές παρακάμπτουμε τη σημαντότητα, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι το μέσο μέσα από το οποίο ερχόμαστε, τουλάχιστον για την ώρα, σε επαφή με όλο αυτό το περιβάλλον, δηλαδή οι οθόνες. Και σε πόσα διαφορετικά επίπεδα μέσα στην καθημερινότητά μας είμαστε σε επαφή με αυτές τις διαφορετικές οθόνες. Και μοιραία, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, είναι αυτή η άμεση σχέση μας, η διαρκή μας σχέση με την εικόνα. Δηλαδή μια εποχή η οποία πλέον υπερκυριαρχείται, θα έλεγε κανείς, από την εικόνα σε όλες τις εκφάνσεις της, και δει την ψηφιακή εικόνα, δηλαδή την εικόνα μέσω της οθόνης, έναντι π.χ. του λόγου ή της σωματικότητας ή άλλων δυνατοτητών της αισθητηριακότητας, ας πούμε, όπως οι υπόλοιπες αισθήσεις μας κτλ.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή την ψηφιακή εικόνα, η οποία μάλλον μας κατακλίζει, κύριε Ερινάκη. Δηλαδή λίγο έως πολύ, τόσο πολύ έχει μπει, έχει εισδύσει, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας, που μας κατακλίζει αυτή η ψηφιακή εικόνα.
1: Μας κατακλίζει ακριβώς, και πολλές φορές έχει έτσι και μια, θα λέγαμε, επιθετική εισρωή μέσα στην καθημερινότητά μας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι περισσότερο λειτουργεί αυτή ενεργητικά προς τα εμείς, και εμείς παθητικοποιούμαστε, δηλαδή είμαστε κυρίαρχα δέκτες εικόνων, όχι τόσο πολύ πομπή, με αποτέλεσμα να η δημιουργικότητά μας να υποχωρεί. Ακόμα και το πιο απλό παράδειγμα, να σκεφτούμε ότι στο παρελθόν, και φαντάζομαι και ελπίζω και σήμερα στο βαθμό που μπορούμε, ακόμα και μέσα από την ανάγνωση, από τα βιβλία, από την ουσιώδη επικοινωνία είτε με το οποιοδήποτε πρόσωπο, το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, το πρόσωπο του περιβάλλοντος της φύσης, το πρόσωπο του Θεού, αλλά και μέσα από την επικοινωνία μέσω της γραφής, αναγκαζόμαστε με θετική έννοια, δηλαδή καλούμαστε να δημιουργούμε εικόνες, παραστάσεις κτλ. Μέσα από, όταν το μέσο μας είναι κυρίαρχα οι οθόνες, όπως περιγράψαμε πριν, αρχίζουμε και θα λέγαμε αθητικοποιούμαστε σε μία έννοια του ότι δεν δημιουργούμε, δεν παράγουμε εικόνες και παραστάσεις, απλώς τις δεχόμαστε. Mm-hmm. Και μετά, κάτι που έχει αποδειχθεί και νευροβιολογικά δηλαδή, συνηθίζει ο εγκέφαλός μας στο να εκρίνει ντοπαμίνη, σερωτονίνη και άλλα πράγματα μέσα από αυτήν την διαρκή εναλλαγή και παράσταση διαφορετικών εικόνων που δεχόμαστε και βλέπουμε στις οθόνες, που χωρίς υπερβολή οδηγεί και σε έναν είδος εθισμού, ξέρετε. Δηλαδή συνηθίζει κανείς συνέχεια να πρέπει να λαμβάνει εικόνες και σε ένα τρομερό εύρος και επίσης σε μια τρομερή ταχύτητα. Ξέρετε, μια άλλη παθογένεια της εποχής μας είναι και αυτό που αποκαλούμε ο επιταχυντισμός. Δηλαδή ότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, όλα εναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα και μοιραία αυτό γίνεται σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Γιατί με τέτοια ταχύτητα, με τέτοια επιτάχυνση εναλλαγής εικόνων σε τόσες διαφορετικές οθόνες μέσα στη μέρα, από τον υπολογιστή, στη τηλεόραση, στην οθόνη του κινητού, στο iPad, στα tablets κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί έναν επιταχυντισμό, μια ταχύτητα, αλλά μοιραία.

0: το TikTok ή και άλλα, πέρα και από το Instagram ας πούμε και τα λοιπά. Γιατί έχει κινούμενη εικόνα, διαρκή εναλλαγή της εικόνας με τρομερή ταχύτητα και φαινομενική τυχαιότητα λόγω της εναλλαγής του αλγορίθμου. Αυτός ο συνδυασμός έντονης ταχύτητας και φαινομενικής, υπογραμμίζω το φαινομενικής τυχαιότητας, δημιουργεί αυτό που λέμε αυτή την τάση ας πούμε εθισμού λόγω μιας ψευδεπίγραφης έκπληξης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ότι διαρκώς έχει μια αίσθηση ότι εκπλήσωμαι από αυτό το καινούριο πολύ γρήγορο πράγμα που έρχεται ας πούμε σε εναλλαγή και μικροενθουσιάζομαι, επαναλαμβάνω επιφανειακά όμως, χωρίς αυτό να μου δίνει κάποιο βάθος ή κάτι ουσιωδώς, ένα ουσιώδες νόημα ή να λειτουργεί σε ένα ουσιωδώς δημιουργικά. Και γι' αυτό ακριβώς όταν μιλάμε για αυτόν τον σύγχρονο επιταχυντισμό, γιατί προφανώς θα μπορούσε να έχουμε και μια θετική πλευρά του επιταχυντισμού, δυστυχώς γίνεται σε βάρος, σε θυσία, δηλαδή με ένα κόστος πραγματικά ουσιαστικών ανθρώπινων αναγκών μας και και στην ουσία και επιθυμιών μας. Άρα αυτή η τρομερή ταχύτητα δημιουργεί ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μια δημιουργική παύση, έναν αναστοχασμό ορθολογικό ή φαντασιακό ή δημιουργικό, όποιον αναστοχασμό θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, και χρειαζόμαστε αναγκαστικά ένα αντίδοτο σε αυτό. Για μένα ένα αντίδοτο σε αυτό είναι μια ποιητική κατοίκηση αυτού του κόσμου, θα λέγαμε, και δεν εννοούμε μόνο να γράφουμε ποιήση και να διαβάζουμε ποιήση που μόνο όμορφο είναι, αλλά και μια προσέγγιση μέσα στην καθημερινότητά μας. Ας πούμε η Ορθόδοξη Σκέψη μας έχει δώσει ένα εργαλείο σε αυτό, την νήξη. Οπότε μέσα από αυτή την διαδικασία της νήψης μπορεί κανείς να επικεντρωθεί ξανά σε αυτό που λέμε προσοχή. Την προσοχή μέσω της προσευχής, μέσω του στοχασμού, μέσω της ποιητικής δημιουργίας. Δηλαδή να μπορούμε να δίνουμε στο δικαίωμα στον εαυτό μας, να επιτρέπουμε στην καθημερινότητά μας την στάση ως παύση, την προσοχή και την εστίαση και τη δημιουργία μιας δικιάς μας χρονικότητας έναντι αυτού του επιταχυντισμού που λέγαμε πριν, δηλαδή μιας τρομερής, οριακά χοντικής πολλές φορές ταχύτητας ερεθισμάτων που λαμβάνουμε ως εικόνες που αλίμονο κι αν προλαβαίνουμε να τις μεταφράσουμε σε λόγο ή να τις κατανοήσουμε ή να τις διαχειριστούμε μέσα μας, και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε και τους εαυτούς μας έτσι οριακά, θα το πω, υπαρξιακά αγχωμένους, και όχι με μια υγιή αγωνία για την ύπαρξη, αλλά απλώς με ένα άγχος να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πότε συμβαίνει, από ποιους συμβαίνει προς ποιους, όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα που χρειάζεται η ανθρώπινη φύση ώστε να μπορεί να νοηματοδοτεί την ύπαρξή της. Άρα δεν είναι απλώς ένα πράγμα που λέμε ότι είμαστε βορρά μέσα σε μάρκετινγκ εταιρείες που μας τροφοδοτούν, και αυτά ισχύουν και είναι πολύ μεγάλες αλήθειες, αλλά είναι και κάτι πιο βαθύ. Έχει να κάνει με την ποιότητα της δικής μας ζωής, του δικού μας βίου μέσα στην καθημερινότητα.
1: Ναι. Και αυτό το υπαρξιακό άγχος συγκράτησα που μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Ρινάκη, το τονίσατε κιόλας. Αυτό το υπαρξιακό άγχος όμως δεν είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα ίδιο του σύγχρονου κόσμου, του δυτικού πολιτισμού όπως συνηθίζουμε να λέμε?
0: Ναι, βέβαια. Κοίταξε, εδώ υπάρχουν και δύο κατευθύνσεις. Είναι αυτό που θα λέγαμε από τη μία μια υπαρξιακή, ίσως καλύτερα υπαρκτική αγωνία, η οποία πολλές φορές είναι και δημιουργική, ξέρετε, είναι παραγωγική. Δηλαδή νιώθουμε αυτή την ανησυχία μέσα μας που έχει να κάνει με τον ήλικο της ελευθερίας, ας πούμε, που θα λέγαμε, με μια τάση να θέλουμε να οδηγηθούμε προς την αυθεντικότητα και τη δημιουργία, την ποιητική κατοίκηση του κόσμου που λέγαμε πριν, μέσα από αυτή την υπαρξιακή έτσι, ανησυχία και αγωνία. Και μετά υπάρχει και το άγχος ως άγχος, δηλαδή μια κατάσταση και συνθήκη που μας προκαλείται δυστυχώς μέσα από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, γιατί προφανώς υπάρχει και η καλή χρήση, από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, που έχει να κάνει περισσότερο με μια, αν θέλετε, αποξένωση από την ίδια μας την εαυτότητα, από τον εαυτό μας, αλλά και από την κοινότητα, από τον άλλον, από την ετερότητα, από το πρόσωπο του άλλου. Νιώθουμε δηλαδή αποπροσανατολισμένοι. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει, και γι' αυτό νιώθουμε αυτήν την αλωτρίωση και την αποξένωση, την υπαρξιακή. Άρα, να υπάρξει ακόμα άγχος μέσα.

0: σε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να σταθούμε ως πρόσωπα και κυρίως τι δεν μπορούμε, να αναπτύξουμε και να απολαύσουμε κιόλας τη σχέση μας με τα άλλα πρόσωπα. Δηλαδή όλη η ουσία είναι στο πώς συναναπτύσσομαι με τους άλλους, δηλαδή το πώς αναπτύσσω ουσιώδεις σχέσεις που με νοηματοδοτούν. Η διάσταση έχει διαρριχθεί κάπως μέσα από τις οθόνες, και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν θέλω καθόλου να ακουστούν έτσι τεχνοφοβικά, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ανάμεσα σε μια τεχνοφοβία που διακρίνουμε και μια τεχνολατρεία, να προσπαθήσουμε να αναπτύσσουμε εμείς μια έτσι ήπια, θα λέγαμε, εξανθρωπιστική, εκδημοκρατιστική τεχνοφιλία. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα από αυτά τα μέσα, τι γίνεται μέσα από αυτές τις οθόνες, και να τα αξιοποιήσουμε με τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να υπηρετήσουν εμάς και όχι εμείς αυτά, στο βαθμό που θέλουμε εμείς να αλλάξουμε, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να μετασχηματιστούμε προς αυτό που θα θέλαμε να είμαστε, ενώ ευρύτερα ως είδος. Για την ώρα νομίζω ότι περισσότερο μας αποπροσανατολίζουν και μας μπλοκάρουν, για να το πω έτσι, προκαλώντας μας αυτό που θέσατε κι εσείς, δηλαδή ένα υπαρξιακό άγχος.
1: Τι μας λέει η φιλοσοφία, το δικό σας αντικείμενο, το γνωστικό, πάνω σε αυτό το θέμα, τι μπορεί έτσι, αν θέλετε, ποιους δρόμους μπορεί να μας ανοίξει ενδεχομένως, και ποιους δρόμους σκέψης και στάσης.
0: Εδώ όπως πάντα στη φιλοσοφία, καταρχάς και μέσα από αυτά τα διλήμματα και τα επίδικα ζητήματα που συζητάμε, νομίζω ότι η φιλοσοφία πάντα ήταν στην ουσία επίγουσα και πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ ότι στις μέρες μας είναι και ακόμα περισσότερο, και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει και πιο αντιληπτό, θα έλεγα, από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, ξανά, λόγω ακριβώς αυτού του μετασχηματισμού που βιώνουμε, του ψηφιακού, επειδή ακριβώς έχουμε δημιουργήσει μια τεχνητότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, μια έτερη μορφή νοημοσύνης, ή εγώ προτιμώ να τη λέω ευφυΐα, γιατί δεν είναι νοημοσύνη για την ώρα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ακριβώς επειδή έχουμε δημιουργήσει αυτό, καλούμαστε ξανά να επιστρέψουμε στις βάσεις της φιλοσοφίας, μιας πιο ολιστικής, αν θέλετε, προσέγγισης της φιλοσοφίας, όχι απλώς μια υπερεξειδίκευση σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά ένα πιο ολιστικό, συστηματικό σχήμα που να μπορεί να μας δώσει, δεν θα πω απαντήσεις, αλλά κατευθύνσεις, ωραίες διεξόδους προς ξέφωτα, ηθικά, πολιτικά, αισθητικά, μεταφυσικά, επιστημολογικά κτλ. Αυτό το λέω γιατί ενώ και στο δικό μου βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, ας πούμε, την υπερδιαλεκτική της ευτοπίας, νομίζω ότι η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή στις μέρες μας και διεθνώς, προσπαθώ σχεδόν να παρακολουθώ ακριβώς τι γράφεται αυτή τη στιγμή και επικοινωνείται, ακολουθεί δύο δρόμους. Η μία είναι το περιγραφικό κομμάτι, δηλαδή μια ανάγκη να περιγράψουμε, να αρθρώσουμε σωστά τι είναι αυτό που έχουμε δημιουργήσει και τι μας συμβαίνει εμάς μέσα από αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η σχέση μας με τις οθόνες, τι επικοινωνείται τελικά όταν επικοινωνούμε όλο αυτό το υλικό και το περιεχόμενο μέσω των οθονών που δημιουργείται είτε από εμάς είτε και από τον αλγόριθμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Και η δεύτερη διαδρομή είναι αυτό που για μένα πάντα έκανε και ακόμα πιο σημαντικά η φιλοσοφία, δηλαδή μια κανονιστικότητα.
1: Αυτό τι σημαίνει αυτό που, αυτή η κανονιστικότητα, κύριε Ρινάκη?
0: Σημαίνει στην ουσία το ότι είναι ένα βήμα και πάρα πολύ σημαντικό να περιγράψουμε πού είμαστε, τι υπάρχει, τι είναι αυτό που βιώνουμε, και είναι ένα άλλο βήμα επόμενο να προτείνουμε αυτό που είπα πριν, στην ουσία κανονιστικούς δρόμους για το πού είτε θα θέλαμε είτε θα έπρεπε να πάμε. Εδώ είναι που συνδέεται, κατ' εμέ τουλάχιστον, η ορθολογική σκέψη με τη φαντασία, τη δημιουργική φαντασία, και με τη δύναμη της πίστης. Δηλαδή, τρεις βασικές ικανότητες, δυνατότητες του ανθρώπινου είδους που για μένα συγκροτούν την ανθρωπινότητά μας έναντι της τεχνητότητας, γιατί δεν μπορεί να έχει δημιουργική φαντασία ή δεν μπορεί να έχει πίστη ποτέ μια μηχανή. Και ο συνδυασμός αυτών των τριών, λοιπόν, που είναι διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά πεδία, μας οδηγούν στο να σκεφτούμε, να οραματιστούμε, να φανταστούμε μια άλλη κοσμοεικόνα που εμείς θα θέλαμε να πραγματώσουμε. Και μέσα βάζοντας αυτό το στόχο, μετά ξέρεις προς τα πού να πας, με ποιους να πας, πώς να πας και κυρίως γιατί να πας προς τα εκεί. Αυτός, λοιπόν, πιστεύω είναι ο βασικός ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα, Και μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος και αυτός δεν είναι που πρέπει να ακολουθήσουμε, μπορεί να υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Αυτό με μένει να το συζητήσουμε όλες και όλοι μαζί. Αλλά θεωρώ ότι η ανάγκη του κόσμου να επιστρέψει στη φιλοσοφία, αλλά και ο ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα, ακριβώς σε μια τόσο σημαντική πρόκληση, τώρα στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα που μόλις ολοκληρώθηκε, είναι κυρίαρχα αυτός. Δηλαδή να διανοίξει διεξόδους προς το ξέφωτο.
1: Για να επιστρέψουμε λίγο στις οθόνες, έτσι, και σε αυτόν τον εθισμό που είπατε και εσείς, φτάνουμε και σε τέτοια σημεία εθισμού, καλός ή κακός, φτάνουμε στον εθισμό όταν περνούμε τόσες πολλές ώρες έτσι μπροστά από τις οθόνες, είτε για λόγους εργασίας, είτε για λόγους ψυχαγωγίας ή διασκέδασης, όπως ο καθένας μπορεί να εννοεί βέβαια και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Το γεγονός ότι, επειδή το τονίσατε αυτό λίγο νωρίτερα στην ομιλία μας, γινόμαστε ουσιαστικά κυρίαρχα δέκτες εικόνων μέσω των οθονών και όχι πομπή. Αυτό πώς επηρεάζει την δημιουργικότητά μας και τι σημαίνει και δημιουργικότητα, έτσι, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
0: Βέβαια. Κάνατε και έναν σημαντικό διαχωρισμό τώρα, έτσι όπως θέσατε το ερώτημά σας, μεταξύ διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πεδίο της ψηφιακότητας δυστυχώς είναι προσανατολισμένο προς τη διασκέδαση, ακριβώς επειδή αυτή, να το πω απλά, πουλάει πολύ στην εποχή μας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, στη διασκέδαση ετυμολογικά, εδώ πάντα η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πολύ για να ακολουθούμε και τις έννοιες και τα νοήματα. Η διασκέδαση ως μια έννοια διασκεδάζω, δηλαδή του σκορπίσματος, ας πούμε, που έχουμε, έναντι μιας διαδρομής ψυχαγωγίας, δηλαδή του να άγουμε την ψυχή μας, που θα μπορούσε στην ουσία να μας βοηθήσει σε όλο αυτό το έργο που συζητήσαμε και λίγο πριν. Μέσα σε αυτό το πεδίο, λοιπόν, για μένα η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι ως άνθρωποι, ως είδος, αυτό το οποίο μας νοηματοδοτεί είναι να νοηματοποιούμε, και εννοώ εδώ πέρα, δεν παίζουμε τις λέξεις, δεν θέλω να κάνω βερμπάλισμο, αλλά για μένα μια νοηματοποίηση, δηλαδή το να ποιούμε το νόημα το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε, είτε αυτό το εντοπίζουμε έξω από εμάς, είτε και μέσα από εμάς, και τα δύο, ένα συνδυασμός των δύο, έχει να κάνει με τη δυνατότητα του να, επαναλαμβάνω, μπορείς κατοικείς ποιητικά τόσο τον φυσικό κόσμο αλλά και τον ψηφιακό κόσμο, γιατί όχι. Άρα δημιουργικά. Για να μπορέσει να το κάνει κανείς αυτό και να επιστρέψει πίσω σε μια πηγαία δημιουργικότητα, δηλαδή σε μια, θα λέγαμε, δημιουργικότητα που λειτουργεί ως αυθεντικότητα, η αυθεντικότητα ως δημιουργικότητα, πρέπει πρωτίστως να το κάνει και μέσα από τον άλλο, δηλαδή να απομακρυνθούμε από αυτόν τον ψευδεπίγραφο, αν θέλετε, τον οικισμό που στον 20ο αιώνα ήταν κυρίαρχος, νομίζοντας ότι η αυθεντικότητα είναι όταν είμαστε μακριά από τους άλλους, προστατευμένοι από τους άλλους.
1: Αυτός είναι ατομικισμός ή είναι ατομοκεντρισμός, κύριε Ρινάκη, ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Νομίζω είναι και τα δύο. Δηλαδή είναι, ξεκινάει από έναν ατομοκεντρισμό έντονο και οδηγεί τελικά και σε έναν ατομικισμό ως, για μένα, τυφλότητα. Γιατί από πάντα γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι ένα κοινωνικό, και στην ουσία την αυθεντικότητά του δεν μπορεί παρά να την αναπτύξει και μέσα από τον άλλον. Τον άλλον με αλφα κεφαλαίο, τον όποιον άλλον. Μέσα στο, δηλαδή η αυθεντικότητα εντοπίζεται στη σχέση, ούτε σε μένα μόνο, ούτε σε σένα, αλλά ανάμεσά μας. Εκεί ακριβώς, δηλαδή, που δημιουργούμε μαζί, συνδημιουργούμε ένα πεδίο σχέσης, και από εκεί και πέρα ό,τι ενέχει αυτή η σχέση, τα διαφορετικά δημιουργήματα. Οπότε ακόμα και σε αυτό το πεδίο, όταν γίνεται υπό αυτές τις προϋποθέσεις και σε αυτές τις βάσεις εντός μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, είτε ακόμα και μια διαπροσωπική σχέση, εξασφαλίζεται η δημιουργικότητα, και η εικόνα μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο μέσα σε αυτό, για να μην δαιμονοποιούμε την εικόνα εναντί του λόγου. Επειδή είναι η ποιήση, είναι η άλλη μου αγάπη, οπότε μερικές φορές εστιάζω πολύ στο λόγο, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει μια εικόνα ποιητική, δημιουργική, που να ενέχει λόγο και αυτή να μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια και θαυμαστά. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις ποιότητες που πρέπει να έχει αυτή η εικόνα, έναντι της εικόνας που συζητούσαμε πριν, που οδηγεί μόνο σε έναν επιταχυντισμό, σε μια γρήγορη αλλαγή, έχει μια, αν θέλετε, εργαλειακότητα κερδοσκοπική, δηλαδή πάντα στοχεύει στο να οθήσει το πρόσωπο απλώς προς μια κατανάλωση ευκαιριακή και γρήγορη, χωρίς να του δίνει καθόλου νόημα, ας πούμε, για την συνέχιση και την άλλη διάσταση. Άρα, για μένα, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική και σε αυτό θα έβαζα την έννοια της σχεσιακής δημιουργικότητας, δηλαδή το πώς μπορούμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε να στην δημιουργούμε. Και αυτό είναι ένα αντίδοτο, ένα ουσιαστικό αντίδοτο, όχι κάτι αφηρημένο, αλλά ένα ουσιαστικό αντίδοτο σε πρακτικό επίπεδο μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι. Εδώ τίθεται και άλλα ζητήματα, επειδή αναφερόμαστε στην εξάρτησή μας ουσιαστικά από τις οθόνες, πόσο πολύ έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν, συνεχίζουν να επηρεάζουν την ζωή μας. Και όταν αναφερόμαστε σε οθόνες, βεβαίως μιλάμε για το κινητό κατά βάση, για τους υπολογιστές, έτσι, και την τηλεόραση, αλλά ίσως περισσότερο στην εποχή μας, λιγότερο νομίζω η τηλεόραση μας επηρεάζει από ότι στο παρελθόν. Εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ηθικά ενδεχομένως, κύριε Ρινάκη, δηλαδή, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς σχετιζόμαστε με τις οθόνες.
0: Βέβαια, ναι, γιατί είναι και δύο τα επίπεδα. Όταν στη σχέση μας με τις οθόνες, δηλαδή, και το πόσο σχετιζόμαστε τις οθόνες, είναι πρώτον η δική μας προσωπική σχέση με την οθόνη ως μηχάνημα, με το περιεχόμενο που προκαλείται και δημιουργείται στην οθόνη μας από τον αλγόριθμο, δηλαδή το μηχανιστικό της τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, που κατά 80-85% ερχόμαστε σε επαφή με chatbots, δηλαδή δημιουργήματα αλγοριθμικά τεχνητής νοημοσύνης πλέον στο πεδίο της ψηφιακότητας. Και σε δεύτερο επίπεδο είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, ένας με τον άλλον, μέσω των οθονών όμως και στο πεδίο της ψηφιακότητας. Άρα, εδώ καλούμαστε να δούμε την προάσπιση αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη της αυθεντικότητας της σχέσης μας με τους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν είναι διαμεσολαβημένοι, παρότι τίποτα δεν συγκρίνεται με την εκτουσύνεκης σχέση, βέβαια, εκεί που και η σωματικότητα παίζει ένα ρόλο, αλλά και όλες μας οι αισθήσεις, αλλά και όλος μας ο εσωτερικός κόσμος κτλ. Αλλά γιατί όχι να καλλιεργήσουμε και αυτή την διαμεσολαβημένη σχέση, έστω με όρους αυθεντικότητας, τη διαπροσωπική. Και το δεύτερο είναι το πώς εμείς ερχόμαστε σε μια επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη και τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης στις οθόνες, ώστε να υπερασπιζόμαστε αυτά που για εμάς έχουν, όπως είπατε και εσείς, ηθική αξία και ηθική σημασία στην κοινωνία μας. Δηλαδή, η προάσπιση αυτή τη στιγμή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ανοιχτότητας, του να ξέρουμε όταν μπαίνουμε και σε ένα site, σε ένα social media, σε ένα κοινωνικό μέσο δικτύωση κτλ., πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος από πίσω. Να μπορώ εγώ να επιλέξω ποιο είδος αλγορίθμου θα ήθελα, ώστε να μου εμφανίζεται το υλικό και το περιεχόμενο που εμένα με αφορά. Να έχω δηλαδή μια αυτονομία και μια κυριαρχία στη σχέση μου αυτή. Να έχω μια αυτοβουλία, δηλαδή μια ελευθερία της βούλησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και αυτά τεχνικά πρέπει να σας πω ότι γίνονται 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα τεχνολογικό που δεν μας τα επιτρέπει, αλλά είναι ηθικές αποφάσεις και πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για την προάσπιση των πολλών έναντι των λίγων που αυτή τη στιγμή έχουν τα συμφέροντα μέσα σε όλο αυτό το πεδίο. Δηλαδή, πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί ως κοινωνία ποιες είναι, τι προτάσουμε ηθικά μέσα στην φυσική, την κανονική μας κοινωνία, ποιες από αυτές τις αξίες και ιδέες θέλουμε να έχουμε οπωσδήποτε και στο πεδίο μας, το ψηφιακό, στην ψηφιακή μας κοινωνία, και μετά να τις διεκδικήσουμε. Και τώρα ανέφερα 3-4 πολύ βασικές κατά με, διαφάνεια, λογοδοσία, αμοιβαιότητα, ανοιχτότητα, και υπάρχει και μια άλλη σειρά από δέσμη για τέτοιες αξίες και ιδέες, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα επίδικα ζητήματα, από τα μεγάλα προτάγματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά. Και αν θέλετε, το μόνο από αυτό είναι υπερπολιτικό, δηλαδή δεν έχει κάποια διαφορά μέσα στο πολιτικό τόξο, αλλά είναι βαθιά υπεράσπιση της ανθρωπινότητάς μας, του είδους μας δηλαδή.
1: Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ερινάκη, για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για αυτό το θέμα το σημερινό που έχουμε επιλέξει με τις τόσες πολλές πτυχές και διαστάσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις οθόνες και στην ζωή μας μέσα από τις οθόνες, και έχουμε θίξει αρκετά ζητήματα και ερωτήματα που προκύπτουν από το σημερινό μας θέμα. Πάρα πολλά ερωτήματα, είναι αλήθεια, και δεν φτάνει και ο χρόνος για να τα αναλύσουμε όλα. Είναι ανεξάντλητο πραγματικά το σημερινό μας θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός, είναι κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου.
0: Η δική μας η χαρά. Έχουμε ήδη θίξει κάτι που έχει να κάνει, βεβαίως, συνδέεται άμεσα με το θέμα μας, κατά πόσο το κινητό, οι οθόνες, τέλος πάντων, μπορεί να είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό, για να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας, κύριε Ουλή. Είναι η οθόνη, οι οθόνες γενικότερα, το κινητό, οι υπολογιστές, μία προέκταση του εαυτού μας?
1: Ναι, είναι πολύ σωστά το είπατε, και είναι και πολύ, πολύ όμορφη, πολύ ωραία αυτή η ιδέα της προέκτασης. Φυσικά είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας, γιατί πώς να πω, κουβαλώντας το κινητό μας, κάνουμε και τον εαυτό μας ένα είδος πώς να πω, φορητού σώματος. Mm-hmm. Δηλαδή η φωνή μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας μεταφέρονται και είναι προσβάσιμα από άλλους. Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε σε διαφορετικούς τόπους ταυτόχρονα, σε διαφορετικούς χώρους, και να επικοινωνούμε. Μεταφέρουμε λοιπόν τον εαυτό μας, και άρα είναι μια προέκταση του εαυτού μας η οθόνη. Αλλά το πρόβλημα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι δεν είναι μόνο μια προέκταση. Πολλές φορές δηλαδή αποδεικνύεται ότι το κινητό μας, τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, και οι οθόνες μας γενικότερα, οι οθόνες που κατακλείζουν τη ζωή μας, δεν είναι μόνο προέκταση του εαυτού μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και προέκταση και των συναναστροφών μας, προέκταση των φίλων μας, προέκταση της δουλειάς μας, προέκταση της διασκέδασής μας. Mm-hmm. Γιατί μέσα από μια οθόνη πλέον, τα σημερινά παιδιά πολύ περισσότερο, αλλά και εμείς σε αρκετά μεγάλο βαθμό, μέσα στις οθόνες πια δεν επικοινωνούμε μόνο τον εαυτό μας με τη στενή έννοια της σκέψης, της συναισθήματά μας. Επικοινωνούμε και κουβαλάμε μαζί μας τη δουλειά μας, τη διασκέδασή μας, τις κοινωνικές μας συναναστροφές, καταλαβαίνετε, τις ομάδες, τα δίκτυα, τις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δηλαδή, μέσα από τις οθόνες, οι οθόνες είναι προέκταση όλου του κόσμου υπό μία έννοια, όλου, και σίγουρα του μικρού κοσμού μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα του μικρού κοσμού μας, έτσι, του επαγγελματικού μας μικρού κοσμού, του ελεύθερου μας χρόνου. Μέσα στην οθόνη έχουμε βάλει με έναν μαγικό περίπου τρόπο, έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το μικρό κοσμό μας. Mm-hmm. Και όχι μόνο τον εαυτό μας, καταλαβαίνετε, με τη στενή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είπατε μια λέξη, ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτήν. Με ένα μαγικό τρόπο είναι, έχουμε βάλει μέσα στις οθόνες το μικρό κοσμό μας.
1: Ναι.
0: Έχουν κάτι μαγικό οι οθόνες? Ασκούν έτσι μια γοητεία?
1: Η λέξη κλειδί είναι πάρα πολύ σωστά. Η λέξη κλειδί είναι γοητεία ακριβώς. Όταν αναφέρομαι στη λέξη μαγεία, με συγχωρείτε κύριε Σπυρόπουλε, μήπως σας διάκοψα, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν με διάκοψατε, όχι.
1: Ναι, όταν λέμε, είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας, όταν μιλάμε για όταν επικαλούμαστε τη λέξη μαγεία, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε στο μυαλό μας μια αντίληψη μαγείας όπως αυτή που παρουσιάζεται στην Disney, δεν εννοούμε νέρα ή δόσκολη, έτσι. Όταν λέμε, μιλάμε στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες των θρησκειών για μαγεία, εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή μια δύναμη γοητείας που υπνοτίζει, μια υπνοτιστική δύναμη η οποία υπνοτίζει τα υποκείμενα, και ακριβώς λόγω της υπνοτιστικής της δύναμης επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Mm-hmm. και πώς μπορεί να αναδυθεί και πώς μπορεί να προκληθεί αυτή η υπνοτιστική δύναμη, πώς μπορεί να εκκληθεί μέσα στον κόσμο αυτή η υπνοτιστική δύναμη. Είναι ένα μεγάλο, υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές, φόρμουλες, όπως λέμε, οι περίφημες μαγικές φόρμουλες, και υπάρχουν πολλές τέτοιες. Λοιπόν, οι οθόνες μας, ναι, μπορούμε με παρησία και με σχετική βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι ασκούν αυτού του είδους την υπνοτιστική γοητεία στο βλέμμα μας, σε όλες μας τις αισθήσεις, αλλά κυρίως στο βλέμμα μας, στην ακοή μας, έτσι. Γιατί μας παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ ελκυστικά και τα οποία έρχονται να ξεπεράσουν τον τετριμένο χαρακτήρα της πραγματικότητας. Ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, η πραγματικότητα πολλές φορές δεν είναι ελκυστική, δεν είναι όμορφη. Είναι τετριμένη, είναι βαρετή, προκαλεί ανία, δηλαδή δεν είναι ελκυστική πολλές φορές. Αυτά που παρουσιάζονται, τα περιεχόμενα των οθονών μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ελκυστικά, είναι γοητευτικά, είναι όμορφα και έρχονται ακριβώς να, με αυτή την υπνοτιστική τους δύναμη, να αντισταθμίσουν την έλλειψη ομορφιάς, την έλλειψη ενδιαφέροντος που υπάρχει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και μας τραβάει το βλέμμα. Γιατί ξέρετε, είναι μια βασική αρχή αυτή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κοιμίζεται, αποκοιμιέται όταν η πραγματικότητα, όταν αυτό που αντικρίζει, δεν του τραβάει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιατί μας τραβάει το ενδιαφέρον το περιεχόμενο της οθόνης? Γιατί είναι ελκυστικό, γιατί είναι όμορφο. Γιατί η οθόνη δεν κοιμάται ποτέ. Γιατί μας δίνει λαμπερά, όμορφα, αθάνατα πράγματα, έτσι, που αντισταθμίζουν όλες τις ελλείψεις της πραγματικότητας. Γι' αυτό και τραβάνε την προσοχή μας και το βλέμμα μας. Είναι σαφέστατα λοιπόν μια μορφή μαγείας, υπό την έννοια ότι ελκύει το βλέμμα μας και υπνοτίζει τη συνείδησή μας. Μας τραβάει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Ακόμη και ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζονται κάποια πράγματα στις οθόνες, ακόμη και τα χρώματα ενδεχομένως.
1: Τα χρώματα, όλη η σκηνοθεσία του θεάματος. Σήμερα ξέρουμε πια ότι υπάρχει ειδικότητα, εξειδίκευση δηλαδή, περιεχομένου, έτσι, δημιουργός, με συγχωρείτε, δημιουργός περιεχομένου, content creator. Είναι μια εξειδίκευση στον χώρο της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν ως content creators κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή το περιεχόμενο της οθόνης, αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας, η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό, πιο δελεαστικό για το μάτι. Πλέον υπάρχει, θέλω να πω, εξειδίκευση. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Δεν είναι παρεπιπτόντως, όπως ήταν ίσως πριν από κάποιες δεκαετίες, δεν είναι παρεπιπτόντως ελκυστικό το περιεχόμενο. Είναι πια στρατηγικά σχεδιασμένο να τραβάει την προσοχή μας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είναι όλο και πιο εντυπωσιακό, όλο και πιο φανταστερό. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι τους οποίους επινοούν οι content creators για αυτόν τον σκοπό.
0: Για να τραβήξουμε βέβαια την προσοχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, οθόνες είχαμε και στο παρελθόν, όχι οθόνες ψηφιακές.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Και ήθελα να πάμε και λίγο και εκεί. Είχαμε, ας πούμε, τον κινηματογράφο, είχαμε την τηλεόραση στη συνέχεια. Ποια η διαφορά εδώ τώρα των ψηφιακών οθονών, των σύγχρονων ψηφιακών οθονών, με αυτές τις οθόνες?
1: Κοιτάξτε, δύο είναι οι βασικές διαφορές, χωρίς να σημαίνει ότι εξαντλούμε το θέμα. Έτσι. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Μιλάω, και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, μιλάω πολύ χονδρικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να συγχωρεθεί έτσι μια γενίκευση. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Πρώτη διαφορά σε σχέση με τις παλιές, ας πούμε, οθόνες είναι ότι πρώτον ότι οι παλιές οθόνες διασώζουν κάποια στοιχεία αναλογικότητας, όπως λέμε, δηλαδή. Υπάρχει στις παλιές ψηφιακές εικόνες, να το πω έτσι, υπάρχει κάτι που διασώζεται από την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα στοιχείο αντιστοιχίας, ένας βαθμός αντιστοιχίας, συστοιχίας, όπως θέλετε πείτε το, με την πραγματικότητα. Ένας βαθμός αναφοράς της εικόνας στην πραγματικότητα. Το ίδιο συνέβαινε και με τη φωτογραφία, φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Η φωτογραφία δημιουργεί ένα δικό της σήμα, αλλά ως ένα βαθμό υπάρχει ένα στοιχείο αναφοράς στην πραγματικότητα. Η ψηφιακή εικόνα στη σημερινή της μορφή δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς με την πραγματικότητα, γι' αυτό και μιλάμε για content creators, έτσι, δηλαδή είναι μια εικόνα, μας έχει δοθεί και άλλη φορά ευκαιρία να το πούμε, μια φωτογραφία, μια εικόνα, ας πούμε, που θα δουλευτεί μέσα από τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ο υπολογιστής τη φτιάχνει μόνος του. Σου φτιάχνει ένα υπέροχο τοπίο, ας πούμε, μια καταπληκτική παραλία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Όμως σου τραβάει το μάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή στη σημερινή ψηφιακή εικόνα αυτή η αναφορά στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί την σημερινή εικόνα από την παλιότερη είναι το στοιχείο της διαδραστικότητας.
0: Ναι.
1: Διαδρούμε με τη σημερινή ψηφιακή εικόνα. Υπάρχει το touch screen που λέμε. Δηλαδή ακουμπάς το δάχτυλό σου πάνω στην οθόνη και κατά έναν τρόπο είσαι και εσύ συνδημιουργός αυτής της εικόνας. Ή στο AI δίνεις τα ανάλογα prompts που λέμε, δηλαδή τις προτροπές. Συνδιαλέγεσαι με το μηχάνημα. Παλιά η τηλεόραση σου δείχνει μια εικόνα. Την έβλεπες, σου άρεσε, την έβλεπες. Δεν σου άρεσε, δεν την έβλεπες. Αλλά υπήρχε ένα στοιχείο, ξέρετε, παθητικότητας. Αυτό που σου σέρβιρε η εικόνα, ας πούμε, της τηλεόρασης, αυτό έπαιρνες. Σήμερα η εικόνα είναι διαδραστική, διαδρά με τον καταναλωτή. Και υπό μία έννοια ξαναλέω ότι ο καταναλωτής είναι και συνδημιουργός της. Αυτό είναι απείρως ελκυστικό. Νομίζω όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να φτιάχνεις τις δικές σου, να αποτυπώνεις πάνω στην οθόνη τις δικές σου, πώς να σας πω, το περιεχόμενο της συνείδησής σου, το φαντασιακό, τη δική σου φαντασία. Mm. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να το κάνεις. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία. Η απόλυτη αυτονομία της ψηφιακής εικόνας, ότι δεν έχει καμία αναφορά την πραγματικότητα. Ένα. Και το δεύτερο, ότι η διαδραστικότητα της σημερινής εικόνας κάνει την σημερινή εικόνα, τη σημερινή ψηφιακή εικόνα και άρα και την οθόνη πολύ πιο ελκυστική και πολύ πιο σοβαρή υπόθεση για να προβληματιστούμε και να αναστοχαστούμε τι είναι όλο αυτό.
0: Έχουμε ίσως όμως το χρόνο να αναστοχαστούμε, κύριε Ουλή. Όπως είπατε, τι είναι αυτό που βλέπουμε μέσα από τις οθόνες, όλες αυτές τις εικόνες που με τεράστιες ταχύτητες περνούν από μπροστά μας και αλλάζουν, παρά το γεγονός ότι μπορεί και εμείς βεβαίως με έναν τρόπο να τις ελέγχουμε κάπως. Mm-hmm. Αλλά έχουμε το χρόνο να αναστοχαστούμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, ίσως να μέσα από τις οθόνες ίσως να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη σκέψη μας ή μάλλον την κριτική μας, έτσι, σκέψη.
1: Κύριε Σπυρόπουλε, θέλετε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Είναι ακριβώς, είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας. Ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μάλλον πώς να πω, είναι η παρενέργεια αυτού του πράγματος. Ότι ακριβώς λοιπόν επειδή διαδρούμε με τις εικόνες και υπάρχει ένας υπερχορεσμός εικόνων, εδώ προκύπτει ακριβώς η παρενέργεια του πράγματος, δηλαδή ότι υπάρχει τέτοιος μεγάλος καταιγισμός. Οι εικόνες εναλλάσσονται με τέτοια ταχύτητα, όπου στην πραγματικότητα, γι' αυτό και είπα και πριν για υπνοτιστική μαγεία της εικόνας, τελικά για να διαγερθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή, χρειάζεται ο καταναλωτής τελικά όλο και μεγαλύτερο ερεχισμό, stimulation που λέμε, διέγερση. Χρειάζεται δηλαδή η εικόνα, λόγω της υπερπληθώρας της, χρειάζεται η εικόνα να γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακή, όλο και πιο φανταστέρη, όλο και πιο ελκυστική. Οι δημιουργοί εικόνων στις οθόνες το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό και ξέρετε ο στόχος τους δεν είναι υψηλός, ο στόχος τους είναι να καταφέρουν να κρατήσουν το βλέμμα σου για 10 δευτερόλεπτα. Μια εικόνα είναι πετυχημένη αν καταφέρει να κρατήσει πλέον σήμερα το βλέμμα σου πάνω από 5, ξέρω εγώ, 7 δευτερόλεπτα. Τότε σημαίνει ότι η εικόνα είναι πετυχημένη. Γιατί ζούμε στην εποχή ακριβώς της ταχύτητας και βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι στα κινητά τους, εναλλάσσουν εικόνες στα TikTok, ξέρετε, με το σκρολάρισμα το περίφημο, αυτή την κίνηση που ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε κάποια, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια ελληνική λέξη για αυτή τη διαδικασία, λέμε scroll, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ταχύτατο. Ανεβοκατεβάζουμε εικόνες, εναλλάσσουμε εικόνες. Αν καταφέρουμε λοιπόν να μείνουμε σε μια εικόνα πάνω από 7-10 δευτερόλεπτα, αυτό κύριε Σπυρόπουλο είναι η μεγάλη επιτυχία της εικόνας. Εκεί έχουμε φτάσει. Λόγω της ταχύτητας, ξαναλέω, και της διαρκούς ανάγκης για μεγαλύτερη διέγερση του οπτικού νεύρου. Υπάρχει επομένως αυτό το πρόβλημα που λέτε. Έτσι, η έλλειψη χρόνου. Φυσικά, η ίδια η εικόνα το δημιουργεί.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτό το πρίσμα, κύριε Ουλή, είμαστε θεατές ή είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή μας τελικά?
1: Νομίζω, και εδώ με τον κίνδυνο να κατηγορηθώ ως απεσιόδοξος, έτσι, αλλά νομίζω πια ότι είμαστε, θέλοντας τιμή, είμαστε θεατές, είμαστε καταναλωτές εικόνων. Γιατί ακριβώς η υπνοτιστική μαγεία, η υπνοτιστική δύναμη των εικόνων, χρειάζεται αντίβαρο, κύριε Σπυρόπουλε, για να την αποτιμάξεις. Δηλαδή είναι ένας λίθαργος, είναι μια γοητεία υπνοτιστική. Πώς βγαίνεις μέσα από το λίθαργο αυτό? Ποιος είναι αυτός που θα μας ξυπνήσει από το λίθαργο? Και για να μην δώσω την εντύπωση ότι μιλάω συνωμοσιολογικά. Δεν μιλάω συνωμοσιολογικά, μιλάω εντελώς πρακτικά. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, κύριε Σπυρόπουλε, στον δρόμο ανθρώπους να είναι απορροφημένοι μέσα στα κινητά τους και να κουτουλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, περπατάνε στον δρόμο και επειδή ο ένας δεν είδε τον άλλο, να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ βλέπεις ότι η εικόνα ασκεί πραγματικά στους ανθρώπους μια μαγεία. Πώς λύνουμε τα μάγια, πώς σπάμε τα μάγια? Χρειαζόμαστε αντίβαρα. Χρειαζόμαστε το μαγικό εκείνο ξόρκι, με συγχωρείτε για τη λέξη, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, αλλά χρειαζόμαστε εκείνο το μαγικό ξόρκι που θα λύσει τα μάγια, δηλαδή θα σπάσει την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας. Αλλιώς είσαι καταναλωτής εικόνων. Ψάχνουμε λοιπόν, και νομίζω εδώ είναι ο προβληματισμός όλων μας, και εντός και εκτός εκκλησίας, ο προβληματισμός όλων μας είναι ακριβώς αυτός. Πρώτον, υπάρχει τέτοιο ξόρκι? Υπάρχει ένας τρόπος να βγούμε από αυτή την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας? Και δεύτερον, αν υπάρχει τέτοιο ξόρκι, ποιο είναι αυτό, πού θα το αναζητήσουμε? Δεν θα σας δώσω φυσικά τη συνταγή, γιατί δεν την ξέρω. Δεν έχω απάντηση και για τα δύο αυτά ερωτήματα. Και εγώ θέλω να πω σε εσάς και στο ακροατήριό μας ότι και εγώ διαβάζω, ερευνώ, μελετώ και ψάχνω, κύριε Σπυρόπουλε, πιθανές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε στα δύο αυτά ερωτήματα. Αλλά τουλάχιστον και αυτό είναι κάτι γόνιμο. Να το ψάχνεις. Να μην παραδίδεσαι στην γοητεία της εικόνας αμαχητή. Να μην είσαι ένας παθητικός καταναλωτής εικόνα. Και χωρίς να έχεις απαντήσεις. Απλά και μόνο να το ψάχνεις, καλό είναι. Είναι μια αρχή.
0: Είναι με κάποιο τρόπο να αντιστέκεσαι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντισταθούμε ίσως πλέον κιόλας, γιατί έχει κατακλειστεί η ζωή μας από τις οθόνες, έτσι, και από τις εικόνες.
1: Με την έννοια, κοιτάξτε, με την έννοια μιας θριαμβευτικής αντίστασης και πανηγυρικής, ας πούμε, νίκης, σε καμιά περίπτωση, μπορείς όμως να βρεις εναλλακτικά πράγματα ή κάποια αντισταθμίσματα ή έστω κάποια φίλτρα που θα σου επιτρέψουν να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ χρόνο, εννοώ, αλλά και σε τέτοιο βάθος. Έτσι, έστω αυτό, δηλαδή αν μπορούμε έστω λίγες ώρες της μέρας να αντισταθούμε στην υπνοτιστική δύναμη των οθονών μας, και αυτό όφελος είναι. Όχι γιατί αυτές καθ' αυτές είναι κακές, να το πούμε αυτό, όχι γιατί, πώς να σας πω, είμαστε τεχνοφοβικοί, για όνομα του Θεού, όχι. Απλά γιατί οτιδήποτε μονοπολεί τη ζωή μας, οτιδήποτε μας αναγκάζει σε ένα είδος πνευματικής μονοκαλλιέργειας, πώς να το πω, οτιδήποτε γίνεται το όλον, διεκδικεί το όλον στη ζωή μας, είναι ύποπτο. Δεν πρέπει η ζωή ποτέ να συρρυκνώνεται, και η ατομική ζωή και η συλλογική, κοινωνική, ιστορική, πολιτική, πολιτισμική μας ζωή δεν πρέπει ποτέ να συρρυκνώνεται σε ένα και μόνο περιέχον, όπως λέμε, σε ένα και μόνο πράγμα. Ας αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον πλούτο της ζωής. Όταν λοιπόν όλα τα καταπίνει μια οθόνη, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Υπάρχει ένας κατακερματισμός του ανθρώπου και από αυτό, από ναι, αυτό τον εθισμό στις οθόνες, στις εικόνες των οθονών.
1: Πολύ σωστά. Ναι, βεβαίως υπάρχει κατακερματισμός, διότι οι ίδιες οι εικόνες είναι κατακερματισμένες, είναι αποσπασματικές. Ας πούμε το ίντερνετ μας προτείνει εκατομμύρια εικόνες που πολλές φορές είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Δηλαδή είναι εικόνες όπως λένε ψαρωτικές, δηλαδή σε εισαγωγικά, καταλαβαίνετε, είναι εικόνες που πλέουν μέσα στο διαδίκτυο και όποιος πιάσει. Αυτές τις εικόνες δεν υπάγονται σε κάποια συνεκτική γραμμή. Ακόμα και ο αλγόριθμος πολλές φορές δεν είναι ότι ομοιομορφοποιεί τις εικόνες, μας δείχνει εικόνες πάνω στα ίδια θέματα κάθε μέρα. Μας δείχνει μια πληθώρα εικόνων και όπου πιάσουμε, ό,τι πιάσουμε. Η ίδια λοιπόν η προσφορά της εικόνας είναι αποσπασματική, είναι κατακερματισμένη η εικονική πραγματικότητα και αυτός ο κατακερματισμός οπωσδήποτε περνάει και στη συνείδησή μας. Είναι προφανές. Ένα αντίβαρο σε αυτό θα μπορούσε να είναι εσύ ο ίδιος να έχεις μια ταυτότητα πιο συγκροτημένη, να έχεις μια συνεκτική γραμμή στη ζωή σου, στη στάση σου, στη συμπεριφορά σου. Δηλαδή ο κατακερματισμός των εικόνων και των παραστάσεων, ας πούμε, που προβάλλονται μέσα από τις οθόνες, ίσως μια αρχή για να αντισταθούμε, αυτός ο καταιγισμός και αυτός ο κατακερματισμός, μια αρχή για να το αντισταθούμε θα ήταν μια δική μας συγκρότηση, ένας εαυτός πιο ενιαίος, πιο συνεκτικός. Γιατί αλλιώς αν δεν έχουμε και εμείς έναν εαυτό συγκροτημένο και συνεκτικό μαζί με τον κατακερματισμό των εικόνων, θα κατακερματιστούμε και εμείς. Είναι αναπόφευκτο. Καταλαβαίνετε, είναι αναπόφευκτος αυτός ο κατακερματισμός των εικόνων να εσωτερικευτεί και μέσα στη συνείδησή μας και να γίνουμε κατακερματισμένες συνειδήσεις. Μόνο όταν υψώσουμε λοιπόν μια συνείδηση και καταφέρουμε να συγκροτήσουμε εμείς μια συνείδηση πιο ενιαία, πιο συνεκτική, ίσως υπάρχει ένα πρώτο βήμα, ίσως έχουμε κατακτήσει ένα πρώτο βήμα για να αντισταθούμε σε αυτόν τον κατακερματισμό.
0: Εδώ υπάρχει ίσως και ο κίνδυνος, δεν ξέρω, μια υπόθεση έτσι, μια υποθετική ερώτηση κάνω, κύριε Ουλή, κάπως να και ο άνθρωπος να προσομοιάζει κατά κάποιο τρόπο στη μηχανή μέσα από τον εθισμό του, έτσι, από τις εικόνες.
1: Ναι, βέβαια. Το υπενηθήκαμε και πριν, φυσικά. Μοιάζει και πολλές φορές αρχίζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν μια μηχανή. Αρχίζει και σκέφτεται όπως μια μηχανή. Αρχίζει και συνδιαλέγεται με τη μηχανή. Και μάλιστα αποδίδοντάς της πολλές φορές προσωπικά χαρακτηριστικά. Σαν να μιλάς με ένα ζωντανό πρόσωπο. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Βέβαια να πω, για να μην φανώ πάλι απόλυτος, πώς να πω, ότι αυτό λίγο πολύ, ξέρετε κύριε Σπυρόπουλε, συνέβαινε πάντα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πάντοτε αναπτύσσει ένα είδος επικοινωνίας, σχέσης με τα έργα των χειρών του. Ό,τι είναι δημιούργημά μας και ειδικά αν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στο δημιούργημά μας, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που φτιάχνουμε δεν είναι το αποτέλεσμα μιας αλωτριωμένης εργασίας όπου δεν μπορούμε να βρούμε τον εαυτό, μιας μηχανιστικής δουλειάς. Αλλά αν πραγματικά φτιάχνουμε κάτι και μέσα σε αυτό που φτιάχνουμε έχουμε βάλει τον εαυτό μας, αυτό πάντοτε συνέβαινε. Αναπόφευκτα αναπτύσσουμε σχέση με το δημιούργημά μας. Του μιλάμε. Καταλαβαίνετε, βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το έργο των χειρών μας. Αυτό συνέβαινε πάντα. Αυτό που είναι πρωτότυπο στις μέρες μας είναι ο βαθμός, η ένταση και ο βαθμός με τον οποίο πια συνδιαλεγόμαστε. Συνδιαλεγόμαστε σχεδόν επί ίσης όρης, πώς να σας πω, δηλαδή σαν να έχουμε μπροστά μας έναν άλλον άνθρωπο. Λέμε στη μηχανή τα προβλήματά μας, τα παράπονά μας. Πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πλέον ψηφιακούς ψυχολόγους, πώς να σας πω. Εκπαιδεύουν τους αλγόριθμους ψυχολογικά και λένε τα ισόψυχα, ας πούμε, τα ισόψυχά τους στη μηχανή. Αυτό δηλαδή που έχει αλλάξει, θέλω να πω, είναι ότι είναι το μέγεθος, είναι ο βαθμός ταύτισης και πώς να πω επικοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν είναι πια επικοινωνία, είναι κοινωνία πια, κοινωνούμε με τις μηχανές. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Ουλή, και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα.
1: Να καλά.
0: Είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, το θέμα «Η ζωή μέσα από τις οθόνες». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αλέξανδρος Νούσιας, συνεργάτης έρευνας του Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και ο κύριος Δημήτρης Ουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Κυριακή, 26 του μηνός Ιουλίου. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζουν σήμερα της Αγίας Παρασκευής. Και εσείς ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Θανάσης Παντελιός στον ήχο, η Αδαμαντία Μπούρτζινου στο μικρόφωνο. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο έλαβε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Έχουμε συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία μόνιμης μεταναστευτικής διαδρομής από τη Λιβύη προς την Κρήτη, απέστειλε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μέσω συνεντεύξεώς του. Ανάρτηση του Πρωθυπουργού σήμερα κάνει λόγο για επιπλέον μείωση 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης για τον Αύγουστο, μεταξύ των άλλων θεμάτων που αναπτύσσει. Αντίδραση από την αντιπολίτευση. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, από σήμερα ο Όλυμπος. Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι στη Γαλλία και την Ισπανία έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω των πυρκαγιών που μένονται εδώ και ημέρες. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης έλαβε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο στο Πόλο Ανδρών. Η Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης μας έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως. Σήμερα έγραψε μια νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο, σημείωσε στη δήλωσή του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών κατέκτησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός. Είναι χάρη τον Θοδωρή Βλάχο και τους διεθνείς για την τεράστια επιτυχία που αποτελεί, όπως είπε, αποτέλεσμα ταλέντου, δουλειάς και αφοσίωσης. Ξεκινήσαμε με αυτή την ευχάριστη είδηση το δελτίο μας. Να περάσουμε όμως την εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου της εβδομάδος που πέρασε. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι αν υπάρχει ένα πραγματικό τεστ αξιοπιστίας για μια κυβέρνηση, αυτό είναι η ικανότητά της να μετατρέπει τις δεσμεύσεις σε χειροπιαστό έργο που αλλάζει προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολλών. Και αυτό ακριβώς εκφράζει η παράδοση του τμήματος Καλαμπάκα Γρεβενά στον Ε65 που κάναμε αυτή την εβδομάδα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Και αναφέρθηκε στον οδικό άξονα 182 χιλιόμετρων που ξεκίνησε σχεδόν πριν από 20 χρόνια. Τόνισε ότι τέτοιου είδους έργα δείχνουν στην πράξη πόσο πολύ μας βοήθησαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Στάθηκε αρκετά σε αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός και έδωσε πολλά στοιχεία αναλυτικά. Όμως αναφέρθηκε και στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Ξέρουμε, είπε, ότι η καθημερινότητά μας απειλείται από εξωγενείς αναταράξεις. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται ολοένα και πιο ανησυχητικές μετά τη νέα κλιμάκωση των συγκρούσεων και την κατάρρευση της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να προβλέψει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η κρίση, ούτε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στις διεθνείς τιμές της ενέργειας και τελικά στο κόστος ζωής. Η χώρα μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να επηρεάσει όσα συμβαίνουν εκτός των συνόρων της.
προσπαθούμε να περιορίσουμε τις συνέπειες. Ήδη εφαρμόζεται η μείωση κατά 10 λεπτά στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στην τιμή του ντίζελ που χρηματοδοτείται από τα διυλιστήρια. Αποφασίσαμε επιπλέον το κράτος να καλύψει επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμα 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά. Πρόκειται για στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Ο Πρωθυπουργός όμως αναφέρθηκε και σε μια σειρά από παρεμβάσεις για την καθημερινότητα και την κοινωνική προστασία που ψηφίστηκαν αυτή την εβδομάδα στη Βουλή. Είπε για την μεγάλη αδικία ετών στις συντάξεις χειρίας με την κατάργηση των περικοπών του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Έτσι, 8.500 συνταξιούχοι θα δουν τη σύνταξή τους να διπλασιάζεται. 75.000 θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% και δεν θα οφείλουν στον ΕΦΚΑ ούτε ένα ευρώ. Οι 122.000 συνταξιούχοι που θα έχουν δύο εθνικές συντάξεις δεν θα υποστούν πλέον τη μείωση της μίας εκ των δύο, ενώ διαγράφονται και οι οφειλές που είχαν δημιουργηθεί. Ο Πρωθυπουργός μίλησε και για ένα νόμο του κράτους. Γίνονται πλέον νόμος 4 μόνιμες πολιτικές για τα

Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη παραλάβαμε 50 ολοκένουργια ηλεκτρικά άρθρωτα λεωφορεία που μπαίνουν στην κυκλοφορία από το Σεπτέμβριο, και στην Αθήνα κυκλοφορούν ήδη 125 νέα ηλεκτρικά οχήματα και προχωρούν έργα αναβάθμισης των μέσων σταθερής τροχιάς. Παράλληλα, είπε ο κ. Μητσοτάκης, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση και εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς του μετρό. Ο Πρωθυπουργός είπε επίσης ότι αυτή την εβδομάδα υπογράφηκαν άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας για 7 ακόμα παραρτήματα διεθνών πανεπιστημίων που θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με τη σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Πρόκειται για μια ιστορική αλλαγή που βάζει τέλος σε μια ελληνική ιδιαιτερότητα δεκαετιών και δημιουργεί περισσότερες επιλογές για τους φοιτητές. Συγκρατεί πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο στη χώρα, προσελκύει διεθνείς συνεργασίες, ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στα θέματα της οικονομίας. Είπε ότι ξεκλειδώσαμε πάνω από 134 εκατομμύρια ευρώ σε φοροαπαλλαγές για 90 επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό και την μεταποίηση. Τόνισε ότι στην Εθνική Άμυνα προχωράμε σε μια από τις πιο ουσιαστικές ενισχύσεις των ενόπλων δυνάμεων των τελευταίων ετών. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε 10 νέα εξοπλιστικά προγράμματα άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ με αιχμή του δόρατος στην ασπίδα του Αχιλλέα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου απέναντι σε κάθε απειλή. Ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας, αναφέρθηκε και σε θέματα πολιτισμού. Τρία πολύ σημαντικά μνημεία της Ηπείρου, το τζαμί της Καλούτσιανης, στο Οθωμανικό Λουτρό, στο κάστρο των Ιωαννίνων και το κάστρο της Κιάφας στο Σούλι, αποκαταστάθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού και παραδόθηκαν στην τοπική κοινωνία από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι έργα που ζωντανεύουν ξανά την ιστορία της περιοχής, δίνουν νέα ζωή σε αυτούς τους χώρους, στο πλαίσιο της προσπάθειας που κάνουμε για να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά σε κάθε γωνιά της χώρας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Όμως το θέμα αυτό, στην ανάρτηση δηλαδή του Πρωθυπουργού, αντέδρασε το ΠΑΣΟΚ. Για μια ακόμα φορά ο Πρωθυπουργός αποδεικνύει την προχειρότητα και ασυνέπεια της κυβέρνησης με τις νέες υποσχέσεις για μείωση των τιμών καυσίμων, αναφέρει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο κύριος Τσουκαλάς. Και λέει επίσης ότι όταν το ΠΑΣΟΚ στην έναρξη του πολέμου στο Ιράν πρότεινε κοστολογημένα τη μείωση όσο διαρκεί η κρίση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ώστε να πλησιάσει η χώρα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η κυβέρνηση μας κατηγορούσε για λεφτόδεντρα. Σήμερα, υπό την πίεση της λαϊκής αντίδρασης, έρχεται στα λόγια μας. Οφείλουμε όμως να ρωτήσουμε πόθεν έσχεστα χρήματα για τη μείωση, μήπως από την υπεραπόδοση του ΦΠΑ καυσίμων που μέχρι τώρα έχει αφαιμάξει πάνω από 80 εκατομμύρια από τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ο κύριος Τσουκαλάς μίλησε και για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και έκανε λόγο για επικοινωνιακή άσκηση που επιχειρεί η κυβέρνηση με τον τρόπο αυτό να κρύψει το πραγματικό πρόβλημα, ότι μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης η χώρα κινδυνεύει να χάσει τη βασική αναπτυξιακή της όθηση χωρίς να υπάρχει αξιόπιστο σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Να πάμε τώρα στον Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο οποίος χθες το βράδυ αποτυχίο παρουσίασε πρόταση του ΠΑΣΟΚ για μια νέα εθνική ναυτιλιακή στρατηγική. Ο κύριος Ανδρουλάκης, κλείνοντας την εκδήλωση που οργάνωσε ο βουλευτής Χίου, ο Σταύρος Μιχαηλίδης, σε συνεργασία με τον τομέα ναυτιλίας και νησιωτικότητας του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, μίλησε για ένα νέο εθνικό σχέδιο στην ναυτιλία με ορίζοντα δεκαετίας, το οποίο περιλαμβάνει σαφείς προτεραιότητες με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι η πρώτη εθνική προτεραιότητα είναι η ισχυρή

η ελληνική σημαία, η δεύτερη αφορά την επένδυση στους ανθρώπους της θάλασσας με ριζική αναβάθμιση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης με σύγχρονες ακαδημίες εμπορικού ναυτικού και συνεχή επαγγελματική κατάρτιση. Η τρίτη προτεραιότητα της πρότασης του ΠΑΣΟΚ επικεντρώνεται στην ακτοπλοεία που πρέπει να υπηρετεί την νησιωτική Ελλάδα. Ένα από τα μέτρα είναι ένα πραγματικό παρατηρητήριο τιμών που θα προστατεύει τον επιβάτη και θα ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό. Τέταρτη προτεραιότητα είναι τα νησιά στο επίκεντρο της εθνικής πολιτικής. Πέμπτη, λιμάνια που παράγουν ανάπτυξη και λειτουργούν ως πύλες εμπορίου, ενέργειας, καινοτομίας. Η έκτη προτεραιότητα είναι ένα σύγχρονο κράτος στη θάλασσα, ένα ισχυρό Υπουργείο Ναυτιλίας με επιτελικό ρόλο, ένα σύγχρονο επίσης λιμενικό σώμα. Η έβδομη προτεραιότητα είναι η χώρα μας να γίνει ξανά πρωταγωνιστή στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή με αξιοποίηση του στρατηγικού της πλεονεκτήματος, γιατί η θάλασσα είναι η ταυτότητα της πατρίδας μας, όπως τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Επίσης έγινε αναφορά στο ανθρώπινο δυναμικό της ναυτιλίας και εξήγησε πως αν δεν επενδύσουμε στους ανθρώπους, αργά ή γρήγορα θα χάσουμε το πλεονέκτημα των πλοίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία επειδή επέλεξε ένα μοντέλο ιδιωτικοποιήσεων που αποκλίνει από το κυρίαρχο ευρωπαϊκό πρότυπο. Να πάμε σε μια είδηση που έχει να κάνει με τον Όλυμπο και να τονίσουμε ότι το βουνό αυτό που έχουν υμνήσει ποιητές από την αρχαιότητα εντάχθηκε στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της UNESCO στο πλαίσιο των εργασιών της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Ο Όλυμπος αναγνωρίστηκε ως φυσικό και πολιτιστικό αγαθό εξέχουσας οικουμενικής αξίας για την ανθρωπότητα, αποτελώντας μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Είναι εθνική επιτυχία πρώτου μεγέθους, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο τόπος των αθανάτων, ο Όλυμπος, όπως τον περιέγραψε ο Όμηρος, αναγνωρίστηκε ως ο πρώτος εθνικός δρυμός της χώρας μας το 1938 προς τιμήν της μοναδικότητας του τοπίου του. Το 1981 αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως απόθεμα βιόσφαιρας, ενώ το 2021 ανακηρύχθηκε εθνικό πάρκο με προεδρικό διάταγμα. Το Υπουργείο Πολιτισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εκφράζουν χαρά, υπερηφάνεια και ικανοποίηση για την ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO να εγγράψει την ευρύτερη περιοχή του Ολύμπου στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Να πούμε επίσης ότι για το ζήτημα αυτό μίλησαν και πάρα πολλοί πολιτικοί, αναγνωρίζοντας την μεγάλη επιτυχία της χώρας στον τομέα αυτό. Να περάσουμε σε άλλες ειδήσεις. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, η οποία αποτράπηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος. Να πούμε ότι έχουν γίνει 2 συλλήψεις για το σχέδιο αυτό επίθεσης με χειροβομβίδα και οργανωτικός ο ρόλος ενός κρατουμένου στις φυλακές πίσω από την υπόθεση αυτή. Να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση, καθώς συνεχίζεται το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων αλλά και εκδρομέων. Η μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται στην πύλη Ε8, από όπου αναχωρούν τα πλοία για τον Αργοσαρονικό. Ιδιαίτερη αυξημένη ήταν η κίνηση από νωρίς το πρωί. Πολλοί ταξιδιώτες επέλεξαν την Αίγινα και το Αγκίστρι για σύντομες αποδράσεις.
Και να πούμε ότι ανάλογη εικόνα ήταν και στις υπόλοιπες πύλες του λιμανιού. Οι αναχωρήσεις από όλα τα λιμάνια της Αττικής σήμερα ξεπερνούν τις 100. Αυξημένη κίνηση αναμένεται να έχουμε και τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί ξεκινούν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Και να πάμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, σε μια φωτιά που καίει το δάσος, το όρος Καλλίδρομο του Δήμου Ελάτιες Αμφίκλειας στη Φθιώτιδα. Η πυρκαγιά αυτή εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε δύσβατο σημείο. Δεν υπάρχουν κοντά στη φωτιά κατοικίες ή άλλες υποδομές. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12.30 και κινητοποίησε επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Να πούμε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του συμβάντος το Κέντρο Επιχειρήσεων λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας. Σημειώνεται πως για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Φθιώτιδος προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς. Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας παρατείνονται μέχρι την Τρίτη 28 του μηνός οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γέφυρα του Λουδία που βρίσκεται στο έκτο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Γιαννιτσών Σταυρού. Να περάσουμε σε διεθνείς ειδήσεις. Έχουμε μια τεράστια δασική πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία που συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη και απειλεί την περιοχή γύρω από το Μπορντό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 220.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις ζώνες κινδύνου. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, καθώς οι φλόγες εξαπλώνονται στην περιοχή Ζιρόντ κοντά στο Μπορντό. 55.000 άνθρωποι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν χωριά της περιοχής κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η πυρκαγιά ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους. Έχουν ήδη καταστραφεί 420.000 στρέμματα και αυτή η πυρκαγιά είναι από τις μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν γίνει στη Γαλλία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η γαλλική κυβέρνηση ενίσχυσε τις δυνάμεις, απέστειλε ακόμα 500 στρατιώτες και έχουν αναπτυχθεί πλέον στην περιοχή περισσότεροι από 1.500 στρατιώτες και το Υπουργείο Αμήνης τονίζει ότι οι στρατιώτες βοηθούν στις επιχειρήσεις εκένωσης αλλά και στην προστασία κατοικιών που έχουν εγκαταλειφθεί. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας προειδοποίησε ότι οι επόμενες ώρες θα είναι πάρα πολύ δύσκολες. Έχουμε ανέμους ισχυρούς. Οι αρχές ανακοίνωσαν επίσης στη Γαλλία τη σύλληψη τριών ανδρών με την κατηγορία ότι έθεσαν ανθρώπινες ζωές σε κίνδυνο καθώς χρησιμοποίησαν πυροτεχνήματα. Έχουμε νέα μέτωπα και στην Ισπανία. 60.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους γύρω από τη Μαδρίτη εξαιτίας των ιδιαιτέρων συνθήκων, των κυμάτων καύσωνα αλλά και των ισχυρών ανέμων. Στην Ανατολική Ισπανία οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με νέο μεγάλο μέτωπο κοντά στην παράκτια πόλη της Βαλένθια. 15.000 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί από εκεί και έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους. Οι ισπανικές αρχές έχουν διατάξει νέες εκενώσεις γύρω από το Τολέδο. Στην προσπάθεια κατάσβεσης στην Ισπανία συμμετέχουν διεθνείς δυνάμεις με αεροσκάφη από την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ελλάδα. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας δήλωσε ότι οι πυροσβέστες εργάζονται με βασικό στόχο να διασώσουν ανθρώπους. Στην Ανατολική Ισπανία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από ξεχωριστή πυρκαγιά στη Βαλένθια πριν οι δυνάμεις να καταφέρουν να θέσουν το συγκεκριμένο μέτωπο υπό έλεγχο. Αλλάζουμε θέμα. Οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι Λονδίνο και Ουάσιγκτον συζητούν να συγκαλέσουν
διεθνή συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με στόχο τη δημιουργία πολυεθνικής ναυτικής δύναμης που θα προστατεύει την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Οι Ισραηλινοί έπικοι επέδραμαν κατά Παλαιστινιακών χωριών στην βόρεια δυτική κατεχόμενη όχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυρπόλησαν δύο τεμένοι, έγραψαν ρατσιστικά συνθήματα στους τοίχους, όπως ανακοίνωσαν οι Παλαιστίνοι αξιωματούχοι. Στην Κούσρα, νότια της Ναμπλούς, Εβραίοι έπικοι πυρπόλησαν τέμενος υποκατασκευή. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι στρατιώτες του έφτασαν στην Κούσρα έπειτα από καταγγελία, αναζήτησαν τους υπόπτους που είχαν διαφύγει. Δεύτερη επίθεση σημειώθηκε στο χωριό Κούρ, όπου τέμενος έγινε στόχος εμπρισμού και συνθημάτων στους τοίχους, σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές αρχές. Μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας της Ρουμανίας κατέριψε ντρόουν που παραβίασε τον εναέριο χώρο χωρίς έγκριση, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό τις τελευταίες ημέρες. Τον 21χρονο Αμπντούλ Ραχμάν, γνωστό στις γερμανικές αρχές, υποστηρικτή του Ισλαμικού κράτους, αναζητά από χθες το βράδυ η αστυνομία ως ύποπτο για την επίθεση σε εκδήλωση στο Βερολίνο, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της μια γυναίκα και να τραυματιστούν 14 άνθρωποι. Η επίθεση αυτή συγκαταλέγεται στα γεγονότα που είναι τρομοκρατικά και έχουν να κάνουν με τα βία εγκλήματα. Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό 23 αγνοωμένων μετά τη βύθιση πλοίου στο Βιετνάμ συνεχίζεται στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Οι αρχές ανέφεραν ότι το φορτηγό πλοίο με 62 υπηκόους Βιετνάμ εξέπεμψε σήμα κινδύνου στη θαλάσσια περιοχή κοντά στον ύφαλο Φιέρι Κρό. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 6 κινέζικα πλοία, ένα ελικόπτερο και ένα πλοίο από το Βιετνάμ. Το πλοίο αυτό το οποίο ναυάγησε έχει μήκος 70 μέτρα και η περιοχή γύρω από τον ύφαλο αυτό αποτελεί μέρος των αμφισβητούμενων νήσων Σπράτλι, τις οποίες η Κίνα αποκαλεί νήσους Νανσά, μια ομάδα έντονα αμφισβητούμενων υφάλων, νησίδων και ατόλων στην πλούσια σε φυσικούς πόρους θάλασσα της Νότιας Κίνας. Η Κίνα διεκδικεί την κυριαρχία σε ολόκληρη την θαλάσσια οδό και έχει κατασκευάσει διαδρόμους προσγείωσης και έχει στρατικοποιήσει τεχνητά νησιά. Οι εκτεταμένες διεκδικήσεις του Πεκίνου συμπίπτουν με αυτές του Βιετνάμ, των Φιλιππίνων, της Ταϊβάν, της Μαλαισίας και του Μπρουνέι. Να περάσουμε τώρα στον καιρό, αγαπητοί ακροατές. Να πούμε ότι ο καιρός σήμερα είναι έθριος σε όλη τη χώρα. Έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τώρα, αύριο, στη Μακεδονία και τη Θράκη θα έχουμε έθριο καιρό με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με ταυλιτούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 μέχρι 35 βαθμούς. Στα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο θα έχουμε έθριο καιρό με νεφώσεις το απόγευμα και καταιγίδες στα ορεινά. Με ταυλιτή θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 ως 36 βαθμούς. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησος, έθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στη Θεσσαλία, όπου θα σημειωθούν το απόγευμα τοπικές βροχές. Με ταυλιτή οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 μέχρι 38 βαθμούς. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αύριο θα έχουμε έθριο καιρό, ανατολικούς ανέμους μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 μέχρι 32 βαθμούς στις Κυκλάδες και μέχρι 35 στην Κρήτη. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα έχουμε έθριο καιρό με ταυλιτούς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, στα Δωδεκάνησα όμως δυτικούς βορειοδυτικούς μέχρι 6 και θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Τώρα να πούμε ότι στην Αττική θα έχουμε αύριο έθριο καιρό, νοτίους ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, τις βραδινές ώρες οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση και θερμοκρασία από 20 μέχρι 36 βαθμούς, δηλαδή αύριο θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι έθριος με παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Μεταβλητοί θα πνέουν οι άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 19 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινο. Καλό απόγευμα σε όλους και να πούμε ακόμα μία φορά χρόνια πολλά σε αυτές και αυτούς που εορτάζουν σήμερα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα αυτή την ημέρα και ώρα ακούτε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα, την οποία προγραμμάτισε 89,5 στα FM, επιμελείται και παρουσιάζει η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου. Στον ήχο και σήμερα μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού μας σταθμού καλώντας το 210-7298-222 από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα στο στούντιο του 89,5 φιλοξενούμε την κυρία Ελένη Αλεξοπούλου, καθηγήτρια πιάνου, ανώτερων θεωρητικών, μαέστρο της χοροδίας Τρίπολης. Η χοροδία Τρίπολης ιδρύθηκε ως σωματείο το 1985. Σκοπός του σωματείου είναι η διάδοση, προαγωγή, καλλιέργεια της μουσικής στην πόλη της Τρίπολης, αλλά και όχι μόνο. Η Χοροδία Τρίπολης είναι ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Χοροδιών. Έχει δώσει συναυλίες σε πολλές πόλεις, αποσπώντας πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Στόχος και σκοπός του σωματείου, η ανύψωση του πολιτιστικού επίπεδου της Τρίπολης. Γεια σας, κυρία Αλεξοπούλου.
1: Χαίρετε σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για μένα.
0: Να είστε καλά. Κυρία Αλεξοπούλου, βλέποντας την μουσική διαδρομή σας μέσα στο χρόνο, κοιτάμε με ιδιαίτερα έτσι εντυπωσιακό τρόπο και ενθουσιασμό τις συνεργασίες που έχετε κάνει εντός και εκτός Ελλάδος. Θα θέλαμε να μας πείτε όμως πώς έγινε να ασχοληθείτε με τη μουσική, πώς προέκυψε για σας η συνεργασία σας με το πολιτιστικό σωματείο Χοροδία Τρίπολης.
1: Μάλιστα. Η μουσική λοιπόν ήταν διαρκώς παρούσα στο πατρικό μου σπίτι. Ο πατέρας μου έψαλε, η μητέρα μου αγαπούσε τη μουσική πολύ. Έτσι αγαπούσα και εγώ από μικρή τη μουσική. Ωστόσο οι σπουδές προέκυψαν με ρέθισμα την καθηγήτρια μουσικής του σχολείου. Έτσι στη συνέχεια σπούδασα πιάνο, ανώτερα θεωρητικά, κλασικό τραγούδι και μουσική προπαιδεία. Εργάστηκα ως καθηγήτρια μουσικής και θεωρητικών επί σειρά ετών στο ΟΔΙΟ της πόλης. Εκεί διατηρούσα χοροδία, βέβαια στα πλαίσια τα οδιακά. Στην πορεία ο πρόεδρος της χοροδίας Τρίπολης και ηθήνων νους παντοτινός, ο Νίκος ο Γαργαλιώνης, μου έκανε την πρόταση για να συνεργαστούμε. Και κάποια στιγμή αποφάσισα και εγώ να δημιουργήσω το δικό μου σχήμα με κορίτσια. Αποφάσισα να κάνω την Λαβίτα, που τότε ήταν νεανική γυναικεία χοροδία. Την αποτελούσαν μαθητριές μου από το ΟΔΙΟ και διάφορα άλλα παιδιά νεαρά. Τώρα βέβαια έχει εξελιχθεί σε γυναικεία γιατί πέρασαν τα χρόνια. Στη συνέχεια δημιούργησα την προπαιδική τα σκαφάρια. Πραγματικά με πολύ μικρές ηλικίες, πραγματική προπαιδική, και όλα πήραν το δρόμο τους.
0: Μάλιστα. Κυρία Αλεξοπούλου, μπορείτε να μας προσδιορίσετε τον τρόπο λειτουργίας των 5 χοροδιακών τμήματων που γνωρίζουμε ότι λειτουργούν αυτή τη στιγμή στη Χοροδία Τρίπολης?
1: Ναι, βέβαια. Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν είμαι μόνο εγώ μαέστρος. Υπάρχει και φυσικά η κυρία Αμαλία Γούλα, η οποία είναι η μαέστρος της μεικτής και της παιδικής χοροδίας στα Σπουργίτια, μία εξαιρετική πιανίστα, καθηγήτρια και μαέστρος. Τα τμήματά μας λειτουργούν, να πω αρχικά, ότι αφορά όλες τις ηλικίες η Χοροδία Τρίπολης, ξεκινώντας από την προπαιδική, τα σκαθάρια, όπου εκεί έχουμε μικρά παιδάκια από 5 έως 7 ετών και κάνουμε μουσική προπαιδεία και βέβαια χοροδιακό τραγούδι όσο φυσικά επιτρέπει η ηλικία, θέλοντας να εισάγουμε τα παιδιά στη μουσική γενικότερα, να γνωρίσουν όργανα και να ακούσουν και να αγαπήσουν το σύνολο και το χοροδιακό τραγούδι. Στη συνέχεια έχουμε τα Σπουργίτια που είναι η παιδική χοροδία, η οποία αναπτύσσεται αυτή πάρα πολύ καλά, που αφορά παιδιά μέχρι την εφηβεία. Έχουμε την νεανική γυναικεία Λαβίτα, και έχουμε την μικτή, η οποία λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια που το σωματείο δραστηριοποιείται, και πάνω από 40 χρόνια φυσικά με άλλα πρόσωπα τώρα, και μία νεοσύστατη παραδοσιακή χοροδία. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούμε, με ο καθένας να έχει τη δική του, τις δικές του, το δικό του τμήμα και να προσπαθεί πάνω σε αυτό.
2: Mm-hmm.
1: Την εξέλιξή του.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Έχουμε φυσικά να πω ένα ισχυρό διοικητικό συμβούλιο, το οποίο μας στηρίζει, υπάρχει σύμπνοια με αυτό, είναι υποστηρικτικό 100%. Και έτσι μπορούμε να λειτουργούμε και από πλευράς διοίκησης σε σύμπνοια με την καλλιτεχνική πορεία του σωματείου.
2: Μάλιστα. Με τη χοροδία Τρίπολης, διαβάζοντας κανείς έτσι το ιστορικό του σωματείου, έχετε ταξιδέψει, έχετε διακριθεί σε διαγωνισμούς, σε φεστιβάλ εντός και εκτός Ελλάδος, λαμβάνοντας βραβεία, επένους, ιδιαίτερα θετικές κριτικές. Θα μπορούσατε να μας χαρακτηρίσετε τη μέχρι τώρα διαδρομή σας, το κίνητρό σας, τι σας εμπνέει να προχωράτε και εσάς προσωπικά ως μαέστρος, αλλά και ως σωματείο.
1: Η διαδρομή μου θα έλεγα ότι εξελίσσεται σταθερά, προσπαθώ πάρα πολύ γι' αυτό, και εγώ και η άλλη μαέστρος, η κυρία Γούλα. Παντοτινό κίνητρο είναι η γοητεία της φωνητικής τέχνης για μένα. Η χοροδία, όπως ξέρουμε, συνδυάζει τη φωνητική τέχνη και τη συλλογική μουσική έκφραση και πιστεύω πως αυτό με εμπνέει και συνεχίζω αυτή τη δύσκολη τέχνη του χοροδιακού τραγουδιού. Το σωματείο έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις δύο μαέστρους και νομίζω ότι ο ένας εμπνέει τον άλλον για να προχωράμε σε αυτά τα δύσκολα μονοπάτια.
2: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κυρία Αλεξοπούλου, θα μπορούσατε να μας προσδιορίσετε τον ορισμό του τι είναι κανείς, τι σημαίνει να είναι κανείς μαέστρος? Αυτή η περίεργη τέχνη έχει ενδεχομένως να μας πει κάτι περισσότερο?
1: Η περίεργη τέχνη, ναι, πράγματι για πολλούς είναι περίεργη τέχνη, νομίζοντας ότι κουνάμε απλώς τα χέρια με την πλάτη στο κοινό.
2: Είναι έτσι,
1: πραγματικά
2: ακριβώς.
1: Λίγο αστείο για κάποιους, αν όχι αστείο, τουλάχιστον περίεργο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, η αλήθεια είναι ότι ο μαέστρος είναι ο διευθυντής φυσικά της χοροδίας. Σημαίνει πολύ περισσότερο από το να κουνάς τα χέρια και να μετράς απλώς το ρυθμό. Σημαίνει, το πιο κορυφαίο για μένα είναι η επικοινωνία με την ομάδα και η αμεσότητα με το κοινό. Αν μπορεί ο μαέστρος να επικοινωνήσει με την ομάδα και έτσι να διδάξει όπως πρέπει αυτά που πρέπει να πει, νομίζω ότι όλα κυλάνε σχετικά καλά. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι. Δεν είναι περίεργη τέχνη, είναι μια δύσκολη τέχνη την οποία πρέπει όλοι οι μαέστροι να υποστηρίζουμε και να εξελισσόμαστε πάνω σε αυτή. Έτσι πιστεύω.
2: Είστε σαφείς. Κυρία Αλεξοπούλου, κατά τη γνώμη σας μπορεί οποιοδήποτε να γίνει μαέστρος?
1: Όχι βέβαια, νομίζω πως όχι, δεν μπορεί οποιοδήποτε. Πρώτα απ' όλα απαιτούνται μουσικές γνώσεις. Ιδιαίτερα γνώσεις φωνητικής τέχνης πιστεύω. Να γνωρίζει αρμονία, ιστορία για να διδάξει ένα συγκεκριμένο, να διδάξει το τραγούδι του ιστορικά, να κάνει μια αναδρομή, φυσικά τεχνική διεύθυνσης, παιδαγωγική να γνωρίζει και κυρίως να μπορεί να μεταδίδει, να εμπνέει το σύνολο, να διαχειρίζεται την ψυχολογία του συνόλου, ενδεχομένως και κάποια ιδιαίτερα πράγματα με κάποιους χωριστά, να καλλιεργεί το ομαδικό πνεύμα, να εξισορροπεί πράγματα μέσα στο σύνολο, γιατί δεν είναι όλα τόσο απλά. Τι άλλο μπορεί να πει κανένας? Φυσικά να έχει σύμπνοια με το διοικητικό συμβούλιο. Είναι πάρα πολλά που πρέπει κάποιος μαέστρος να έχει και βέβαια εγώ πιστεύω και στον καλό χαρακτήρα του μαέστρου. Γιατί έχουμε δει, ακούμε διάφορα για πολυνευρικούς μαέστρους, για μαέστρους που μπορεί να προσβάλλουν. Όχι, πρέπει ο μαέστρος να συγκεντρώνει πολλά προσόντα πιστεύω. Αλλιώς δεν μπορούν να επιτευχθούν τόσα σπουδαία πράγματα που γίνονται μέσα σε μια χοροδία.

0: Κυρία Αλεξοπούλου, θα μας πείτε τι ακούσαμε?
1: Α, μάλιστα. Ακούσαμε τη χοροδία Λαβίτα, τη γυναικεία, που διευθύνω εγώ, και είμαστε στο διαγωνισμό της Αρτίβα στο Ναύπλιο το 2019, μέσα στο βουλευτικό, όπου εκεί πήραμε και μια διάκριση, ένα αργυρό βραβείο.
0: Πολύ ωραία. Θα θέλαμε να σε ζητήσουμε να μοιραστείτε μαζί μας μια ιδιαίτερη, δύσκολη, όμορφη, σημαντική, συγκινητική στιγμή από την πολυετή δράση σας με τη χοροδία Τρίπολης. Κάτι ιδιαίτερο για εσάς.
1: Νομίζω ότι η συμμετοχή σε διαγωνισμούς είναι κάτι ιδιαίτερο για μας, γιατί υπάρχει πάρα πολλή δουλειά για την προετοιμασία, που αυτό είναι και το όμορφο για να ανέβει και η ποιότητα της χοροδίας, και ειδικά η στιγμή του διαγωνισμού, και αν πάρει κάποιος κάποια διάκριση, είναι συνολική η χαρά και η συγκίνηση, νομίζω. Και μοιραζόμαστε με τους χοροδούς κάποιες μοναδικές στιγμές. Βέβαια, δεν είναι μόνο αυτός ο σκοπός μιας χοροδίας ή διακρίσης, εννοείται. Έτσι υπάρχουν πάρα πολλές συγκινητικές στιγμές. Προημερών στο φεστιβάλ μας ζήσαμε μία συγκινητική στιγμή, όπου η διοίκηση βράβευσε χοροδούς που είναι στη χοροδία 40 χρόνια. Αυτό κάτι λέει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια πολύ συγκινητική στιγμή για μας, νομίζω.
0: Ωραία. Μια άλλη εξίσου σημαντική στιγμή της καριέρας σας, φαντάζομαι, ότι είναι το κομμάτι της διδασκαλίας, κάτι το οποίο, από ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε και εμείς και οι ακροατές μας, αγαπάτε ιδιαίτερα. Τι είναι αυτό που σας καθοδηγεί σε αυτές τις επιλογές σας? Η συνεχής επιμόρφωση, η αγάπη για δημιουργία με τους μικρότερους, τα σκαθάρια όπως μας είπατε, αλλά και τους μεγαλύτερους μουσικούς?
1: Ναι, φυσικά το κομμάτι της διδασκαλίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα. Το αγαπώ πολύ. Είμαι πολύ περήφανη που έχω ανοίξει το δρόμο σε πολλούς μαθητές, είτε να γίνουν πιανίστες, καθηγητές πιάνου, σολίστες. Τώρα μπορεί κάποιοι από αυτούς να είναι επαγγελματίες. Φυσικά είναι πολύ σημαντικός ο δρόμος που ανοίγουμε με τα μικράκια. Είναι και το πιο δύσκολο τμήμα, να πω, τα πολύ μικρά, γιατί η συνεργασία είναι αρκετά δύσκολη με αυτές τις ηλικίες. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι να καλλιεργήσω το μουσικό αίσθημα σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν να κάνουν μουσική, και σε μεγαλύτερους ανθρώπους, γιατί όχι. Γιατί αυτό έχει τα μοναδικά αποτελέσματα στην πορεία. Δηλαδή η διδασκαλία, ο δρόμος, όχι το που θα φτάσει κάποιος. Φυσικά είμαι συγκινημένη που με εμπιστεύονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Προσπαθώ κι εγώ, παρόλο που διδάσκω πολλά χρόνια, να προχωράω, να επιμορφώνομαι, να πηγαίνω σε σεμινάρια με κάθε ευκαιρία. Νομίζω ότι δεν σταματάει η γνώση όσα χρόνια κι αν έχει διδάξει κάποιος. Αυτό.
0: Ωραία. Τι είναι αυτό, κύριε Αλεξοπούλου, που πιστεύετε ότι κάνει το χοροδιακό τραγούδι πραγματικά αγαπητό?
1: Το χοροδιακό τραγούδι από πλευράς χοροδών ή από πλευράς ακροατών, και τα δύο?
0: Και τα δύο, λογικά. Εσείς θα θέλαμε την τοποθέτησή σας.
1: Ναι. Πιστεύω ότι το χοροδιακό τραγούδι είναι κάτι μοναδικό, κάτι εξαιρετικό, το να συμμετέχει κάποιος σε μία χοροδία. Το γιατί. Γιατί προσφέρει... έχει πάρα πολλά αγαθά να προσφέρει. Συναισθηματικά θα ανυψωθεί ο χοροδός, έχει κοινωνική εμπειρία, είναι το αίσθημα της ένωσης, της ομαδικότητας, η μαγεία της πολυφωνίας. Είναι σίγουρο ότι έχει θεραπευτικές και ψυχολογικές ιδιότητες, έκφραση των συναισθημάτων, το βιωματικό τραγούδι που πολλοί αγαπούν να τραγουδούν, αλλά δεν είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν με άλλο τρόπο, και έτσι εκτιμάνε το ότι τραγουδούν βιωματικά κάποια τραγούδια. Η γνωριμία με το ποιοτικό τραγούδι, που κάποιοι μπορεί να μην έχουν τέτοια ακούσματα στην ιδιωτική του ζωή. Γενικά η μουσική παιδεία δηλαδή που παίρνουν. Η εξέλιξη της κάθε φωνής μεμονωμένα και με τα συνολικά. Τώρα αυτά είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά που κάνουν πραγματικά τους χοροδούς να αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι, αλλά και οι ακροατές έχουν να μάθουν πάρα πολλά πράγματα από την ακρόαση του χοροδιακού τραγουδιού.
0: Κύριε Αλεξοπούλου, τι θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά που επιθυμούν να ασχοληθούν με την τέχνη της μουσικής, ερασιτεχνικά και γιατί όχι και επαγγελματικά? Τι έχουν να κερδίσουν από την ενασχόλησή τους αυτή, και βεβαίως μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός μουσικής σήμερα να τα πείσει τα παιδιά για κάτι τέτοιο?
1: Εγώ φυσικά θα συμβούλευα όλα τα παιδιά, αλλά και τους μεγαλύτερους φυσικά, να ασχοληθούν με τη μουσική. Μόνο να κερδίσει έχει κάποιος όταν θα ασχοληθεί με τη μουσική. Επιπλέον, κάποιοι μας λένε ότι δεν μου αρέσει το χοροδιακό τραγούδι. Ωραία, ας ασχοληθούν με ένα άλλο είδος μουσικής. Σε όλους τους ανθρώπους υπάρχει κάποιο είδος μουσικής που τους αρέσει. Είναι γνωστά τα ωφέλη τώρα της ενασχόλησης με τη μουσική όσο αφορά τη μνήμη, τη συγκέντρωση, τη βελτίωση στο σχολείο, στα μαθηματικά, μαθαίνουν να πειθαρχούν, να καλλιεργήσουν την ψυχή τους. Είναι αυτά τα γνωστά ωφέλη από την αρχαιότητα. Τώρα όσο για την επαγγελματική αποκατάσταση, φυσικά δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για τίποτα. Κανένας κλάδος δεν είναι σίγουρος στις μέρες μας. Εγώ αυτό που λέω είναι να κυνηγήσει τον όνειρό του ο καθένας. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ειδικά στις μέρες μας είναι επιτακτική ανάγκη η ενασχόληση με τη μουσική, για να ξεφύγουν από τις οθόνες, από τις κακές επιρροές. Βέβαια αυτό δεν αφορά μόνο τους δασκάλους, αφορά πρώτα τους γονείς, αφορά την κοινωνία γενικότερα, τους πολιτικούς. Πρέπει να είναι ενημερωμένοι όλοι για να συμβουλεύσουν και να καθοδηγήσουν τους νέους προς τη μουσική, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ στην εξέλιξη της προσωπικότητάς τους γενικότερα. Πιστεύω ότι...
0: Είστε σαφείς.
1: Αυτό πρέπει να γίνει, κυρία Μιχαλοπούλου.
0: Είστε σαφείς. Να σας ρωτήσω, κυρία Αλεξοπούλου, μια έμπειρη δασκάλα σαν εσάς, υπήρξε στιγμή που πραγματικά δυσκολευτήκατε ή τα βρήκατε σκούρα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, στο να τυθασέψετε κάποιο παιδί, κάποιο χοροδό, να τον πείσετε να αγαπήσει ενδεχομένως τη μουσική? Γίνεται αυτό?
1: Γίνεται. Έχουμε πάρα πολλά καθημερινά περιστατικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια θα πω. Έχουν αλλάξει. Έχει αλλάξει η συμπεριφορά των παιδιών και πολλές φορές μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα μέσα στην πρόβα από τη συμπεριφορά κάποιου παιδιού. Προσπαθούμε να είμαστε ευγενικοί, να πάρουμε τα παιδιά με το μέρος μας, με την αγάπη μας για τα παιδιά και φυσικά για τη μουσική, αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε πολλές φορές περιστατικά με δυσκολία. Έχουμε πολλές φορές και περιστατικά τα οποία δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, γιατί εγώ τουλάχιστον δεν έχω γνώση, δεν έχω εξειδικευτεί σε κάτι που να αφορά τις ειδικές συμπεριφορές, να το πω έτσι. Πρέπει αυτά να τα ξέρουμε, να μας έχουν ενημερώσει οι γονείς για να δούμε πώς θα δράσουμε. Πάντως, οι γενικές γραμμές, δεν μπορώ να πω ότι έχω δυσκολευτεί τόσο πολύ σε αυτό το κομμάτι. Η αλήθεια είναι. Όμως, η αλήθεια, συγγνώμη, είναι ότι πρέπει λίγο να δουν οι γονείς το θέμα των ορίων τα παιδιά, για να μπορούν μετά να ενταχθούν σε σύνολα και τα λοιπά. Βοηθάμε βέβαια εμείς, εγώ προσωπικά τουλάχιστον όσο με αφορά, σε αυτό το τομέα, αλλά όλα ξεκινούν από το σπίτι, όπως όλοι γνωρίζουμε.
0: Κυρία Αλεξοπούλου, να σας ρωτήσω, τα νέα σας επαγγελματικά σχέδια, τους νέους σας στόχους, τι ετοιμάζετε με τα χοροδιακά σύνολα Τρίπολης αυτή την εποχή?
1: Να πούμε ότι βγήκαμε από το Φεστιβάλ του Πανό στο Μάρτιο, που είναι για μας μία φορά το χρόνο μία τεράστια διοργάνωση, γιατί φιλοξενούμε περίπου 70 χοροδίες από όλη την Ελλάδα και κάνουμε και παράλληλες εκδηλώσεις. Αυτό λοιπόν τελείωσε το Μάρτι και ξέρουμε ότι απευθείας με το που τελειώνει ξεκινάει η διοργάνωση του καινούριου, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο... μια πολύ μεγάλη δράση της χοροδίας, η οποία θέλει πάρα πολύ χρόνο για την διοργάνωση. Τώρα πηγαίνοντας προς το τέλος βέβαια τώρα της χοροδιακής χρονιάς, έχουμε διάφορα, περιμένουμε μια χοροδία από την Αμερική όπου θα κάνουμε μια συναυλία μαζί με τη Λαβίτα, αυτοί θα έρθουν στα τέλη του Μαΐου, ένα φεστιβάλ της παραδοσιακής, μάλλον μια συνάντηση παραδοσιακών χοροδιών, έχουμε το φεστιβάλ το παιδικό στη μέρα της μουσικής και διάφορα άλλα που θα προκύψουν στην πορεία. Ένα σύλλογος σαν τον δικό μας που έχει 5 τμήματα, ανάλογα φυσικά με τον τύπο του κάθε συνόλου, έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε διαρκώς.
0: Mm-hmm. Πάντα mm-hmm. να είστε δημιουργικοί και θα είμαστε εδώ να βλέπουμε δράσεις και εξέλιξή σας.
1: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στα ραδιοφωνικά καλλιτεχνήματα και με χαρά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για επόμενη κουβέντα μας.
1: Ωραία, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να εκφράσω και εγώ τις σκέψεις μου μέσα από την εκπομπή σας. Χαιρετισμούς λοιπόν από τη Χοροδία Τρίπολης.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Ραδιοφωνικά Καλλιτεχνήματα που επιμελήθηκε και παρουσίασε η μαέστρος και μουσικοπαιδαγωγός Μαρία Μιχαλοπούλου για το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 στα FM. Στην κονσόλα του ήχου ήταν μαζί μας και σήμερα ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλεσμένη μας η μαέστρος κυρία Ελένη Αλεξοπούλου. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
1: Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα του Πρωτοπρεσβυτέρου Θεμιστοκλή Μουρτζανού. Κηρυγματικά κείμενα εν είδη Κυριακοδρομίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να αντλήσουν πολύτιμες αφορμές για τη διάδοση του Λόγου του Θεού, το ήθος του οποίου αποτυπώνεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Κατά το λόγιον σου, κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αγιογραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
0: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί, φίλες και φίλοι, με τη συνέχεια και το τέλος του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη από τις σημειώσεις του πρίγκιπα Νιεχλούντοφ. Τα γκαρσόνια ήταν κατενθουσιασμένα και ξεκαρδίζονταν. Μονάχα η ραχητική λαντζέρισα κοίταζε τον ανθρωπάκο με τα μεγάλα αγαθά μάτια της με σοβαρότητα. Και όταν το κασκέτο του έπεσε κάποια στιγμή στο πάτωμα, έτρεξε και του το σήκωσε. Ήξερα πως όλοι αυτοί οι πλανώδιοι τραγουδιστές, ακροβάτες και ταχυδακτυλουργοί ακόμα, κολακεύονται σαν τους αποκαλούν καλλιτέχνες, και έτσι συστήνονται και οι ίδιοι. Για τούτο κι εγώ κάμποσες φορές υπενύχτηκα στο συνομιλητή μου πως είναι καλλιτέχνης. Μα εκείνος δεν παραδεχόταν καθόλου αυτόν τον χαρακτηρισμό για τον εαυτό του. Παραθεωρούσε τη δουλειά του απλούστατα ως ένα βιοποριστικό επάγγελμα. Όταν τον ρώτησα αν ο ίδιος συνθέτει τα τραγούδια που τραγουδάει, απόρρισε πολύ για την παράδοξη ερώτησή μου και είπε πως δεν είναι ικανός για τέτοια και τα τραγούδια του είναι όλα παλιά τυρολέζικα τραγούδια. «Μα εκείνο το τραγούδι για το βουνό Ρίγη φαντάζομαι πως δεν είναι παλιό», παρατήρησα. «Ναι, αυτό είναι κάπου 15 χρόνια που πρωτοβγήκε. Ένας Γερμανός ζούσε στο Μπάζελ και αυτός το έγραψε. Ήταν ένας σοφότατος άνθρωπος ο Γερμανός αυτός και το τραγούδι είναι πολύ όμορφο. Το έγραψε για τους περιηγητές». Και άρχισε μεταφράζοντάς μου γαλλικά να μου απαγγέλνει τα λόγια του τραγουδιού που φαίνεται ότι πολύ του άρεσε. «Αν θες να πας στο βουνό Ρίγκι, είσαι με το βελγής, δεν σου χρειάζονται παπούτσια, γιατί πηγαίνουν με τα βαπόρια. Και από το βελγής πάρε μια μεγάλη μαγκούρα και πιάσε μπράτσο μια κοπέλα και στάσου να πιεις ένα χρασάκι. Μονάχα μην πιεις πολύ, γιατί όποιος θέλει να πιει πρέπει πρωτύτερα να φανεί άξιος». «Ω, είναι περίφημο τραγούδι», συμπέρανε ο ανθρωπάκος. Τα γκαρσόνια βρήκανε φαίνεται πολύ όμορφο το τραγούδι αυτό, γιατί ήρθαν κοντά μας. «Καλά, και τη μουσική ποιος την έγραψε?», ρώτησα. «Κανένας. Παρά να έτσι, πάντα για τους ξένους πρέπει να εφευρίσκει κάποιος κάτι καινούριο»,

Όταν μας έφεραν τον πάγο και γέμισα το ποτήρι του σαμπάνια, έδειξε κάπως στενοχωρημένος και στριφογύριζε νευρικά στον πάγο του, ρίχνοντας ματιές ανήσυχες στα γκαρσόνια. Τσουγκρίσαμε τα ποτήρια μας στην υγεία των καλλιτεχνών. Κείνος ήπιε το μισό και θεώρησε καλό να απομείνει σκεφτικός και να κινεί με βαθιστόχαστο ύφος τα φρύδια του. «Έχω πολύ καιρό να πιω τέτοιο κρασί», ζενευοντίσκησα. «Στην Ιταλία το κρασί νταστή είναι καλό, μα τούτο είναι πολύ ανώτερο. Αχ, η Ιταλία. Είναι όμορφα να ζει κάποιος εκεί πέρα», πρόσθεσε. «Ναι, εκεί πέρα ξέρουν να εκτιμούν τη μουσική και τους καλλιτέχνες», είπα θέλοντας να κάνω νήξη για την αποτυχία του μπροστά στο Σβέιτσεργοφ. «Όχι», αποκρίθηκε αμέσως. «Όσο για μουσική, εκεί πέρα δεν μπορώ να ικανοποιήσω κανένα γούστο. Οι Ιταλοί είναι οι ίδιοι μουσικοί, που σαν κι αυτούς δεν βρίσκονται άλλοι στον κόσμο. Τους διασκεδάζω μονάχα με τα τυρολέζικα τραγουδάκια, που για αυτούς είναι κάτι καινούριο. Και είναι γενναιόδωρος ο κόσμος εκεί πέρα», συνέχισα για να τον αναγκάσω να συμμεριστεί την οργή μου για τους ξένους του Σβέιτσεργοφ. «Συμβαίνει και εκεί, σαν και εδώ, μέσα από ένα τεράστιο ξενοδοχείο που κατασταλάζουν τόσοι παραλίδες, μέσα από 100 ανθρώπους, να μην βρεθεί ένας να δώσει στο μουσικό μια δεκάρα». Η ερώτησή μου δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενα. Ο κακομοίρης ούτε που σκεφτόταν καν να τα βάλει με τους Εγγλέζους. Απέναντίας την παρατήρησή μου την πήρε ως αποδοκιμασία για το ταλέντο του, που αποδείχθηκε ανάξιο για αμοιβή, και προσπάθησε να δικαιολογηθεί απέναντί μου. «Δεν κερδίζει κάποιος πολλά κάθε μέρα», είπε. «Και φωνή χάνεται και τυχαίνει να είμαι κουρασμένος. Να, σήμερα. Σήμερα έξαφνα 9 ώρες περπάτησα και σχεδόν ολόκληρη την ημέρα τραγούδωσα. Είναι κουραστικό. Τι ύστερα οι μεγάλοι κύριοι, οι αριστοκράτες, τυχαίνει να μην έχουν όρεξη να ακούσουν τυρολέζικα τραγούδια. Όσο να είναι έτσι πάντα να μην δώσουν τίποτα», επέμεινα εγώ. Δεν κατάλαβε την παρατήρησή μου ή έκανε πως δεν την κατάλαβε. «Αυτό δεν είναι τίποτα», είπε. «Το σπουδαίο είναι πως εδώ ο νετχές εγέπουλα πολλής». «Μάλιστα. Εδώ σύμφωνα με αυτούς τους δημοκρατικούς νόμους δεν σου επιτρέπουν να τραγουδάς, ενώ στην Ιταλία μπορείτε να γυρίζετε όσο θέλετε δίχως κανένας να σας ενοχλήσει». «Εδώ αν θελήσουν να σας το επιτρέψουν, το επιτρέπουν. Μα αν δεν θελήσουν, μπορούν και στη φυλακή να σας κλείσουν.

κάθε μέρος θα δούλευα και θα έβγαζα το ψωμί μου. Και αν τραγουδάω, βλέπω αυτό τα χάτες κανένα. Τι είναι αυτά? Οι πλούσιοι μπορούν να ζουν όπως τους καπνίσει. Μα ο Ιμπόβουκ Θριάπλ, σαν και εμένα, δεν πρέπει να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο. Τι νόμοι είναι αυτοί? Η νόμοι της δημοκρατίας. Αν είναι έτσι, δεν τη θέλουμε τη δημοκρατία. Μα θέλουμε, θέλουμε απλούστατα, θέλουμε. Καμάσισε κάπως. Θέλουμε νόμους φυσικούς. Το απογειώμωσα το ποτήρι. Δεν πίνεται, του είπα. Πήρε στα χέρια του το ποτήρι και μου έκανε μια υπόκληση. Ξέρω τι θέλετε, είπε μισοκλίνοντας το ένα μάτι και κινώντας απειλητικά το δαχτυλάκι του. Θέλετε να με μεθύσετε για να δείτε τι θα κάνω. Αυτό δεν πρόκειται να το καταφέρετε. Ο λάθος έχετε. Δεν έχω κανένα τέτοιο σκοπό, αποκρίθηκα. Απλούστατα θέλω να σας περιποιηθώ. Λυπήθηκε, φαίνεται, που με πρόσβαλε, παρεξηγώντας την πρόθεσή μου. Τα έχασε, αλλά σηκώθηκε και μου έσφιξε τον αγκώνα. Όχι, όχι, όχι, είπε με ύφος οικετευτικό και με τα υγρά μάτια του καρφωμένα πάνω μου. Έτσι το είπα. Αστειεύτηκα. Και αμέσως ξεφούρνησε κάποια φρικτά μπερδεμένη παμπόνιρη φράση που πρέπει να σήμαινε κατά τη γνώμη του πως όσο να είναι είμαι καλό παιδί. «Je ne vous dis que ça», συμπέρανε. Εξακολουθήσαμε έτσι να πίνουμε λίγο-λίγο και να κουβεντιάζουμε οι δυο μας και τα καρσόνια απολάμβαιναν δίχως συστολή το θέαμα και μας κοροϊδεύαν θαρώ. Παρόλο το ενδιαφέρον που είχαν για μένα τα λεγόμενα του πλανόδιου τραγουδιστή, δεν μπορούσα να μην αντιλαμβάνομαι τη συμπεριφορά των καρσονιών, που ομολογώ μου έδινε όλο και πιο πολύ στα νεύρα. Κάποια στιγμή ένα από αυτά σηκώθηκε, πλησίασε τον Τυρολέζο και χαμογελώντας του χάιδευε την κορφή. Μέσα μου έβραζε αρκετό απόθεμα οργής για τους ξένους του Βέιτζερχοφ, που δεν πρόφτασε να ξεθυμάνει, και τώρα τούτη η διαγωγή των καρσονιών με νευρίαζε ακόμα πιο πολύ. Ο Θυρωρός, δίχως να βγάλει το κασκέτο του, μπήκε στο δωμάτιο και στρώθηκε δίπλα μου, ακουμπώντας τους αγώνες του πάνω στο τραπέζι. Το τελευταίο αυτό, καθώς έθιξε τον εγωισμό για τη ματαιοδοξία μου, με φούρκισε τρομερά και έκανε να ξεσπάσει όλη εκείνη η οργή που από τόσες ώρες έβραζε μέσα μου. Γιατί όταν είμαι μόνος στην είσοδο, ο Θυρωρός αυτός με χαιρετάει με μια βαθιά υπόκληση πάντα. Και τώρα, επειδή έχω παρέα μου τον πλανόδιο τραγουδιστή, ήρθε και μου στρώθηκε με τόση ιταμότητα δίπλα μου. Φούντασα πέρα για πέρα, πλημμυρισμένος από εκείνον τον αναβρασμό της οργής και της αγανάκτησης που τόσο μ' αρέσει να το νιώθω, να με κυριεύει και να τον ερεθίζω μάλιστα πολλές φορές, γιατί επενεργεί κάπως κατευναστικά και δίνει έστω για λίγο μια εξαιρετική ευληγησία, ενεργητικότητα και ένταση σε όλες τις φυσικές και τις ηθικές ικανότητές μου. Τυνάχτηκα απότομα στη θέση μου. «Γιατί γελάτε?» ξεφώνησε του Θυρωρού, νιώθοντας ταυτόχρονα πως το πρόσωπό μου χλώμιαζε και τα χείλη μου στράβωναν άθελά μου. «Δεν γελώ, έτσι μονάχα», αποκρίθηκε εκείνος οπισθοχωρώντας. «Όχι! Γελάτε και κοροϊδεύετε τούτο τον κύριο. Και τι δικαίωμα έχετε να έρθείτε εδώ και να κάθεστε τη στιγμή που βρίσκονται ξένοι? Μην τολμάτε να κάθεστε!» έμπηξα έξαλλος μια φωνή. Ο Θυρωρός, κάτι μουρμουρίζοντας, σηκώθηκε και πήγαινε κατά την πόρτα. «Πώς τολμάτε να κοροϊδεύετε αυτόν τον κύριο και να κάθεστε δίπλα του τη στιγμή που αυτός είναι επισκέπτης και εσείς ένας Θυρωρός? Γιατί δεν κάνατε το ίδιο για μένα σήμερα την ώρα του γεύματος? Το κάνατε τώρα. Γιατί αυτός είναι φτωχοντυμένος και γιατί τραγουδάει στους δρόμους? Ναι, ασφαλώς, ναι, βέβαια. Και γιατί εγώ είμαι καλοντυμένος. Αυτός είναι φτωχός. Μα είναι χίλιες φορές καλύτερός σας. Για τούτο είμαι βέβαιος. Γιατί αυτός δεν πίκρανε κανένα, ενώ εσείς τον πικραίνετε. Μα εμείς δηλαδή...

τίποτα, έτσι μονάχα, παρατήρησε δειλά το καρσόνι. Μήπως τον εμπόδισα να κάθεται. Το καρσόνι δεν με καταλάβαινε και τα γερμανικά μου πήγαιναν χαμένα. Ο αφθάδης Τυρολός έκανε να υπερασπιστεί το καρσόνι, μα εγώ το επιτέθηκα με τέτοια ορμή που υποκρίθηκε πως κι αυτός δεν καταλάβαινε γερμανικά και κινούσε μονάχα μα διαφορία τα χέρια του. Η ραχητική λαντζέρισα, είτε γιατί αντιλήφθηκε την έξαψή μου και φοβήθηκε μην ξεσπάσει κανένα σκάνδαλο, είτε γιατί συμμεριζόταν τη γνώμη μου, πήρε το μέρος μου και προσπαθώντας να μπει ανάμεσα σε μένα και το θηρορό, αυτόν το συμβούλευε να μην μιλάει, λέγοντάς του πως εγώ είχα δίκιο και εμένα με παρακαλούσε να ησυχάσω. «Der Herr hat recht. Sie haben recht», έλεγε και ξανά λέγει.

Ο τραγουδιστής παρουσίαζε το πιο αξιοθρήνητο και περίτρομο πρόσωπο και προφανώς, μην καταλαβαίνοντας γιατί φουρκιζόμουν τόσο και τι ήθελα, με παρακαλούσε να φύγουμε το γρηγορότερο από εκεί μέσα. Όμως μέσα μου φούντωνε όλο ένα και πιο έντονα η μανία να τα ξεφουρνίζω όλα. Και για το πλήθος που κοροϊδεύε τον τραγουδιστή και για τους ακροατές που δεν του έδωσαν ούτε μια πεντάρα και δεν εννοούσα να σοπάζω. Και φαντάζομαι πως αν τα Γκαρσόνια και ο Θηρορός δεν ήταν τόσο υποχρεωτικοί, με μεγάλη ευχαρίστηση θα ερχόμουν στα χέρια μαζί τους. Ή θα έδινα μια κατακέφαλα με τον μπαστούνι της Εγγλέζας Δεσποινίδας. «Και για ποιο λόγο με κουβαλήσατε σε τούτη τη σάλα και όχι στην άλλη, ε?» ρωτούσα επίμονα το Θηρορό, κρατώντας τον από το χέρι για να μην μου ξεφύγει. «Ποιο δικαίωμα έχετε να αποφασίζετε με το μάτι πως τούτος ο κύριος πρέπει να έρθει σε τούτη τη σάλα και όχι στην άλλη? Τάχα, όλοι όσοι πληρώνουν δεν είναι ίσοι με σε ένα ξενοδοχείο? Όχι μονάχα στις δημοκρατίες μας, σε όλο τον κόσμο. Η δημοκρατία σας είναι συχαμένη. Βρίστε ισότητα. Τους Εγγλέζους δεν θα τολμούσατε να τους περάσετε εδώ μέσα. Αυτούς τους ίδιους τους Εγγλέζους που άκουσαν δωρεάν το τραγούδι του κυρίου. Που δηλαδή ο καθένας τους του έκλεψε και από μερικές δεκάρες εκείνες που θα έπρεπε να του δώσει. Πώς τολμήσατε να υποδείξετε τούτη τη σάλα, ε? Η άλλη είναι κλειστή. Όχι! Ξεφώνησα. Ψέματα! Δεν είναι κλειστή. Τότε εσείς το ξέρετε καλύτερα. Ένα πράγμα ξέρω καλά. Πώς λέτε ψέματα? Ο Θηρορός έκανε να γυρίσει από την άλλη μεριά. «Ας μην μιλάμε τώρα», μουρμούρισε. «Όχι, ας μην μιλάμε τώρα», ξεφώνησα πάλι. «Παρά να μας περάσετε αμέσως στην άλλη σάλα». Και χωρίς να δώσω προσοχή στις συμβουλές της Λαντζέρισσας και στα παρακάλια του τραγουδιστή να το διαλύσουμε, απέτησα να δω το βοηθό του μέτρο Ντοκέλ και ζήτησα από αυτόν να μας περάσει στην άλλη σάλα. Η φωνή μου φανέρωνε τόση οργή και το πρόσωπό μου πρέπει να ήταν τόσο ταραγμένο που αυτός, δίχως συζήτηση παρά με μια περιφρονητική ευγένεια, μου απάντησε πως μπορώ να πάω να καθίσω όπου θέλω. Στο Θηρορό δεν μπόρεσα να αποδείξω το ψέμα του, γιατί εξαφανίστηκε πρωτού περάσω στη σάλα.

Η σάλα ήταν πραγματικά ανοιχτή, φωτισμένη. Και σε ένα από τα τραπέζια της καθόταν και δειπνούσαν ένας Εγγλέζος με μια κυρία. Παρότι μας έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο τραπεζάκι, εγώ με τον κακοντυμένο τραγουδιστή πήγα και κάθισα κοντά στον Εγγλέζο και διέταξα να μας φέρουν εκεί τη μισοπιωμένη σαμπάνια μας. Οι Εγγλέζοι κοίταξαν στην αρχή με απορία και ύστερα με κακία τον ανθρωπάκο που μισοπεθαμένος από τη σαστισμάρα του καθόταν δίπλα μου. Κάτι είπαν ανάμεταξύ τους, μετά η κυρία απόσπρωξε το πιάτο της, σηκώθηκε και σέρνοντας το μεταξωτό φόρεμά της, εξαφανίστηκε με τον άντρα της. Από την τζαμόπορτα είδα τον Εγγλέζο να λέει κάτι με θυμό στον Γκαρσόνι και να του δείχνει κατά το μέρος μας. Τον Γκαρσόνι έσκυψε και κοίταξε. Περίμενα με χαρά πως θα έρχονταν να μας βγάλουν έξω και έτσι θα μπορούσα επιτέλους να ξεθυμάνω για καλά. Ευτυχώς όμως, μόνο που αυτό με δυσαρέστησε, μας άφησαν στην ησυχία μας. Ο τραγουδιστής που πρωτύτερα έπινε με το ζόρι, τώρα βιαζόταν να διάσει την ποτήλια μόνο και μόνο για να ξεμπερδέψει μια ώρα αρχίτερα από εδώ μέσα. Ωστόσο, με ευχαρίστησε θερμά, όπως μου φάνηκε, για το τραταμέντο. Τα υγρά μάτια του δάκρυσαν και γυάλισαν ακόμα πιο πολύ και μου είπε την πιο παράξενη και την πιο μπερδεμένη φράση για να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του. Όσο να είναι, η φράση αυτή που εννοούσε πως αν όλοι εκτιμούσαν τους καλλιτέχνες σαν και εμένα θα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για αυτόν και μου ευχόταν κάθε δυνατή ευτυχία. Η φράση, λέγω αυτή, με ευχαρίστησε πολύ. Βγήκα μαζί του στην είσοδο. Εκεί πέρα στέκονταν τα καρσόνια και ο εχθρός μου ο θυρωρός, που φαίνεται πως έλεγε σε αυτά τα παράπονά του για μένα. Και θαρώ πως όλοι τους με βλέπανε σαν ένα τρελό. Όταν ο ανθρωπάκος έφτασε κοντά σε εκείνη την ομοίηρη, σταμάτησα και με το μεγαλύτερο σεβασμό και τη βαθύτερη εκτίμηση που θα μπορούσα να φανερώσω με την όλη στάση και το ύφος μου, έβγαλα το καπέλο μου και το έσφιξα το χέρι με το απονεκρωμένο δάχτυλο. Τα γκαρσόνια καμώθηκαν πως δεν μου έδιναν την παραμικρότερη προσοχή. Μονάχα ένας από όλους γέλασε σαρδόνια. Όταν ο τραγουδιστής μου αποχαιρέτησε και εξαφανίστηκε στο σκοτάδι του δρόμου, αποσύρθηκα στο δωμάτιό μου θέλοντας με τον ύπνο να ηρεμήσω και να ξεχάσω όλες αυτές τις εντυπώσεις και την ανόητη παιδιάστικη οργή μου που τόσο απροσδόκητα με κυρίεψε. Όμως νιώθοντας πως ήμουν υπερβολικά ταραγμένος για να μπορέσω να κοιμηθώ, ξαναβγήκα στο δρόμο με την πρόθεση να κάνω βόλτες ώσπου να μου περάσει η ταραχή και δεν το κρύβω. Εκτός από αυτό, με την ακαθόριστη ελπίδα να βρω κάποια ευκαιρία για να τσακωθώ με το θυρωρό, με έναν καρσόνι ή με τον Εγγλέζο και να τους αποδείξω όλη τους την απανθρωπιά και το κυριότερο πόσο άδικο είχαν. Μα εκτός από το θυρωρό που μόλις με είδε μου γύρισε την πλάτη, δεν αντάμωσα κανέναν άλλον. Και έτσι κατάμονος έκανα τις βόλτες μου στην προκυμαία. Να την, ποια είναι η παράξενη μοίρα της ποίησης, σκεφτόμουν κάπως πιο ήρεμα. Όλοι τη λατρεύουν, την αποζητάνε, αυτήν μονάχα επιθυμούν. Και ψάχνουν να τη βρούνε στη ζωή. Και ωστόσο κανένας δεν αναγνωρίζει τη δύναμή της. Κανένας δεν εκτιμάει όσο πρέπει αυτό το καλύτερο αγαθό του κόσμου. Δεν εκτιμάει και δεν ευγνωμονεί εκείνους που του προσφέρουν αυτό το αγαθό στους συνανθρώπους τους. Ρωτήστε όποιον θέλετε από όλους αυτούς που κατοικούν στο Σβέιτσεργοφ ποιο είναι το μεγαλύτερο αγαθό στον κόσμο. Και όλοι τους, οι 99% θα σας αποκριθούν με ένα σαρδόνιο ύφος πως το μεγαλύτερο αγαθό είναι τα λεφτά. Μπορεί να μην σας αρέσει αυτή η σκέψη και να μην ταιριάζει με τις ανώτερες ιδέες τις δικές σας, θα σας πούν. Μα τι να γίνει, αφού η ζωή των ανθρώπων είναι έτσι φτιαγμένη που μονάχα τα λεφτά να την κάνουν ευτυχισμένη. Και δεν μπορώ να απαγορέψω στο μυαλό μου να βλέπει τον κόσμο, θα προσθέσουν, τέτοιο που είναι. Να βλέπει δηλαδή την αλήθεια. Αξιοθρήνητο. Και το μυαλό σας και η ευτυχία που ποθείτε. Κι εσείς δεν είστε παρά όντα δυστυχισμένα που κι οι ίδιοι δεν ξέρετε τι σας χρειάζεται.
Για ποιο λόγο όλοι σας παρατήσατε την πατρίδα σας, τους δικούς σας, τις δουλειές σας και τις οικονομικές επιχειρήσεις σας και κουβαληθήκατε σε τούτη τη μικρή ελβετική πολιτεία, τη Λουκέρνη? Για ποιο λόγο όλοι σας συγκεντρωθήκατε το βραδινό στα μπαλκόνια και με σιωπηλό σεβασμό ακούγατε το τραγούδι του μικρού Ζητιάνου? Κι αν αυτός ήθελε να τραγουδήσει ακόμα, θα εξακολουθούσατε κι εσείς να στέκεστε σιωπηλοί και να τον ακούτε? Τα λεφτά, τα εκατομμύρια θα μπορούσαν να σας διώξουν από την πατρίδα σας και να σας μαζέψουν σε τούτη τη μικρή γωνίτσα τη Λουκέρνη. Τα λεφτά θα μπορούσαν να σας συγκεντρώσουν όλους στα μπαλκόνια και να σας αναγκάσουν μισή ώρα να στέκεστε ακίνητοι και σιωπηλοί. Όχι. Όχι, όχι. Χίλιες φορές όχι. Ένα είναι εκείνο που σας αναγκάζει να ενεργείτε έτσι. Και αυτό θα σας παρακινεί πάντα εντονότερα από όλα τα άλλα κίνητρα της ζωής. Η ανάγκη της ποίησης, που δεν την ομολογείτε, μα την αισθανόσαστε και θα την αισθανόσαστε αιώνια, όσο απομένει μέσα σας κάτι το ανθρώπινο. Η λέξη ποίηση σας φαίνεται γελία. Να, τη μεταχειρίζεστε σαν κοροϊδευτικό μάλωμα και την αγάπη της ποίησης την επιτρέπετε σαν κάτι που ταιριάζει μονάχα στα παιδιά και στα ανόητα δεσποινίδια. Και πάλι και αυτά τα κοροϊδεύετε. Για τον εαυτό σας αποζητάτε κάτι το θετικό. Και ωστόσο τα παιδάκια αντικρίζουν με γερό μάτι τη ζωή. Αυτά αγαπούν και ξέρουν τι πρέπει να αγαπάει ο άνθρωπος και τι δίνει την ευτυχία. Ενώ εσάς η ζωή τόσο σας έχει μπερδέψει, τόσο σας έχει διαφθείρει, που καταντήσατε να βρείτε εκείνο που μισείτε και που αυτό δημιουργεί τη δυστυχία σας. Σας στήσατε σε τέτοιο βαθμό που δεν αντιλαμβάνεστε την υποχρέωση που έχετε απέναντι στο φτωχό Τυρολέζο, ο οποίος σας πρόσφερε μια αγνή απόλαυση, και ταυτόχρονα θεωρείτε τον εαυτό σας υποχρεωμένο, αφιλοκερδός και δίχως κανένα κέρδος ή καμιά ευχαρίστηση να ταπεινώσετε μπροστά σε ένα λόρδο και να θυσιάζετε άσκοπα την ησυχία σας και το κέφι σας. Τι ανοησία, τι ανεξήγητος παραλογισμός. Όμως δεν ήταν αυτό που μου έκανε την πιο έντονη εντύπωση απόψε. Αυτή την άγνοια του τι είναι εκείνο που δίνει την ευτυχία, αυτή την αναισθησία για κάποια ποιητική απόλαυση, σχεδόν την καταλαβαίνω. Ή μάλλον τη συνήθισα, γιατί συχνά την έχω συναντήσει στη ζωή. Και η χυδαία, η ανέστητη απανθρωπιά του πλήθους επίσης δεν ήταν κάτι καινούριο για μένα. Όσα κι αν θελήσουν να πούνε οι υποστηριχτές της αντίθετης γνώμης, για μένα ο όχλος, ναι, το πλήθος, είναι η συγκέντρωση ανθρώπων που μπορεί να είναι καλοί, όμως συνταυτίζονται μονάχα με την κτηνόδικη, τη συχαμερή μεριά τους και δεν εκφράζει παρά την αδυναμία και τη σκληρότητα της ανθρώπινης φύσης. Όμως πώς εσείς, παιδιά ενός ελεύθερου, ανθρωπισμένου λαού, χριστιανοί, άνθρωποι τέλος πάντων, που μπορέσατε, λέγω, στην αγνή απόλαυση που σας πρόσφερε ένας φτωχός συνανθρωπός σας, να αποκριθείτε με τόση ψυχρότητα και κοροϊδεύοντας? Μα όχι, στην πατρίδα σας υπάρχουν άσυλα για τους Ζητιάνους. Βέβαια, Ζητιάνοι δεν υπάρχουν, δεν πρέπει να υπάρχουν, και δεν υπάρχει το συνέστημα της συμπόνιας που πάνω σε αυτό στηρίζεται η Ζητιανιά. Τούτος όμως ο τραγουδιστής κουράστηκε, σας διασκέδασε, σας παρακάλεσε κάτι να του δώσετε από το περίσσεμά σας για τον κόπο του που εκμεταλλευτήκατε. Μα εσείς τον παρακολουθούσατε σαν περίεργο φαινόμενο, με το ψυχρό σας χαμόγελο,
από τα λαμπρά σας διαμερίσματα και από όλους εσάς, τους ευτυχισμένους, τους πάμπλουτους, δεν βρέθηκε ένας ή μία που να του ρίξει κάτι. Καταντροπιασμένος έφυγε από μπροστά σας και το ανόητο πλήθος, γελώντας, τον παρακολούθησε και έβριζε. Όχι εσάς, μα αυτόν. Γιατί διχθήκατε ψυχροί, απάνθρωποι και άτιμοι. Γιατί του κλέψατε την απόλαυση που σας πρόσφερε αυτός. Στις 7 Ιουλίου 1857 στη Λουκέρνη, μπροστά στο ξενοδοχείο Σβέιτζερχοφ, που σε αυτό έρχονται οι πλουσιότεροι του κόσμου, ένας πλανόδιος τραγουδιστής επί μισή ώρα τραγούδησε και έπαιξε κιθάρα. Κάπου 100 άνθρωποι τον άκουγαν. Ο τραγουδιστής 3 φορές τους παρακάλεσε να του δώσουν κάτι, μα κανένας δεν του έριξε ούτε μια πεντάρα και πολλοί τον κορόιδευαν. Αυτό δεν είναι φανταστικό, μα ένα πραγματικό γεγονός που μπορεί όποιος θέλει να το εξακριβώσει από τους μόνιμους κατοίκους του Σβέιτζερχοφ, πληροφορούμενος από τις εφημερίδες ποιοι ήταν οι ξένοι που έμεναν στο Σβέιτζερχοφ στις 7 Ιουλίου.

Ορίστε, ένα γεγονός που οι ιστορικοί της εποχής μας οφείλουν να το σημειώσουν με πύρινα γράμματα. Αυτό το γεγονός είναι πολύ πιο σημαντικό και πολύ πιο σοβαρό και έχει σημασία πολύ βαθύτερη από όλα εκείνα που δημοσιεύουν οι εφημερίδες και που περιγράφουν οι ιστορίες. Πως οι Εγγλέζοι σκότωσαν 1000 Κινέζους γιατί δεν αγοράζουν τίποτα με λεφτά και το κράτος τους απορροφάει όλα τα χρυσά και αργυρά νομίσματα. Πως οι Γάλλοι σκότωσαν άλλους 1000 Αφρικανούς γιατί η Αφρική έχει έφορες εκτάσεις και γιατί ο διαρκής πόλεμος συντελεί στην καλή εξάσκηση των στρατευμάτων. Πως ο Τούρκος πρέσβης στην Νάπολη δεν μπορεί να είναι Εβραίος. Και πως ο αυτοκράτορας Ναπολέων στεριανάει πεζός στη Πλουμπίχο και βεβαιώνει δια του τύπου τον λαό του πως βασιλεύει μονάχα σύμφωνα με τη θέληση του λαού. Όλα αυτά είναι λόγια που κρύβουν ή αποκαλύπτουν πράγματα γνωστά από καιρό. Μα το γεγονός που συνέβηκε στη Λουκέρνη στις 7 Ιουλίου μου φαίνεται πως είναι εντελώς καινούριο και παράξενο και έχει σχέση όχι με τις αιώνιες κακές όψεις της ανθρώπινης φύσης, μα με ορισμένη εποχή της κοινωνικής εξέλιξης. Είναι γεγονός όχι για την ιστορία της πρόοδου και του πολιτισμού. Για ποιο λόγο αυτό το απάνθρωπο γεγονός, που είναι αδύνατο να συμβεί σε ένα οποιοδήποτε χωριό της Γερμανίας, της Γαλλίας ή της Ιταλίας, μπορεί να συμβαίνει εδώ πέρα. Εδώ που ο πολιτισμός, η ελευθερία και η ισότητα έχουν αλλάχθει στον υπέρτατο βαθμό και συγκεντρώνονται σαν περιηγητές οι πιο πολιτισμένοι άνθρωποι των πιο πολιτισμένων χωρών. Γιατί αυτοί οι εξελιγμένοι, οι καλοπροαίρετοι άνθρωποι που δείχνονται τόσο ανεξάρτητοι για το κάθε τι κοινό, τίμιο και φιλανθρωπικό έργο, δεν έχουν εκείνο το ανθρώπινο συνέστημα που πηγάζει από την καρδιά για μια προσωπική αγαθή πράξη? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που νοιάζονται με τόσο ένθερμο ζήλο στα κοινοβούλια τους και στις συγκεντρώσεις τους για την κατάσταση των άγαμων Κινέζων στις Ινδίες, για τη διάδοση του χριστιανισμού και της μόρφωσης στην Αφρική, για τη συγκρότηση κάποιου συνασπισμού που θα φτιάξει ριζικά την ανθρωπότητα ολόκληρη, δεν βρίσκουν μέσα στην ψυχή τους το απλό, το πρωτόγονο συνέστημα του ανθρώπου για τον όμοιό του? Να μην υπάρχει τάχα το συνέστημα αυτό και να πήρε τη θέση του η ματαιοδοξία, η φιλοδοξία και ο κορεσμός που τους καθοδηγούν στα κοινοβούλια τους, στις συγκεντρώσεις τους και στις συναναστροφές τους. Η διάδοση τάχα αυτού του λογικού, του εγωιστικού συνδέσμου ανθρώπων που τον αποκαλούν πολιτισμό καταστρέφει τάχα την ανάγκη του ενστικτόδικου συνδέσμου που πηγάζει από την αγάπη και είναι τάχα ενάντιός τους. Και αυτή είναι τάχα εκείνη η ισότητα που για αυτήν έχει χυθεί τόσο αθώο αίμα και έχουν γίνει τόσα και τόσα εγκλήματα. Μπορούν τάχα και οι λαοί σαν τα παιδάκια να είναι ευτυχισμένοι ακούγοντας μονάχα τη λέξη ισότης?

ισότης μπροστά στον νόμο. Μα μήπως ολόκληρη η ζωή των ανθρώπων κυλάει μέσα στη σφαίρα του νόμου? Το ένα της χιλιοστιμόριο μονάχα υπόκειται στον νόμο, και η υπόλοιπη κυλάει έξω από αυτόν, μέσα στη σφαίρα από τα ήθη και τις αντιλήψεις της κοινωνίας. Και μέσα στην κοινωνία ένας λακές είναι ντυμένος καλύτερα από έναν τραγουδιστή και τον βρίζει ατιμόρυτα. Ο θηρωρός θεωρεί εμένα ανώτερό του και τον τραγουδιστή κατώτερο από αυτόν. Και όταν έκανα παρέα μου τον τραγουδιστή, θεώρησε τον εαυτό του ίσον με εμάς και έγινε θρασής. Εγώ δείχτηκα απότομος στο θηρωρό και εκείνος θεώρησε τον εαυτό του κατώτερό μου. Τον καρσόνι δείχτηκε θρασής στον τραγουδιστή και ο τραγουδιστής θεώρησε τον εαυτό του κατώτερό του. Και είναι τάχα αυτό το κράτος, εκείνο που ο κόσμος τα αποκαλεί θετικά ελεύθερο κράτος, όταν τα όργανά του πιάνουν και φυλακίζουν ένα πολίτη με μοναδικό λόγο, πως δίχως να ενοχλεί κανέναν κάνει εκείνο που μπορεί για να μην πεθάνει από την πείνα. Δυστυχισμένο, αξιοθρύνει το πλάσμα ο άνθρωπος με τις ανάγκες του για θετικές αποφάσεις, καθώς είναι ρηγμένος μέσα σε αυτόν τον απέραντο και αδιάκοπα κινούμενο ωκεανό από καλό και κακό, από γεγονότα, από υπολογισμούς και αντιθέσεις.

αιώνες ολόκληρους παλεύουν οι άνθρωποι και μοχθούν για να συγκεντρώσουν σε μια μεριά κάθε τι καλό και σε άλλη κάθε τι μη καλό. Οι αιώνες περνάνε. Και οπουδήποτε και οτιδήποτε κι αν ρίξει το αντικειμενικό και χωρίς πάθος μυαλό πάνω στη ζυγαριά του καλού και του κακού, η ζυγαριά δεν ταλαντεύεται. Και στην κάθε της μεριά το βάρος του καλού και του κακού είναι το ίδιο. Να μπορούσε μονάχα ο άνθρωπος να μάθει να μην κατακρίνει και να μην σκέφτεται απότομα και θετικά και να μην δίνει απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που του δόθηκαν μονάχα για να μην μείνουν αιώνια αναπάντητα. Να μπορούσε μονάχα να καταλάβει πως η κάθε του σκέψη είναι και ψεύτικη και ταυτόχρονα σωστή. Ψεύτικη για το μονόπλευρό της, για την αδυναμία του ανθρώπου να αγκαλιάσει ολόκληρη την αλήθεια, και σωστή όσο για την έκφραση μιας όψης των ανθρωπίνων τάσεων.

φτιάξανε υποδιαιρέσεις μέσα σε αυτό το αιώνια κινούμενο, το απέραντο, το απέραντα μπερδεμένο χάος του καλού και του κακού. Χαράξαν φανταστικές γραμμές πάνω σε αυτή τη θάλασσα και περιμένουν πως η θάλασσα θα χωριστεί κιόλας. Σαν πως να μην υπάρχουν εκατομμύρια άλλες υποδιαιρέσεις από εντελώς άλλη άποψη και σε άλλο επίπεδο. Είναι αλήθεια πως η επεξεργασία των υποδιαιρέσεων αυτών διεξάγεται επί αιώνες ολόκληρους, μα και αιώνες πέρασαν και θα περάσουν εκατομμύρια. Ο πολιτισμός είναι καλό, η βαρβαρότητα κακό, η ελευθερία είναι καλό, η σκλαβιά κακό. Να, αυτή ακριβώς η γνώση που φανταζόμαστε πως κατέχουνε είναι που καταστρέφει τις ενστικτόδικες, τις αγνότερες, τις πρωτόγονες ανάγκες του καλού μέσα στην ανθρώπινη φύση.

Και ποιος θα μου προσδιορίσει ξεκάθαρα τι είναι η ελευθερία, τι είναι ο δεσποτισμός, τι είναι ο πολιτισμός, τι είναι η βαρβαρότητα και πού είναι τα όρια του ενός και του άλλου. Ποιος είναι εκείνος που κατέχει μέσα στην ψυχή του τόσο ακλόνητα το μέτρο του καλού και του κακού, ώστε να μπορέσει να μετρήσει με αυτό τα τρέχοντα μπερδεμένα γεγονότα. Ποιος έχει τόσο μεγάλο μυαλό, ώστε τουλάχιστον μέσα στο ακίνητο παρελθόν να αγκαλιάσει όλα τα γεγονότα και να τα ζυγίσει. Και ποιος είδε μια κατάσταση που να μην περιέχει το καλό και κακό ταυτόχρονα. Και πώς μπορώ να ξέρω εγώ που βλέπω παραπάνω τον ένα απ' τ' άλλο, όχι γιατί δεν στέκομαι στη θέση που πρέπει. Και ποιος μπορεί τόσο απόλυτα να αποσπαστεί νοερά, έστω και για μια φευγαλαία στιγμή από τη ζωή, ώστε να την ατενίσει από ψηλά πλέον ανεξάρτητα. Ένα, μονάχα ένα, έχουνε αλάθη το κυβερνήτη, το παγκόσμιο πνεύμα που μας διαπερνάει όλους μαζί και τον καθένα σαν χωριστή μονάδα και εμπνέει στον καθένα την τάση για εκείνο που πρέπει. Εκείνο το ίδιο πνεύμα που προστάζει το δέντρο να μεγαλώνει προς τον ήλιο, που προστάζει τα λουλούδια να πετάνε τους σπόρους τους στο φθινόπωρο και μας να σφιγγόμαστε ασυναίσθητα ο ένας πάνω στον άλλο.

και αυτή η μόνη αλάθητη και ευλογημένη φωνή καταπνίγει όλη τη θορυβόδικη και βιαστική εξέλιξη του πολιτισμού. Ποιος είναι πιότερο άνθρωπος και ποιος πιότερο βάρβαρος? Κίνος τάχα ο λόρδος που άμα είδε τα τριμμένα ρούχα του τραγουδιστή έφυγε μανιασμένος από το τραπέζι, που δεν του έδωσε για τον κόπο του μήτε ένα εκατοστημόριο της περιουσίας του και τώρα χορτάτος κάθεται σε ένα ολόφωτο και πολυτελέστατο δωμάτιο και συζητεί ατάραχα για την υπόθεση της Κίνας, βρίσκοντας πολύ δίκαιους τους σκοτωμούς που γίνονται εκεί πέρα. Ο μικρός όμως τραγουδιστής που με κίνδυνο να φυλακιστεί με ένα φράγκο στην τσέπη του κάπου 20 χρόνια τώρα, δίχως να βλάψει κανένα, γυρίζει βουνά και κάμπους διασκεδάζοντας τον κόσμο με το τραγούδι του και τον περιφρόνησαν. Μόνο που δεν τον έβγαλαν έξω με τις κλωτσιές. Και κουρασμένος, πεινασμένος, κατατροπιασμένος, πήγε να ξαπλώσει για ύπνο κάπου πάνω σε τίποτα σαπισμένα άχυρα. Εκείνη τη στιγμή, μέσα στην απόλυτη σιγαλιά της νύχτας, άκουσα μακριά, μακριά από την πολιτεία, την κιθάρα του μικρόσωμου τυρολέζου και το τραγούδι του.

Όχι, είπα μέσα μου, αθελά μου. Δεν έχεις το δικαίωμα να λυπάσαι αυτόν και να εξοργίζεσαι για την ευδαιμονία του Λόρδου. Ποιος ζήγησε την εσωτερική ευτυχία που φωλιάζει μέσα στην ψυχή του καθενός από τους ανθρώπους αυτούς? Να, τώρα, ο Τυρολέζος κάθεται πάνω σε ένα βρώμικο κατόφλι, κοιτάζει τον λαμπερό φεγγαροφώτιστο ουρανό και τραγουδάει χαρούμενα μέσα σε αυτή τη σιγαλιά της γεμάτης αρώματα νύχτας. Και στην ψυχή του δεν υπάρχει μήτε παράπονο, μήτε οργή, μήτε μεταμέλεια. Και ποιος ξέρει τι γίνεται τώρα μέσα στην ψυχή όλων αυτών των ανθρώπων, πίσω από αυτούς τους αρχοντικούς ψηλούς τείχους. Ποιος ξέρει, έχουν τάχα μέσα τους τόση ξέγνιαστη, απλή χαρά της ζωής και αρμονία με τον κόσμο όσοι βρίσκεται μέσα στην ψυχή αυτού του ανθρωπάκου.

Είναι απέραντη η αγαθότητα και η σοφία. Εκείνο που επέτρεψε και διέταξε να υπάρχουν όλες αυτές οι αντιθέσεις. Μονάχα σε σένα, το ασήμαντο σκουλίκι που με το θράσος και ολότελα παράνομα επιχειρείς να εισχωρήσεις στους νόμους του, στις προθέσεις του. Μονάχα σε σένα φαίνονται σαν αντιθέσεις. Εκείνος με ηρεμία ατενίζει από τα απέραντα φωτεινά ύψη του και χαίρεται την ασύλληπτη αρμονία που μέσα σε αυτήν όλοι σας αντίθετα και αδιάκοπα κινείστε. Φαντάστηκες μέσα στην περηφάνεια σου να αποσπαστείς από τους νόμους του γενικού. Μα όχι, όχι. Και εσύ με τη μικρή και αθλιούτσικη οργή σου για τα γκαρσόνια, και εσύ το ίδιο ανταποκρίθηκες στην αρμονική ανάγκη του αιώνιου και του απέραντου.

Ακούσατε σε δύο ωραίες εκπομπές το αριστούργημα του Λέοντος Τολστόη από τις σημειώσεις του πρίγκιπα Νιεκλιοντόβ.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ηφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ηφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντροοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Αυτό το καλοκαίρι ας κολυμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος μέσω του Προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
5: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
6: Ακούστε σε επανάληψη από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή στις 8 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του».
7: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινο. Στην πρόσθετη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο προχωράει η κυβέρνηση σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Νέο εργαλείο για την παρακολούθηση των ακτοπλοϊκών αύλων παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από Τυχείο. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από σήμερα το βουνό Όλυμπος. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο παγκόσμιο κύπελο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Συγχαρητήρια απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας απίφθινε έκκληση για Εθνική Συμφωνία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προειδοποίησε ότι έρχονται δύσκολες ώρες για τη χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές. Το Ιράν έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά των γειτονικών χωρών στον κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Thank you.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Το πρόβλημα των αιρέσεων και σήμερα φυσικά και των παραθρησκευτικών ομάδων είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μόνιμο και διαχρονικό και παράλληλο με την ιστορική πορεία της Εκκλησίας μας. Στη σημερινή εκπομπή μας θα αναφερθούμε γενικά στο θέμα των αιρέσεων, θα μιλήσουμε για τα αίτια της ύπαρξής τους, τους λόγους που τροφοδοτούν την ανάπτυξή τους, τον τρόπο δράση τους και για κάποιους από τις μεθόδους προσελητισμού που χρησιμοποιούν πολλές και ποικίλες νεοφανείς αιρετικές αλλά και παραθρησκευτικές ομάδες, όπως έχουν ζητήσει κάποιοι από τους ακροατές εκπομπής μας και τους ευχαριστούμε για αυτό το θέμα, την επισήμανσή τους. Το γνωρίζουμε όλοι ότι το πρόβλημα των αιρέσεων και της παραθρησκείας είναι πρωτίστως μια πνευματική απειλή, θα λέγαμε, που στρέφεται εναντίον της ελπίδος κατά Χριστόν που έχει ο σύγχρονος ακατήχητος ορθόδοξος χριστιανός. Διεθνώς καταγράφεται μια πραγματικότητα ότι ποικίλες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες αναπτύσσουν μια μεγάλη δραστηριότητα στο θρησκευτικό χώρο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ερευνητές του φαινομένου, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, μιλούν για ένα είδος υπεραγοράς της θρησκείας, εντός εισαγωγικών φυσικά, όπου προσφέρει στον καταναλωτή, πάλι εντός εισαγωγικών, αυτή η υπεραγορά ποικιλία και κοσμοθεωριών και θρησκευτικών αλλά και ψευδοθρησκευτικών συνταγών που επαγγέλλονται λύσεις για όλα τα προβλήματα της ζωής. Αυτή η ψεύτικη θρησκευτική υπεραγορά προσφέρει λύσεις για οικογενειακά, επαγγελματικά, κοινωνικά, εθνικά, μέχρι και παγκόσμια προβλήματα. Είναι μια πραγματικότητα, καθώς σήμερα ξέρουμε ότι διεθνώς οι ομάδες αυτές κινούνται στις πιο διαφορετικές παραδόσεις, από τον χριστιανικό φονταμενταλισμό μέχρι τις σχέσεις με εξωγήινους. Μιλάμε για ομάδες νεογνωστικές, θεοσοφικές, γκουρουιστικές, εσωτεριστικές, ουφολογικές, αποκρυφιστικές, πνευματιστικές, κατεξοχήν βεβαίως για τις ομάδες της νέας εποχής και βεβαίως μαζί με αυτό το παραθρησκευτικό σκηνικό δεν πάβουν να υπάρχουν και οι διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις. Οι ομάδες αυτές, τόσο οι παραθρησκευτικές αλλά και οι σύγχρονες αιρέσεις, διακρίνονται από τις παλαιότερες αιρέσεις σε κάτι πάρα πολύ βασικό, σε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Στις παλαιότερες αιρέσεις είχαμε να κάνουμε με δογματικές πλάνες που αναμφιβόλως είχαν επιπτώσεις στην πνευματική ζωή και στην Χριστό σωτηρία του ανθρώπου. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Γνωρίζαμε την ταυτότητα αυτών των αιρετικών ομάδων. Γνωρίζαμε ποιο ήταν το αληθινό τους πρόσωπο. Στις νέες όμως αιρέσεις, όπως και στις διάφορες παραχριστιανικές κινήσεις, πολύ δε περισσότερο και στις παραθρησκευτικές κινήσεις, υπάρχει μία αλλαγή. Πολλές από αυτές, ιδίως οι παραθρησκευτικές, εμφανίζονται με φιλοσοφικό, άλλοτε με ψυχολογικό, άλλοτε με πολιτιστικό ή και πολλές φορές και παιδαγωγικό προσωπείο. Εμφανίζονται δηλαδή με μία μάσκα, αποκρύπτοντας συστηματικά το πραγματικό τους πρόσωπο και τους αληθινούς τους σκοπούς. Και επιπλέον, πέρα από τα προσωπία με τα οποία δρούν οι αρχικές μητρικές οργανώσεις, πολλές παραθρησκευτικές αλλά και αιρετικές ομάδες αποκρύπτουν μεν από την αρχή το θρησκευτικό ή παραθρησκευτικό πρόσωπο και φυσικά όταν ο ορθόδοξος ποιματικός λόγος έρχεται να οριοθετήσει το χώρο της αλήθειας από την πλάνη, όταν έχει να επισημάνει αυτό το οποίο κομίζουν δεν έχει σχέση με το Ευαγγέλιο ή με την Ορθόδοξη πίστη, όταν απαιτεί το αυτονόητο ορθόδοξος ποιματικός λόγος ότι στην πατρίδα μας υπάρχει θρησκευτική ελευθερία, μπορείς να διαδίδεις ό,τι θέλεις, να πιστεύεις ό,τι θέλεις, αλλά να μην χρησιμοποιείς προσωπείο, τότε
αυτήν την ορθόδοξη ποιμαντική πράξη, πολλοί εκπρόσωποι αυτών των ομάδων διαμαρτυρόμενοι χαρακτηρίζουν τους ορθόδοξους ποιμένες ως φανατικούς ή και μισαλόδοξους ή πολλές φορές ότι παντού και πάντοτε εμείς ανακαλύπτουμε αιρέσεις ή δήθεν επικίνδυνες ομάδες. Είναι μια πρακτική μόνιμη ακριβώς γιατί κάθε μια από αυτές τις ομάδες που πολλές φορές σχετίζεται με υποοργανώσεις ή οργανώσεις δορυφόρους παγιδεύει ανυποψίαστα ονόματα και δυστυχώς υπάρχουν ομάδες παραθρησκευτικές ολοκληρωτικών δομών που εγείρουν απαιτήσεις σε όλους τους τομείς της ζωής. Υπάρχει μία αντίληψη ότι η προσχώρηση σε μια αιρετική ή παραθρησκευτική ομάδα οφείλεται είτε στη μειωμένη διανοητική ικανότητα, είτε στην αφέλεια ή σε κάποιο άλλο είδους προβλήματα. Αυτού του είδους η αντίληψη φυσικά είναι προβληματική και είναι εσφαλμένη. Θα λέγαμε ότι είναι μια υπεραπλούστευση του προβλήματος που δεν βάζει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Και δυστυχώς αυτή την προβληματική και εσφαλμένη

φορές, ακριβώς λόγω ότι αποδεσμεύθηκε από αξίες ορισμένες φορές χρησιμοποιείται σε ένα είδος πνευματικής απειλής. Πολλοί άνθρωποι σήμερα και ιδιαίτερως οι νέοι αναζητούν λύση, αναζητούν απάντηση στα μεγάλα προβλήματα της ζωής. Η επιστήμη και η τεχνική δεν αποτελούν για αυτούς σήμερα την μοναδική απάντηση. Αντιθέτως, σε αυτήν την αναζήτηση νοήματος ζωής έχονται πολλές φορές να κάνουν τις δικές τους προσφορές, τις δικές τους προτάσεις, θα λέγαμε, πλήθος διαφόρων νεοφανών αιρετικών ή και παραθρησκευτικών ομάδων. Πολλές από τις ομάδες αυτές θα ασκήσουν κριτική στο υφιστάμενο σύστημα. Είναι γνωστό πως η σωτηρία κατά τις κινήσεις αυτές δεν προέρχεται από την άμεση αλλαγή του οποιοδήποτε πολιτικού ή κοινωνικού συστήματος, αλλά η αλλαγή και η βελτίωση και η αυτοσωτηρία προσφέρεται κατά τις ομάδες αυτές μέσω διαφόρων τεχνικών ή σεμιναρίων αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης σύμφωνα με την προσφυλή ορολογία του χώρου. Αυτό, όπως λένε πολλές ομάδες του, γίνεται με την απομάκρυση από τον μέχρι τώρα τρόπο ζωής. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει ένα ρήγμα με την οικογένεια, με το επάγγελμα, με τον τρόπο ζωής που ο άνθρωπος έχει μέχρι τώρα συνηθίσει. Και οι ομάδες αυτές αντιπροτείνουν και προσφέρουν την ένταξη σε μικρούς καθορισμένους κύκλους, σε μικρές ομάδες που προσφέρουν δίθεν λύσεις και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν αυτό το οποίο επιθυμεί πολλές φορές ο σύγχρονος άνθρωπος: ανθρώπινη σχέση, σταθερό στήριγμα, ζεστασιά, κατανόηση. Έτσι, πολλοί άνθρωποι που βιώνουν το κενό ή την ανυπαρξή αυτών των μεγεθών από τον οικογενειακό, τον κοινωνικό ή το φιλικό τους περίγυρο, τότε ενθουσιάζονται, εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον αρχηγό ή στην ομάδα και φυσικά με την κατάλληλη χειραγώγηση, τότε η ομάδα ή ο μεσσίας ή ο γκουρού ή ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος τους χειραγωγεί και ουσιαστικά παίρνει όλες τις αποφάσεις για τη ζωή τους. Γνωρίζουμε όλοι ότι και παλαιότερα πολλοί άνθρωποι λάτρευαν διάφορα είδωλα. Σε αυτά τα είδωλα που λάτρευαν οι διάφοροι άνθρωποι, στη σημερινή εποχή έχει προστεθεί και το είδωλο μιας κακής νοούμενης ψυχολογίας. Υπάρχουν με τη βοήθεια αυτών των ειδώλων, των ψευδών θεοτήτων, των υποκατάστατων της αληθινής πίστης, των λατριών που εμπνεύστηκε ο άνθρωπος, η ελπίδα πως θα λυθούν όλα τα προβλήματα και η γη θα μεταβληθεί σε ένα πραγματικό παράδεισο. Δεν υπάρχει αφιβολία και είναι σίγουρο πως η εκοσμίκευση, δηλαδή η χωρίς το Θεό θεώρηση του κόσμου, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο έχει ανυψωθεί, θα λέγαμε, σε επίπεδο θρησκείας. Ήτανε μόνιμες οι υποσχέσεις ότι για να λυθούν όλα τα προβλήματα του ανθρώπου θα πρέπει ακριβώς να υπάρξει αυτή η διάζευξη και η ρήξη με ό,τι είχε σχέση με την πίστη στο Θεό. Στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα του καιρού οι απαντήσεις όλες προέρχονταν αγνοώντας την πραγματικότητα της πίστης, το γεγονός της Εκκλησίας, το πρόσωπο του Χριστού. Όταν ένα νέος άνθρωπος ή οποιοδήποτε άνθρωπος ενταχθεί σε μια τέτοια αιρετική ή παρασχεθική ομάδα, πιστεύει πως καλύπτει εκεί τις πνευματικές του ανάγκες και όσο τα χρόνια προχωρούν και ταυτίζεται με την ομάδα, είναι δύσκολο να ξαναπροβληματιστεί, να ξαναξιολογήσει την πορεία του και να αποδεσμευτεί. Όχι ανέφικτο. Είναι δύσκολο. Έχει αναζητήσει εκεί την αναγνώριση,
τη συντροφικότητα.

τη ζεστασιά, την ειρήνη, την αρμονία. Αναζητεί εκεί ένα προσανατολισμό και μια βεβαιότητα για το μέλλον. Είναι μεγέθη και πραγματικότητες που είναι πολύ δύσκολο να τις ξανά αξιολογήσει αν όντως αυτά ισχύουν για να μπορέσει να ξαναπρογραμματίσει τη ζωή του.

συνεχίζοντας την αναφορά μας στους λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται με διάφορες αιρετικές ή και παραθρησκευτικές ομάδες και συνοψίζοντας ουσιαστικά την σχετική προβληματική, θα πρέπει να πούμε ότι οι διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες προσφέρουν, θα λέγαμε, μια δυνατότητα εξόδου από την κοινωνία της αποτυχίας και καλλιεργούν την αίσθηση στα μέλη τους της εισόδου σε μια σεσωσμένη οικογένεια, σε έναν μοναδικό παράδεισο, σε μια άλλη πραγματικότητα, σε μια άλλη κοινωνία διαφορετικού μεγέθους. Υπόσχονται λύσεις και ταυτίσεις και τρόπους που δίνουν έναν άλλο προσανατολισμό που δήθεν θα τους απαλλάξει από τη σύγχυση ή την αναγκαιότητα. Εάν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα ποικίλα αίτια που οδηγούν πολλές φορές νέους ανθρώπους ή και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στην αγκαλιά αυτών των κινήσεων, τότε θα έπρεπε να εντάξουμε σε αυτά την κρίση των αξιών, τα υπαρξιακά κενά, τη θρησκεία της εκοσμίκευσης, την αναζήτηση νοήματος, τον υπαρξιακό φόβο, την πλήξη, την δίψα για αγάπη και ζεστασία που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος, την περιέργεια, την δίψα για εμπειρίες. Αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες υπόσχονται άλλου τύπου εμπειρίες. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ένα τεράστιο ποιμαντικό κενό, όπως είναι η έλλειψη ουσιαστικής κατήχησης και γνώσης της ορθόδοξης πίστης κατά τρόπο υπεύθυνο, τον προβληματικό τρόπο που λειτουργούν οι ενορίες μας, ορισμένες φορές την αρνητική εικόνα για τον Θεό Πατέρα που καλλιεργήσαμε εμείς οι ίδιοι από σφάλματα. Αυτές οι αιτίες είναι κάποιες από τις πιο βασικές που έχουν ένα βαθμό ευθύνης στο να οδηγούνται οι άνθρωποι και να εμπλέκονται με διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές κινήσεις. Ταυτοχρόνως όμως αυτού του είδους οι αιτίες θα πρέπει να συσχετιστούν και με μια μορφή προσφορών από αυτές τις ομάδες. Ποιες είναι αυτές οι προσφορές ή οι λύσεις που οι ομάδες αυτές δίνουν? Η λέξη γνώση, άμεση γνώση, η λέξη δύναμης, ο όρος απόκριφη επιστήμη, η εύκολη λύση, η υπέρβαση των αδιεξόδων, η υπέρβαση της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, η προσφορά πνευματικών στηριγμάτων, είναι κάποιες από τις λύσεις ή από τις μεθόδους marketing που αυτές οι ομάδες χρησιμοποιούν ακριβώς για να πείσουν τα νέα μέλη τους την ανάγκη για να μπορέσουν να ενταχθούν κατά τρόπο πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό στην κίνηση και πιο βαθύς και πιο χρονοβόρο παραμονή στην κίνηση. Σημαίνει δυστυχώς όμως πιο μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσει κάποιος να πεμπλακεί από αυτές τις κινήσεις όταν θα διαπιστώσει ότι έκανε λάθος. Τα πάντα έξω από αυτές τις ομάδες, τις αιρετικές και τις παραθρησκευτικές, πολλές φορές δαιμονοποιούνται, δηλαδή θεωρούνται υπεύθυνα για αυτή την κακή κατάσταση του κόσμου. Και η εκκλησία και η οικογένεια και η πολιτική είναι κομμάτια αυτουνού του κατεστημένου. Αυτουνού του κατεστημένου που θα πρέπει το νέο μέλος να το υπερβεί. Και πώς θα το υπερβεί? Με διάφορες ψυχολογικές μεθοδεύσεις στις οποίες υποβάλλεται το θύμα μέσα στην νέα πια οργάνωση και η αντίληψη που καλλιεργείται για τη διαφορά ανάμεσα στο μέσα της οργάνωσης και στον κόσμο έξω από την οργάνωση, έξω από τη σωτηρία. Μέσα στην αίρεση, μέσα στην υπάθεση και οργάνωση είναι ο χώρος σωτηρίας, απ' έξω είναι το χάος. Απ' έξω είναι όλα αυτά τα μεγέθη τα οποία έχουν ευθύνη για το χάος, το μίσος, την εγκληματικότητα, για αυτό το οποίο ζούμε.
αυτή η διάκριση ανάμεσα στο μέσα το οποίο προσφέρει η ομάδα και στο έξω το οποίο έχει διαβολοποιηθεί και αποτελεί οτιδήποτε είναι έξω από την κίνηση, δεν είναι μόνο ένα είδος τοπικής απόστασης, αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η απόσταση που καλλιεργεί η αίρεση ή η κίνηση ανάμεσα στην ιδεολογία της ομάδος και φυσικά εμπροκειμένως εμάς η ιδεολογία της ομάδος αντιδιαστέλλεται βεβαίως από την πληρότητα και τη μοναδικότητα του Ευαγγελίου του Χριστού, το οποίο ως θησαυρό κομίζει και κρατά και με το οποίο ζει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν, προσφορά λύσης δεν είναι το πρόσωπο του Χριστού, η ουσιαστική γνώση και το εκκλησιαστικό και λατρευτικό ήθος της Εκκλησίας μας. Προσφορά λύσης είναι πάντα η ένταξη στην ομάδα, η αποδοχή της ιδεολογίας της και φυσικά του τρόπου ζωής που αυτές οι κινήσεις καλλιεργούν. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι πολλές φορές αυτές οι ομάδες λειτουργούν και ως υποκατάστατα του ευαγγελικού ήθους. Γιατί χρησιμοποιούν πρακτικές που καθυλώνουν ψυχολογικά αλλά και εντυπωσιάζουν εξωτερικά. Υπάρχει, θα λέγαμε, ένας βομβαρδισμός αγάπης. Το υποψήφιο θύμα, μέσα από αυτόν τον βομβαρδισμό αγάπης, πιστεύει ότι μέσα στην αιρετική την παραθρησκευτική κίνηση βρήκε κατανόηση, βρήκε ζεστασιά, βρήκε αγάπη, βρήκε ασφάλεια. Και όταν προϊόντος του χρόνου εντάσσεται όλο και πιο βαθιά, τότε όμως τα πράγματα δεν είναι πραγματικότητα και λένε ειδικοί, αντιστρέφονται. Γιατί αυτή η αγάπη μεταφράζεται σε ένα είδος ψυχολογικής εξάρτησης, σε μια επιμονή για πλήρη υποταγή. Και πολλές φορές καταλήγουμε και σε ένα είδος ψυχολογικής τρομοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές κινήσεις τροφοδοτούν επίσης κατά έναν τρόπο συστηματικό μία αιμονή. Ότι δεν έχουν θεία αποστολή, ή άλλοτε έχουν ανθρωπιστικές επιδιώξεις, ή άλλοτε έχουν αποκαλύψεις, άλλοτε ότι είναι πλικισμένοι με θαυματουργικές δυνάμεις και συχνά ανακοινώνουν επερχόμενους καταστροφικούς κινδύνους ή το τέλος του κόσμου και της ιστορίας. Δεν διστάζουν πολλές αιρετικές κινήσεις να δώσουν και ακριβή ημερομηνία για να γίνουν πιστευτοί. Η μη πραγματοποίηση βέβαια των ψευδοπροφητιών δεν τους στέλνει την αξιοπιστία. Γιατί, αφού έχει αποδομηθεί η προσωπικότητα των μελών, είναι ικανοί να πείσουν τους οπαδούς τους ότι ο Κύριος, κατά την αγάπη του, άκουσε τις προσευχές του και ανέβαλε φυσικά την λήξη της προθεσμίας. Πολλές φορές στις ομάδες αυτές συναντούμε ανθρώπους που έχουν μια δύναμη γοητείας και θυμίζει λίγο τον Απόστολο Παύλο εκεί που λέει προς Τιμόθεον επιστολή στην πρώτη, για ανθρώπους πονηρούς και γόητες, πλανώντες και πλανόμενους. Αυτή η αίσθηση της γοητείας τους δίνει μια ευχαίρεια επικοινωνία με τους άλλους. Και αυτού του είδους η γοητεία λειτουργεί σαν το δίκτυο το οποίο παγιδεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Γοητευμένος ο οπαδός από τον δάσκαλο ή το σωτήρα ή τον γκουρού της οργάνωσης, πολλές φορές καθυλώνεται και αναπτύσσει ένα είδος εξάρτησης άνευ όρων μαζί του. Έχουμε τη διαδικασία μιας ψυχικής υποδούλωσης και μιας διανοητικής χειραγώγησης, όπου ο Μεσσίας, ο δάσκαλος, ο αρχηγός ή ο γκουρού γοητεύει. Στη συνέχεια αποδομεί τον καινούργιο παδό, καλλιεργεί ένα καινούργιο είδος συναισθηματικού κόσμου, θέτει σε αμφιβολία όλο το παρελθόν του, το αποκόπτει από τις ρίζες του οικογενειακές, πνευματικές, κοινωνικές
και φυσικά ο οπαδός, αφού θα έχει πια αδειάσει από τον παλιό του εαυτό, θα έχει αποδομηθεί η αρχική του προσωπικότητα, το ότι πια είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμος και τελικά καλύτερα διαθέσιμος να υποστεί την πλήση του εγκεφάλου. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα κύριο ερώτημα. Μπορούν οι άνθρωποι να τα αποφύγουν όλα αυτά? Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Μπορούμε να μην παγιδευτούμε σε καμία αιρετική ή παραθρησκευτική κίνηση, γνωρίζοντας σε βάθος, σε πλάτος και σε μήκος τον πλούτο και το θησαυρό της Ορθοδόξου πίστεως μας, όπως αυθεντικά βιώνεται μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας μας.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κρατές, χαίρετε.
2: Ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκον, δεν είναι δηλαδή ένα απλόν, έχει πολλές δυνατότητες και πολλές δυνάμεις μέσα του. Είναι ένα πολύπλοκον, είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος πραγματικά είναι μυστήριο, το μυστήριο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει μια ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος. Αποτελείται από ψυχή και σώμα και είναι αυτό που λέμε το συναμφότερο. Ούτε μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα, αλλά αυτή η ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος είναι ένα όν το οποίο, στο οποίο είναι ενωμένο, ενωμένη πάρα πολύ στενά η ψυχή με το σώμα. Και η ψυχή, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ως ενέργεια πανταχού του σώματος εστίν. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος δεν έχει μόνο ψυχή και σώμα, αλλά θα έπρεπε από τη δημιουργία του να έχει και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δηλαδή απλώς τρισύνθετος, δεν αποτελείται από ψυχή, σώμα και Άγιο Πνεύμα. Είναι δυσύνθητος ο άνθρωπος, είναι υλικοπνευματικό νόον, να το πούμε έτσι. Αποτελείται από ψυχή και σώμα, αλλά από τη φύση του πρέπει να έχει και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, όταν δούμε το μυστήριο του ανθρώπου, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματικών, ψυχικών παθών και ενεργειών και φυσικά υπάρχουν και οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η βασική αρχή της θεραπευτικής επιστήμης την οποία έχει η Εκκλησία μας, δηλαδή αυτήν τη θεραπευτική μέθοδο, την θεραπευτική αγωγή την οποία έχει η Εκκλησία. Επομένως, το σημερινό θέμα θα είναι αυτό. Θα είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ασθενειών, σωματικών, πνευματικών, ψυχικών ασθενειών και η θεραπεία του ανθρώπου από αυτές τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ασθενειών. Είναι ένα πραγματικά δύσκολο θέμα, αλλά φυσικά θα τονίσουμε μόνο τα πιο απαραίτητα. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ότι υπάρχει ενότητα της θεραπείας από θεολογικής πλευράς. Και αναγκαστικά για να το πω αυτό πρέπει να επανέλθω στην πρώτη της πτώσεως ζωή και κατάσταση του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν βλέπουμε το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος από το Θεό πριν την πτώση και τι έγινε ακριβώς μετά την πτώση, τότε βλέπουμε ακριβώς όλα αυτά τα οποία γίνονται μέσα στον άνθρωπο, την ασθένειά του και τη θεραπεία του. Με τη δημιουργία του ο άνθρωπος είχε μια ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος. Δηλαδή, η ψυχή ήταν φωτισμένη, φωτιζόταν από το Άγιο Πνεύμα, από τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού. Η ψυχή δεχόταν τη χάρη του Θεού και αυτή τη διαπόρθμευε στο σώμα, την διοχέτευε στο σώμα. Γι' αυτό και το σώμα δεν είχε ανάγκη από πολλή τροφή, ήταν υγιές το σώμα του ανθρώπου πρώτης πτώσης. Ενώ οπότε η ψυχή έτρεφε το σώμα, λάμβανε τη χάρη του Θεού, την διοχέτευε αυτή στο σώμα, ήταν λαμπρό το σώμα του ανθρώπου και από εκεί ακτινοβολούσε διά του σώματος αυτή η χάρη του Θεού σε όλη την κτήση. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Με την πτώση την οποία υπέστη ο Αδάμ, την αμαρτία την οποία διέπραξε, τι ακριβώς έγινε? Έγινε ανατροπή όλης αυτής της καταστάσεως. Έγινε μια πραγματικά διάσπαση. Επήλθε μια διάσπαση στην ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή, η ψυχή τρεφόταν από τη χάρη του Θεού. Τώρα δεν έχει επικοινωνία με τον Θεό. Έχασε την επικοινωνία με τον Θεό. Άρα η ψυχή δεν τρέφεται από τη χάρη του Θεού και θέλει να τραφεί και απομυζά το σώμα. Δηλαδή πιέζει το σώμα για να της δώσει τη δυνατότητα να ικανοποιεί όλες εκείνες τις ανάγκες τις οποίες έχει. Έτσι αναπτύσσονται τα ψυχικά πάθη, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η ζήλια, ο φθόνος κτλ. Το σώμα δεν τρέφεται τώρα πια μετά την πτώση από την ψυχή δια της χάριτος του Θεού, δηλαδή η χάρις του Θεού δεν περνάει από την ψυχή για να πάει στο σώμα, άρα δεν τρέφεται από την ψυχή και τη χάρη, θέλει όμως να τραφεί και έτσι τώρα επιδιώκει να τρέφεται από την κτήση. Δηλαδή προηγουμένως δεν είχε τόση ανάγκη από τα υλικά αγαθά, τώρα πια έχει ανάγκη να τραφεί και αναπτύσσει περισσότερο τα πάθη, δηλαδή αναπτύσσεται από μιζά από την κτήση, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται τα σωματικά πάθη, δηλαδή η γαστριμαργία, η λεμαργία, η ειδονή, η ακράτεια, και βέβαια αυτό δημιουργεί και τα οικολογικά προβλήματα, γιατί όταν απομιζά ο άνθρωπος από τη φύση, γιατί θέλει πολλές ανάγκες, τότε η φύση δημιουργεί, έχει αυτό το οικολογικό πρόβλημα, μολύνεται η φύση από την υπερπαραγωγή προκειμένου να τραφεί ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ ψυχής και σώματος και του Αγίου Πνεύματος, και μετά την πτώση έχουμε αυτή την αντιστροφή των πραγμάτων, και επομένως τώρα πρέπει να επανέλθουν, αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας, όλα αυτά πρέπει να επανέλθουν στην, όσο το δυνατόν, στην πρώτη πτώση ζωής. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει με την αγωγή την οποία ζει, έχει κανείς μέσα στην Εκκλησία μάλλον, με την αγωγή πρέπει η ψυχή να αρχίζει σιγά σιγά να αποδεσμεύεται από τις ανάγκες της και τις σχέσεις της με το σώμα. Οπότε πρέπει να προσεύχεται προς το Θεό, ώστε να γίνει αυτή η επανασύνδεση της ψυχής με τη γεννήτρια του ουρανού και να αρχίσει πάλι να δέχεται τη χάρη του Θεού. Το σώμα δεν πρέπει να απομιζά από την κτήση, πρέπει και αυτό σιγά σιγά να προσαρμόζεται, και αυτό γίνεται με την νηστεία, την εγκράτεια. Μαθαίνει το σώμα να μην αναζητά όλες τις ικανοποιήσεις από την κτήση. Οπότε λοιπόν η ψυχή στρέφεται προς το Θεό, το σώμα πρέπει να αποδεσμεύεται από την κτήση με την νηστεία και την εγκράτεια, και έτσι βλέπουμε τον άνθρωπο όλο στην αλότητά του. Και βεβαίως αυτό είναι εκείνο το οποίο κάνει η ορθόδοξη θεραπευτική αγωγή και επιστήμη. Προσπαθεί να επαναφέρει τα πράγματα όσο είναι δυνατόν στην πρώτη πτώσεως ζωή.

Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο σημείο για να τονίσω τις αποσπασματικές θεραπείες. Δηλαδή, ενώ η θεραπεία την οποία ασκεί η Εκκλησία αποβλέπει στο να επαναφέρει τον άνθρωπο στην φυσική του πορεία, ώστε η ψυχή να τρέφεται περισσότερο από τη χάρη του Θεού και να παρασύρει το σώμα και το σώμα να αποδεσμεύεται από τα υλικά αγαθά και να ακολουθεί την ψυχή στην πορεία της προς τον Θεό ενώσεως και της θεώσεως, αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε τώρα εδώ τις άλλες, τις λεγόμενες αποσπασματικές θεραπείες. Δηλαδή, πολλοί προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο αποσπασματικά. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Το πρώτο, έχουμε τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία στηρίζεται στην ιδεολογία. Δηλαδή, όταν λέμε ιδεολογία, εννοούμε τη θεωρία του Πλάτωνος, για παράδειγμα, η οποία ήταν ιδεοκρατική άποψη και φιλοσοφία, ότι υπάρχει το ανώτατο «ον» που λέγεται Θεός και μέσα σε αυτό το «ον» είναι ο κόσμος των ιδεών. Εκεί υπήρχε η ψυχή του ανθρώπου, η οποία ήταν αγέννητη και ζούσε η ψυχή αυτή στην απόλυτη ευδαιμονία. Όμως αισθάνθηκε κορεσμό και κινήθηκε προς την κτήση έξω από τον κόσμο των ιδεών. Και επειδή ακριβώς κινήθηκε, τότε το ανώτατο αυτόν «ον» την τιμώρησε και την έκλεισε μέσα στο σώμα. Η ψυχή του ανθρώπου όμως, λέγει ο Πλάτων, έχει ανάμνηση του κόσμου των ιδεών στον οποίο βρισκόταν προηγουμένως και θέλει να επιστρέψει σε αυτόν, και αυτό λέγεται μυστικισμός. Δηλαδή, προσπαθεί με διαφόρους τρόπους η ψυχή να αφήσει το σώμα, γιατί θεωρεί ότι το σώμα είναι κακό, είναι φυλακή της ψυχής, και να επιστρέψει στο Θεό. Αυτή είναι μια ιδεοκρατική αντίληψη, μια ιδεολογική αντίληψη, και φαίνεται το πώς η φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη του Πλάτωνος, προσπαθεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτή η πραγματική θεραπεία. Ο Αριστοτέλης κινείται σε ένα διαφορετικό επίπεδο, και φυσικά και όλοι οι άλλοι φιλόσοφοι. Οπότε βλέπετε τη φιλοσοφία που προσπαθεί να μιλάει για τη σωτηρία του ανθρώπου ως μια επιστροφή της ψυχής στον κόσμο των ιδεών, στην απόρριτη ευδαιμονία, και θεωρεί ότι το σώμα είναι κακό. Δεύτερον, έχουμε την ψυχολογία, η οποία ψυχολογία ενδιαφέρεται για μια ισορροπία του ανθρώπου, ισορροπία με τον εαυτό του και ισορροπία με το περιβάλλον. Αυτό κάνει στην πραγματικότητα η σύγχρονη ψυχολογία. Πάμε τώρα τρίτο στην ιατρική επιστήμη, η οποία η ιατρική επιστήμη ασχολείται με το σώμα του ανθρώπου, όπως θα μπορούσε να ασχοληθεί και με τα ζώα. Ασχολείται με τα ζώα και ασχολείται με τον άνθρωπο. Η ιατρική δεν βλέπει τον άνθρωπο στην ολότητά του, αλλά τον βλέπει μόνο ως ένα όργανο το οποίο έχει και τη βλάβη των οργάνων. Τα πειράματα που γίνονται σε ζώα, σε ποντίκια κτλ. Και τα συμπεράσματα από τα πειράματα αυτά τα χρησιμοποιεί ως φάρμακα για να θεραπεύσει διάφορες σωματικές ασθένειες. Οπότε η ιατρική, και μάλιστα τους δύο τελευταίους αιώνες, όπως παρουσιάστηκε και αναπτύχθηκε, είναι σαν να είναι μια μηχανή ο άνθρωπος και θέλει απλώς να τη θεραπεύσει. Κάνει μια θεραπεία, αλλά επικεντρώνει το ενδιαφέρον στο σώμα. Γι' αυτό και χρειάζεται, και πολλές φορές έχουν και τον ψυχίατρο και τον ψυχολόγο, προκειμένου να ισορροπήσουν τα πράγματα. Επίσης, η κοινωνιολογία είναι η επιστήμη εκείνη που ασχολείται με το να δημιουργήσει τις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζήσει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να έχει και ένα περιβάλλον σωστό και μια κοινωνία σωστή στην οποία ζει, κινείται, εργάζεται, συμπεριφέρεται. Έτσι καταρτίζονται από την κοινωνιολογία, από τα διάφορα συστήματα, καταρτίζεται ο φιλελευθερισμός, ο νεοφιλελευθερισμός, ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός, ο έθνος σοσιαλισμός, με διάφορες εκφορές όπως είναι ο φασισμός, ο ναζισμός κτλ. Δηλαδή, επιδιώκει να ρυθμίσει, όπως το θεωρεί κάθε θεωρία, να ρυθμίσει κατά τον καλύτερο τρόπο τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζει ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί
ότι όταν υπάρχουν καλές κοινωνικές συνθήκες, τότε ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσεται με ένα φυσιολογικό τρόπο. Φυσικά, δεν αρνούμαστε όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Δεν αρνούμαστε τη φιλοσοφία που κάνει την εργασία της, και μάλιστα η αρχαία ελληνική φιλοσοφία πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, η λεγόμενη μεταφυσική. Δεν αρνούμαστε τα επιτεύγματα της ψυχολογίας που μπορεί να ηρεμήσει και επιδιώκει να ηρεμήσει τον άνθρωπο στη λογική του και στη συμπεριφορά του και στα συναισθήματά του. Δεν αρνούμαστε την επιστήμη της ιατρικής που επιδιώκει να θεραπεύσει το σώμα του ανθρώπου. Δεν αρνούμαστε εξ ολοκλήρου και την κοινωνιολογία, η οποία προσπαθεί να καταρτήσει σωστές κοινωνικές, κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο θα ζει ο άνθρωπος. Αλλά όμως λέμε ότι κάθε ένα από αυτά, όταν τα βλέπει κανείς μεμονωμένα, δεν έχουν επάρκεια. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις αλληλεπιδράσεις για να δούμε στην ολότητα και να βοηθήσουμε στη θεραπεία του ανθρώπου. Οπότε έρχομαι σε ένα τρίτο σημείο για να τονίσω ότι υπάρχουν πολλά είδη ασθενειών. Μιλάμε για ασθένεια και, όπως είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, η ασθένεια είναι ως αδυναμία της φύσεως. Υπάρχουν πολλές ασθένειες, πολλά είδη ασθενειών. Δεν μπορούμε να τις περιορίσουμε μόνο στο σώμα ή μόνο στον κόσμο των ιδεών ή στον κόσμο των λογισμών και των συναισθημάτων. Υπάρχουν πολλά είδη ασθενειών, οι οποίες ασθένειες μάλλον στον άνθρωπο έχουν μια αλληλεπίδραση. Η μία επιδρά πάνω στην άλλη. Επομένως, η θεραπευτική της Εκκλησίας βλέπει το θέμα στην ολότητά του. Και συγκεκριμένα αναφέραμε στα εξής. Υπάρχουν πολλές ασθένειες και υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ασθενειών. Πρώτα-πρώτα, είναι οι πνευματικές, ψυχικές ασθένειες, τις οποίες επισημαίνει η Ορθόδοξη Θεολογία, η ασκητική της Εκκλησίας μας, ο ιερός ησυχασμός, όλη η παράδοση της Εκκλησίας. Είναι όταν σκοτίζεται ο νους του ανθρώπου και χάνει την επικοινωνία του με το Θεό. Έχουμε μιλήσει στις προηγούμενες εκπομπές για αυτό το θέμα. Απλώς εδώ να σημειώσω κάτι το οποίο έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Έλεγε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ψυχοπαθής κατά την πατερική παράδοση. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος σχιζοφρενής για να είναι ψυχοπαθής. Ο ορισμός της ψυχοπάθειας στη αποπατερικής απόψεως είναι ότι η ψυχοπάθεια υπάρχει στον άνθρωπο εκείνον που δεν λειτουργεί η νοερά ενέργεια μέσα του. Όταν δηλαδή ο νους του ανθρώπου είναι γεμάτος από λογισμούς, όχι μόνο κακούς, αλλά και καλούς λογισμούς.

οι ψυχολογικές ασθένειες προέρχονται από λογισμούς, από τύψεις, από ενοχές. Είναι θέματα τα οποία πορέουν από κοινωνικά προβλήματα. Είναι θέματα τα οποία έχουν σχέση με τα συναισθήματα. Είναι θέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα κακής αγωγής που συνάντησε ο άνθρωπος αυτός στο οικογενειακό του περιβάλλον, στο οποίο μεγάλωσε, και στον κοινωνικό χώρο στον οποίο έζησε. Είναι οι τραυματικές εμπειρίες από το παρελθόν, οι οποίες τον τραυμάτισαν, οι οποίες τραυματικές εμπειρίες προέρχονται από πολυπαραγωγικά αίτια, από διάφορους παράγοντες. Δηλαδή χάθηκε ο τρόπος συγκροτήσεως της κοινωνίας και της οικογένειας. Οπότε αυτό δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Ανισορροπία δηλαδή στους λογισμούς και στα συναισθήματα. Τρίτον, είναι οι νευροβιολογικές ασθένειες και παθήσεις. Δηλαδή είναι παθήσεις του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος. Με αυτά ασχολείται η νευρολογία και η ψυχιατρική. Είναι οι ψυχώσεις και είναι οι νευρώσεις, οι οποίες δυστυχώς στις ημέρες μας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε με αυτά ασχολούνται οι ψυχίατροι, κυρίως οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι, για να φέρουν μια ισορροπία σε αυτό το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Γιατί όπως ο άνθρωπος έχει διάφορα όργανα, έχει την καρδιά με την οποία ασχολείται ο καρδιολόγος, έχει τα πνευμόνια, ο πνευμονολόγος, έχει διάφορα άλλα, το στομάχι κτλ. Διάφορα όργανα, έτσι και το νευρικό σύστημα του ανθρώπου και το λεγόμενο κεντρικό σύστημα που είναι στον εγκέφαλο και το περιφερικό νευρικό σύστημα που είναι σε όλο το σώμα, υφίσταται διάφορες κακώσεις από διάφορα προβλήματα και τα οποία έχουν αυξηθεί στις ημέρες μας. Άρα οι νευρολόγοι, οι ψυχίατροι χορηγούν φάρμακα τα οποία ελέγχουν τις βιοχημικές εργασίες του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος του ανθρώπου. Και μερικές φορές, επειδή ακριβώς ελέγχουν, δημιουργούν θλίψεις, στενοχώριες, πολλές φορές γίνονται διάφορες αναστατώσεις μέσα στον ψυχικό κόσμο. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία νευρολόγων, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, αλλά κυρίως και πνευματικών πατέρων. Τέταρτον, είναι οι σωματικές ασθένειες, οι οποίες σωματικές ασθένειες προέρχονται από τα γονίδια της γυράνσος. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, από το πρώτο κύτταρο, από το οάριο το οποίο γονιμοποιείται, πριν ακόμη δημιουργηθούν οι ιστοί, πριν διαφοροποιηθούν τα κύτταρα, τα βλαστοκύτταρα, από την πρώτη στιγμή υπάρχουν πολλά γονίδια τα οποία θεωρούνται και λέγονται γονίδια της γυράνσος και των διαφόρων ασθενειών. Και επομένως έρχονται διάφορες ασθένειες σε όλη μας τη ζωή. Και φυσικά υπάρχουν και οι τα αντιγόνα τα οποία μπαίνουν μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου και μικρόβια, και όλα αυτά προκαλούν θλίψεις και απογοητεύσεις στους ανθρώπους. Και πέμπτον, υπάρχουν οι δαιμονικές ασθένειες, οι οποίες ενεργούν από την επίδραση των δαιμόνων και ενεργούν οι δαίμονες μέσα από τους λογισμούς, μέσα από τις ζήλιες, τους φθόνους, τις αντιπάθειες και ακόμη μέσα από τα πάθη που υπάρχουν στον άνθρωπο, και μερικές φορές, όπως το βλέπουμε και στα Ευαγγέλια αλλά και στη σύγχρονη παράδοση και προοπτική, ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος καταλαμβάνει και τον εγκέφαλο του ανθρώπου και δαιμονίζει τον άνθρωπο και μιλάει μέσα από τις λειτουργίες του εγκεφάλου και τις λειτουργίες της εκφοράς του λόγου του ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι οι δαίμονες ενεργούν μέσα από τους λογισμούς, μέσα από τα συναισθήματα. Γι' αυτό και όποιος έχει συναισθήματα και είναι ευαίσθητος στο συναισθηματικό κόσμο και με τους κατάλληλους λογισμούς, αυτός αρρωσταίνει πάρα πολύ εύκολα. Αλλά όταν ο άνθρωπος δίνει δικαιώματα στο διάβολο, τότε εισέρχεται μέσα στον εγκέφαλο, την Ακρόπολη, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, καταλαμβάνει, όπως έχουν το κάστρο και πάνω είναι η Ακρόπολη, καταλαμβάνει την Ακρόπολη, και τότε ο άνθρωπος δαιμονίζεται και μιλάει μέσα από τον άνθρωπο, μιλάει το δαιμόνιον. Επομένως, έχουμε πει ότι υπάρχουν πολλές ασθένειες.
είναι οι πνευματικές ασθένειες, είναι οι ψυχολογικές ασθένειες, είναι ακόμη οι νευρολογικές ασθένειες, είναι οι σωματικές διαφόρων οργάνων του σώματος και βεβαίως είναι και οι δαιμονικές ασθένειες. Και εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ αυτών των ασθενειών υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, δηλαδή η μία επιδράσει την άλλη. Παράδειγμα, σε έναν άρρωστο σωματικά άνθρωπο, όταν κάποιος αρρωσταίνει στο σώμα του, είναι άρρωστο σωματικά, τότε προκαλούνται διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Στενοχωριέται γιατί αρρώστησε και αρχίζει η απογοήτευση και η απελπισία και φυσικά πολλές φορές αναπτύσσεται και θεολογικά προβλήματα, στρέφονται εναντίον του Θεού. Βλέπετε λοιπόν μια σωματική ασθένεια που προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα και θεολογικές ασθένειες. Σε έναν ψυχολογικά άρρωστο, ένας άνθρωπος που έχει ανισορροπία δηλαδή στους λογισμούς δηλαδή και στο συναισθηματικό του κόσμο, σε ένα ψυχολογικά άρρωστο δημιουργούνται και σωματικές ασθένειες, γιατί κάποια στιγμή σωματοποιείται αυτό το άγχος το οποίο έχει μέσα του, που το άγχος πολλές φορές προέρχεται και από τους κακούς λογισμούς. Σε ένα πνευματικά άρρωστο, όταν ο άνθρωπος χάνει την επικοινωνία με τον Θεό, τότε δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα και προκαλούνται και δημιουργούνται μάλλον και σωματικά προβλήματα. Μερικές φορές προέρχονται και δαιμονικές καταστάσεις, διότι όταν απομακρύνεται από τον Θεό, δεν έχει σχέση με τον Θεό, δίνει δικαιώματα στο διάβολο που είναι εκείνος ο οποίος μισεί τον άνθρωπο, τότε έρχεται και ο δαιμονισμός, είτε μέσα από λογισμούς, είτε μέσα από συναισθήματα, είτε μέσα από πάθη, είτε ακόμη και μέσα από τις σωματικές ενέργειες του ανθρώπου. Οπότε έχουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ πνευματικών, σωματικών και ψυχολογικών και ακόμη και νευρολογικών. Υπάρχουν επιδράσεις. Η μία έχει επίδραση πάνω στην άλλη. Τι χρειάζεται να γίνει? Πρέπει να υπάρχει διάκριση πνευμάτων, να ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η ασθένεια. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ιατρών και των πνευματικών πατέρων, των ιερέων, μεταξύ των ψυχιάτρων, των γιατρών, των ψυχολόγων και των πνευματικών πατέρων. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να βοηθηθεί ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει συνολικά και στην ψυχή και στο σώμα. Δεν τελείωσε το θέμα, θα το συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Το ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μία νέα και επιμελημένη έκδοση του ψαλτηρίου σε εύχριστο μεσαίο σχήμα κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα των αστήρευτης πνευματικότητας 150 ψαλμών του Δαβίδ και των 9 οδών. Το ψαλτήριον σε μεσαίο σχήμα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αθαμαντία Μπούρτζινου. Στην πρόσθετη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο για ολόκληρο τον Αύγουστο προχωράει η κυβέρνηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού σήμερα κατά την εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Η Ελλάδα εκφράζει την βαθιά της ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές ντρόουν στον ενέργειο χώρο της Ρουμανίας, αναφέρει σε ανάρτησή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Λιμενικά έργα ανακοινώθηκαν σήμερα στη Ζάκυνθο από τον Βασίλη Κικίλια. Είναι τα πρώτα από το 1999. Συμφώνησαν οι τοπικές αρχές για το καλό του νησιού. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το βουνό Όλυμπος. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο παγκόσμιο κύπελο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Συγχαρητήρια από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Συνελήφθη στα Μέγαρα νεαρός οδηγός που έτρεχε με 208 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Αθηνών Κορίνθου. Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο στα στενά του Ορμούς μετά από πρόσκρουση του πλοίου σε Νάρκη. Και ο καιρός έθριο σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Σκοπή του τόπου μας. Μια εκπομπή με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς από όλη την Ελλάδα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο ιστορικός Πέτρος Ανδρουτσόπουλος. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, γεια σας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη Σαμοθράκη για να ακούσουμε παραδοσιακούς σκοπούς και τραγούδια που τραγουδιόνται από τα περασμένα χρόνια ίσα με σήμερα. Υπάρχουν πάρα πολλές πλούσιες παραδόσεις στη Σαμοθράκη, οι οποίες εκφράζονται μέσα από τη μουσική, το χορό, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου. Η Σαμοθράκη, από τη μυθολογία, ξέρουμε ότι ήταν το νησί του Αιώλου και το ψηλότερο νησί του Αιγαίου, όπου βρίσκεται στο Θρακικό Πέλαγος, απέναντι από την Αλεξανδρούπολη, από την οποία απέχει 28 ναυτικά μίλια περίπου. Το όνομά της πιθανότατα προέρχεται από την όψη του ορεινού της Όγκου. Η προελληνική λέξη «Σάμος» σημαίνει ύψος και Σαμοθράκη είναι η υψηλή Θράκη. Σε μία έκταση μόλις 178 χιλιόμετρων αναπτύσσεται το όρος Φεγγάρι ή Σάος, το ιερό βουνό της αρχαιότητας. Εκεί τελούνταν τα καβύρια μυστήρια, μυστήρια εφάμιλα των ελευσινίων μυστηρίων, ενώ ο Όμηρος στην Ιλιάδα φαντάστηκε το θεό της θάλασσας Ποσειδώνα να παρακολουθεί τον τροϊκό πόλεμο επακρότης κορυφής Σάμου. Έτσι το αναφέρει. Η Σαμοθράκη είχε μεγάλο θρησκευτικό ενδιαφέρον λόγω των καβυρίων μυστηρίων. Τα μυστήρια τελούνταν στο χώρο του Ιερού των Μεγάλων Θεών, που αποτελεί τώρα το σημαντικότερο αρχαιολογικό τόπο στο νησί. Κατοικήθηκε για πρώτη φορά από τους Πελασγούς και αργότερα από τους Θράκες. Η αρχαία πόλη, η Παλαιόπολης, βρίσκεται στα βόρεια του νησιού, ενώ παραμένουν τα επιβλητικά αρχαία τείχη της χτισμένα σε κυκλόπιο ύφος. Η Σαμοθράκη, ένα από τα 5 νησιά του Θρακικού Πελάγους όπως προείπαμε, κατοικημένη από ελληνικά φύλλα ήδη από τους προϊστορικούς χρόνους, πέρασε και αυτή από όλες τις περιπέτειες που δοκιμάζουν το φρόνημα και την υπεροχή της φυλής μας. Αποκορύφωμα ήταν η ολοκληρωτική της καταστροφή από τους Τούρκους και η σφαγή του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού της χωρίς καμία αφορμή από το στόλο του Καρααλή το Σεπτέμβριο του 1821. Απελευθερώθηκε το 1912 μαζί με όλα τα άλλα νησιά της περιοχής. Ας έρθουμε όμως στη μουσική της παράδοση. Οι πρώτες καταγραφές τραγουδιών από τη Σαμοθράκη έγιναν τον περασμένο αιώνα από τον Νικόλαο Φαρδί. Μιλάμε για την περίοδο 1853 έως 1901. Από αυτές αρκετές επιμελήθηκε και εξέδωσε ο Μάρκος Δραγούμης. Ο ίδιος ερευνητής καθώς και αρκετοί άλλοι αργότερα πραγματοποίησαν περί τις 10 μουσικολογικές αποστολές κατά τις οποίες κατέγραψαν αρκετά από τα τραγούδια της Σαμοθράκης. Το πρώτο μας τραγούδι έχει τίτλο «Ως και τα παραθύρια σου». Είναι πρωινή πατινάδα της επομένης του γάμου και πολλές φορές τραγουδιέται αμέσως μετά την τελετή κατά την επιστροφή από την εκκλησία, όταν δηλαδή συνοδεύουν τους νεόνυφους στο σπίτι τους. Άλλα δύστιχα με πενέματα για τον γαμπρό λέγονταν όταν τον ξύριζαν οι φίλοι του, κατά το έθιμο. Το ποιητικό κείμενο είχε ως εξής: «Ως και τα παραθύρια σου αμάχοι με κρατούνε, και όταν με δούνε και περνώ, δίχως αγέρα κλιούνε. Ψηλά τη χτίζει στη φωλιά και θα λυγίσει ο κλόνος, και θα σου φύγει το πουλί και θα σου μείνει ο πόνος. Μπαρμπούνι μου θαλασσινό και ψάρι του πελάγου, το μάθανε πως αγαπώ και όσο μπορείς φυλάγου. Άνοιξε το παράθυρο το κρουσταλένιο τζάμι, έχω δυο λόγια να σου πω και ξανακλείστο πάλι. Το δέντρο που κανάκευα καθημερινή και σχόλη, άπλωσε τα κλαδάκια του σε ξένο περιβόλι. Όταν σε γένα η μάνα σου, ο ήλιος σε κατέβει, σου έδωσε την ομορφιά και πάλι ξανανέβει. Είναι δύστιχο το οποίο συναντάμε και στο Καλαματιανό Γαμήλιο, όπου έχει τίτλο «Ο Παναγιά μου Δέσποινα», γνωστό μωραΐτικο. Και η κατακλίδα του: «Μπαρμπούνι μου θαλασσινό, ολόδροσό μου ψάρι, άλλος τραβάει το ζευδά και άλλος θέ να σε πάρει». Τραγουδάει η Πελαγία Καντάρη και παίζει βιολί ο Δημήτρης Τηγανούριας. Άνθρωποι οι οποίοι αποδεικνύονται αξιόπιστοι φορείς της μουσικής παράδοσης της Αμοθράκης.

Ο σκοπός που μόλις ακούσαμε, ζεϊμπέκικος, εδώ στη Σαμοθράκη λέγεται αμολαρτός. Πρόκειται για βαρύ αργό χορό που παλαιότερα τον χόρευαν οι γεροντότεροι. Επειδή συνήθως αυτοί φορούσαν την χαρακτηριστική πατροπαράδοτη βράκα, οι χοροί αυτοί λέγονται και βρακάδικοι. Και θα συνεχίσουμε με ένα γνωστό τραγούδι όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, από τη Σαμοθράκη, το γνωστό Βασιλικό ή αλλιώς Καλημέρα Θιά. Πρόκειται για σκοπτικό τραγούδι που συνηθίζεται στα γλέντια με δύστιχα ανάλογα των περιστάσεων. Καλημέρα Θιά, καλώς του Βασιλικό. Για δεν παντρεύεις η καημένη τώρα που σ' ειδώ. Πώς να παντρευτώ που δεν με παίρνουνε και όλα τα κουρτσούδια μ' αποφεύγουνε. Για βάλε κιτσμαστόρι να χτίσουν του νουντά, να δεις και τα κουρτσούδια πως έρχονται κουντά. Να φάνουν τσμαρκαμάδες και τα παπλώματα, και τα σκουτά τα κλίμνα και τα άσπρα στρώματα.

Ο νυφκάτος που μόλις ακούσαμε μας είπε: «Σήκω γαμπρέ μου και άλλαξε και βάλε τα λινά σου, κι ήρθε καιρό να παντρευτείς, να χαίρε τη καρδιά σου. Νύφη στα χιόνια λούστηκες και πήρες την ασπράδα, και στη ροδιά ανέβηκες και πήρες κοκκινάδα. Γαμπρός μας είναι άξιος καράβι να αρματώσει, και τα καραβοσάνιδα να τα μαλαματώσει. Νύφη μας είναι όμορφη, είναι και παρουσία, σαν τον παπά που λειτουργεί μέσα στην εκκλησία». Βλέπουμε και εδώ το έντονο θρησκευτικό στοιχείο, όπως και σε άλλα τραγούδια, σε άλλα δίστιχα διαφόρων περιοχών. Η εκκλησία μας πάντοτε παίζει ρόλο πρωταγωνιστικό στα δημοτικά μας τραγούδια. Και συνεχίζει: «Σαν κυπαρίσι να σταθείς, σαν κλίμα να ριζώσεις, σαν μάρμαρο στην εκκλησιά έτσι να θεμελιώσεις. Βάλε μετάνια φίλησε της μάνας σου το χέρι, για να σου δώσει την ευχή να πας να κάνεις στέρι». Πρόκειται για γαμήλιο τραγούδι με πενέματα για το γαμπρό και την ύφη, το οποίο τραγουδιέται κατά την προετοιμασία τους για το γάμο. Θα συνεχίσουμε με έναν οργανικό σκοπό, τον αλεπιανό. Πρόκειται για μελωδία ευρύτατα διαδεδομένη από την Κρήτη μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Συναντιέται δε και με αραβικά λόγια στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι ένας οργανικός σκοπός ο οποίος παρουσιάζει ενδιαφέρον. Λέγεται στη Σαμοθράκη και Σμυρναίκος. Τις περισσότερες φορές στο συγκεκριμένο οργανικό σκοπό παρατηρούνται διάφοροι στίχοι είτε της αγάπης είτε της ξενιτιάς, οι οποίοι έχουν προσαρμοστεί στη μελωδία αυτή. Συναντάται επίσης και με εποδό από άλλο τραγούδι, το γνωστό «Σαν μπά στα ξένα μάτια μου». Η σαμοθρακίτικη παραλλαγή είναι χορευτική και ταχύτερη. Το αποδίδει στο βιολί ο Δημήτρης Τηγανούριας.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Στη Σαμοθράκη έχουμε αρκετούς τοπικούς χορούς, όπως ο Σταυρωτός που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Σύρτης που σέρνει το χορό». Οι Σταυρωτοί χοροί χαρακτηρίζονται από εναλλαγή αργού και γρήγορου ρυθμού. «Σύρτης που σέρνει το χορό σέρνει και τα τραγούδια, σέρνει και στην αράδα του ωραία κοπελούδια. Γελάς και πέφτουν τ' άνθη σου, φουντώνουν οι ελιές, ανθούν τα κυπαρίσια και οι κυτρολεμονιές. Όσα κορίτσια είστε εδώ, γιατί δεν τραγουδάτε, σαν ποιο να περιμένετε, σαν ποιο να καρτεράτε. Ο ήλιος βασιλεύει στα παραθύρια σου και εσύ παλιά μ' αγάπη βάφει στα φρύδια σου. Ο ήλιος βασιλεύει καρσί στο λάκουμα», αντίκρι δηλαδή, καρσί, αυτό σημαίνει, «και εσύ παλιά μ' αγάπη να έχεις το ψάκουμα. Το λένε τα ειδονάκια κάτω στα ρέματα, πως αγαπώ μικρό μου δεν είναι ψέματα», που είναι και η κατακλίδα του τραγουδιού. Όπως είπα και πριν, έχουμε αρκετούς τοπικούς χορούς, όπως ο Σταυρωτός, «Σύρτης που σέρνει το χορό». Άλλοι είναι το «Γιάρ Γιάρ» που θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, ο «Κεχαγιάς» και το «Απάν». Τα βασικά όργανα της αμοθρακίτικης ζυγιάς είναι το βιολί και το λαούτο. Συνηθίζονταν επίσης να τα πλαισιώνουν το σαντούρι και το ούτι. Εδώ στη Σαμοθράκη τα γλέντια τα λένε όλα με μία λέξη, «μπάλους». Όταν αρχίζει λοιπόν ο μπάλος, συνήθως με τους πλατανίσιους συρτούς, οι οργανοπαίκτες θα πρέπει να σειράψουν τόσα συρτά όσα θα χορέψουν οι μερακλίδες. Ο κάθε χορός λοιπόν κρατάει αρκετή ώρα. Τα τελευταία χρόνια, από προφορικές μαρτυρίες, δεν υπάρχουν τραγουδιστές στο νησί, με συνέπεια οι περισσότεροι μπάλοι γίνονται μόνο με τα όργανα και μόνο στα τραγούδια του γάμου τραγουδούν όλοι οι καλεσμένοι. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που πολλά τραγούδια, πολύ συνηθισμένα άλλοτε στο νησί, περιέπεσαν σε αχρηστία, λησμονήθηκαν ή και πολλά χάθηκαν. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με έναν καρσιλαμά που τραγουδιέται στη Σαμοθράκη, ο οποίος έχει έρθει από τη Σμύρνη. 100 φορές σου το είπα να μην είχα γεννηθεί και στην αγκαλιά σου μέσα να μην είχα μπερδευτεί. Αν εσύ δεν με πιστεύεις, τα λουλούδια μαρτυρούν. Την αλήθεια θα σου πούνε, βάλε τα να ορκιστούν. Σ' αγαπώ και θα σε πάρω, πες το και στη μάνα σου, πες το και στην αδελφή σου και στη φιλενάδα σου. Ενώ θα συνεχίσουμε και με ένα παλιό συρτό, οργανική δηλαδή μελωδία, πολύ αγαπητή παλιότερα αλλά σήμερα ξεχασμένη. Την αποδίδει ο Δημήτρης Τηγανούριας.

θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με οργανικούς σκοπούς, τους παραδοσιακούς πλατανήσιους συρτούς, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά αιγαιοπελαγίτικοι συρτοί που χορεύονταν στις επίσημες γιορτές γύρω από το μεγάλο πλάτανο της εκκλησίας στην πλατεία της χώρας.

Ο Κεχαγιάς για τον οποίο κάναμε αναφορά πριν είναι, όπως είπαμε, παραδοσιακός χορός της Αμοθράκης. Μας το απέδωσε η Μυρσίνη Καντάρη. Οι Κεχαγιάδες της Αμοθράκης και της Λίμνου ήταν στην ουσία διαχειριστές μεγάλων κτημάτων. Στους νεότερους πάντους χρόνους, Κεχαγιάδες λένε τους Τσελιγκάδες. Τόσο στη Λίμνο, όσο και στη Σαμοθράκη που συνηθίζεται αυτό το τραγούδι, έχουν λησμονηθεί τα πλήρη δύστιχα. Όμως μετά από μία μεγάλη προσπάθεια του δασκάλου της εθνικής μας μουσικής Σίμωνα Καρά, τα δύστιχα αυτά διασώθηκαν. Βρε και χαγιά περήφανε με τις πλατιές λαγάρης, να συψοφούν τα σκλόφαγα να μένουν οι γαλάρες. Όταν μαραβωνιάζανε δεν το ξέρα ο καημένος, στις μάντρας τα τραφώματα ήμουν ακουμπισμένος. Θα συνεχίσουμε ακόμη με έναν τοπικό χορό που είπαμε και πριν, το Γιάρ Γιάρ. Οι χοροί αυτοί οφείλουν το όνομά τους στο επιφώνημα Γιάρα Μάν, που επαναλαμβάνεται συχνά σε μερικά από τα τραγούδια από τα οποία προέρχονται οι μελωδίες τους. Ο δύσιμος ρυθμός τους θα μπορούσε να χορευτεί σαν χασάπικο. Χορεύεται όμως με ένα ιδιόρυθμο τρόπο, με τα πόδια να σέρνονται χωρίς να σηκώνονται σχεδόν καθόλου από το έδαφος. Κάτι δηλαδή σαν τον ξέσυρτο της Θράκης. Αν και παλιά τραγουδιόντουσαν, σήμερα παίζονται αποκλειστικά με τα όργανα. Το ποιητικό κείμενο έχει ως εξής: αν περνάς και αν δεν περνάς, τα παπούτσια σου χαλνάς και τις κάλτσες σου λερώνεις και εμένα παλαβώνεις. Πέρασε χειμώνας καλοκαίρι και δεν μου στείλες χαμπέρι. Τι χαμπέρι να σου στείλω που πιάσες καινούριο φύλλο. Αν τον έπιασα το φύλλο, ξένος είναι, τον αφήνω. Δύστιχα τα οποία συναντάμε και σε άλλες περιοχές της χώρας μας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των Συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Η ώρα είναι 6.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην πρόσθετη μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης κατά 10 λεπτά το λίτρο για ολόκληρο τον Αύγουστο προχωράει η κυβέρνηση, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Η χώρα μας εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές ντρόουν στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εντωμεταξύ, η Ρουμανία κάλεσε σήμερα τον Ρώσο πρεσβευτή στο Υπουργείο Εξωτερικών μετά την κατάρριψη και του τρίτου ντρόουν. Λιμενικά έργα ανακοινώθηκαν σήμερα στη Ζάκυνθο από τον Βασίλη Κικίλια. Είναι τα πρώτα από το 1999. Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO είναι το βουνό Όλυμπος. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο παγκόσμιο κύπελο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Συναγερμός για καπνό σε δάσος κοντά στην λίμνη Πλαστήρα πριν από λίγη ώρα, ενώ φωτιά έχουμε στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής και ενίσχυση των δυνάμεων. Έκρηξη σε πετρελαιοφόρο στα στενά του Ορμούς μετά από πρόσκρουση του πλοίου σε Νάρκη και ο καιρός έθριος σε όλη τη χώρα, 33 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.
1: Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με ένα μέρος από τον 50ο ψαλμό που ψάλεται στον όρθρο των Κυριακών σε ήχο βαρύ διατονικό εκ του φθόγκου Ζω. Πρόκειται για ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης κατά τον Σεπτέμβριο του έτους 1985. Ψάλουν οι Βυζαντινοί χοροί του ναού υπό τη διεύθυνση του Άρχοντος Πρωτοψάλτου Χαριλάου Ταλιαδόρου.

Συνεχίζουμε με χερουβικό ύμνο σε ήχο βαρύ διατονικό. Η ηχογράφηση είναι ζωντανή από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού, από όπου ψάλλει ο ομιλών.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Η σημερινή μας εκπομπή θα τελειώσει με το κοινωνικό εις μνημόσυνον αιώνιον σε ήχο βαρύ διατονικό.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μία εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε θερμά τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος ρύθμισε τους ήχους, και εσάς που ήσασταν και για σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής βυζαντινής μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5, ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα ξεναγηθούμε και σήμερα στις μικρές ιστορίες των ακροατών της κυρίας Ντολτό. Θα συνεχίσουμε από την προηγούμενη εκπομπή σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα της τάξης και της αταξίας μέσα στην οικογένεια. Και ας ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση της δημοσιογράφου. Κυρία Ντολτό, μετά από την τάξη ας μιλήσουμε λίγο για την αταξία. Μια επιστολογράφος σας ρωτάει αν κατά τη γνώμη σας η αταξία είναι ένα απλό στοιχείο του χαρακτήρα και αν η θεραπεία της εξαρτάται μόνο από τη θέληση του υποκειμένου ή αν αποτελεί στοιχείο της προσωπικότητας. Διευκρινίζει ότι έχει 3 παιδιά, 1 3 και 1 9 ετών, τα οποία όπως λέει είναι αρκετά τακτικά και 1 10,5 ετών που είναι πάρα πολύ ακατάστατο. Ο σύζυγός της είναι επίσης πολύ ακατάστατος. Μας γράφει ακριβώς. Είναι ένας υπέροχος άνδρας. Είναι πολύ σχολαστικός στη δουλειά του, αλλά στο σπίτι είναι τρομερός. Δεν είμαι καθόλου μια μητέρα που σφουγγαρίζει όλη την ημέρα. Μ' αρέσει απλώς να μπορώ να βρω κάτι στο σπίτι μου όταν το ψάχνω. Και δεν τολμάω να πολύ ζητάω. Μια μέρα ο 10χρονος γιος της, αφού τακτοποίησε το δωμάτιό του μαζί με τη μητέρα του, της είπε: «Ξέρεις, δεν μ' αρέσει το δωμάτιό μου έτσι. Όταν είναι τακτοποιημένο, αισθάνομαι μόνος, απομονωμένος. Όταν τα παιχνίδια είναι πεταμένα στο πάτωμα, είναι κατά κάποιον τρόπο σαν τους φίλους μου». Πώς το ακούτε, κυρία Ντολτό? Να σας πω. Ο πρωτότοκος θέλει σίγουρα να ταυτιστεί με τον πατέρα του. Ο πατέρας αυτός δίνει το παράδειγμα της ακαταστασίας και για το παιδί αυτό αποτελεί μέρος του τρόπου ζωής του πατέρα του. Νομίζω ότι θα πρέπει να τον έχει ακούσει να λέει: «Εμένα δεν μ' αρέσει όταν είναι όλα τακτοποιημένα, δεν νιώθω ζωντανός». Κάνει λοιπόν ό,τι ο πατέρας του. Δεν πρέπει να την εκπλήσει. Ίσως όμως και να μοιάζει του πατέρα του. Εάν η μητέρα τακτοποιεί περισσότερο, το παιδί θα αρχίσει να είναι λίγο πιο τακτικό από ό,τι ο πατέρας του, διότι θα πρέπει να ενοχλεί και τον πατέρα μερικές φορές η ακαταστασία. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν άνθρωποι που χάνουν πολλή ώρα κάθε μέρα εξαιτίας της ακαταστασίας τους και άλλοι που σπαταλούν καθημερινά αρκετή ώρα για να τακτοποιούν άσκοπα διάφορα πράγματα που θα μπορούσαν κάλλιστα να τα έχουν δίπλα τους. Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον σε αυτό το αγόρι είναι ότι του αρέσει να βρίσκονται τα πράγματα στο πάτωμα. Έχω παρατηρήσει συχνά ότι αρέσει στα παιδιά να είναι το πάτωμα γεμάτο από τα προσωπικά τους πράγματα. Αυτό με εντυπωσίαζε πάντα, διότι εμένα δεν μου αρέσει να είναι τα πράγματα πεταμένα στο πάτωμα, αλλά σε μια καρέκλα δίπλα μου. Οι καρέκλες μου είναι συχνά γεμάτες με πράγματα, γιατί δεν έχω χρόνο να τακτοποιώ. Δεν αφήνω τίποτα στο πάτωμα, εκτός και αν δεν υπάρχει χώρος πάνω στις καρέκλες. Τα παιδιά όμως δεν είναι έτσι. Πρέπει να πούμε ότι ίσως μια καρέκλα για έναν ενήλικο είναι ό,τι το πάτωμα για ένα παιδί. Έτσι νομίζω. Εν πάση περιπτώσει βέβαια, πρέπει να εκπαιδεύουμε τα παιδιά και αυτό είναι δυνατόν μόνο εάν δίνουμε το παράδειγμα. Αυτό λοιπόν το παιδί έχει παγιδευτεί ανάμεσα στο παράδειγμα που δίνει η μητέρα, η οποία ίσως δεν τακτοποιεί αρκετά, και ο πατέρας, ο οποίος είναι πολύ ακατάστατος.
θα μάθει να τακτοποιεί ό,τι πολύτιμο έχει όταν θα θέλει να το προστατέψει από τα αδέλφια του. Εδώ επανερχόμαστε στο προηγούμενο θέμα. Να υπάρχει ένα μέρος που να κλειδώνει. Η μητέρα θα του πει: «Κάνε ό,τι μπορείς για να ξαναβρεις τα πράγματα που θέλεις να ξαναβρεις». Και για τα υπόλοιπα, ας βάζει μια φωνή η μητέρα μία φορά την εβδομάδα για να τακτοποιούν λίγο. Είναι περίεργο, αλλά η τάξη αποκτά την αξία που έχει για τους ενήλικες γύρω στα 15. Μόνο σε αυτή την ηλικία οι άνθρωποι μαθαίνουν να τακτοποιούν με έναν τρόπο που δεν είναι ούτε καταναγκαστικός ούτε μανιακός, αλλά για να διευκολύνουν τη ζωή τους. Με τη δική τους τάξη βέβαια. Ο καθένας έχει τη δική του τάξη. Γι' αυτό το λόγο μια μητέρα δεν μπορεί να επιβάλλει στο παιδί της το δικό της τρόπο τακτοποίησης. Ο καθένας βρίσκει το δικό του γύρω στα 14-15.

Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της αταξίας, κυρία Ντολτό. Πρόκειται άραγε για στοιχείο του χαρακτήρα ή ιδιοσυγκρασιακό στοιχείο που δεν θεραπεύεται? Ακούστε, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι τρόπο ζωής. Υπάρχει αταξία στη σκέψη. Υπάρχουν άνθρωποι στον οποίον τη σκέψη επικρατεί μεγάλη τάξη και είναι ακατάστατη στην πρακτική ζωή. Σε άλλους συμβαίνει το αντίθετο. Δεν ξέρω να σας πω τίποτα παραπάνω.

Έχω ένα τρίτο γράμμα, κυρία Ντολτό. Πρόκειται για μια συνταξιούχον νηπιαγωγό. Παραθέτει μια μαρτυρία που αξίζει να της αφιερώσουμε πολύ χρόνο. Καταρχήν γράφει. Υπάρχουν δύο είδη αταξίας. Η πραγματική αταξία, που ψάχνουμε κάτι και δεν ξέρουμε πλέον που βρίσκεται, δεν βρίσκουμε δηλαδή παρά τα μισά, και έπειτα υπάρχει η άλλη αταξία, αυτό που εμείς οι ενήλικες αποκαλούμε αταξία όταν πρόκειται για παιδιά και είναι κάτι άλλο. Διηγείται ένα ανέκδοτο από την εποχή που ήταν νεαρή αναπληρώτρια. Γράφει. Φτάνω στον νηπιαγωγείο για να αντικαταστήσω μια δασκάλα. Μου δίνουν την τάξη των παιδιών μεταξύ 2 και 3 ετών. Η διευθύντρια του σχολείου μου λέει. Όπως βλέπετε υπάρχουν έπιπλα με χωρίσματα. Το βράδυ τακτοποιούν τα αρκουδάκια τους και τα κουβαδάκια τους ως εξής. Υπάρχει μια θήκη για κάθε παιδί και βάζουμε ένα αρκουδάκι και ένα κουβαδάκι σε κάθε θήκη. Έρχεται το βράδυ, τα παιδιά έχουν καταπληκτική διέστηση, κάτι μυρίστηκαν, τους ζητάω να πάνε να τακτοποιήσουν τα πράγματά τους. Τοποθετούν λοιπόν όλα τα αρκουδάκια από τη μια μεριά, ανά 2, και έκαναν το ίδιο με τα κουβαδάκια από την άλλη μεριά. Παρεμβαίνω. Συνήθως τα τακτοποιείτε διαφορετικά, έτσι? Και απαντούν. Μα πλήττουν. Το θεώρησα απολύτως δικαιολογημένο και άφησα τα παιδιά να το κάνουν. Να λοιπόν όλα τα καρκουδάκια καθισμένα το ένα απέναντι στο άλλο. Στις 4 η ώρα μπαίνει η διευθύντρια και λέει «Μα τι γίνεται, τι απέγιναν οι καλές συνήθειες και η τάξη?» Εγώ της εξήγησα. Αυτό συνέβη επειδή πιστεύουν ότι τα αρκουδάκια πλήττουν. Οφείλω να πω ότι η διευθύντρια με κοίταξε ανήσυχα. Εν συνεχεία είπε «Εμπρός, ξαναβάλτε τα όλα όπως πρέπει». Και η δασκάλα συμπεραίνει «Τόσο το χειρότερο για τα βρέφη που κάθε βράδυ αποτελούσαν θύματα μιας συναισθηματικής επίθεσης επειδή τα υποχρέωναν να μην είναι ευγενικά με τα αρκουδάκια τους». Κυρία Ντολτό, τι γνώμη έχετε? Με δύο λόγια, για την ελόγω διευθύντρια τα πράγματα ήταν πιο σημαντικά από τα παιδιά. Για τα παιδιά όμως δεν υπάρχουν πράγματα. Αυτό ήθελα να πω στις μαμάδες. Δεν πρέπει να τακτοποιούν τα πάντα το βράδυ πριν αποκοιμηθεί το παιδί ή ενώ είναι έτοιμο να κοιμηθεί. Διότι τα πράγματα που βρίσκονται στο πάτωμα είναι ζωντανά πράγματα που αποτελούν τμήμα του συνόλου, δηλαδή του παιδιού. Στην προηγούμενη μαρτυρία, τα αρκουδάκια ήταν για αυτά τα παιδιά ό,τι άφηναν πίσω τους στο σχολείο. Πηγαίνουμε στο σχολείο για να είμαστε μαζί με τους άλλους και όχι για να απομονωνόμαστε σε ένα ντουλάπι. Χωριστείτε, μη μιλάτε. Πόσες φορές δεν ακούμε παρόμοια πράγματα στο σχολείο? Όταν ένα παιδί γράφει τα μαθήματά του, δεν πρέπει να λέει στο διπλανό του τι γράφει. Παρόλα αυτά, η τάξη έχει γίνει για να υπάρχει επικοινωνία. Ακόμα και τα αρκουδάκια δεν έπρεπε να επικοινωνούν. Λυπάμαι, αλλά είναι τρομερό.

ακούστε τη συνέχεια της νηπιαγωγού, κύριε Αντολτό. Όλοι οι ενήλικες σκέφτονται έτσι. Τα πράγματα είναι πεταμένα. Και το παιδί όμως σκέφτεται, έτσι μπορώ και τα βλέπω. Όταν αγαπάμε κάτι, θέλουμε να το βλέπουμε. Όταν τα παιχνίδια εξαφανίζονται, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί, διότι αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα πια. Ενώ όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι, είναι κάτι ζωντανό και συμμετέχει στη ζωή του παιδιού, ακόμα και αν δεν το χρησιμοποιεί. Ξέρετε, εξοργίζομαι όταν βλέπω στις εφημερίδες ιδέες για διακόσμηση παιδικών δωματίων. Και συνεχίζει η επιστολή. Είναι μια πραγματικά ενδιαφέρουσα μαρτυρία, θα πρέπει να το ξαναπούμε. Θα πρέπει να εξηγήσετε στους ανθρώπους αυτούς που είναι μανιακοί με την τακτοποίηση όσον αφορά τα παιδιά ότι δεν ζούμε περιορισμένοι μέσα στο σώμα μας. Για μένα η βιβλιοθήκη μου, για παράδειγμα, αποτελεί παράρτημα του μυαλού μου, κατά κάποιο τρόπο. Θα ήθελα να τα υπογραμμίσω όλα αυτά, γιατί όταν ήμουν νέα άκουγα πολύ συχνά να μου λένε «Πέταξε αυτές τις αηδίες». Εάν τους είχα ακούσει, δεν θα διέθετα τώρα αυτή την υπέροχη συλλογή από ιστορικές εφημερίδες, στην οποία ξαναπέφτω με τα μούτρα τώρα που είμαι μεγαλύτερη. Πάντα κατηγορούσα τους γονείς ότι δεν μπορούν να ιεραρχήσουν τις αξίες. Το νοικοκυριό δεν αποτελεί αδιαμφισβήτητη προτεραιότητα. Αναφέρει το παράδειγμα ενός παιδιού που επιστρέφει από κατασκήνωση. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησαν οι γονείς ήταν ότι η βαλίτσα του ήταν πιο βαριά από ό,τι έφυγε. «Τι κουβάλισες, βρε παιδί μου?» Το παιδί είχε φέρει πέτρες, διότι ο επικεφαλής, ένας φοιτητής της γεωλογίας, έκανε τα παιδιά να ενδιαφερθούν για βότσαλα. «Θα κρατήσεις μία ή δύο για ενθύμιο. Τι να τα κάνουμε όλα αυτά?» Και οι υπόλοιπες πετάχτηκαν. Παρατηρεί ακόμα ότι μερικές φορές οι γονείς απαιτούν τάξη, διότι οι ίδιοι δεν διαθέτουν αρκετή φαντασία. Και συνεχίζει. Γιατί οι γονείς διαμαρτύρονται που τα παιδιά παίζουν κατά γης? Το πάτωμα είναι η πιο μεγάλη επιφάνεια. Είναι φυσιολογικό ένα παιδί να κυλιέται στο πάτωμα. Το τραπέζι των ενηλίκων είναι πολύ ψηλό. Ένα παιδικό τραπέζι είναι πολύ μικρό, κακοφτιαγμένο, δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Και τελειώνει δίνοντας μερικές πρακτικές συμβολές στους γονείς. Τα παιδιά αντιτίθεται συχνά στις διαταγές. Αντιθέτως, είναι πολύ, μα πολύ ευάλωτα στα παραδείγματα. Δεν έχετε παρά να τους εξηγήσετε ότι όταν τακτοποιούμε βρίσκουμε τουλάχιστον αυτό που ψάχνουμε και να τους δείξετε για παράδειγμα ότι, ας πούμε, η κλωστή είναι ήδη περασμένη στη βελόνα και μπορούμε να ράψουμε. Κύριε Αντολτό, τι λέτε για όλα αυτά? Ότι αυτό το γράμμα είναι υπέροχο και ότι ευχαριστούμε πολύ τη συγγραφέα για αυτή τη μαρτυρία.

Μερικές εβδομάδες αργότερα έρχονται κάποια γράμματα που έχουν ορισμένες αντιρρήσεις ως προς τις απόψεις σας γύρω από την τάξη και την αταξία, κύριε Αντολτό. Είναι ένα θέμα που φαίνεται ότι απασχολεί έντονα τους γονείς. Μερικοί θεωρούν μάλιστα ότι απολογείστε κατά κάποιο τρόπο για την αταξία και ότι θα οφείλετε να είστε πιο κατευθυντικοί και ξεκάθαροι. Η αταξία είναι κακό πράγμα. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Άλλοι σας θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα κάνοντας αναφορά σε ορισμένα σημεία τα οποία τους εξέπληξαν λίγο. Είπατε για παράδειγμα ότι τα παιδιά θα έπρεπε να διαθέτουν ένα χώρο που να κλειδώνει με λουκέτο. Γύρω από αυτό το θέμα σας γράφουν. Έχω 4 παιδιά, 9, 7,5, 6 και 4,5 ετών. Κατανοώ ότι κάθε παιδί χρειάζεται τη δική του γωνιά. Γιατί όμως μιλάμε για κλείδωμα? Νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να μάθουμε στα παιδιά να σέβονται τη γωνιά του άλλου, γνωρίζοντας βεβαίως ότι μπορούν να πλησιάσουν. Αυτό θα προσέδιδε, αν θέλετε, μεγαλύτερη βαρύτητα στην τάξη. Τι λέτε, κυρία Αντολτό, θα απολογηθείτε? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ, αλλά δεν θα μπορούσα και να διαφωνήσω. Αυτό που περιγράφουν οι γονείς θα ήταν το ιδεώδες. Είναι όμως υπερβολικά δύσκολο να πετύχουμε μόνο μια στο ιδεώδες, γιατί κάθε παιδί έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία και κυρίως διότι υπάρχουν παιδιά που ζηλεύουν πολύ τα άλλα. Ο πρωτότοκος, για παράδειγμα, νοσταλγεί την παιδική του ηλικία και θα ήθελε να αποκτήσει τα πράγματα του μικρού του αδελφού. Ο μικρός πάλι θεωρεί ότι θα αισθανόταν μεγάλος εάν έπαιρνε τα πράγματα του μεγάλου. Επομένως, πρέπει να βοηθάμε τα παιδιά να αμήνονται κατά το δυνατόν, χωρίς να χρησιμοποιούν βία, δηλαδή να αμήνονται παθητικά. Όταν οι γονείς τοποθετήσουν ένα ντουλάπι που κλειδώνει και μάλιστα με λουκέτο, και το καλύτερο είναι ένα λουκέτο με συνδυασμό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί το κλειδί ή να το κλέψει κάποιος, βοηθούν το παιδί που είναι αδύναμο και κινδυνεύει να το κλέψει κάποιο άλλο. Έτσι μπορείς να προστατέψεις τα πράγματα που είναι πολύτιμα για σένα. Τώρα βγάλτε τα πέρα μόνοι σας και να είστε επιεικείς μεταξύ σας. Έχει δίκιο αυτή η κυρία όταν αναφέρει ότι πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τα αγαθά του άλλου. Υπάρχουν όμως παιδιά που καταδιώκονται από τα αδέλφια τους, τα οποία θέλουν να τους κλέψουν τα πράγματά τους. Θέλω να προσθέσω επίσης ότι το κλειδωμένο ντουλάπι υποδηλώνει ότι ο καθένας αμήνεται έναντι της βίας που μπορεί να προκαλέσει ο συγχρονισμός με τους άλλους. Υπονοεί αυτό που επιτρέπεται και αυτό που απαγορεύεται. Είναι κάτι συμβολικό. Αυτό βεβαίως δεν είναι απαραίτητο όταν τα παιδιά είναι μεγάλα. Ισχύει όταν είναι μικρά, για να μάθουν αυτό που αποκαλώ παθητική άμυνα.

Υπάρχουν όμως και άλλα πράγματα. Χρειάζεται να καταλάβουν ότι όταν διαμαρτύρονται για κάποιον άλλον που τους πήρε τα πράγματά τους, το κάνουν για να πεισμώσουν τη μαμά, για να αρχίσουν οι φωνές, οι τσακωμοί, οι συζητήσεις, ώστε να τιμωρηθεί ο άλλος. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Εξασφαλίζει στους γονείς μεγάλη νυφαλιότητα και κυρίως τους επιτρέπει να δίνουν το παράδειγμα, σεβόμενοι και οι ίδιοι τα παιδιά τους, χωρίς να δείχνουν συνεχώς ότι ενοχλούνται επειδή θύχτηκε κάποιο παιδί. Διότι όταν ένα παιδί φωνάζει και η μητέρα του αμέσως δέρνει αυτόν που τον έκανε να βάλει τις φωνές, μοιάζει σαν το παιδί που έκανε τη μητέρα να αντιδράσει, να αποτελεί μέρος της. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται ότι και τα ίδια έρχονται αντιμέτωπα με τον κόσμο του οποίου και ο μικρός αδελφός αποτελεί μέρος, όπως και η μητέρα. Να πει λοιπόν η μητέρα, λοιπόν, υπερασπίσου τον εαυτό σου και βγάλ' τα πέρα. Να δίνει πρώτα η ίδια το παράδειγμα του σεβασμού απέναντι στα αγαθά του άλλου και να είναι επίσης επιοικής απέναντι σε αυτούς που δεν είναι υποδειγματικοί. Υπάρχουν πολλά μικρά αγγελούδια που, ξέρετε, δηλητηριάζουν τη ζωή των αδελφών τους όταν οι μητέρες επαναλαμβάνουν στερεότυπα. «Μα είσαι μικρός, πρέπει να είσαι ευγενικός μαζί του». «Πώς, αδέλφια που τσακώνονται, πρέπει να αγαπιέστε μεταξύ σας». «Όχι λοιπόν». Ένα ντουλάπι για τον καθένα, ένα συρτάρι, η παθητική άμυνα είναι πολύ πιο ηθική και αποτελεσματική. Σας το υπογράφω. Και ύστερα, αυτή η γωνιά, να ξέρετε, αποτελεί κρυψώνα για τους μικρούς θησαυρούς, το ημερολόγιο, τα ενθύμια, τις οικονομίες, ακόμα και απέναντι στους ενήλικες.

Υπάρχει μια ευγενική αντίρρηση ως προς την ηλικία που μπορεί κανείς να διδάξει την τάξη σε ένα παιδί, κυρία Ντολτό. Διάβαζα στα βιβλία της Μαρίας Μοντεσόρη ότι η ευαίσθητη περίοδος ως προς την εκμάθηση της τάξης στα παιδιά τοποθετείται μεταξύ 18 μηνών και 2 ετών. Εσείς είπατε κάτι διαφορετικό. Καθόλου. Αυτή η σκέψη της κυρίας Μοντεσόρη είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Να μην ξεχνάμε όμως ότι ήταν Ιταλίδα και ότι στην Ιταλία υπάρχουν πολλά παιδιά στην οικογένεια. Δεν γνωρίζουν πια πού σταματάει το σώμα τους και πού αρχίζει το σώμα των άλλων. Κοιμούνται όλοι μαζί. Υπάρχουν μικροί χώροι και ανατρέφονται πολλά παιδιά μαζί. Μπορούμε να είμαστε τακτικοί, αλλά και να βαριόμαστε να τακτοποιούμε. Να λέμε, για ποιο λόγο να τακτοποιώ, δεν αξίζει τον κόπο. Και πράγματι, τακτοποιώ σημαίνει ότι υπηρετώ τα αντικείμενα για μια ώρα που θα μπορούσα να κάνω κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον. Κάπως έτσι αισθάνονται τα παιδιά. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να τους λέμε πότε-πότε. Λοιπόν, τώρα έχει γεμίσει το σπίτι πράγματα. Πρέπει να τακτοποιήσετε. Τα καταφέρνουν πολύ καλά όταν δεν τους ζητάμε διαρκώς και επίμονα «τακτοποίησε, τακτοποίησε, τακτοποίησε τα πράγματά σου». Δεν υπάρχει τίποτα που να σε αηδιάζει περισσότερο στο οικογενειακό σου περιβάλλον από το να ακούς συνέχεια το ίδιο πράγμα. Γιατί να συνεχίζουμε κάτι που δεν εξυπηρετεί σε τίποτα, μια φορά από καιρό σε καιρό και προπάντων με τη βοήθεια της μαμάς, είναι απαραίτητο να γίνεται και για τα παιδιά και για να επικρατεί μια τάξη στο σπίτι, ώστε να μπορούμε να ζούμε. Όπως είπα, η διαπαιδαγώγηση μπορεί να δράσει σε αυτό το σημείο. Βλέπεις τώρα παίζεις με αυτό. Όταν θελήσεις να ξαναπαίξεις με τα παιχνίδια που παράτησες και σκόρπισες παντού, δεν θα μπορείς. Εμπρός λοιπόν, ας τα μαζέψουμε. Πρέπει να βοηθήσουμε το παιδί. Τακτοποιούν η μητέρα και το παιδί. Αυτό τα ευχαριστεί πολύ. Το επαναλαμβάνω όμως. Τα αντικείμενα βρίσκονται στην υπηρεσία μας και όχι εμείς στην υπηρεσία των αντικειμένων. Κυρία Ντολτό, υπάρχει και άλλο γράμμα που αναφέρεται στην τάξη. Προέρχεται από μια γυναίκα που είναι γραμματέας. Είναι πολύ ακατάστατη και φυλάει τα πάντα, ακόμα και τα χαρτιά και τους πάγκους. Προφανώς αυτό δίνει μια πολύ κακή εικόνα του εαυτού μου, γράφει. Βρίσκομαι σε αντίθεση με το μεγάλο μου γιο, ο οποίος είναι υπερβολικά μανιακός με την τακτοποίηση. Παρουσιάζει έντονες δυσκολίες στις σχέσεις μαζί μου. Εγώ είμαι συνδεδεμένη με τα πράγματα, αλλά δεν είμαι τακτική. Υπάρχει άραγε τρόπος για να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μεταξύ τους δυσκολίες είναι λίγο αντιφατικές. Εδώ υπάρχει κάτι στο οποίο δεν μπορώ να απαντήσω. Αυτός είναι ένας τρόπος που ζουν μεταξύ τους. Χρειάζεται να υπάρχουν εντάσεις μεταξύ μητέρας και γιού. Τις ανακαλύπτουν επ' ευκαιρία της τάξης, αλλά θα τις ξανασυναντήσουν με αφορμή και άλλα πράγματα. Ο καθένας είναι όπως είναι. Και το μόνο που μένει είναι να δώσουν χρόνο να κατανοήσουν ο ένας τον άλλον.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, δυστυχώς ο χρόνος τελείωσε και αφήνουμε πίσω ένα πολύ σημαντικό γράμμα σε αυτό το κεφάλαιο. Θα το διαβάσουμε όμως την επόμενη φορά, γιατί είναι κρίμα να το αφήσουμε. Να είστε καλά, μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.hyphelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
2: Σύσσωμη Χριστού ή περισπουδή στην ευχαριστία του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης και Γενικός Διευθυντής της Αποστολικής Διακονίας παρουσιάζει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ως μια αγαπητική πράξη ποιμαντικής κατήχησης και προφητικής εγρήγορσης και ανησυχίας που επανασυνδέει τη θεολογία με την ευχαριστία ως εγγύηση μιας γνήσιας εκκλησιαστικής βιωτής.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Ελλάδα εκφράζει βαθιά ανησυχία για τις εισβολές ντρόουν στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Λιμενικά έργα ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Υπουργό Ναυτιλίας στη Ζάκυνθο. Είναι τα πρώτα από το 1999. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, το βουνό Όλυμπος. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο Παγκόσμιο Κύπελο κατέκτησε η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός εισακτέων στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβαση. Η Ρωσία θεωρεί πρόωρο να σχολιάσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ουκρανία συζητούν το ενδεχόμενο παύσης των εναέριων επιθέσεων στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου. Και ο καιρός έθριωσε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτης φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεν εν εδίσου αναβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνω τον ουρανόν ως ιδέρινο στεγάζον εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, περιπατών επτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλιων αυτού επ' των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντί σου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν συν παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσουν δε επιστρέψου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σε φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα βρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα φετινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χώρων τη κτίνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη. Και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου άσε πίτευσα. Εκεί στρουθεί ενό έφουση του ρεοντού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά τε ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή, επίση σελήνη καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού, έθου σκότου και αγέν τον ύξ. Εν αυτοί διελεύσουν πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τα σμάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί του έργων αυτού και επί την εργασία αυτού έω ει πέρα. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία επί σα, επληρώθη γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετά ο νουκέ στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ον έπλα σα εμπέζει αυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον δόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσου τη χείρα τα σύμπαντα πλησίστε χριστότητο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο να ραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτό και εκλείψουση και ει στοχούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμινος στον ωραίο και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτού του σκότου και γέννη τον ύξ. Όσε μεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νύ και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Άγιον Ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
1: Δεϊτόμεν.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊτόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού

0: Της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊτώμεν. Υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως, και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου
1: Δεϊτώμεν.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και το καταξηρά θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κύριου
1: Δεϊτώμεν.
0: Υπέρ της Αγίας και Ιεράς Μονής ταύτης, της πόλεως ταύτης, πάσης

Φως ηλαρών Αγίας δόξα να το Πατρός, ουρανή Αγίου Μάκωρος εις οποίης τέλθουν εις περίου δύσιν, ειδώντες φως εις περινών, υμνούμε Πατέρα, Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάσε και εις εμείς επανεσθησίες, ιέ Θεούς ενεργούς,

0: Πάντα έδειξε τη σαν άγμα και σαν θεστή άγμα εξ αυτών. Τη σαν αγγελή τα όφη, τα ξαχίστη, τα γλωστά πει σε μην. Αγγέντουσαν του μάτια εξ αυτών και τα κεθίσουσαν και οι πάντε σαν αμυθή. Γίνεσαι οι μάτια και εγώ μάτια δε οικείο ο Θεό και ο πέσο να εξελεξάμε να γνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έπνευστε μου και γέννητε άλλου Θεό και με τεμέου και έστε. Εγώ ο Θεό του και εσύ που άρεξε μου ω σώζον. Εγώ ανήκειρα και έφυσα ονειδήσα και ο κίνε μην είναι ο Θεό αγότριο. Εμεί εμεί μάτιε και εγώ κύριο ο Θεό. Έτσι υπάρχει εγώ η μήκη και στην εκδοχυρό μου εξελούμενο ποιήσω και τι σε αποστρέψει αυτό. Πού το λέγει κύριο ο Θεό, ρίτουμο ημά ο Άγιο Ισαήλ. Σοφία, όνομα όντω το ανάγνωσμα. Δικαίω ψυχέ και ήρθε και μοιάψετε αυτόν βάσανο. Έδωσε να θεμεί σε αυτόν που τεχνάνε. Και ραγίστη κάπω εσύ έξοδο αυτόν και αφημών παλιά συνδύμα. Η δέη είναι ειρήνη και γά εν όψη ανθρώπων να κορδοστώσει η αιβίση αυτών αθανασίας πλήρης. Το λίγα πέντε θέντες μεγάλα υπεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επίρεσε να αυτούς και έβαινε αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν έχουν ευθερία δοκίμασε να αυτούς και ως ολοκάρμου μαθησίας τους εδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως μυθύρες εν καράμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσου λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος του αιώνας. Οι επιθόδες από αυτόν σύζησαν αλήθεια και επιστήν αγάπη προσμενούσαν αυτόν. Ότι χάρη σκέριος ενσωσίης αυτού και επισκοπή ενσεφεχθείς αυτού. Σοφία σου να μόγκος το ανάγνωσμα. Δίκη στον αιώνα ζώση και κυρία μισθός αυτόν και η φωνή σε αυτόν παρά υψίστον. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάλογο του κράτους και ως Κυρίου. Ότι δεξιά σκεπάσει αυτούς και τα βραχία είναι υπερασπιεί αυτών. Λύσετε πανοπλία των σύρων αυτού και οπλοποιήσει την κρίση των ζάμενων εχθρών. Ενίσθετε θώρα κάτι και οσύνη και περίθησετε κόρυθα κρίσαν υπόκειτων. Λύσετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα. Οξύνδε από τον νοσγήν εις ρομφέα. Συνεκπολεμήσετε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Ορέψονται έψοχοι παδίες αστραπών και όσα από ευχή κλουτόξουν εφών επισκοπών αλούνται και η ευδοβόλου θυμού πλήρης δε χρήσου δε χάραζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν ειδό θαράσεις που δεν μη δέσχνει ως είναι αποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως γέλας εκδεκμήσει αυτούς. Και ερημώσει πάστα γίνον ομία και καθπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε όμως βασιλείς και σύνετε μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κατούτες ποιητούς και γεγραμμένοι επί όχους εθνών. Ότι ενώθη παρά Κύριο η κάθε σημή, η δυναστεία παρά υψής του.
1: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης

0: Κυριελέησον.
1: Έτιδε ομέντα υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβ αρχιερέως και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
0: Κυριελέησον.
1: Έτιδε ομέντα υπέρ λέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής

0: δελφόνιμον, των δεκδεχομένων τα παρασουμέγα και πλούσιον έλεος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Δεύμον και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα αναπέμπουμε. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αεί, Ιησούς αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Καταξίωσον και διεσπέρα τα θέματα της Αθήνα ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός του Πατέρων ημών και ανετών και δοξασμένο το όνομά σου, να σε μην. Για είναι το Κύριο σου θυμάς καθάπα επίσης εμπισέ. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξο με δικαιώματά σου, ευλογητός ο Δέσποτα, συνέδησο με δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι, φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έως των αιώνων, τάδε χερός μου υπαίδης. Σύ πεπιένου, σύ πεπιείμνου, σε δοξοπρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

αυτόν πέταξε ένα φιένα που είναι ξαφνικά με τη βοήθεια. Αλλά το σώμα περίμενε τη έλεγχο και την επενδυτική σωτηρία. Πω διαφύλαξε τον παντή καιρό και κατά την παρουσία είναι σπέρα που σου ανοίγει το παντό στη φθού. Ο πάση την κοιμέση είναι η διαβολική σχεδιαγωγή αντίον και θυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένο και δεδοξασμένο, πατρό και του ιού.

τον Επιτρόπων της Αγίας Μονής Τάφτης, των Πατέρων και Αδελφών και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, των ρητών και εφηρωτών αυτής και των επιτελούντων

και βία φύλλα. Διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσει πάσαν οργήν και νόσον, την κατημόν κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίου.

Πάμου, προστασία του Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Επουρανέων Δυναμένων Σωμάτων, και εσύ του Τιμίου και Ενδόξου, Παφίλ του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Παναφίλων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξου και Καλλινίκων Μαρτύρων.

του συντηρήμου και εξ αυτών μετά και σχοιού άνδρας χορτάζες, αθώς ευλόγησον και τους άνδρους τούτους, των σύντων, των ίνων και το έλεον και πλήθυν αυτά εν την πόλη και ηραμον ητάλτη και στον κόσμο σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάντος πιστούς δούλους σου αγίασον, θυσίω ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα να πέμπω μες στον άρχο σου Πατρί και τον Παναγίο και αγαθό.

0: Σαν λαός του Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίες της ασθενείας ημών ένεχε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και εις αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτε μόνο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ τη Βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα θελήματα ημών. Ως και ημείς αφίε με τις οφειλές ημών. Και μη εις ενέκης ημάς πειρασμόν αλλά λύση ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίνει η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και

0: ελπίσιμο δόξα σύν, στο σωριθινό σε ο σημό τη παιδεία Παναχράνου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό, την άμυνα του τυπίου και ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζωοδόχου Τάφου, προστασία των Παναγιστών Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλη και Πασόντα Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, και εσύ του τιμίου και εδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Εδόξου Μεγάλου Μάρτυρος Παντελήμωνος του Ιαματικού, που και δειμνήμεν επιτελούμε και πάνω σου των Αγίων, λέεις και ο σώσιμας αγαθός και φιλάνθρωπος, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέσον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 2955 00.
1: Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη του Γεωργίου Πατρώνου. Μία μελέτη που στην εποχή της απογοήτευσης, της θλίψης και της κατήφιας που μαστίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο, έρχεται να μας υπενθυμίσει το χαρμόσυνο μήνυμα του Ευαγγελίου ως ελπίδα και χαρά για το παρόν και τα έσχατα του επιγείου βίου. Η ανάσταση και η ανάληψη του Κυρίου σημαίνει επικράτηση της ζωηφόρου χαράς και της ελπίδας για το ανθρώπινο γένος, ότι στα έσχατα μας προσμένει ο Κύριος και ο Σωτήρας μας. Η θεολογία της χαράς στην Καινή Διαθήκη από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη, από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή, στις 8 το βράδυ, τις εκπομπές του αφιερώματος, αφιέρωμα στη θεολογία του Αποστόλου Παύλου μέσα από τις επιστολές του.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Βαθιά ανησυχία εξέφρασε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για τις επαναλαμβανόμενες εισβολές drones στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας. Λιμανικά έργα ανακοινώθηκαν σήμερα στη Ζάκυνθο από τον Υπουργό Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια. Είναι τα πρώτα από το 1999 και υπήρξε σύμπνοια των τοπικών αρχών για το καλό του νησιού. Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από σήμερα το βουνό Όλυμπος. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο παγκόσμιο κύπελο κατέκτησε σήμερα η Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών. Έντονο προβληματισμό προκαλεί ο ιδιαίτερα χαμηλός αριθμός εισακτέων στο τμήμα μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβαση, καθώς σύμφωνα με τα αποτελέσματα μόνο 4 υποψήφοι εισάγονται στο τμήμα αυτό. Το Ιράν θα σταματήσει τις επιθέσεις εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρήσουν την πρόσφατη παύση των αεροπορικών πληγμάτων, δήλωσε σήμερα στο Reuters Ιρανός αξιωματούχος. Στα περίχωρα του Μπορντό βρίσκονται οι φλόγες της τεράστιας φωτιάς στη Γαλλία. Υπάρχουν σκέψεις για εκένωση της πόλης. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι απομακρύθηκαν δια θαλάσσης λόγω φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην Απουλία της Ιταλίας. Και ο καιρός έθριος αύριο σε όλη τη χώρα, 36 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Για τα ζώντα μέλη της Εκκλησίας, η παράδοση δεν είναι εξωτερική ιστορική αυθεντία, αλλά η αιώνια συνεχής φωνή του Θεού, όχι μόνο η φωνή του παρελθόντος, αλλά η φωνή της αιωνιότητος.

Η πίστη αναζητεί τα θεμέλια της όχι απλώς στο παράδειγμα και την κληρονομιά του παρελθόντος, αλλά στη χάρη του Αγίου Πνεύματος που μαρτυρεί πάντοτε, τώρα και στους απέραντους αιώνες.

Όπως θαυμάσια το εκφράζει ο Κομιάκοφ, ούτε άτομα ούτε πλήθος ατόμων εντός της Εκκλησίας διατηρούν την παράδοση ή γράφουν τις γραφές, αλλά το Πνεύμα του Θεού που ζει σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας.

Συμφωνία με το παρελθόν είναι μόνο η συνέπεια της πιστότητος στο σύνολο. Είναι απλώς η έκφραση της σταθερότητας της καθολικής εμπειρίας μέσα στον αρέοντα χρόνο.

Για να δεχθούμε και να κατανοήσουμε την παράδοση, πρέπει να ζούμε εντός της Εκκλησίας. Πρέπει να έχουμε επίγνωση της χαριτοδότου παρουσίας του Κυρίου εν αυτή. Πρέπει να αισθανθούμε την πνοή Του εν αυτή Αγίου Πνεύματος.

Μπορούμε να πούμε αληθινά ότι όταν δεχόμαστε την παράδοση, δεχόμαστε δια της πίστεως τον Κύριο, που μένει εν το μέσο των πιστών, διότι η Εκκλησία είναι το σώμα Του, που δεν μπορεί να διαχωριστεί από Αυτόν.

Πιστότητα στην παράδοση σημαίνει όχι μόνο συμφωνία με το παρελθόν, αλλά και κατά κάποια έννοια ελευθερία από το παρελθόν, όπως από ένα εξωτερικό και τυπικό κριτήριο.

Η παράδοση δεν είναι μόνο μια προστατευτική συντηρητική αρχή, αλλά πρωτίστως είναι η αρχή της αυξήσεως και της αναγεννήσεως.

Η παράδοση δεν είναι αρχή που αγωνίζεται να αναστηλώσει το παρελθόν. Χρησιμοποιούσα το παρελθόν ως κριτήριο για το παρόν.

Η Εκκλησία μαρτυρεί περί της αλήθειας όχι με τη μνήμη ή με λόγους άλλων, αλλά με τη δική της ζωή, με την αδιάκοπη εμπειρία, με την καθολική της πληρότητα.

Η παράδοση της αλήθειας, περί του οποίου ομιλεί ο Άγιος Ειρηναίος, γι' αυτόν συνδέεται με το αληθές χάρισμα της αληθείας. Και η διδασκαλία των Αποστόλων ήταν γι' αυτόν όχι τόσο ένα μετάβλητο παράδειγμα προς μίμηση και επανάληψη, όσο μια αιωνίως ζώσα και ανεξάντλητη πηγή ζωής και εμπνεύσεως.

Είναι τελείως εσφαλμένο να περιορίζουμε τις πηγές της διδασκαλίας στην γραφή και την παράδοση και να διαχωρίζουμε την παράδοση από την γραφή ως απλή προφορική μαρτυρία ή διδασκαλία των Αποστόλων.

Μόνο στην Εκκλησία έγιναν δεκτές στην πληρότητα της ιεράς των αξίας και του νοήματος. Σε αυτές περιέχεται η αλήθεια της Θείας Αποκαλύψεως, μια αλήθεια που ζει στην Εκκλησία.

εμπειρία αυτή της εκκλησίας δεν έχει εξαντληθεί ούτε στη γραφή ούτε στην παράδοση. Αντανακλάται δε μόνον σε αυτές.

Επομένως μόνο εντός της Εκκλησίας ζει και ζωγονείται η Γραφή και μόνο εντός της Εκκλησίας αποκαλύπτεται ως σύνολο και δεν διασπάται σε χωρισμένα κείμενα, εντολές και αφορισμούς.

Αυτό σημαίνει ότι η γραφή έχει δοθεί στην παράδοση, αλλά όχι με την έννοια ότι μπορεί να γίνει καταληπτή μόνο σύμφωνα προς τις επιταγές της παραδόσεως ή ότι είναι η έγγραφη καταχώρηση της ιστορικής παραδόσεως ή της προφορικής διδασκαλίας.

Η γραφή έχει ανάγκη ερμηνείας. Αποκαλύπτεται στη θεολογία. Αυτό είναι δυνατόν μόνο δια του φορέως της ζώσης εμπειρίας της Εκκλησίας.

Δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η γραφή είναι αυτάρκης. Και αυτό όχι γιατί είναι ατελής ή ανακριβής ή διότι έχει σφάλματα, αλλά διότι η γραφή στην ουσία της δεν εγείρει αξιώσεις αυτάρκειας.

Μπορούμε να πούμε ότι η Αγία Γραφή αποτελεί θεόπνευστο σχήμα ή εικόνα αληθείας, αλλά όχι την ίδια την αλήθεια.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοση».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr.
1: Η αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Πατρώνος, με τη μοναδική επιστημονική άνεση που του δίνει η επιδεκαετίες ενασχόλησή του με την ερμηνεία της Κοινής Διαθήκης, αναδεικνύει το μοναδικό σωτηριολογικό μήνυμα του θεόπνευστου έργου της Αποκαλύψεως. Η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Μια εξυγχρονιστική ερμηνευτική προσέγγιση Γεωργίου Πατρώνου. Από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι ασχολουμπήσουμε με ασφάλεια. Το Σωματείο Αντιμετώπισης Παιδικού Τραύματος, μέσω του Προγράμματος Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, ενημερώνει γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς για το πώς να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν τους κινδύνους. Να θυμάστε, πριν από το κολύμπι, βεβαιωθείτε ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 3 ώρες από το τελευταίο γεύμα των παιδιών. Προτιμήστε οργανωμένες παραλίες με ναυαγοσώστες και ελέγξτε την παρουσία τους. Διδάξτε στα παιδιά να είναι προσεκτικά γύρω από την πισίνα και να αποφεύγουν το τρέξιμο, γιατί οι γλιστερές επιφάνειες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της αντιμετώπισης παιδικού τραύματος για περισσότερες συμβουλές πρόληψης για την ασφάλεια των παιδιών μας.
4: Καλές βουτσιές γεμάτα με γέλια και χαρά.
5: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
6: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η ώρα είναι 9.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδια παντός. Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συγκέφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σε ανέδω καν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν ζητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν ιστα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτήκα εις κοινόμενοι λέγονται εσμή εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επίσης πάντες οι ζητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίος. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου, εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείας εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους ειν εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με, εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου. και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Συ ήμονος Άγιος, Συ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνε εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι Συ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιν πείσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνεντισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συντοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλέως. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτος γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδέν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλους υθερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες ύπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθιο άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντε σμάγι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απ'

0: Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη, πατήσασα. Χαίρε των ειδώλων, των δώρων, ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα, ποντίσασα, φαράω των νοητών. Χαίρε πέτρα, υποτίσασα του διψώντα τη ζωή. Χαίρε πύρνε, στήλε, οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια, νύμφευτε.
0: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Νέαν ένδειξε κτήσιν, εμφανίσεις οκτήσεις, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέπω τους ημνήσωμεν αυτοί οι βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυταρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την αιχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων δόντες ξενοθόμεν του κόσμου των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο βάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχεία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύση αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
2: Ρήτορα πολυφθόγκου σου συχθεία αφώνου σωρώμεν επί στη Θεοτόκε. Απορούσι γαρλέγιν το πώ και παρθένο μένει και τεκινήσχη σα. Ημεί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βοώμεν. Χαίρε σοφία Θεοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου σα όβου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινεί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέοντας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμείν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτόμοιον καλέσαστος Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρε νουθέτησα στους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μεν συ βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοώσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλία.

0: Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψαλοντές σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε, εν τη σιγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διή εγείρονται τρόπαια, χαίρε διή εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρο εκολάσεω του σύμβοόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα είμαι φημών κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάζει, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόνυφε δέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεουμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκ λιπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μερημένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κρυονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκια, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε παιδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
0: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρη και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ό,τι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
0: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή «Τα ποίηματα, τόμος πρώτος» του Νικηφόρου Βρετάκου. Εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

Αν δεν μου δίνες την ποίηση, Κύριε. Αν δεν μου δίνες την ποίηση, Κύριε, δεν θα είχα τίποτα για να ζήσω. Αυτά τα χωράφια δεν θα ήταν δικά μου. Ενώ τώρα ευτύχησα να έχω μιλιές, να πετάξουν κλόνους οι πέτρες μου, να γιομίσουν οι φούχτες μου ήλιο, η έρημος μου λαό, τα περιβόλια μου αηδόνια. Λοιπόν, πώς σου φαίνονται? Είδες τα στάχια μου, Κύριε? Είδες τα αμπέλια μου? Είδες τι όμορφα που πέφτει το φως στις γαλήνιες κοιλάδες μου? Και έχω ακόμη καιρό. Δεν ξεχέρσωσα όλο το χώρο μου, Κύριε. Μα να σκάφτει ο πόνος μου και ο κλήρος μου μεγαλώνει. Ασωτεύω το γέλιο μου σαν ψωμί που μοιράζεται. Ωστόσο, δεν ξοδεύω τον ήλιο σου άδικα. Δεν πετώ ούτε ψίχουλο από ό,τι μου δίνεις. Γιατί σκέφτομαι την ερμηνιά και τις κατεβασιές του χειμώνα. Γιατί θα έρθει το βράδυ μου. Γιατί φτάνει όπου να είναι το βράδυ μου, Κύριε. Και πρέπει να έχω κάμει πριν φύγω την καλύβα μου εκκλησιά για τους τσοπάνιδες της αγάπης.

Η ακατοίκητη χώρα. Ψωμί από το βάθος του σταριού. Μέλι από την κερίθρα του ήλιου. Γάλα όλο φως. Βελούδινο ροδάκινο της δύσης. Μέσα από την καρδιά της γης. Νερό μέσα στη φούχτα μου. Οι λόφοι δεν είχαν κορφές. Έβρεχε φως απάνω τους. Το χώμα φύτρωνε ψηλές αχτίδες. Κι όλα χάνονταν μέσα στις σούγες του φωτός. Ό,τι έβλεπα και ό,τι άκουγα ήταν αθανασία. Έπαιζε μουσική ο Θεός μες στην καρδιά ενός άσπρου γαρούφαλου. Μες στην καρδιά ενός κόκκου άμμου. Κι άκουγα τα αχνά βουνά τριγύρω μου που αναμετάδυναν τη σιωπή. Κι η σιωπή ήταν μουσική. Κι η μουσική ήταν σπίτι. Μόλο το σύμπαν χτίζεται μες στην καρδιά μας η αγάπη. Το περιστέρι της αυγής άλλαζε στέγη. Η μέλισσα σπάρτο. Η χαρά άλογο. Ο ήλιος κύμα. Σαν αλαφάκι ακροπατούσε πλάι μου η Μαργαρίτα.

πάνω μας έστεκε η κορφή ενός όρους. Δεν θυμάμαι αν ήταν πάνω στον Ταΐγετο ή στο όρος των Ελαιών. Άνοιξε τα δύο χέρια της, έπαιξε το κορμί της και όσο να είπω ένα «Κύριε», όσο να βάλω αντίλιο στα μάτια την παλάμη μου, βρίσκονταν στην κορυφή. Σαν από άνεμο ορατό ήταν τα ανάστημά της κι ήταν σαν το τρεχούμενο νερό που από τον ένα βράχο στον άλλον κρέμεται ξάστερο. Και όταν έφτασε και στάθη απάνω στην κορφή όρθια, έμοιαζε σαν πως το απόγειο των 7 ουρανών να σάλευε ένα φως.

Έχανες με στην άπειρη σιωπή την ακοή σου. Γύρω της μοιάζαν τα βουνά σαν ένα νόημα σιωπής προς τον αγέρα, προς τα ριάκια, προς το πράσινο χόρτο που περπατούσε. Και απλώνοντας τα χέρια της είπε: «Ευαγγελίζομαι την ακατοίκητη χώρα». Και είπε: «Δεν είναι όνειρο η αγάπη, είναι όπως ο ήλιος και το χώμα. Εκεί το πλούτος και η ομορφιά», είπε. Μα ενώ η φωνή της αντιλαλούσε στον εθέρα ακόμη, ακούστη κάτι σαν μουσική από κεραυνό, και εφάνηκε ένα βέλος να κατεβαίνει ζυγιασμένο κάτω προς το στήθος της.

τραυματισμένη ανάμεσα σε όνειρα, άστρα και νούφαρα. Τη νύχτα εκείνη στη σκηνή έμεινε τ' άσπρου σύννεφου. Όσο να φέρω το νερό, κι ενώ το θαλασσί του μονοπατάκι ανέβαινε ο άγγελος αυγερινός, είχε ξυπνήσει, είχε ντυθεί, είχε πλέξει τα μαλλιά της σε φωτοστέφανο. Η αυγή μόλις που φλέβιζε, όταν έπαιρνε πάνω από την κορφή το αεράκι τη σκηνή της, έγειρε πίσω, ανέβηκε άλλα κι άλλα βουνά, περνούσε τα διχαλωτά γκρεμνά σαν το φεγγάρι, περνούσε πίσω απ' τάλικο σύννεφο και ξανά βγαινε. Μια φαινόταν, μια χανόταν, ανάτελε και βασίλευε στο λευκό χιόνι, αφήνοντας χρυσά ίχνη από αγάπη.

σε αυτόν τον κόσμο. Μια φορά, κάποτε, δεν θυμάμαι αν ήταν πάνω στον Ταΐγετο ή στο όρος των Ελαιών, συνέβη αυτό. Κι έτσι έμεινα από τότε. Η Μαργαρίτα έγινε αγάπη και γυρνά στο σύμπαν. Βρέχει, φέγγει και αδειάζει, χαμηλώνοντας στάνθη με την ποδιά της γύρι απ' την ακατοίκητη χώρα. Ενώ κι εγώ, σαν ένας δωδεκαετής όρθιος πάνω σε μια πέτρα, φωνάζω αδιάκοπα στη φωτεινή ερημιά. Ο κόσμος είναι, αδέρφια μου, αγάπη και ομορφιά.

Τις πάρτις οι πορτοκαλιές, τις πάρτις οι πορτοκαλιές, χιόνι, λουλούδια του έρωτα, άσπρισαν απ' τα λόγια σου, γύρανε τα κλαδιά τους. Γιώμισα το μικρό μου κόρφο, πήγα και στη μάνα μου. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με νοιάζονταν. Κάθονταν κάτω από το φεγγάρι και με μάλωνε. Χθες έλουσα, χθες άλλαξα. Πού γύριζες, ποιος γιώμισε τα ρούχα σου, δάκρυα και νεραντζάνθια.

Μια αμυγδαλιά και δίπλα της. Μια αμυγδαλιά και δίπλα της εσύ. Μα πότε ανθίσατε. Στέκομαι στο παράθυρο και σας κοιτώ και κλαίω. Τόση χαρά δεν την μπορούν τα μάτια. Δώσ' μου, Θεέ μου, όλες τις τέρνες του ουρανού να τις γιωμίσω.

Το γεράκι. Φθινόπωρο. Κίτρινοι κρόκοι στους βράχους φωτίζουν το χέρι μου, καθώς προχωρεί να πιάσει το μίσχο τους. Και απάνω από τους βράχους των Φεδριάδων ζυγιάζεται το αιώνιο γεράκι. Μόνο του, αδιάφορο, ένα γεράκι βασιλικό, τόσο αγέροχο, σαν να είναι η ψυχή μου τυφεκισμένη χίλιες φορές. Ατάραχο πάντοτε, με το στήθος του διάπλατο, μετατοπίζεται μόνον, αλλάζοντας ύψος. Ποτέ δεν θα πέσει πάνω στους βράχους ή κάτω στα πόδια τους. Στη θέση του πάντοτε θα καεί μες στον ήλιο. Όταν θα δεις άδειο το χώρο πάνω από τους βράχους των Φεδριάδων, μη σκύψεις. Μέσα στο ηλιακό σύστημα να μ' αναζητήσεις, και μέσα στην ποίηση, μόνο του, αδιάφορο, το αιώνιο γεράκι.

παράκληση για συγγνώμη. Κύριε, γείτονα, άνοιξε γείτονα, αν τυχόν και παραπονέθηκα, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις. Αν είπα, αν έκλαψα, αν ζήτησα αγάπη, αν χάιδεψα των παιδιών μου τα χέρια σαν κάτι δικό μου, αν δεν στάθηκα όσο περήφανος θα έπρεπε μέσα στη γύμνια μου, αν είπα στον ήλιο πως τίποτα δεν του χρωστάω, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις. Και αν θαρρείς πως δεν τ' άξιζα, ξέχασέ με ως τα πόβραδο, σαν τα πουλιά που περνάνε, σαν τα σύννεφα του ουρανού που δεν τα βρίσκει το απόγευμα, σαν τη χλώη που μαραίνεται και δεν τη θυμάται κανείς πια την ίδια. Σβήσε τα ίχνη μου, σβήσε τους στίχους μου που σημαδεύουν το πέρασμά μου. Δεν το ήθελα. Η ψυχή μου φουρτούνιαζε και τότε δεν όριζα το χέρι μου, κύριε. Κι αν τυχόν και δεν κράτησα τον πόνο σου όμορφα πάνω στον νόμο μου, αν τρέκλυσα κάτω από το βάρος του, αν λύγησα, αν έφυγα γείτονα, σε παρακαλώ να με συγχωρήσεις.

Όλα τα χρόνια που έλειπα. Όλα τα χρόνια που έλειπα, ξέρεις, για σένα γύριζα. Έψαχνα το τριαντάφυλλο να βρω, που άλλος κανένας δεν θα μπορούσε να σου δώσει. Τι βουνά, τι ερήμους και τι θάλασσες πέρασα. Τι βροχές μου αυλάκωσαν το μέτωπο. Τι αρμύρες με πέδεψαν. Ποτέ κανείς δεν θα το μάθει. Έστυψα την καρδιά μου σε ένα άγιο δισκοπότηρο και από εκεί μέσα φύτρωσε το ωραίο αυτό τριαντάφυλλο, το καθαρό σαν τις λαμπρίς το λικαβιές. Βάλ' το στη ζώνη, στο στήθος σου ή στα μαλλιά. Θα σου πηγαίνει όπως πηγαίνει κάθε πρωί στον κόσμο ο ήλιος.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου, τα ποίηματα «Τόμος πρώτος», εκδόσεις «Τρία φύλλα», Αθήνα, 1981.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ορθόδοξη πίστη και ζωή. Συνοπτική κατήχηση του Επισκόπου Σωτηρίου Τράμπα, Μητροπολίτου Πισιδίας. Ένα κατηχητικό πόνημα που παρουσιάζει συνοπτικά και εύληπτα τη διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε τρία μέρη. Ο συγγραφέας εκθέτει τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, τη βιωματική εμπειρία της εν Χριστώ ζωής που οφείλει να διάγει ο πιστός, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στον Ορθόδοξο λατρευτικό βίο. Ορθόδοξη πίστη και ζωή, ένας πολύτιμος συνοπτικός οδηγός κατήχησης από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συνδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συνδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η ώρα είναι 10.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει να κάνει νομίζω με την καθημερινότητά μας πια. Θα μιλήσουμε για την ζωή μέσα από τις οθόνες. Τι σημαίνει αυτό, τι διαστάσεις, τι επιπτώσεις, συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ζωή μας, για την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Θα δούμε βεβαίως και θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και ενδεχομένως τι μας περιμένει κιόλας, χωρίς κανείς να ξέρει με σιγουριά τι είναι αυτό που πρόκειται να έρθει. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες και στοιχεία για το μεγάλο αυτό θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα και θα θέλαμε να δούμε ίσως πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και μέχρι του σημείου τελικά να ίσως και να παρατηρούμε, να βλέπουμε τις ζωές μας μέσα από τις οθόνες ή να βλέπουμε να περνά μάλλον η ζωή μας μέσα από τις οθόνες.
1: Ναι, πώς φτάσαμε άραγε. Αυτή είναι μια ιστορία τώρα κάποιων αιώνων. Δεν υπάρχουν οθόνες προφανώς σε κοινωνίες όπως αυτές της αρχαιότητας ή όπως του Βυζαντίου, των μέσων χρόνων, είναι χαρακτηριστικό και δεν υπάρχει σε αυτό που αποκαλούμε η νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού, του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό των βιομηχανικών κοινωνιών και θα έλεγα με μία έμφαση στην εποχή στην οποία εμφανίζονται το ραδιόφωνο, αλλά και με κυρίως η τηλεόραση. Υπήρχε και εικονοτηλέφωνο, δεν έπιασε πολύ αυτό. Ας κρατήσουμε την τηλεόραση και τα κινητά μας με την οθόνη και φυσικά οι υπολογιστές μας. Επομένως δεν μιλάμε για κάτι που είναι, που υπάρχει από πάντα. Υπήρχαν καθρέφτες και υπάρχει λόγος που λέμε ότι και ο καθρέφτης το λέμε screen στα αγγλικά και την οθόνη τη λέμε screen. Και οι καθρέφτες είχαν μια μικρή αναλογία, αλλά σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό και με το καλό να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στη νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού. Τι υπήρχε πριν από αυτόν τον εμπορικό καπιταλισμό, πώς ήταν τα πράγματα πριν δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, πριν, ως προς το θέμα που μας ενδιαφέρει, να το πάρουμε από την αρχή, υπήρχαν μόνο οι οθόνες, που το ξέρουμε και από το παιδικό παραμύθι. Ρωτάει στην οθόνη ποια είναι η ομορφότερη, που ρωτάει εκεί η Βασίλισσα που δεν ήταν και τόσο καλή.
0: Στον καθρέπτη.
1: Έτσι. Ο καθρέπτης είναι μια κατασκευή. Καθρέφτες έχουμε από την αρχαιότητα και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάνω θα δούμε μια πολύ ευραία συλλογή από χάλκινους καθρέφτες. Ο καθρέφτης πάντα κατασκευάζει μια εικόνα. Ανάλογα με το πιο, να το πούμε έτσι απλά για όσοι και όσοι μας ακούνε, ανάλογα με το τι καθρέφτη χρησιμοποιείς, διαφορετική εικόνα του εαυτού σου. Κάποιοι καθρέφτες σε βγάζουν πιο γεματούλοι, κάποιοι σε βάζουν πιο αδυνατούλοι, παραμορφώνουν. Είναι κατασκευή ο καθρέφτης, δεν είναι μια απεικόνηση απλά. Αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το σήμερα και έτσι για να πιάσουμε ένα παράδειγμα και για το σήμερα, όταν μπαίνουμε ας πούμε και μπροστά στον υπολογιστή μας, που έχουμε μπροστά μας μια οθόνη ή στο κινητό μας και πληκτρολογούμε ένα ερώτημα σε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι, που αποκαλούμε το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη, εμείς αυτό που βλέπουμε τι είναι, μια οθόνη. Και μας έρχεται μια απάντηση. Ποιος την έχει κάνει, ποιος είναι αυτός που έχει συμβάλει στο να παραχθεί αυτή η απάντηση. Εμείς τη βλέπουμε, την οθόνη μόνο. Είναι ο κόσμος της οθόνης, το σημερινό μας θέμα. Αυτή όμως η οθόνη από πίσω κρύβει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται περίπου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Κρύβει τεράστιες υποδομές τεχνολογικές, αλλά εμείς τη βλέπουμε την οθόνη. Από αυτή την άποψη μπορεί να βλέπουμε την οθόνη ένα καθρέφτη όπως κάποτε, αλλά στις μέρες μας πια, στις δικές μας κοινωνίες, στις κοινωνίες του 20ου αιώνα και τη δικιά μας, αυτό που υπάρχει από πίσω είναι μια τεχνολογία, είναι μια τεράστια μηχανή. Αυτή λοιπόν η μεγάλη διαφορά με το παρελθόν της αρχαιότητας, το παρελθόν των μέσων χρόνων. Ότι η δική μας η οθόνη αποκρύπτει ή αν θέλετε επιδεικνύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μας κάνει ορατό κάτι και μας κρύβει κάτι. Κάνει κάτι πάρα πολύ αόρατο.
0: Ναι. Και το γεγονός ότι αυτό είναι αόρατο, ενώ στην περίπτωση του καθρέφτη στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη έχουμε την κατασκευή μιας εικόνας η οποία παραμορφώνει με τον ένα τον άλλο τρόπο, αυτό τι σημαίνει, κύριε Τίμπα?
1: Θα έλεγα έτσι για να το πούμε απλά ότι εδώ η παραμόρφωση μπορεί να είναι και τεράστια. Γιατί με τον καθρέφτη ξέρεις λίγο πολύ ότι αν αλλάξεις λίγο καθρέφτη φαίνεται θα αλλάζει και η εικόνα. Αλλά εδώ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιος, ποια, ποιοι, ποιες είναι από πίσω. Για την ακρίβεια, στους σημερινούς καθρέφτες των κινητών μας, των υπολογιστών μας, η εντύπωση είναι ότι μας απαντάει, και ας περάσουμε τώρα στο πολύ σημαντικό, αυτό δηλαδή που κρύβεται με τον καθρέφτη, είναι ότι από πίσω υπάρχουν και άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή με την εργασία τους μας δίνουν μια απάντηση στο ChatGPT όταν ρωτάμε κάτι σε αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ο καθρέφτης που μας δίνει την απάντηση όπως ναι. μας έδινε παλιά ο καθρέφτης την εικόνα, δηλαδή εμείς κατασκευάζαμε μια εικόνα με χρήση καθρέφτη. Τώρα ο καθρέφτης έρχεται για να κρύψει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται, όπως είπα προηγουμένως, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και για να το κλείσουμε έτσι εισαγωγικά, που με τη σειρά του σημαίνει ότι γι' αυτό και αρχίζουμε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη σαν υποκείμενο. Λέμε, α, μου απάντησε αυτό το ChatGPT, μου είπε αυτό, κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν θα το λέγαμε αν δεν υπήρχε ο καθρέφτης που κρύβει ότι από πίσω υπάρχουν άνθρωποι. Θα λέγαμε, μου απάντησαν αυτοί και αυτοί, που να, τι τους βλέπω. Ή μου απάντησε ένα πλήθος ανθρώπων. Τώρα λέμε ότι μου απάντησε το αντικείμενο, ας το πούμε έτσι, επειδή ακριβώς δεν βλέπουμε τους ανθρώπους πίσω και ο καθρέφτης μας δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Ναι. Αυτό σε αντιδιαστολή με τον καθρέφτη, τον γνωστό καθρέφτη που γνωρίζαμε έτσι και γνωρίζουμε, όχι δηλαδή τον καθρέφτη του κινητού μας, την οθόνη του κινητού μας ή του υπολογιστή μας ή της τηλεόρασης. Ποια είναι εδώ η ειδοποιώς διαφορά? Το είπατε ότι ουσιαστικά πίσω από τις οθόνες των κινητών, τις σύγχρονες οθόνες τέλος πάντων, κρύβεται ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται για να δώσουν μια απάντηση όταν, για παράδειγμα, αναφερόμαστε στο ChatGPT. Εδώ υπάρχει ίσως και μια ανωνυμία και μια κάτι το απρόσωπο στην περίπτωση των σύγχρονων οθονών.
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Ας πάρουμε και ας κάνουμε μια ακόμη αντιπαραβολή, αυτή τη φορά να μην μιλήσουμε για ανθρώπους, να μιλήσουμε, οι άνθρωποι είναι μέρος της φύσης, να μιλήσουμε γενικότερα για τη φύση. Στον κόσμο των παλιών, των παραδοσιακών καθρεφτών, όσο και αν ξεγελιώσουν στιγμία στον καθρέφτη, θα έβλεπες και απ' έξω τι γίνεται στη φύση. Θα πήγαινες να καλλιεργήσεις τη γη, θα περπατούσες, θα έβλεπες τα δέντρα. Ενώ σήμερα, με το να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από την οθόνη, δεν βλέπουμε τη φύση, την έχουμε χάσει. Δεν βλέπουμε όλα αυτά τα πλάσματα της φύσης, τα ζώα, τα φυτά που μεγαλώνουν, που ανθίζουν, δεν τα βλέπουμε. Για να μην πάμε τώρα και στις άλλες τις αισθήσεις, στον κόσμο της φύσης, εντάξει, ο καθρέφτης ποτέ δεν είχε οσμή, ούτε η δικιά μας οθόνη έχει, ούτε οι παραδοσιακοί καθρέφτες, αλλά σε εκείνο τον κόσμο, όπως είπα, σε δύο βηματάκια στην καθημερινότητά σου, σχεδόν όλες και όλοι έβλεπαν και τη φύση. Ενώ εμείς μπορεί να χανόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να γίνεται η περιβαλλοντική καταστροφή, να γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη γύρω μας, η κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα, και εμάς η εικόνα που παίρνουμε από τον καθρέφτη, γιατί και αυτός ο καθρέφτης μας δίνει μια εικόνα του κινητού ή του υπολογιστή, να είναι ότι αυτή του ότι όλα πάνε καλά. Αυτό είναι μια μεγάλη επίσης διαφορά. Πολύ μεγάλη. Ότι ο δικός μας ο καθρέφτης, ας το πούμε έτσι, είναι ο κανόνας. Δεν βλέπεις τη φύση. Ενώ παλιότερα είχες και ένα καθρέφτη, αλλά αυτός ο καθρέφτης ήταν εμφανές ότι ήταν ένα αντικείμενο μέσα στη φύση.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό ίσως μας κάνει, θα μπορούσε κανείς να διερωτηθεί, θεατές και όχι πρωταγωνιστές στη ζωή μας.
1: Ναι, νομίζω το λέτε θαυμάσια. Να το αναπτύξουμε λίγο. Αυτό μας κάνει θεατές από την άποψη ότι είναι συντριπτικό, είναι καθοριστικό. Mm-hmm. Το πώς διαμορφώνεται και η άποψη μας για τον κόσμο, το πώς συγκροτείται η εργασία μας στον κόσμο, οι εντυπώσεις μας για τον κόσμο, όλα αυτά πώς γίνονται μόνο μέσα από τον καθρέφτη, με ένα συντριπτικό τρόπο. Δεν είναι ότι δεν κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι καθοριστικό. Ενώ δεν ήταν έτσι κάποτε, τώρα όμως είμαστε θεατές. Έχει νομίζω, για να το πούμε και αυτό, έχει νομίζω και μια επιπλέον διάσταση η παρατήρησή σας, με την οποία συμφωνώ απόλυτα ότι είμαστε θεατές τώρα, της απώλειας των άλλων αισθήσεων. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν και την ακοή, είχαν και την οσμή, είχαν και την αφή σε ένα κόσμο στον οποίο ήταν πολύ πιο κοντά μέρος της φύσης, στην καθημερινότητά τους. Τώρα είμαστε κυριολεκτικά θεατές, δηλαδή είμαστε περίπου στη μία αίσθηση. Ναι. Αυτή, της όρασης.
0: Οπότε αυτό τι μπορεί να προκαλεί όμως, ότι χάνουμε τις υπόλοιπες αισθήσεις ουσιαστικά, είναι σαν να τις απεμπολούμε ίσως κάπως κατά κάποιο τρόπο όταν ζούμε μέσα από τις οθόνες.
1: Ας τα πάρουμε λίγο τώρα όλα όσα είπα μέχρι τώρα και να τα συνδέσουμε με αυτό που είναι προφανώς το πιο κρίσιμο ερώτημα, αυτό που ρωτάτε. Τι χάνουμε όταν η πραγματικότητά μας είναι μια πραγματικότητα του οθόνη, του κινητού, του υπολογιστή κτλ. Το πρώτο που είπαμε, χάνουμε τη φύση. Δηλαδή δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται εκεί.

0: εκεί πράγματα. Και αν η πρόταση από την οθόνη δοκίμασε αυτά και όλη τα άλλα, μπορεί να χάσεις πολλά πράγματα και να σου ξεφύγουν κρίσιμες καταστάσεις, κρίσιμες αλλαγές. Και άλλα χάνουμε. Τι να πω, από την εικόνα του να μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο ή να μπαίνουμε στο τρένο καθημερινά, τι ξέρουν οι ακροάτες και οι ακροατές σας. Και εκεί πέρα αντί να κοιτάμε ο ένας τον άλλον, δηλαδή να κοιτάμε τι γίνεται έξω, να κοιτάμε όλες και όλοι μέσα στο κινητό μας. Χάνουμε την έννοια της κοινωνίας. Βυθιζόμαστε λίγο στον εαυτό μας, ή αν θέλετε, η σχέση μας με τις άλλες και τους άλλους, η κοινωνική μας σχέση, περνάει μέσα από αυτό με όλες τις παραμορφώσεις που αυτό μπορεί να φέρνει.
1: Μας παραμορφούν λοιπόν και οι οθόνες των κινητών και των υπολογιστών. Μας παραμορφώνει αυτός ο κόσμος των οθονών και αυτή η ζωή ουσιαστικά μέσα από τις οθόνες, κύριε Τίμπα, έτσι δεν είναι? Παραμορφώνει και τις αντιλήψεις μας για το τι συμβαίνει γύρω μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.
0: Νομίζω πως ναι, αλλά να μην πιάσουμε τώρα μόνο το κινητό και τον υπολογιστή, ας σκεφτούμε λίγο και την τηλεόραση, έτσι. Προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις και τον κινηματογράφο, μην το βγάζουμε τον κινηματογράφο, προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά υπάρχει και ένα πλήθος εκεί εκπομπών ή πλήθος εικόνων από την τηλεόραση και από πολλά κανάλια που είναι, μη συζητήσουμε τώρα τι, στις οποίες παραμορφώνεται το ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Από το να σου επικοινωνείται μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά και να μην πάνε καλά, από το να αποκρύπτεται αυτά που λέγαμε πριν, τα σημαντικά πια της ζωής, η περιβαλλοντική κρίση, να αποκρύπτονται προβλήματα, από το να προσπαθούν να σου πουλήσουν, να σου προωθήσουν προϊόντα, να σου δημιουργήσουν δηλαδή ανάγκες, ενώ οι ανάγκες σου μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτό με την τηλεόραση έχει πια ένα βάθος, έχει μια παράδοση 70 ετών στις περισσότερες χώρες και μεγαλύτερη σε κάποιες άλλες.
1: Ήταν κάτι το πολύ διαφορετικό, ενδεχομένως και ριζοσπαστικό, η τηλεόραση για τις νεότερες, τις σύγχρονες κοινωνίες, κύριε Τίμπα, δηλαδή μια επανάσταση εντός εισαγωγικών?
0: Νομίζω πως ναι. Ο κινηματογράφος λίγες δεκαετίες πριν και στη συνέχεια η τηλεόραση ήταν μια μεγάλη τομή, γιατί απεικονίσεις, ας το πούμε έτσι, πάντα υπήρχαν, και το ίδιο το βιβλίο, η ζωγραφική. Αλλά είναι άλλο πράγμα να είναι τέχνη, μια απεικόνιση να είναι τέχνη, να βλέπεις ένα πίνακα που σε κάνει να στοχαστείς, να συγκινηθείς, να σκεφτείς, και είναι άλλο πράγμα αυτές οι γρήγορες εικόνες που έχουν κατασκευαστεί χωρίς μεγάλη προσπάθεια, με τις οποίες είτε σου προωθούνται προϊόντα, είτε μια κακή τηλεοπτική σειρά, και τώρα δεν θα είμαι πρωτότυπος αν πω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες, που σου επικοινωνεί πρότυπα τα οποία δεν είναι και τα θετικότερα σε μεγάλους και μικρούς. Επομένως θα έλεγα ότι γενικά με τη τηλεόραση, γενικά μιλώντας, έτσι, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή της αδιαμεσολάβητης κρίσης για αυτό που υπάρχει γύρω μας.
1: Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτό που είπατε τώρα, αυτή η αδιαμεσολάβητη κρίση, τι σημαίνει δηλαδή και τι διαστάσεις έχει αυτό στη ζωή μας, κύριε Τίμπα?
0: Γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικών και πάντα ήταν κοινωνικών και πάντα θα είναι κοινωνικών, αλλά είναι διαφορετικό αυτή η κοινωνικότητα να διαμορφώνεται μιλώντας, αγγίζοντας, όπως είπα, μυρίζοντας τη φύση και στην κοινωνία των ανθρώπων, και είναι διαφορετικό πράγμα αυτό να γίνεται με μια χειραγώγηση που μπορεί να σου κάνει όποιος, όποια βρίσκεται πίσω από την εικόνα. Είναι διαφορετικό να μοιραζόμαστε την ίδια εικόνα. Να πάρω ένα πιο εύκολο παράδειγμα. Στην τηλεόραση, στην οθόνη, μπορεί να είμαστε στην οθόνη του κινητού, να είμαστε, θα πάρω το παράδειγμα που έλεγα πριν, σε ένα λεωφορείο να είμαστε 50 άνθρωποι, σε ένα τρένο να είμαστε 250, να κοιτάμε όλες και όλο το κινητό μας και να βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Και έτσι, επειδή δεν κοιτάμε ο ένας τον άλλον, την άλλη κτλ., να μην διαμορφώνεται μια κοινή αντίληψη της περιβάλλουσας πραγματικότητας. Κατακερματίζεται δηλαδή η πραγματικότητα με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κοινές εμπειρίες. Δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε και μετά να συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, αυτό γίνεται τώρα γύρω μας και να αποφασίσουμε.

0: μαζί τι κάνουμε με αυτό. Τώρα είναι οι 250 άνθρωποι στο τρένο που λέγαμε και 50 στο λεωφορείο που κοιτάνε το κινητό τους, 50 διαφορετικοί κόσμοι. Πώς να συνομιλήσουν, πώς να συγκροτήσουν μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων.
1: Είναι λοιπόν και αυτός ο κατακαιρματισμός που είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι, της σύγχρονης κοινωνίας.
0: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Να το πούμε και λίγο πιο έντονα. Mm-hmm. Αν εγώ στην οθόνη μου δω μία εικόνα η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή όλα πάνε καλά εκεί έξω και κάποιος άλλος δύο μέτρα δίπλα μου δει μια εικόνα που λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα ανισχυτικά φαινόμενα εκεί έξω, αυτοί δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ομάδα που θα αντιδράσουν μαζί στο ίδιο φαινόμενα. Ή να το πούμε αλλιώς, αν εγώ στην οθόνη μου δω μηνύματα μέσω εικόνων, προτύπων και τα λοιπά που μου επιβάλλονται, που μου λένε ότι η πολιτική κατάσταση της κοινωνίας που ζεις είναι αυτή, και ο διπλανός μου ή οι 50 ή οι 250 διπλανοί μου δούνε μια άλλη εικόνα, τότε εμείς δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ένα κοινό πολιτικό σώμα, να το πούμε έτσι. Είναι τελείως κατακαιρματισμένη η αντίληψή μας. Φυσικά η πραγματικότητα γυρνάει με ένα μίληκτο τρόπο σε όλες και όλους, δεν είναι μόνο η οθόνη, αλλά τις συνειδήσεις μας, το φαντασιακό μας, το διαμορφώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την οθόνη που έχουμε μπροστά μας. Και αν αυτές είναι διαφορετικές, δεν μπορούμε να συνθέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο πολιτικό σώμα. Όταν εγώ μπαίνω στην οθόνη του υπολογιστή μου, δίνω τις ίδιες λέξεις με εσάς και με πηγαίνει σε τελείως διαφορετικές ιστοσελίδες που λένε τελείως αντίθετα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε εσείς και εγώ πώς να συμφωνήσουμε. Ενώ μπορεί κατά τα άλλα να έπρεπε να έχουμε τις ίδιες απόψεις, αν είχαμε τις ίδιες παραστάσεις. Δηλαδή έχουμε ένα κατακαιρματισμό, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και σε έναν επικίνδυνο για τη δημοκρατία πολιτικό κατακαιρματισμό. Να μην μπορεί να συγκροτηθεί με τη συζήτηση και με τον ενιαίο των παραστάσεων μια συναντήληψη πλειοψηφίας στη δημοκρατία.
1: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που αναφερθήκατε όσον αφορά και τις ανάγκες των ανθρώπων και πώς αυτές διαμορφώνονται, κύριε Τύμπα, και πώς επηρεάζονται αυτές οι ανάγκες από τις οθόνες. Εκεί, επειδή μιλάμε πολύ συχνά και για τον υπερκαταναλωτισμό της εποχής μας, πώς έχουμε δηλαδή δημιουργία επίπλας των αναγκών, έχουμε ίσως και μια εικονική πραγματικότητα?
0: Βέβαια, κοιτάξτε, ο άνθρωπος, θα το πω τώρα λίγο όπως το νιώθω, ο άνθρωπος τι θέλει? Ας πάμε στην τροφή του, έτσι. Ένα ποιοτικό φαγητό, κάποια καλά από τη φύση, μερικές καλές τροφές, και μετά να χαρεί λίγο ένα μαγειρεματάκι όποτε έχει το χρόνο. Άμα στη τηλεόραση, αυτό που βλέπεις κάθε μέρα, ή στο κινητό σου, ή στον υπολογιστή, όταν μπαίνεις μέσα, οι εικόνες είναι διαρκώς. Εικόνες ολοένα και πιο συνθετικών προϊόντων, ολοένα και πιο παραγόμενων με χημικά, στα οποία εσύ ποτέ δεν συμμετέχεις. Η διαδικασία, ας πούμε, του να επιλέξεις όπως πας σε μια αγορά και να διαλέξεις μόνη ή μόνος σου, αυτά σου έρχονται όλα πακεταρισμένα, γιατί έτσι λέει το πρότυπο. Μετά δεν θα ξέρεις τίποτα άλλο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, το φαγητό μας, το οποίο με κόπο το παράγουν οι ανθρώπινες κοινωνίες και οι άνθρωποι από πάντα, αλλά μετά εκπροσωπεί και μια ευχαρίστηση. Τώρα αυτό αποκόπτεται τελείως από τη φύση. Πήρα το πιο απλό παράδειγμα, έτσι. Και σου λένε, ξέρεις, αυτό που πρέπει να τρως πρέπει να έρχεται σε πλαστική συσκευασία ή να έρχεται σε αλουμινένια και να μην το βλέπεις καθόλου. Να παίρνεις κάτι πακεταρισμένο μέσα, το οποίο εσύ μπορείς καθόλου να μην το συνδέσεις με ας το πούμε τα φρούτα, τα φυτά ή όποιο άλλο από όπου αλλού παράγεται. Να βλέπεις μόνο κάτι έτοιμο, πακεταρισμένο.
1: Ναι. Και αυτό νομίζω συμβάλλει στην απομάκρυνσή μας κατά κάποιο τρόπο από την φύση, διαραγή της σχέσης μας με τη φύση, έτσι δεν είναι?
0: Νομίζω ναι, αυτό είναι καθοριστικό. Ξέρετε, θα το πω λίγο ειλικρινά, δεν επέλεξα τυχαία αυτό το παράδειγμα της απόστασης της μεγάλης, πρώτον της απόστασης που μπορούμε να αποκτήσουμε με τη φύση. Δηλαδή να γίνεται κάτι εκεί έξω, να λιώνουν οι πάγοι όπως λιώνουν πια στους πόλους, ας πούμε, και να αλλάζουν τελείως τα πράγματα. και να έχουμε καταστάσεις που πρέπει με οργανωμένο τρόπο, κοινωνίες, με ευαισθησία, δημοκρατικά, συλλογικά να αντιμετωπίσουμε, να δούμε πώς θα τα σταματήσουμε όλα αυτά, έτσι, για να έχουμε τύχη στον πλανήτη. Και εμείς αντί να βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε οθόνες, γιατί αυτές είναι οι οθόνες που βλέπουν στους υπολογιστές μας, το ξέρετε και εσείς και οι ακροάτες και οι ακροατές μας, όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή μας, μας βγάζει κάτι πάρα πολύ ωραίες εικόνες που μας τις αλλάζει κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή μας απομακρύνει από αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και με αποφασιστικότητα. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό πήρα λίγο το περιβάλλον. Να μην βλέπω εγώ τώρα ότι θα ήθελα το αστικό περιβάλλον να είναι πιο όμορφο, να είναι πιο φιλικό σε όλες τις ηλικίες, να μην είναι επικίνδυνο, να ο δημόσιος χώρος να είναι καλύτερος για όλες και για όλους. Και να μην με ενδιαφέρει αυτό, γιατί βλέπω την οθόνη μπροστά και δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Και περνάμε πάρα πολλές ώρες, είναι αλήθεια, μπροστά από τις οθόνες, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, τελευταίες πολύ πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας μέσος ενήλικας θα περάσει τουλάχιστον 44 χρόνια της ζωής του μπροστά από οθόνες.
0: Νομίζω είναι τρομακτικό, ειδικά αν βάζαμε και κάποιο στοιχείο, δεν έχω τώρα κάποιο πρόχειρο για το πόσο περνάει ο ίδιος ο ενήλικας, ο μέσος όρος αυτός περνάει 44 χρόνια μπροστά από οθόνες, πόσο περνάει στο να δει ένα δάσος, στο να δει μια αντισμένη πεδιάδα, στο να δει μια θάλασσα, είτε γαλήνια είτε αφρισμένη. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα υποπολαπλάσιο αυτό των ορών. Στο να δει ζώα να κινούνται στο χώρο. Αυτό είναι σοβαρό, το να περνάς τόσο μεγάλο διάστημα της ζωής του μπροστά σε μια επιδεικνυόμενη και αποκρυπτόμενη πραγματικότητα, με την επίδειξη και την απόκρυξη να γίνεται ακριβώς μέσω της οθόνης.
1: Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε έτσι να προσθέσουμε στο χρόνο που μας έχει απομείνει, περίπου άλλα 3-4 λεπτά, κύριε Τύμπα. Θίξαμε πολλά ζητήματα, αρκετά ζητήματα, είδαμε το θέμα βεβαίως και διαχρονικά και ιστορικά και πώς εξελίσσεται, πώς έχει εξελιχθεί και πώς εξελίσσεται. Ζούμε πραγματικά έτσι, θα έλεγε κανείς, ζωή, θα το επαναλάβω πάλι, εικονικής πραγματικότητας, ακριβώς επειδή είμαστε μπροστά από μία οθόνη, είτε για λόγους εργασίας είτε για άλλους λόγους, πάρα πολλές ώρες την ημέρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που το διατυπώσατε έτσι, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πούμε το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι 44 χρόνια της ζωής θα περνάς μπροστά σε μία οθόνη. Αυτό είναι εικονική πραγματικότητα, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μία πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που λέμε εικονική πραγματικότητα δεν είναι κάποιες στιγμές τώρα κάθε μέρας φεύγουμε από την πραγματικότητα και πάμε εκεί. Είναι μία σκληρή, αμήλικτη συχνά πραγματικότητα. Και πρέπει να αναρωτηθούμε, αυτή θέλουμε? Εγώ θα πρόσθετα και το εξής, και φτάνουμε λίγο προς το τέλος της συνομιλίας μας. Ειδικά για τις νεότερες ηλικίες, θέλουμε αυτό ή θέλουμε κάτι άλλο? Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις πολιτικές κάποιων χωρών, που είναι τα εκπαιδευτικά του συστήματα, πώς να το κάνουμε, υποδειγματικά κάποιων σκανδιναβικών χωρών. Εκεί αρχίζουν να βγάζουν όλο ένα και περισσότερο τις οθόνες από τη σχολική αίθουσα. Και μάλιστα διάβασα και σχετικά, τώρα πάμε σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη, ότι βγάζουν τις οθόνες από κάποια πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία, όπως ένα σχολείο στη Silicon Valley, στην Καλιφόρνια, εκεί που ζουν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου της υψηλής τεχνολογίας και των οθονών και των υπολογιστών. Στο ακριβό ιδιωτικό σχολείο που στέλνουν τα παιδιά τους δεν έχει καθόλου οθόνες. Κάτι ξέρουν, νομίζω. Δηλαδή θέλει και μια προσοχή. Αλλά για να μην δαιμονοποιούμε κιόλας, υπάρχει θαυμάσιος κινηματογράφος, υπάρχει τέχνη, υπάρχουν πολύ καλές εκπομπές στην τηλεόραση. Την ίδια στιγμή που λέμε όλα αυτά που λέμε για την οθόνη και γενικά να περιοριστεί ο χρόνος μας, πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία να μάθουμε και να διαμορφώνουμε, να αξιοποιούμε, να διαμορφώνουμε αυτές τις τεχνολογίες που καταλήγουν σε μια οθόνη με έναν τρόπο που να αναδεικνύει και την τέχνη. Αυτά που ευχαριστούν τους ανθρώπους.
1: Αυτά που ενδεχομένως είναι και πιο ωφέλιμα για τους ανθρώπους. για τη ζωή τους και τους κάνουν ίσως λίγο περισσότερο να είναι πρωταγωνιστές στη ζωή τους και όχι απλώς θεατές και απαθείς θεατές, κύριε Τίμπα.
0: Ναι, το λέτε πολύ καλά. Νομίζω τους κάνουν πραγματικά υποκείμενα και δεν τους κάνουν παθητικούς δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων. Τους κάνουν να σκεφτούν, τους κάνουν να προκαλούν τέρψη, ευχαρίστηση, συγκίνηση, μια σειρά αισθημάτων. Η τέχνη δηλαδή, και προφανώς και μέσα από μια οθόνη και οι άλλες μορφές της τέχνης, είναι κάτι το οποίο σε κάνει πραγματικά υποκείμενο. Ενώ το μεγάλο πρόβλημα γενικά με αυτά τα 44 χρόνια που λέγαμε στην οθόνη είναι ότι μπορεί να μην μπορείς να γίνεις υποκείμενο με έναν τρόπο έτσι κριτικό, να καταλαβαίνεις όπως πρέπει το περιβάλλον σου, κοινωνικό και φυσικό.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Νομίζω θα μας απασχολήσει και στο μέλλον το θέμα αυτό, γιατί είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.

0: Συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για τις οθόνες, ουσιαστικά για τη ζωή μας μέσα από τις οθόνες, κατά πόσο αυτό επηρεάζει την πραγματικότητα, την καθημερινότητά μας, πόσο αυτό έχει ίσως εισβάλλει στην ζωή μας, κατά πόσο οι οθόνες έχουν εισβάλλει στη ζωή μας ή μπορεί να τις έχουμε και εμείς αφήσει να εισβάλλουν στη ζωή μας. Και τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αλέξανδρο Νούσια, ο οποίος είναι κοντά μας. Είναι συνεργάτης έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό. Χαίρετε, κύριε Νούσια, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, χαίρομαι που σας γνωρίζω έστω και ηχητικά.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε σήμερα. Μέσα από τις δικές σας έρευνες βεβαίως και τη δική σας εμπειρία, κύριε Νούσια, κατά πόσο οι οθόνες τελικά επηρεάζουν τη ζωή μας και κατά πόσο ίσως μπορεί να ζούμε μέσα από τις οθόνες?
1: Είναι σαφές ότι τις τελευταίες δεκαετίες, ήδη από τη μαζική έλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οθόνη είναι βασικό κομμάτι του εαυτού μας και προέκταση. Μάλιστα υπάρχει και έτσι, η φιλοσοφική θεωρία που μιλάει καθώς η οθόνη, το κινητό μας, στην προκειμένη περίπτωση, είναι, θα μπορούσε να θεωρηθεί πραγματικό κομμάτι του αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινο σώμα, ανθρώπινος οργανισμός, γιατί είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή μας και την καθημερινότητά μας, που είναι ένα κομμάτι πλέον οργανικό. Είναι μια οργανική, παύλα, τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, γιατί, και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους, γιατί καταρχήν η οθόνη δεν εκπέμπει μόνο σήμα, διαβάζει σήμα, παίρνει σήμα από εμάς. Μας μελετά, μας αναγνωρίζει, μας διαβάζει, μας προλαμβάνει, μας καθοδηγεί, μας χειραγωγεί. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, το θέμα έχει πάρα πολλές διαστάσεις. Η οθόνη είναι κομμάτι του εαυτού μας.
0: Η οθόνη, λοιπόν, είναι κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, ίσως περισσότερο το βλέπουμε να ισχύει στην εποχή μας και μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσω του διαδικτύου, όπως αναπτύσσεται, μέσω των καινούριων τεχνολογιών που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό, έτσι, και την τεχνητή νοημοσύνη, ή είναι κάτι που ενδεχομένως σε μικρότερο βαθμό μπορεί να το είχαμε δει να συμβαίνει και με την τηλεόραση?
1: Κοιτάξτε, σε κάθε περίπτωση οι κοινωνικές δομές, να το πούμε έτσι, εξαρτώνται και διαμορφώνονται από το κυρίαρχο τεχνολογικό παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα όταν μπήκαν οι τηλεοράσεις στη ζωή μας, μοιραία μας καθήλωσαν μπροστά τους, διαμόρφωναν ένα ρεύμα, διαμόρφωναν μια τάση, αποφάσιζαν τι θα ακούσουμε, τι θα διαβάσουμε, τι θα θεωρήσουμε ως είδηση, τι θα θεωρήσουμε ως τέχνη, τι θα θεωρήσουμε ως ενημέρωση, τι θα θεωρήσουμε ως εκπαιδευτική εκπομπή. Mm-hmm. Και καθόριζαν την ατζέντα. Σε ένα όμως λίγο πιο πεπερασμένο και με ένα λίγο πιο στατικό τρόπο, σαφώς όμως πιο συγκεντρωτικό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή με το ψηφιακό, με την, έτσι, αυτή την απόλυτη διάδοση του ψηφιακού, αυτό που βλέπουμε είναι μια καθολική επικράτηση της ψηφιακής νόρμας, η οποία επεκτείνεται και στις αναλογικές ζωές μας. Και μάλιστα με τρόπο όχι συγκεντρωτικό, αλλά αποκεντρωμένο. Mm-hmm. Ο καθένας μπορεί να διαβάσει αυτό που θέλει, στον χρόνο που το θέλει, με την ένταση που το θέλει, να το σχολιάσει όπως θέλει, να λάβει σχόλια αντίστοιχα, να συμμετάσχει σε ομάδες που του αρέσει να ακούει, να μπλεχτεί σε ψηφιακούς καυγάδες, mm-hmm, και γενικότερα να εκχωρήσει, αν θέλετε, πολύ μεγάλο μέρος του ζωτικού, βιολογικού του χρόνου στις ψηφιακές πλατφόρμες. Mm-hmm.
0: Σαν να ζει μια δεύτερη ζωή, θα λέγε κανείς, μέσα από το ψηφιακό, όπως είπατε και εσείς, μέσα από αυτή την απόλυτη διάδοση του ψηφιακού.
1: Ζει μια δεύτερη ζωή ή ζει τη βασική του, ναι, ζωή? Ναι. Είναι ένα ερώτημα που θα θέσω εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί άμα το σκεφτείτε, πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος που αφήνω το ερευνό, που ερευνούμε. Mm. Ο τρόπος που διασκεδάζουμε, ο τρόπος που κλείνουμε τα, και διοργανώνουμε τα ταξίδια μας. Ο τρόπος που συμμετέχουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες, στις πολιτικές διαδικασίες ευρύτερα. Ο τρόπος που μαθαίνουμε, ο τρόπος που αγαπάμε και ερωτευόμαστε, ο τρόπος που δημιουργούμε. Mm-hmm. Όλα αυτά γίνονται με την παρέμβαση των ψηφιακών εφαρμογών σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Άρα προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω, να σκεφτώ, να κάνω. Δεν μου είναι τόσο εμφανής αυτή η διάκριση mm-hmm. μεταξύ ψηφιακού και αναλογικού όσον αφορά την καθημερινή λειτουργία ενός φυσιολογικού μέσου συνετού ανθρώπου.
0: Οπότε ίσως ζούμε σε μια, ίσως, και το τονίζω αυτό το ίσως, ίσως ζούμε σε μια εικονική πραγματικότητα.
1: Το εικονική, ξέρετε, είμαι λίγο, έχουμε λίγο... Έτσι,
0: η ψηφιακή τέλος πάντων πραγματικότητα.
1: Ναι, η ψηφιακή πραγματικότητα. Θα έλεγα η υβριδική πραγματικότητα. Ούτως ή άλλως υπάρχει και στη βιβλιογραφία αυτή η έννοια του on-life, δηλαδή συνδυάζει το on-life και το offline και το κάνει online. Δηλαδή στην ουσία η ζωή μας όντως εξελίσσεται και μέσα στον online κόσμο. Mm-hmm. Κατά συνέπεια θα έλεγα μια υβριδική κατάσταση όπου το πρόβλημα και εκεί ξεκινά και το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι δεν ξέρουμε που είναι τα όρια του κάθε χώρου. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος αν κάποιος μπορεί να μου διακρίνει έτσι με έναν εμφατικό τρόπο που σταματάει η επέμβαση του ψηφιακού και που αρχίζει το αναλογικό και το ανάποδο. Mm-hmm. Γιατί να θέσω και ένα παράδειγμα. Πείτε ότι είμαστε στην παραλία ή πείτε ότι είμαστε παρακολουθούμε ένα συνέδριο ή κάποιοι από τους ακροατές σας τώρα καθώς ακούνε ταυτόχρονα σκρολάρουν και στο κινητό για να βλέπουν και 1000 άλλα πράγματα. Πού βρίσκονται ακριβώς? Τι σκέφτονται, τι είναι αυτό που τους έχει έτσι αποσπάσει τελικά την προσοχή, η δική μας η συζήτηση ή το περιεχόμενο με το οποίο σερβίρονται καθώς μας ακούνε?
0: Ναι, ναι. Αυτό έχει να κάνει ίσως με το ότι μας δίνει τη δυνατότητα το ψηφιακό, η ψηφιακή τεχνολογία, οι οθόνες τέλος πάντων που ακριβώς συνδέονται με την ψηφιακή τεχνολογία να κάνουμε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Έχει σχέση και με αυτό?
1: Ναι, σαφές. Καταρχήν, αν το σκεφτούμε, όλες οι τεχνολογίες βασικό σκοπό, καταστατικό σκοπό, αν μπορώ να το πω έτσι, έχουν να απλοποιήσουν τη ζωή μας, να επιταχύνουν τις διαδικασίες έτσι ώστε δυνητικά να έχουμε πιο πολύ ελεύθερο χρόνο. Ενώ, να το πω το απλό παράδειγμα, θα πάω πολύ πίσω. Το τυπογράφος. Πήγε το τυπογράφος, κάποτε φτιάχναμε αντίτυπα, σου λέγανε φτιάξε μου 15 αντίτυπα αυτού του βιβλίου. Υπήρχαν κάποιοι ειδικοί οι οποίοι καθόντουσαν και γράφανε με το χέρι. Με την εισαγωγή της τεχνολογίας του τυπογράφου στη ζωή μας, αυτομάτως διαδόθηκε η γνώση γιατί μπορούσαμε να αυτοματοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο τέλος της ημέρας απελευθερώθηκε ελεύθερος χρόνος, απλά γέμισε με κάτι άλλο. Έτσι, το ίδιο βλέπουμε και τώρα. Το πρόβλημα, για να βάλω απλά λίγο στο παιχνίδι τη συζήτηση και την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης, το πρόβλημα είναι ότι όσο μπαίνουμε σε αυτές τις διαδικασίες, όσο γίνονται κομμάτι, όσο γίνονται, είναι κομμάτι της ζωής μας, όσο διεισδύουν στον οργανικό μας, στον ίδιο μας τον οργανισμό, βλέπουμε και σημάδια εκχώρησης κάποιων δεξιοτήτων, κάποιων δικαιωμάτων, κάποιων διαστάσεων της ύπαρξής μας, τα οποία μέχρι πρώτη δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι θα συζητούσαμε ότι θα εκχωρούσαμε σε μια μηχανή. Και λέω ως παράδειγμα ακόμα και το γεγονός ότι πλέον σταδιακά ο κόσμος σταματάει και να γράφει και απλά εκχωρεί στη μηχανή αυτό το ικανότητα και το δικαίωμα σκέψης. Απευθύνεται στη μηχανή για να του παράξει λόγο. Κατά ναι. συνέπεια, απευθύνεται στη μηχανή για να του παράξει σκέψη.
0: Η μηχανή, λοιπόν, παράγει σκέψη και όχι ο άνθρωπος, έτσι.
1: Είναι ένα ζήτημα που το ερευνάμε.
0: Ναι. Ναι. Για να έρθουμε και στο δικό σας.
1: Αν μπορώ να σχολιάσω και σε αυτό ναι. λίγο. Υπήρξαν έτσι κάποιες έρευνες. Εντάξει, είναι έρευνες, τώρα είμαστε ακόμα σε κάποια πρώιμα στάδια για να μπορούμε να ερευνήσουμε και να τεκμηριώσουμε με σαφή επιστημονικά δεδομένα την πορεία της ανθρώπινης σκέψης μέσα από τη διάδρασή της με τη μηχανή, αλλά σε σχετικά πειράματα που έγιναν προέκυψε ότι η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου ανθρώπων οι οποίοι προσπάθησαν να λύσουν ένα πρόβλημα με την συνδρομή της μηχανής ήταν σαφώς μικρότερη από αυτή των ανθρώπων που κινήθηκαν αναλογικά.
0: Mm-hmm. Οπότε αυτό τι δείχνει, κύριε Νούσια?
1: Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα τι δείχνει. Κάποια πρώιμα στάδια, και αυτό αφορά και κυρίως τις νέες γενιές όπου φαίνεται αυτό πιο έντονα, είναι μια πτώση, ένας περιορισμός, και να μην πω ένας εκφυλισμός της γνωσιακής μας, των γνωσιακών μας δεξιοτήτων. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε κείμενα. Υπάρχει ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να εστιάσουμε την προσοχή μας σε ένα κείμενο προκειμένου να το διαβάσουμε, αφήνω να το κατανοήσουμε. Υπάρχει ένας προβληματισμός, ένας περιορισμός στην ικανότητά μας να λύνουμε προβλήματα, γιατί η επίλυση προβλημάτων προϋποθέτει και την επίγνωση του πλαισίου πάνω στο οποίο δημιουργείται το πρόβλημα. Προϋποθέτει την δυνατότητα, την ικανότητά μας να αναγνωρίζουμε τους συντελεστές που διαμορφώνουν αυτό το πρόβλημα. Όταν όλα αυτά έχουν εκχωρηθεί στη μηχανή, μοιραία αδυνατίζει ο αντίστοιχος μυς. Είναι σαν το ανθρώπινο σώμα. Αν δεν το γυμνάζουμε, παραμένει αδραμές.
0: Εδώ μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο που έχει να κάνει με τον ηθικό σχεδιασμό έτσι και τη νομική συμμόρφωση στο ψηφιακό, κύριε Νούσια, πώς θα μπορούσαμε να δούμε αυτά τα θέματα που προκύπτουν? Αναφερθήκατε προηγουμένως και στο ζήτημα που έχει να κάνει με τη σκέψη του ανθρώπου, ότι ουσιαστικά εκχωρούμε με τον ένα τον άλλο τρόπο στη μηχανή τη δυνατότητα να παράγει εκείνη η σκέψη, και κάπως εμείς να αφήνουμε λίγο στην άκρη τη δική μας σκέψη, ή να μην μπαίνουμε τέλος πάντων στον κόπο να σκεφτούμε, έτσι, σε αυτή τη διαδικασία της σκέψης που παράγει λόγο, που παράγει προφανώς και λύσεις για κάποια προβλήματα, έτσι δεν είναι? Εδώ πώς έχουν τα πράγματα?
1: Κοιτάξτε, η Ευρώπη, συγκεκριμένα η Ευρώπη, είναι πάρα πολύ δραστήρια σε αυτή τη διαδικασία της ρύθμισης της τεχνολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Προσπαθούμε καταρχήν, το έχουμε κάνει αυτό, να εσπίσουμε κάποιες βασικές ηθικές αρχές πάνω στις οποίες θα δομούνται τα τεχνολογικά συστήματα και συγκεκριμένα εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης, και έχοντας διαμορφώσει αυτό το πλαίσιο αρχών, έχουμε περάσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία διαφέρει αναλόγως το πεδίο. Άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης, άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει τη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών, άλλη νομοθετική ρύθμιση διέπει την διακυβέρνηση των δεδομένων και ούτω καθεξής. Άρα δημιουργείται ένα πλέγμα νομοθετικών ρυθμίσεων που σκοπό έχει κατά κάποιο τρόπο να βάλει κάποιους κανόνες. Τώρα, αν μπορούσαμε να χωρίσουμε, να βάλουμε τη συζήτησή μας σε κεφάλαια, θα έλεγα ότι ό,τι λέγαμε μέχρι τώρα ήταν περισσότερο, άνοιγε περισσότερο στην έννοια της φιλοσοφικής διερεύνησης και του ηθικού σχεδιασμού, ενώ τώρα έχουμε περάσει περισσότερο σε θέματα πιο πρακτικά που έχουν να κάνουν με το πώς οι πλατφόρμες ή με το πώς ένας πάροχος ενός συστήματος τεχνητής νοημοσύνης οφείλει να σερβίρει την αγορά, να σερβίρει τους καταναλωτές, να σερβίρει τους χρήστες. Οπότε υπάρχει μια προσπάθεια. Είμαι αισιόδοξος, θεωρώ ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο θα προσαρμοστούμε. Μοιραία όμως ο κάθε τεχνολογικό άλμα, σίγουρα κάτι αφήνουμε πίσω.
0: Από τη στιγμή όμως που η οθόνη είναι προέκταση, έχει γίνει προέκταση του εαυτού μας, το συζητήσαμε στην αρχή της συζήτησής μας λίγο περισσότερο αυτό, κύριε Νούσια, πώς αυτό μπορεί κάπως να μπει σε ένα καλούπι, θα λέγαμε, με κάποιους κανόνες, και είναι εύκολο αυτοί οι κανόνες, αν θέλετε, να εφαρμοστούν?
1: Λοιπόν, θα εστιάσω στην έννοια της οθόνης, γιατί η οθόνη αυτή καθ' αυτή δεν είναι απλά μια όμορφη συσκευή που βλέπουμε, ή μάλλον το γεγονός ότι είναι όμορφη δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η οθόνη έτσι εκπέμπει κάποιου τύπου ακτινοβολία, να το πω έτσι, η οποία είναι ικανή να αγκιστρώσει τον άνθρωπο, να αποσπάσει την προσοχή του. Ο φωτισμός του, η επιλογή των χρωμάτων στις πλατφόρμες δεν είναι τυχαία. Το ότι το Facebook έχει αυτό το μπλε, η επιλογή του συγκεκριμένου μπλε, είναι προϊόν μιας πολύ μεγάλης νευροεπιστημονικής μελέτης, η οποία αποδεικνύει ότι ο άνθρωπος όταν βλέπει αυτού του τύπου το χρώμα νιώθει πιο ασφαλής, νιώθει πιο ήρεμος, νιώθει πιο καλά, με αποτέλεσμα να είναι, να νιώθει πιο ωραία όντας, παραμένοντας σε επαφή με την οθόνη.
0: Και να περνάει πολύ περισσότερο χρόνο μπροστά από την οθόνη.
1: Αυτό με τα οικονομικές προεκτάσεις που μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Άρα όλος ο σχεδιασμός της οθόνης, αφήνω και το περιεχόμενο, η οθόνη ή η αρχιτεκτονική των site, το που θα μπει το tab του μενού, που θα μπουν οι ενότητες που έχουν να κάνουν με την αποδοχή των cookies, που θα μπουν οι όροι χρήσης, όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι σχεδιαστικές επιλογές βασισμένες στις νευροεπιστήμες και στη μελέτη της ανθρώπινου εγκεφάλου. Πώς λειτουργεί. Και αυτό έχει και τεχνική ονομασία. Ονομάζεται dark pattern, έτσι, σκοτεινά μοτίβα που ακολουθούν οι πάροχοι των πλατφορμών προκειμένου να μας αγκιστρώσουν στο περιβάλλον τους.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Και φυσικά, μιας και να το πω αυτό, αυτό έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στην ευάλωτη κατηγορία των ανηλίκων και των υπερηλίκων, θα έλεγα. Είναι οι δύο κατηγορίες οι οποίες οι μεν ανήλικοι δεν έχουν αναπτύξει ακόμα τα εργαλεία αυτά ώστε να μπορούν να κατανοήσουν, όχι το κάνουν οι ενήλικες, αλλά τέλος πάντων να υποθέσουμε ότι το κάνουμε καλύτερα με λίγο πιο κανονικό τρόπο. Οι ανήλικοι δεν έχουν αυτά τα εργαλεία να μπορούν να διακρίνουν αν αυτό που βλέπουν πραγματικά τους ενδιαφέρει ή αν το γεγονός ότι παραμένουν εγκυστρωμένοι σε ένα περιεχόμενο είναι λόγω σχεδιασμού. Οι υπερήλικες από την άλλη, που είναι επίσης μια πολύ μεγάλη ευάλωτη ομάδα που πρέπει να λάβουν υπόψη μας, είναι άνθρωποι οι οποίοι θεωρώ ότι είναι παντελώς αφημένοι σε αυτή την τεχνολογική επέλαση, μην μπορώντας να ακολουθήσουν γνωστικά πλέον, έχοντας τελείως διαφορετικές συνήθειες, είτε μένουν στην απέξω, να το πω πολύ λαϊκά, είτε
0: ναι.
1: Πέφτουν και αυτοί θύματα του όλου αυτού σχεδιαστικού μοτίβου.
0: Οπότε εδώ ποιο θα λέγαμε ότι είναι ίσως κάποιες λύσεις που μπορεί να και εσείς ως ειδικός ερευνητής βεβαίως και μέσα από τη δική σας δηλαδή έρευνα και εργασία κάποιες ενδεχομένως λύσεις, μην το πωλήσεις, κάποια μοτίβα που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να μην περνάμε τόσο πολύ ώρα μπροστά από τις οθόνες.
1: Υπάρχουν, και μάλιστα εδώ να το τονίσουμε ότι ο Δημόκριτος και προσωπικά συμμετείχαμε σε μια ομάδα εργασίας, εθνική ομάδα εργασίας, που υπέβαλε ένα πόρισμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων καταρχήν στο διαδίκτυο και ευρύτερα στο ψηφιακό. Αλλά για μένα θα μπορούσε κάλλιστα να ισχύσει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Όπου προτείναμε μια σειρά μέτρων, τεχνικών μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να αποδώσουν. Όπως παραδείγματος χάρη το λεγόμενο, μάλλον να το πω στα αγγλικά, age appropriate design, που σημαίνει στην ουσία διαμορφώνουμε την αρχιτεκτονική του ψηφιακού περιβάλλοντος και το περιεχόμενο που σερβίρουμε βάσει των ηλικιακών ομάδων. Έτσι δεν επιτρέπουμε σε έναν ανήλικο να έχει πρόσβαση σε περιεχόμενο που κρίνεται ότι δεν συνάδει με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες, αν θέλετε, ή τις αδυναμίες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Ή άλλο μέτρο είναι, παραδείγματος χάρη, ο κόφτης σε χρόνο. Mm-hmm. Βλέπουμε τώρα τα παιδιά, οι μεγάλοι, αλλά εστιάζουμε τώρα στα παιδιά, περνούν ώρες ατελείωτες σκρολάροντας, πηγαίνοντας, ακουμπώντας το δάχτυλό τους πάνω στην οθόνη, που δεν είναι καθόλου αθώα. Εκεί θα μπορούσε να μπει ένας κόφτης. Θα μπορούσε η εφαρμογή να πει: είσαι ένα τέταρτο μέσα, είσαι μισή ώρα. Κομμένο, αύριο πάλι.
0: Ναι.
1: Τέτοια μέτρα υπάρχουν. Δεν ξέρω, η προσαρμογή μετά αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε ατόμου και τα ενδιαφέροντά του να του σερβίρεται αντίστοιχο περιεχόμενο. Προφανώς τεκμέρεται ότι συνάδει με, με μια χρηστή συμπεριφορά. Δεν τώρα θα μου πείτε, θα πάμε πάλι σε μια ηθική συζήτηση, τι είναι ηθικό περιεχόμενο και τι όχι. Αλλά σίγουρα μπορούμε να συμφωνήσουμε στα βασικά. Ότι παραδείγματος χάρη ένας ανήλικος δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε.
0: Τέλος πάντων, σε περιβάλλοντα τα οποία δεν συνάδουν με την δική του ηλικία, έτσι, και με τα ενδιαφέροντά του. Αυτό είναι κατανοητό. Κλείνοντας, μας έχει μείνει πολύς χρόνος, κύριε Νούσια, δυστυχώς, στα περίπου δύο λεπτά, κάτι λιγότερο από δύο λεπτά που μας έχουν απομείνει, τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι θα άξιζε να κρατήσουμε από τη συνομιλία μας σήμερα και αυτό που ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο όλοι μας?
1: Να σκεφτούμε το εξής, ότι η τεχνολογία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής μας, οπότε πουδενή δεν προτάσουμε το επιχείρημα του αποκλεισμού. Πρέπει να σκεφτούμε με ποιο τρόπο η τεχνολογία θα γίνει ο επιταχυντής των δεξιοτήτων, ο πολλαπλασιαστής της πνευματικής και δυναμικής μας ισχύος. Και ο μοναδικός τρόπος, αν με ρωτάτε, για να γίνει αυτό, είναι να συνεχίσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να εκπαιδεύουμε τις γνωσιακές μας δεξιότητες. Να καταρτιζόμαστε συνεχώς, να διαβάζουμε, να έχουμε απόλυτη επαφή με το κέντρο μας, με τη φύση μας, με το γνωστιακό μας, με τη γνωστιακή μας ταυτότητα και την νοητική μας ταυτότητα, γιατί όσο πιο καλά γνωρίζουμε, είμαστε καταρτισμένοι, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, όσο πιο καλά γνωρίζουμε τη σχέση του ανθρώπου με το ψηφιακό περιβάλλον και την τεχνολογία, τόσο πιο καλά θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε προς όφελός μας τις τεχνολογίες αυτές, οι οποίες κατά τα άλλα είναι υπέροχες.
0: Μάλιστα. Κύριε Νούσια, νομίζω είχαμε την ευκαιρία έτσι αρκετά πράγματα να θίξουμε και με τη δική σας βοήθεια, την πολύτιμη βοήθειά σας, στον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σας ευχόμαστε. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αλέξανδρο Νούσια και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο και να θίξουμε και άλλα ζητήματα αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Προσκυνηματική εκδρομή στο όρο Σινά και στους Αγίους Τόπους από 21 έως 30 Αυγούστου 2026 για την εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου εν Γεθσημανή. Κάιρο, όρο Σινά, Άγιοι Τόποι, 21 έως 30 Αυγούστου 2026. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής στο Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων Ιφίλιος. 3η Σεπτεμβρίου 13 ημιόροφος, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιστότοπος www.haifelios.gr. Ιφίλιος, προσκυνηματικά ταξίδια. 210-5236-263.
3: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213-036-7373.
4: Το μυστήριο της 8ης ημέρας του Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου Στήλιου. Ο θεολογικός λόγος περί των εσχάτων, των μελών των γεγονότων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Δευτέρα Παρουσία. Με το βιβλίο αυτό, ο συγγραφέας αναδεικνύει το κοσμοσωτήριο έργο του Χριστού που ολοκληρώνεται κατά τους έσχατους καιρούς και οριστικοποιείται με την έναρξη της 8ης άχρονης ημέρας της αιώνιας βασιλείας του. Ένα βιβλίο χριστιανικής εσχατολογίας που μιλά για την θριαμβευτική νίκη του Χριστού κατά του κακού και την αιώνια βασιλεία του από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε εδώ στην εκπομπή για τις οθόνες και ουσιαστικά την ζωή μας μέσα από αυτές και το κατά πόσο μπορεί να έχουμε καταστεί πια θεατές και όχι πρωταγωνιστές στην ζωή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ερινάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να δούμε αυτό το θέμα και μέσα από το δικό του γνωστικό αντικείμενο. Καλώς ήρθατε κύριε Ερινάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, χαίρετε, μια χαρά εσείς.
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, πολύ, πολύ συχνά κάνουμε λόγο για την τεχνολογία, για την τεχνητή νοημοσύνη, για όλες αυτές τις νέες εφαρμογές, τέλος πάντων, της τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας. Ίσως, δεν ξέρω, μιλώντας για αυτές καθ' αυτές τις εφαρμογές, κάπως να ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας το περνάμε μπροστά από μία οθόνη, είτε αυτό είναι της τηλεόρασης η οθόνη, είτε είναι του υπολογιστή, είτε είναι πολύ πιο συχνά του κινητού.
1: Ναι, βέβαια, και έχετε δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι ασχολούμαστε και καλώς κάνουμε με όλες τις μεγάλες προκλήσεις που ενέχει η εποχή μας, όπως αυτή της ψηφιακότητας ευρύτερα και της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνητότητας, ας πούμε, σε όλο αυτό το μεγεθός και το εύρος που μας απασχολεί, και μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά στην ουσία πολλές φορές παρακάμπτουμε τη σημαντότητα, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι το μέσο μέσα από το οποίο ερχόμαστε, τουλάχιστον για την ώρα, σε επαφή με όλο αυτό το περιβάλλον, δηλαδή οι οθόνες. Και σε πόσα διαφορετικά επίπεδα μέσα στην καθημερινότητά μας είμαστε σε επαφή με αυτές τις διαφορετικές οθόνες. Και μοιραία, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, είναι αυτή η άμεση σχέση μας, η διαρκή μας σχέση με την εικόνα. Δηλαδή μια εποχή η οποία πλέον υπερκυριαρχείται, θα έλεγε κανείς, από την εικόνα σε όλες τις εκφάνσεις της, και δει την ψηφιακή εικόνα, δηλαδή την εικόνα μέσω της οθόνης, έναντι π.χ. του λόγου ή της σωματικότητας ή άλλων δυνατοτητών της αισθητηριακότητας, ας πούμε, όπως οι υπόλοιπες αισθήσεις μας κτλ.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή την ψηφιακή εικόνα η οποία μάλλον μας κατακλίζει, κύριε Ερινάκη, δηλαδή λίγο έως πολύ, τόσο πολύ έχει μπει, έχει εισδύσει, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας, που μας κατακλείζει αυτή η ψηφιακή εικόνα.
1: Μας κατακλείζει ακριβώς, και πολλές φορές έχει έτσι και μια, θα λέγαμε, επιθετική εισρωή μέσα στην καθημερινότητά μας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι περισσότερο λειτουργεί αυτή ενεργητικά προς τα εμείς και εμείς παθητικοποιούμαστε. Δηλαδή είμαστε κυρίαρχα δέκτες εικόνων, όχι τόσο πολύ πομπή. Με αποτέλεσμα να η δημιουργικότητά μας να υποχωρεί. Ακόμα και το πιο απλό παράδειγμα, να σκεφτούμε ότι στο παρελθόν, και φαντάζομαι και ελπίζω και σήμερα στο βαθμό που μπορούμε, ακόμα και μέσα από την ανάγνωση, από τα βιβλία, από την ουσιώδη επικοινωνία είτε με το οποιοδήποτε πρόσωπο, το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, το πρόσωπο του περιβάλλοντος της φύσης, το πρόσωπο του Θεού, αλλά και μέσα από την επικοινωνία μέσω της γραφής, αναγκαζόμαστε με θετική έννοια, δηλαδή καλούμαστε να δημιουργούμε εικόνες, παραστάσεις κτλ. Μέσα από, όταν το μέσο μας είναι κυρίαρχα οι οθόνες, όπως περιγράψαμε πριν, αρχίζουμε και θα λέγαμε αθητικοποιούμαστε σε μία έννοια του ότι δεν δημιουργούμε, δεν παράγουμε εικόνες και παραστάσεις, απλώς τις δεχόμαστε. Mm-hmm. Και μετά, κάτι που έχει αποδειχθεί και νευροβιολογικά δηλαδή, συνηθίζει ο εγκεφαλός μας στο να εκρίνει ντοπαμίνη, σερωτονίνη και άλλα πράγματα μέσα από αυτήν την διαρκή εναλλαγή και παράσταση διαφορετικών εικόνων που δεχόμαστε και βλέπουμε στις οθόνες, που χωρίς υπερβολή οδηγεί και σε έναν είδος εθισμού, ξέρετε. Δηλαδή, mm-hmm. συνηθίζει κανείς συνέχεια να πρέπει να λαμβάνει εικόνες και σε ένα τρομερό εύρος και επίσης σε μια τρομερή ταχύτητα. Ξέρετε, μια άλλη παθογένεια της εποχής μας είναι και αυτό που αποκαλούμε ο επιταχυντισμός. Δηλαδή, ότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, όλα εναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα και μοιραία αυτό γίνεται σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Γιατί mm-hmm. με τέτοια ταχύτητα, με τέτοια επιτάχυνση εναλλαγής εικόνων σε τόσες διαφορετικές οθόνες μέσα στη μέρα, από τον υπολογιστή, στη τηλεόραση, στην οθόνη του κινητού, στο iPad, στα tablets κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί έναν επιταχυντισμό, μια ταχύτητα, αλλά μοιραία και μια επιφάνεια. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, διανοίγεται το εύρος, αλλά πάντα απουσιάζει το βάθος. Mm-hmm.
0: Τι σημαίνει αυτός ο επιταχυντισμός, αν θέλαμε να μείνουμε λίγο περισσότερο, πόσο πολύ μέσω των οθονών αυτός ο επιταχυντισμός αυξάνει, κύριε Ερυνάκη?
1: Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε συνήθως ότι και στη βιβλιογραφία γι' αυτό είναι, που μπορεί να το παρατηρήσει κανείς και στην καθημερινότητα, είναι και μέσα της μετεξέλιξης των social media, των κοινωνικών δικτύων, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Βλέπουμε ότι ειδικά και στις νεότερες γενιές τα πιο δημοφιλή πλέον είναι το TikTok και άλλα, mm-hmm. Πέρα και από το Instagram, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί έχει κινούμενη εικόνα, διαρκή εναλλαγή της εικόνας με τρομερή ταχύτητα και φαινομενική τυχαιότητα λόγω της εναλλαγής του αλγορίθμου. Αυτός ο συνδυασμός έντονης ταχύτητας και φαινομενικής, υπογραμμίζω το φαινομενικής, τυχαιότητας, δημιουργεί αυτό που λέμε αυτή την τάση, ας πούμε, εθισμού λόγω μιας ψευδεπίγραφης έκπληξης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ότι διαρκώς έχει μια αίσθηση ότι εκπλήσωμαι από αυτό το καινούριο πολύ γρήγορο πράγμα που έρχεται, ας πούμε, σε εναλλαγή και μικροενθουσιάζομαι, επαναλαμβάνω επιφανειακά όμως, χωρίς αυτό να μου δίνει κάποιο βάθος ή κάτι ουσιωδώς, ένα ουσιώδες νόημα ή να λειτουργεί σε ένα ουσιωδώς δημιουργικά. Και γι' αυτό ακριβώς, όταν μιλάμε για αυτόν τον σύγχρονο επιταχυντισμό, γιατί προφανώς θα μπορούσε να έχουμε και μια θετική πλευρά του επιταχυντισμού, δυστυχώς γίνεται σε βάρος, σε θυσία, δηλαδή με ένα κόστος πραγματικά ουσιαστικών ανθρώπινων αναγκών μας και mm-hmm. στην ουσία και επιθυμιών μας. Άρα αυτή η τρομερή ταχύτητα δημιουργεί ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μια δημιουργική παύση, έναν αναστοχασμό ορθολογικό ή φαντασιακό ή δημιουργικό, όποιον αναστοχασμό θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπος, και χρειαζόμαστε αναγκαστικά ένα αντίδοτο σε αυτό. Για μένα ένα αντίδοτο σε αυτό είναι μια ποιητική κατοίκηση αυτού του κόσμου, θα λέγαμε, και δεν εννοούμε μόνο να γράφουμε ποιήση και να διαβάζουμε ποιήση που μόνο όμορφο είναι, αλλά και μια προσέγγιση μέσα στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Ας πούμε, η Ορθόδοξη Σκέψη μας έχει δώσει ένα εργαλείο σε αυτό, την Νίξ. Οπότε μέσα από αυτή την διαδικασία της νύψης μπορεί κανείς να επικεντρωθεί ξανά σε αυτό που λέμε προσοχή. Την προσοχή μέσω της προσευχής, μέσω του στοχασμού, μέσω της ποιητικής δημιουργίας. Δηλαδή, να μπορούμε να δίνουμε στο δικαίωμα στον εαυτό μας, να επιτρέπουμε στην καθημερινότητά μας την στάση ως παύση, την προσοχή και την εστίαση και τη δημιουργία μιας δικιάς μας χρονικότητας, mm-hmm. έναντι αυτού του επιταχυντισμού που λέγαμε πριν, δηλαδή μιας τρομερής, οριακά χωτικής πολλές φορές, ταχύτητας, ερεθισμάτων που λαμβάνουμε ως εικόνες που αλίμονο κι αν προλαβαίνουμε να τις μεταφράσουμε σε λόγο ή να τις κατανοήσουμε ή να τις διαχειριστούμε μέσα μας, και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε και τους εαυτούς μας, έτσι οριακά θα το πω, υπαρξιακά αγχωμένους, και όχι με μια υγιή αγωνία για την ύπαρξη, αλλά απλώς με ένα άγχος να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πότε συμβαίνει, από ποιους συμβαίνει προς ποιους. Όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα που χρειάζεται η ανθρώπινη φύση ώστε να μπορεί να νοηματοδοτεί την ύπαρξή της. Mm-hmm. Άρα δεν είναι απλώς ένα πράγμα που λέμε ότι είμαστε βορρά μέσα σε marketing εταιρείες που μας τροφοδοτούν, και αυτά ισχύουν και είναι πολύ μεγάλες αλήθειες, αλλά είναι και κάτι πιο βαθύ. Έχει να κάνει με την ποιότητα της δικής μας ζωής, του δικού μας βίου μέσα στην καθημερινότητα.
0: Ναι, και αυτό το υπαρξιακό άγχος συγκράτησα που μας είπατε πριν mm-hmm. από λίγο, κύριε Ρινάκη, το τονίσατε κιόλας. Αυτό το υπαρξιακό άγχος όμως δεν είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα ίδιο του σύγχρονου κόσμου, του δυτικού πολιτισμού όπως συνηθίζουμε να λέμε?
1: Ναι, βέβαια. Κοίταξτε, εδώ υπάρχουν και δύο κατευθύνσεις. Είναι αυτό που θα λέγαμε από τη μία υπαρξιακή, ίσως καλύτερα υπαρκτική αγωνία, mm-hmm. η οποία πολλές φορές είναι και δημιουργική, ξέρετε, είναι παραγωγική. Δηλαδή νιώθουμε αυτή την ανησυχία μέσα μας που έχει να κάνει με τον ήλικο της ελευθερίας, ας πούμε, που θα λέγαμε, ή με μια τάση να θέλουμε να οδηγηθούμε προς την αυθεντικότητα και τη δημιουργία, την ποιητική κατοίκηση του κόσμου που λέγαμε πριν, μέσα από αυτήν την υπαρξιακή έτσι, ανησυχία και αγωνία. Και μετά υπάρχει και το άγχος ως άγχος, δηλαδή μια κατάσταση και συνθήκη που μας προκαλείται δυστυχώς μέσα από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, γιατί προφανώς υπάρχει και η καλή χρήση, από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, που έχει να κάνει περισσότερο με μια, αν θέλετε, αποξένωση από την ίδια μας την εαυτότητα, από τον εαυτό μας, αλλά και από την κοινότητα, από τον άλλον, από την ετερότητα, από το πρόσωπο του άλλου. Mm-hmm. Νιώθουμε δηλαδή αποπροσανατολισμένοι. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει, και γι' αυτό νιώθουμε αυτήν την αλωτρίωση και την αποξένωση, την υπαρξιακή, άρα ένα υπαρξιακό άγχος μέσα σε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να σταθούμε ως πρόσωπα, και κυρίως τι δεν μπορούμε, να αναπτύξουμε και να απολαύσουμε κιόλας τη σχέση μας με τα άλλα πρόσωπα. Δηλαδή όλη η ουσία είναι στο πώς συναναπτύσσομαι με τους άλλους, δηλαδή το πώς αναπτύσσω ουσιώδεις σχέσεις που με νοηματοδοτούν. Η διάσταση έχει διαρριχθεί κάπως μέσα από τις οθόνες, και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν θέλω καθόλου να ακουστούν έτσι τεχνοφοβικά, αλλά mm-hmm. πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ανάμεσα σε μια τεχνοφοβία που διακρίνουμε και μια τεχνολατρεία, να προσπαθήσουμε να αναπτύσσουμε εμείς μια έτσι ήπια, θα λέγαμε, εξανθρωπιστική, εκδημοκρατιστική τεχνοφιλία. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα από αυτά τα μέσα, τι γίνεται μέσα από αυτές τις οθόνες, και να τα αξιοποιήσουμε με τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να υπηρετήσουν εμάς και όχι εμείς αυτά, mm-hmm. στο βαθμό που θέλουμε εμείς να αλλάξουμε, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να μετασχηματιστούμε προς αυτό που θα θέλαμε να είμαστε, ενώ ευρύτερα ως είδος. Για την ώρα νομίζω ότι περισσότερο μας αποπροσανατολίζουν και μας μπλοκάρουν, για να το πω έτσι, ναι, προκαλώντας μας αυτό που θέσατε κι εσείς, δηλαδή ένα υπαρξιακό άγχος.
0: Τι μας λέει η φιλοσοφία, το δικό σας αντικείμενο, το γνωστικό, πάνω σε αυτό το θέμα? Τι μπορεί έτσι, αν θέλετε, ποιους δρόμους μπορεί να μας ανοίξει ενδεχομένως, και ποιους δρόμους σκέψης και στάσης?
1: Ναι, εδώ όπως πάντα

0: έχουμε δημιουργήσει αυτό, καλούμαστε ξανά να επιστρέψουμε στις βάσεις της φιλοσοφίας, μιας πιο ολιστικής, αν θέλετε, προσέγγισης της φιλοσοφίας, όχι απλώς μια υπερεξειδίκευση σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά ένα πιο ολιστικό, συστηματικό σχήμα που να μπορεί να μας δώσει, δεν θα πω απαντήσεις, αλλά κατευθύνσεις, ωραίες διεξόδους προς ξέφωτα, ηθικά, πολιτικά, αισθητικά, μεταφυσικά, επιστημολογικά κτλ. Αυτό το λέω γιατί ενώ και στο δικό μου βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, ας πούμε, την υπερδιαλεκτική της ευτοπίας, νομίζω ότι η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή στις μέρες μας και διεθνώς, προσπαθώ σχεδόν να παρακολουθώ ακριβώς τι γράφεται αυτή τη στιγμή και επικοινωνείται, ακολουθεί δύο δρόμους. Η μία είναι το περιγραφικό κομμάτι, δηλαδή μια ανάγκη να περιγράψουμε, να αρθρώσουμε σωστά τι είναι αυτό που έχουμε δημιουργήσει και τι μας συμβαίνει εμάς μέσα από αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η σχέση μας με τις οθόνες, τι επικοινωνείται τελικά όταν επικοινωνούμε όλο αυτό το υλικό και το περιεχόμενο μέσω των οθονών που δημιουργείται είτε από εμάς είτε και από τον αλγόριθμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Και η δεύτερη διαδρομή είναι αυτό που για μένα πάντα έκανε και ακόμα πιο σημαντικά η φιλοσοφία, δηλαδή μια κανονιστικότητα.
1: Αυτό τι σημαίνει αυτό που αυτή η κανονιστικότητα, κύριε Ρινάκη?
0: Σημαίνει στην ουσία το ότι είναι ένα βήμα και πάρα πολύ σημαντικό να περιγράψουμε πού είμαστε, τι υπάρχει, τι είναι αυτό που βιώνουμε, και είναι ένα άλλο βήμα επόμενο να προτείνουμε αυτό που είπα πριν, στην ουσία κανονιστικούς δρόμους για το που είτε θα θέλαμε είτε θα έπρεπε να πάμε. Εδώ είναι που συνδέεται, κατ' εμέ τουλάχιστον, η ορθολογική σκέψη με τη φαντασία, τη δημιουργική φαντασία και με τη δύναμη της πίστης. Δηλαδή, τρεις βασικές ικανότητες, δυνατότητες του ανθρώπινου είδους που για μένα συγκροτούν την ανθρωπινότητά μας έναντι της τεχνητότητας, γιατί δεν μπορεί να έχει δημιουργική φαντασία ή δεν μπορεί να έχει πίστη ποτέ μια μηχανή. Και ο συνδυασμός αυτών των τριών, λοιπόν, που είναι διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά πεδία, μας οδηγούν στο να σκεφτούμε, να οραματιστούμε, να φανταστούμε μια άλλη κοσμοεικόνα που εμείς θα θέλαμε να πραγματώσουμε. Και μέσα από, βάζοντας αυτό το στόχο, μετά ξέρεις προς τα πού να πας, με ποιους να πας, πώς να πας και κυρίως γιατί να πας προς τα εκεί. Αυτός, λοιπόν, πιστεύω είναι ο βασικός ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα. Και μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος, και αυτός δεν είναι που πρέπει να ακολουθήσουμε, μπορεί να υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Αυτό σημαίνει να το συζητήσουμε όλες και όλοι μαζί. Αλλά θεωρώ ότι η ανάγκη του κόσμου να επιστρέψει στη φιλοσοφία, αλλά και ο ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα, ακριβώς σε μια τόσο σημαντική πρόκληση, τώρα στο πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα που μόλις ολοκληρώθηκε, είναι κυρίαρχα αυτός. Δηλαδή να διανοίξει διεξόδους προς το ξέφωτο.
1: Για να επιστρέψουμε λίγο στις οθόνες, έτσι, και σε αυτόν τον εθισμό που είπατε και εσείς, φτάνουμε και σε τέτοια σημεία εθισμού, καλός ή κακός, φτάνουμε στον εθισμό όταν περνούμε τόσες πολλές ώρες, έτσι, μπροστά από τις οθόνες, είτε για λόγους εργασίας, είτε για λόγους ψυχαγωγίας ή διασκέδασης, όπως ο καθένας μπορεί να εννοεί, βέβαια, και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Το γεγονός ότι, επειδή το τονίσατε αυτό λίγο νωρίτερα στην ομιλία μας, γινόμαστε ουσιαστικά κυρίαρχα δέκτες εικόνων μέσω των οθονών και όχι πομπή. Αυτό πώς επηρεάζει την δημιουργικότητά μας και τι σημαίνει και δημιουργικότητα, έτσι, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
0: Βέβαια. Κάνατε και έναν σημαντικό διαχωρισμό τώρα, έτσι όπως θέσατε το ερώτημά σας, μεταξύ διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πεδίο της ψηφιακότητας δυστυχώς είναι προσανατολισμένο προς τη διασκέδαση, ακριβώς επειδή αυτή, να το πω απλά, πουλάει πολύ στην εποχή μας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, στη διασκέδαση ετυμολογικά, εδώ πάντα η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πολύ για να ακολουθούμε και τις έννοιες και τα νοήματα. Η διασκέδαση ως μια έννοια διασκεδάζω, δηλαδή του σκορπίσματος, ας πούμε, που έχουμε, έναντι μιας διαδρομής ψυχαγωγίας, δηλαδή του να άγουμε την ψυχή μας, που θα μπορούσε στην ουσία να μας βοηθήσει σε όλο αυτό το έργο που συζητήσαμε και λίγο πριν. Μέσα σε αυτό το πεδίο, λοιπόν, για μένα η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι ως άνθρωποι, ως είδος, αυτό το οποίο μας νοηματοποιεί

0: υποτροπή είναι να νοηματοποιούμε, και εννοώ εδώ πέρα δεν παίζουμε τις λέξεις, δεν θέλω να κάνω βερμπαλισμό, αλλά για μένα μια νοηματοποίηση, δηλαδή το να ποιούμε το νόημα το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε, είτε αυτό το εντοπίζουμε έξω από εμάς, είτε και μέσα από εμάς, και τα δύο, ένα συνδυασμό των δύο, έχει να κάνει με τη δυνατότητα του να επαναλαμβάνω, μπορείς κατοικείς ποιητικά τόσο τον φυσικό κόσμο αλλά και τον ψηφιακό κόσμο, γιατί όχι. Άρα δημιουργικά. Για να μπορέσει να το κάνει κανείς αυτό και να επιστρέψει πίσω σε μια πηγαία δημιουργικότητα, δηλαδή σε μια, θα λέγαμε, δημιουργικότητα που λειτουργεί ως αυθεντικότητα, η αυθεντικότητα ως δημιουργικότητα, πρέπει πρωτίστως να το κάνει και μέσα από τον άλλο. Δηλαδή να απομακρυνθούμε από αυτόν τον ψευδεπίγραφο, αν θέλετε, ατομικισμό που στον 20ο αιώνα ήταν κυρίαρχος, νομίζοντας ότι η αυθεντικότητα είναι όταν είμαστε μακριά από τους άλλους, προστατευμένοι από τους άλλους.
1: Αυτός είναι ατομικισμός ή είναι ατομοκεντρισμός, κύριε Ρινάκη, ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Νομίζω είναι και τα δύο. Δηλαδή είναι, ξεκινάει από έναν ατομοκεντρισμό έντονο και οδηγεί τελικά και σε έναν ατομικισμό ως για μένα τυφλότητα. Γιατί από πάντα γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι ένα κοινωνικό όν, και στην ουσία την αυθεντικότητά του δεν μπορεί παρά να την αναπτύξει και μέσα από τον άλλον. Τον άλλον με αλφα κεφαλαίο, τον όποιον άλλον. Μέσα στο, δηλαδή η αυθεντικότητα εντοπίζεται στη σχέση, ούτε σε μένα μόνο, ούτε σε σένα, αλλά ανάμεσά μας. Εκεί ακριβώς δηλαδή που δημιουργούμε μαζί, συνδημιουργούμε ένα πεδίο σχέσης, και από εκεί και πέρα ό,τι ενέχει αυτή η σχέση, τα διαφορετικά δημιουργήματα. Οπότε ακόμα και σε αυτό το πεδίο, όταν γίνεται υπό αυτές τις προϋποθέσεις και σε αυτές τις βάσεις εντός μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, είτε ακόμα και μιας διαπροσωπικής σχέσης, εξασφαλίζεται η δημιουργικότητα, και η εικόνα μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο μέσα σε αυτό, για να μην δαιμονοποιούμε την εικόνα εναντί του λόγου. Επειδή είναι η πίση, είναι η άλλη μου αγάπη, οπότε μερικές φορές εστιάζω πολύ στο λόγο, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει μια εικόνα ποιητική, δημιουργική, που να ενέχει λόγο και αυτή να μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια και θαυμαστά. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις ποιότητες που πρέπει να έχει αυτή η εικόνα, έναντι της εικόνας που συζητούσαμε πριν, που οδηγεί μόνο σε έναν επιταχυδισμό, σε μια γρήγορη αλλαγή. Έχει μια, αν θέλετε, εργαλειακότητα κερδοσκοπική, δηλαδή πάντα στοχεύει στο να οθήσει το πρόσωπο απλώς προς μια κατανάλωση ευκαιριακή και γρήγορη, χωρίς να του δίνει καθόλου νόημα, ας πούμε, για την συνέχιση και την άλλη διάσταση. Άρα, για μένα, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική, και σε αυτό θα έβαζα την έννοια της σχεσιακής δημιουργικότητας, δηλαδή το πώς μπορούμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε να συνδημιουργούμε. Και αυτό είναι ένα αντίδοτο, ένα ουσιαστικό αντίδοτο, όχι κάτι αφηρημένο, αλλά ένα ουσιαστικό αντίδοτο σε πρακτικό επίπεδο μέσα στην καθημερινότητά μας.
1: Ναι. Εδώ τίθενται και άλλα ζητήματα, επειδή αναφερόμαστε στην εξάρτησή μας ουσιαστικά από τις οθόνες, πόσο πολύ έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν, συνεχίζουν να επηρεάζουν την ζωή μας. Και όταν αναφερόμαστε σε οθόνες, βεβαίως μιλάμε για το κινητό κατά βάση, για τους υπολογιστές, έτσι, και την τηλεόραση, αλλά ίσως περισσότερο στην εποχή μας, λιγότερο νομίζω η τηλεόραση μας επηρεάζει από ό,τι στο παρελθόν. Εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ηθικά ενδεχομένως, κύριε Ρινάκη, δηλαδή, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς σχετιζόμαστε με τις οθόνες.
0: Βέβαια, ναι, γιατί είναι και δύο τα επίπεδα. Όταν στη σχέση μας με τις οθόνες, δηλαδή, και το πώς σχετιζόμαστε τις οθόνες, είναι πρώτον η δική μας προσωπική σχέση με την οθόνη ως μηχάνημα, με το περιεχόμενο που προκαλείται και δημιουργείται στην οθόνη μας από τον αλγόριθμο, δηλαδή το μηχανιστικό της τεχνητής νοημοσύνης κτλ., που κατά 80-85% ερχόμαστε σε επαφή με chatbots, δηλαδή δημιουργήματα αλγοριθμικά τεχνητής νοημοσύνης πλέον στο πεδίο της ψηφιακότητας. Και σε δεύτερο επίπεδο είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, ένας με τον άλλον, μέσω των οθονών όμως και στο πεδίο της ψηφιακότητας. Άρα, εδώ καλούμαστε να δούμε την προάσπιση αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη της αυθεντικότητας της σχέσης μας με τους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν είναι διαμεσολαβημένη, παρότι τίποτα δεν συγκρίνεται με την εκτουσύνικη σχέση, βέβαια, εκεί που και η σωματικότητα παίζει ένα ρόλο, αλλά και όλες μας οι αισθήσεις, αλλά και όλος μας ο εσωτερικός κόσμος κτλ. Αλλά γιατί όχι να καλλιεργήσουμε και αυτή την διαμεσολαβημένη σχέση, έστω με όρους αυθεντικότητα στη διαπροσωπική. Και το δεύτερο είναι το πώς εμείς ερχόμαστε σε μια επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη και τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης στις οθόνες, ώστε να υπερασπιζόμαστε αυτά που για εμάς έχουν, όπως είπατε και εσείς, ηθική αξία και ηθική σημασία στην κοινωνία μας. Δηλαδή, η προάσπιση αυτή τη στιγμή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ανοιχτότητας, του να ξέρουμε όταν μπαίνουμε και σε ένα site, σε ένα social media, σε ένα κοινωνικό μέσο δικτύωση κτλ. Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος από πίσω. Να μπορώ εγώ να επιλέξω ποιο είδος αλγορίθμου θα ήθελα, ώστε να μου εμφανίζεται το υλικό και το περιεχόμενο που εμένα με αφορά. Να έχω δηλαδή μια αυτονομία και μια κυριαρχία στη σχέση μου αυτή. Να έχω μια αυτοβουλία, δηλαδή μια ελευθερία της βούλησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και αυτά τεχνικά. Πρέπει να σας πω ότι γίνονται 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα τεχνολογικό που δεν μας τα επιτρέπει, αλλά είναι ηθικές αποφάσεις και πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για την προάσπιση των πολλών έναντι των λίγων που αυτή τη στιγμή έχουν τα συμφέροντα μέσα σε όλο αυτό το πεδίο. Δηλαδή πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί ως κοινωνία ποιες είναι, τι προτάσουμε ηθικά μέσα στην φυσική, την κανονική μας κοινωνία, ποιες από αυτές τις αξίες και ιδέες θέλουμε να έχουμε οπωσδήποτε και στο πεδίο μας, το ψηφιακό, στην ψηφιακή μας κοινωνία, και μετά να τις διεκδικήσουμε. Και τώρα ανέφερα 3-4 πολύ βασικές κατά με, διαφάνεια, λογοδοσία, αμοιβαιότητα, ανοιχτότητα, και υπάρχει και μια άλλη σειρά από δέσμοι για τέτοιες αξίες και ιδέες, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα επίδικα ζητήματα, από τα μεγάλα προτάγματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά. Και αν θέλετε, το μόνο από αυτό είναι υπερπολιτικό, δηλαδή δεν έχει κάποια διαφορά μέσα στο πολιτικό τόξο, αλλά είναι βαθιά υπεράσπιση της ανθρωπινότητάς μας, του είδους μας δηλαδή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ερινάκη, για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για αυτό το θέμα το σημερινό που έχουμε επιλέξει με τις τόσες πολλές πτυχές και διαστάσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις οθόνες και στην ζωή μας μέσα από τις οθόνες, και έχουμε θίξει αρκετά ζητήματα και ερωτήματα που προκύπτουν από το σημερινό μας θέμα. Πάρα πολλά ερωτήματα, είναι αλήθεια, και δεν φτάνει και ο χρόνος για να τα αναλύσουμε όλα. Είναι ανεξάρτητο πραγματικά το σημερινό μας θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός, είναι κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου.
0: Η δική μας η χαρά. Έχουμε ήδη θίξει κάτι που έχει να κάνει, βεβαίως συνδέεται άμεσα με το θέμα μας, κατά πόσο το κινητό, οι οθόνες τέλος πάντων, μπορεί να είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό για να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας, κύριε Ουλή. Είναι η οθόνη, οι οθόνες γενικότερα, το κινητό, οι υπολογιστές, μία προέκταση του εαυτού μας?
1: Ναι, είναι πολύ σωστά το είπατε, και είναι και πολύ, πολύ όμορφη, πολύ ωραία αυτή η ιδέα της προέκτασης. Φυσικά είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας, γιατί πώς να πω, κουβαλώντας το κινητό μας, κάνουμε και τον εαυτό μας ένα είδος πώς να πω, φορητού σώματος. Mm-hmm. Δηλαδή η φωνή μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας μεταφέρονται και είναι προσβάσιμα από άλλους. Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε σε διαφορετικούς τόπους ταυτόχρονα, σε διαφορετικούς χώρους και να επικοινωνούμε. Μεταφέρουμε λοιπόν τον εαυτό μας, και άρα είναι μια προέκταση του εαυτού μας η οθόνη, αλλά το πρόβλημα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι δεν είναι μόνο μια προέκταση. Πολλές φορές δηλαδή αποδεικνύεται ότι το κινητό μας τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, και οι οθόνες μας γενικότερα, οι οθόνες που κατακλείζουν τη ζωή μας, δεν είναι μόνο προέκταση του εαυτού μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και προέκταση και των συναναστροφών μας, προέκταση των φίλων μας, προέκταση της δουλειάς μας, προέκταση της διασκέδασής μας. Mm-hmm. Γιατί μέσα από μια οθόνη πλέον, τα σημερινά παιδιά πολύ περισσότερο, αλλά και εμείς σε αρκετά μεγάλο βαθμό, μέσα στις οθόνες πια, δεν επικοινωνούμε μόνο τον εαυτό μας με τη στενή έννοια της σκέψης, της συναισθήματά μας. Επικοινωνούμε και κουβαλάμε μαζί μας τη δουλειά μας, τη διασκέδασή μας, τις κοινωνικές μας συναναστροφές, καταλαβαίνετε, τις ομάδες, τα δίκτυα, τις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Mm-hmm. Την πραγματικότητα δηλαδή, μέσα από τις οθόνες, οι οθόνες είναι προέκταση όλου του κόσμου υπό μία έννοια, όλου, και σίγουρα του μικρό κοσμού μας.
0: Ναι.
1: Σίγουρα του μικρό κοσμού μας, έτσι, του επαγγελματικού μας μικρό κόσμου, του ελεύθερου μας χρόνου. Μέσα στην οθόνη έχουμε βάλει με έναν μαγικό περίπου τρόπο, έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το μικρό κοσμό μας. Mm-hmm. Και όχι μόνο τον εαυτό μας, καταλαβαίνετε, με τη στενή έννοια.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Είπατε μια λέξη, ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτήν. Με ένα μαγικό τρόπο είναι, έχουμε βάλει μέσα στις οθόνες το μικρό κοσμό μας.
1: Ναι.
0: Έχουν κάτι μαγικό οι οθόνες?
1: Ασκούν
0: έτσι μια γοητεία?
1: Ναι. Η λέξη κλειδί είναι πάρα πολύ σωστά. Η λέξη κλειδί είναι γοητεία ακριβώς. Όταν αναφέρομαι στη λέξη μαγεία, με συγχωρείτε κύριε Σπυρόπουλε, μήπως σας διάκοψα, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, δεν με διάκοψατε, ναι. Όχι.
1: Ναι, όταν λέμε, είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας, όταν μιλάμε για τη, όταν επικαλούμαστε τη λέξη μαγεία, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε στο μυαλό μας μια αντίληψη μαγείας όπως αυτή που παρουσιάζεται στην Disney, δεν εννοούμε νέρα ή δόσκολη, έτσι. Όταν λέμε, μιλάμε στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες των θρησκείων για μαγεία, εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή μια δύναμη γοητείας που υπνοτίζει, μια υπνοτιστική δύναμη η οποία υπνοτίζει τα υποκείμενα, και ακριβώς λόγω της υπνοτιστικής της δύναμης επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. και πώς μπορεί να αναδυθεί και πώς μπορεί να προκληθεί αυτή η υπνοτιστική δύναμη, πώς μπορεί να εκκληθεί μέσα στον κόσμο αυτή η υπνοτιστική δύναμη. Είναι ένα μεγάλο, υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές, φόρμουλες, όπως λέμε, οι περίφημες μαγικές φόρμουλες, και υπάρχουν πολλές τέτοιες. Λοιπόν, οι οθόνες μας, ναι, μπορούμε με παρησία και με σχετική βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι ασκούν αυτού του είδους την υπνοτιστική γοητεία στο βλέμμα μας, σε όλες μας τις αισθήσεις, αλλά κυρίως στο βλέμμα μας, στην ακοή μας, έτσι. Γιατί μας παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ ελκυστικά και τα οποία έρχονται να ξεπεράσουν τον τετριμένο χαρακτήρα της πραγματικότητας. Ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, η πραγματικότητα πολλές φορές δεν είναι ελκυστική, δεν είναι όμορφη. Είναι τετριμένη, είναι βαρετή, προκαλεί ανία, δηλαδή δεν είναι ελκυστική πολλές φορές. Αυτά που παρουσιάζονται, τα περιεχόμενα των οθονών μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ελκυστικά, είναι γοητευτικά, είναι όμορφα και έρχονται ακριβώς να, με αυτή την υπνοτιστική τους δύναμη, να αντισταθμίσουν την έλλειψη ομορφιάς, την έλλειψη ενδιαφέροντος που υπάρχει στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και μας τραβάει το βλέμμα. Γιατί ξέρετε, είναι μια βασική αρχή αυτή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κοιμίζεται, αποκοιμιέται όταν η πραγματικότητα, όταν αυτό που αντικρίζει, δεν του τραβάει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιατί μας τραβάει το ενδιαφέρον το περιεχόμενο της οθόνης? Γιατί είναι ελκυστικό, γιατί είναι όμορφο. Γιατί η οθόνη δεν κοιμάται ποτέ. Γιατί μας δίνει λαμπερά, όμορφα, αθάνατα πράγματα, έτσι, που αντισταθμίζουν όλες τις ελλείψεις της πραγματικότητας. Γι' αυτό και τραβάνε την προσοχή μας και το βλέμμα μας. Είναι σαφέστατα λοιπόν μια μορφή μαγείας, υπό την έννοια ότι ελκύει το βλέμμα μας και υπνοτίζει τη συνείδησή μας. Μας τραβάει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Ακόμη και ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζονται κάποια πράγματα στις οθόνες, ναι. Ακόμη και τα χρώματα ενδεχομένως.
1: Τα χρώματα, όλη η σκηνοθεσία του θεάματος. Σήμερα ξέρουμε πια ότι υπάρχει ειδικότητα, εξειδίκευση δηλαδή, περιεχομένου, έτσι, δημιουργός, με συγχωρείτε, δημιουργός περιεχομένου, content creator. Είναι μια εξειδίκευση στον χώρο της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν ως content creators κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή το περιεχόμενο της οθόνης, αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας, η δουλειά αυτών των ανθρώπων είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό, πιο δελεαστικό για το μάτι. Πλέον υπάρχει, θέλω να πω, εξειδίκευση. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Δεν είναι παρεπιμπτόντος, όπως ήταν ίσως πριν από κάποιες δεκαετίες, δεν είναι παρεπιμπτόντος ελκυστικό το περιεχόμενο. Είναι πια στρατηγικά σχεδιασμένο να τραβάει την προσοχή μας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είναι όλο πιο εντυπωσιακό, όλο και πιο φανταστερό. Είναι πάρα πολλοί τρόποι τους οποίους επινοούν οι content creators για αυτόν τον σκοπό.
0: Για να τραβήξουμε βέβαια την προσοχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, οθόνες είχαμε και στο παρελθόν, όχι οθόνες ψηφιακές.
1: Αυτή αλλά, είναι
0: και ήθελα να πάμε και λίγο και εκεί. Είχαμε, ας πούμε, τον κινηματογράφο, είχαμε την τηλεόραση στη συνέχεια. Ποια η διαφορά εδώ τώρα των ψηφιακών οθονών, των σύγχρονων ψηφιακών οθονών, με αυτές τις οθόνες?
1: Κοιτάξτε, δύο είναι οι βασικές διαφορές, χωρίς να σημαίνει ότι εξαντλούμε το θέμα. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Μιλάω, και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, μιλάω πολύ χονδρικά αυτή τη στιγμή.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να μου συγχωρεθεί έτσι μια γενίκευση. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Πρώτη διαφορά σε σχέση με τις παλιές, ας πούμε, οθόνες είναι ότι πρώτον ότι οι παλιές οθόνες διασώζουν κάποια στοιχεία αναλογικότητας, όπως λέμε, δηλαδή. Υπάρχει στις παλιές ψηφιακές εικόνες, να το πω έτσι, υπάρχει κάτι που διασώζεται από την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα στοιχείο αντιστοιχίας, ένας βαθμός αντιστοιχίας, συστοιχίας, όπως θέλετε πείτε το, με την πραγματικότητα. Ένας βαθμός αναφοράς της εικόνας στην πραγματικότητα. Το ίδιο συνέβαινε και με τη φωτογραφία, φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Η φωτογραφία δημιουργεί ένα δικό της σήμα, αλλά ως ένα βαθμό υπάρχει ένα στοιχείο αναφοράς στην πραγματικότητα. Η ψηφιακή εικόνα στη σημερινή της μορφή δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς με την πραγματικότητα, γι' αυτό και μιλάμε για content creators, έτσι, δηλαδή είναι μια εικόνα, μας έχει δοθεί και άλλη φορά ευκαιρία να το πούμε, μια φωτογραφία, μια εικόνα, ας πούμε, που θα δουλευτεί μέσα από τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ο υπολογιστής τη φτιάχνει μόνος του. Σου φτιάχνει ένα υπέροχο τοπίο, ας πούμε, μια καταπληκτική παραλία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Όμως σου τραβάει το μάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή στη σημερινή ψηφιακή εικόνα αυτή η αναφορά στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί την σημερινή εικόνα από την παλιότερη είναι το στοιχείο της διαδραστικότητας.
0: Ναι.
1: Διαδρούμε με τη σημερινή, με τη σημερινή ψηφιακή εικόνα. Υπάρχει το touch screen που λέμε. Δηλαδή ακουμπάς το δάχτυλό σου πάνω στην οθόνη και κατά έναν τρόπο είσαι και εσύ συνδημιουργός αυτής της εικόνας. Ή στο AI δίνεις τα ανάλογα prompts που λέμε, δηλαδή τις προτροπές. Συνδιαλέγεσαι με το μηχάνημα. Παλιά η τηλεόραση σου δείχνε μια εικόνα. Την έβλεπες, σου άρεσε, την έβλεπες. Δεν σου άρεσε, δεν την έβλεπες. Αλλά υπήρχε ένα στοιχείο, ξέρετε, παθητικότητας. Αυτό που σου σέρβιρε η εικόνα, ας πούμε, της τηλεόρασης, αυτό έφερνες. Σήμερα η εικόνα είναι διαδραστική, διαδρά με τον καταναλωτή. Και υπό μία έννοια, ξαναλέω, ότι ο καταναλωτής είναι και συνδημιουργός της. Αυτό είναι απείρως ελκυστικό. Νομίζω όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να φτιάχνεις τις δικές σου, να αποτυπώνεις πάνω στην οθόνη τις δικές σου, πώς να σας πω, το περιεχόμενο της συνείδησής σου, το φαντασιακό, τη δική σου φαντασία. Mm. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να το κάνεις. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία. Η απόλυτη αυτονομία της ψηφιακής εικόνας, ότι δεν έχει καμία αναφορά την πραγματικότητα. Ένα. Και το δεύτερο, ότι η διαδραστικότητα της σημερινής εικόνας κάνει την σημερινή εικόνα, τη σημερινή ψηφιακή εικόνα και άρα και την οθόνη πολύ πιο ελκυστική και πολύ πιο σοβαρή υπόθεση για να προβληματιστούμε και να αναστοχαστούμε τι είναι όλο αυτό.
0: Έχουμε ίσως όμως το χρόνο να αναστοχαστούμε, κύριε Ουλή, όπως είπατε, τι είναι αυτό που βλέπουμε μέσα από τις οθόνες, όλες αυτές τις εικόνες που με τεράστιες ταχύτητες περνούν από μπροστά μας και αλλάζουν, παρά το γεγονός ότι μπορεί και εμείς βεβαίως με έναν τρόπο να τις ελέγχουμε κάπως, αλλά έχουμε το χρόνο να αναστοχαστούμε τι είναι αυτό που βλέπουμε, ίσως να μέσα από τις οθόνες ίσως να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη σκέψη μας ή μάλλον την κριτική μας, έτσι, σκέψη.
1: Κύριε Σπυρόβουλε, θέτετε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Είναι ακριβώς, είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μάλλον πώς να πω, είναι η παρενέργεια αυτού του πράγματος. Ότι ακριβώς λοιπόν επειδή διαδρούμε με τις εικόνες και υπάρχει ένας υπερχορεσμός εικόνων, εδώ προκύπτει ακριβώς η παρενέργεια του πράγματος, δηλαδή ότι υπάρχει τέτοιος μεγάλος καταιγισμός. Οι εικόνες εναλλάσσονται με τέτοια ταχύτητα, όπου στην πραγματικότητα, γι' αυτό και είπα και πριν για υπνοτιστική μαγεία της εικόνας, τελικά για να διαγερθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή, χρειάζεται ο καταναλωτής τελικά όλο και μεγαλύτερο ερεθισμό, stimulation που λέμε, διέγερση. Χρειάζεται δηλαδή η εικόνα, λόγω της υπερπληθώρας της, χρειάζεται η εικόνα να γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακή, όλο και πιο φανταστέρη, όλο και πιο ελκυστική. Οι δημιουργοί εικόνων στις οθόνες το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό και ξέρετε, ο στόχος τους δεν είναι υψηλός, ο στόχος τους είναι να καταφέρουν να κρατήσουν το βλέμμα σου για 10 δευτερόλεπτα. Μια εικόνα είναι πετυχημένη αν καταφέρει να κρατήσει πλέον σήμερα το βλέμμα σου πάνω από 5, ξέρω εγώ, 7 δευτερόλεπτα. Τότε σημαίνει ότι η εικόνα είναι πετυχημένη. Γιατί ζούμε στην εποχή ακριβώς της ταχύτητας και βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι στα κινητά τους εναλλάσσουν εικόνες στα TikTok, ξέρετε, με το σκρολάρισμα το περίφημο, αυτή την κίνηση που ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε κάποια, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια ελληνική λέξη για αυτή τη διαδικασία, λέμε scroll, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ταχύτατο. Ανεβοκατεβάζουμε εικόνες, εναλλάσσουμε εικόνες. Αν καταφέρουμε λοιπόν να μείνουμε σε μια εικόνα πάνω από 7-10 δευτερόλεπτα, αυτό κύριε Σπιουθόπουλο είναι η μεγάλη επιτυχία της εικόνας. Εκεί έχουμε φτάσει. Λόγω της ταχύτητας, ξαναλέω, και της διαρκούς ανάγκης για μεγαλύτερη διέγερση του οπτικού νεύρου. Υπάρχει επομένως αυτό, ναι, το πρόβλημα που λέτε. Έτσι, η έλλειψη χρόνου. Φυσικά, η ίδια η εικόνα το δημιουργεί.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτό το πρίσμα, κύριε Ουλή, είμαστε θεατές ή είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή μας τελικά?
1: Νομίζω, και εδώ με τον κίνδυνο να κατηγορηθώ ως απεσιόδοξος, έτσι, αλλά νομίζω πια ότι είμαστε, θέλοντας τιμή, είμαστε θεατές, είμαστε καταναλωτές εικόνων. Γιατί ακριβώς η υπνοτιστική μαγεία, η υπνοτιστική δύναμη των εικόνων, χρειάζεται αντίβαρο, κύριε Σπυρόπουλε, για να την αποτιμάξεις. Δηλαδή είναι ένας λίθαρος, είναι μια γοητεία υπνοτιστική. Πώς βγαίνεις μέσα από το λίθαρο αυτό? Ποιος είναι αυτός που θα μας ξυπνήσει από το λίθαρο? Και για να μην δώσω την εντύπωση ότι μιλάω συνωμοσιολογικά. Δεν μιλάω συνωμοσιολογικά, μιλάω εντελώς πρακτικά. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, κύριε Σπυρόπουλε, στον δρόμο ανθρώπους να είναι απορροφημένοι μέσα στα κινητά τους και να κουτουλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, περπατάνε στον δρόμο και επειδή ο ένας δεν είδε τον άλλο, να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο. Εδώ βλέπεις ότι η εικόνα ασκεί πραγματικά στους ανθρώπους μια μαγεία. Πώς λύνουμε τα μάγια, πώς σπάμε τα μάγια? Χρειαζόμαστε αντίβαρα. Χρειαζόμαστε το μαγικό εκείνο ξόρκι, με συγχωρείτε για τη λέξη, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, αλλά χρειαζόμαστε εκείνο το μαγικό ξόρκι που θα λύσει τα μάγια, δηλαδή θα σπάσει την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας. Αλλιώς είσαι καταναλωτής εικόνων. Ψάχνουμε λοιπόν, και νομίζω εδώ είναι ο προβληματισμός όλων μας, και εντός και εκτός εκκλησίας, ο προβληματισμός όλων μας είναι ακριβώς αυτός. Πρώτον, υπάρχει τέτοιο ξόρκι? Υπάρχει ένας τρόπος να βγούμε από αυτή την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας? Και δεύτερον, αν υπάρχει τέτοιο ξόρκι, ποιο είναι αυτό, πού θα το αναζητήσουμε? Δεν θα σας δώσω φυσικά τη συνταγή, γιατί δεν την ξέρω. Δεν έχω απάντηση και για τα δύο αυτά ερωτήματα. Και εγώ θέλω να πω σε εσάς και στο ακροατήριό μας ότι και εγώ διαβάζω, ερευνώ, μελετώ και ψάχνω, κύριε Σπυρόπουλε, πιθανές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε στα δύο αυτά ερωτήματα. Αλλά τουλάχιστον και αυτό είναι κάτι γόνιμο. Να το ψάχνεις. Να μην παραδίδεσαι στην γοητεία της εικόνας αμαχητή. Να μην είσαι ένας παθητικός καταναλωτής εικόνα. Και χωρίς να έχεις απαντήσεις. Απλά και μόνο να το ψάχνεις, καλό είναι. Είναι μια αρχή.
0: Είναι με κάποιο τρόπο να αντιστέκεσαι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντισταθούμε ίσως πλέον κιόλας, γιατί έχει κατακλειστεί η ζωή μας από τις οθόνες, έτσι, και από τις εικόνες.
1: Με την έννοια, κοιτάξτε, με την έννοια μιας θριαμβευτικής αντίστασης και πανηγυρικής, ας πούμε, νίκης, σε καμιά περίπτωση, μπορείς όμως να βρεις εναλλακτικά πράγματα ή κάποια αντισταθμίσματα ή έστω κάποια φίλτρα που θα σου επιτρέψουν να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ χρόνο, εννοώ, αλλά και σε τέτοιο βάθος. Έτσι, έστω αυτό, δηλαδή αν μπορούμε έστω λίγες ώρες της μέρας να αντισταθούμε στην υπνοτιστική δύναμη των οθονών μας, και αυτό όφελος είναι. Όχι γιατί αυτές καθ' αυτές είναι κακές, να το πούμε αυτό, όχι γιατί, πώς να σας πω, είμαστε τεχνοφοβικοί, για όνομα του Θεού, όχι. Απλά γιατί οτιδήποτε μονοπολεί τη ζωή μας, οτιδήποτε μας αναγκάζει σε ένα είδος πνευματικής μονοκαλλιέργειας, πώς να το πω, οτιδήποτε γίνεται το όλον, διεκδικεί το όλον στη ζωή μας, είναι ύποπτο. Δεν πρέπει η ζωή ποτέ να συρρυκνώνεται, και η ατομική ζωή και η συλλογική, κοινωνική, ιστορική, πολιτική, πολιτισμική μας ζωή δεν πρέπει ποτέ να συρρυκνώνεται σε ένα και μόνο περιέχον, όπως λέμε, σε ένα και μόνο πράγμα. Ας αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον πλούτο της ζωής. Όταν λοιπόν όλα τα καταπίνει μια οθόνη, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένας κατακερματισμός του ανθρώπου και από αυτό, από ναι. αυτό τον εθισμό στις οθόνες, στις εικόνες των οθονών.
1: Πολύ σωστά. Ναι, βεβαίως υπάρχει κατακερματισμός, διότι οι ίδιες οι εικόνες είναι κατακερματισμένες, είναι αποσπασματικές. Ας πούμε το ίντερνετ μας προτείνει εκατομμύρια εικόνες που πολλές φορές είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Δηλαδή είναι εικόνες όπως λένε ψαρωτικές, δηλαδή σε εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε, είναι εικόνες που πλέουν μέσα στο διαδίκτυο και όποιος πιάσει. Αυτές τις εικόνες δεν υπάγονται σε κάποια συνεκτική γραμμή. Ακόμα και ο αλγόριθμος πολλές φορές δεν είναι ότι ομοιομορφοποιεί τις εικόνες, μας δείχνει εικόνες πάνω στα ίδια θέματα κάθε μέρα. Μας δείχνει μια πληθώρα εικόνων και όπου πιάσουμε, ό,τι πιάσουμε. Η ίδια λοιπόν η προσφορά της εικόνας είναι αποσπασματική, είναι κατακερματισμένη η εικονική πραγματικότητα και αυτός ο κατακερματισμός οπωσδήποτε περνάει και στη συνείδησή μας. Είναι προφανές. Ένα αντίβαρο σε αυτό θα μπορούσε να είναι εσύ ο ίδιος να έχεις μια ταυτότητα πιο συγκροτημένη, να έχεις μια συνεκτική γραμμή στη ζωή σου, στη στάση σου, στη συμπεριφορά σου. Δηλαδή ο κατακερματισμός των εικόνων και των παραστάσεων, ας πούμε, που προβάλλονται μέσα από τις οθόνες, ίσως μια αρχή για να αντισταθούμε, αυτός ο καταιγισμός και αυτός ο κατακερματισμός, μια αρχή για να το αντισταθούμε θα ήταν μια δική μας συγκρότηση, ένας εαυτός πιο ενιαίος, πιο συνεκτικός. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς, αν δεν έχουμε κι εμείς έναν εαυτό συγκροτημένο και συνεκτικό, μαζί με τον κατακερματισμό των εικόνων θα κατακερματιστούμε κι εμείς. Είναι αναπόφευκτο. Καταλαβαίνετε, είναι αναπόφευκτος αυτός ο κατακερματισμός των εικόνων να εσωτερικευτεί και μέσα στη συνείδησή μας και να γίνουμε κατακερματισμένες συνειδήσεις. Μόνο όταν υψώσουμε λοιπόν μια συνείδηση και καταφέρουμε να συγκροτήσουμε εμείς μια συνείδηση πιο ενιαία, πιο συνεκτική, ίσως υπάρχει ένα πρώτο βήμα, ίσως έχουμε κατακτήσει ένα πρώτο βήμα για να αντισταθούμε σε αυτόν τον κατακερματισμό.
0: Εδώ υπάρχει ίσως και ο κίνδυνος, δεν ξέρω, μια υπόθεση έτσι, μια υποθετική ερώτηση κάνω, κύριε Ουλή, κάπως να και ο άνθρωπος να προσομοιάζει κατά κάποιο τρόπο στη μηχανή μέσα από τον εθισμό του, έτσι, από τις εικόνες.
1: Ναι, βέβαια. Το επενηθήκαμε και πριν, φυσικά. Μοιάζει και πολλές φορές αρχίζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν μια μηχανή. Αρχίζει και σκέφτεται όπως μια μηχανή. Αρχίζει και συνδιαλέγεται με τη μηχανή. Και μάλιστα αποδίδοντάς τις πολλές φορές προσωπικά χαρακτηριστικά. Σαν να μιλάς με ένα ζωντανό πρόσωπο. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Βέβαια να πω, για να μην φανώ πάλι απόλυτος, πώς να πω, ότι αυτό λίγο πολύ, ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, συνέβαινε πάντα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πάντοτε αναπτύσσει ένα είδος επικοινωνίας σχέσης με τα έργα των χειρών του. Ό,τι είναι δημιούργημά μας και ειδικά αν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στο δημιούργημά μας, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που φτιάχνουμε δεν είναι το αποτέλεσμα μιας αλωτριωμένης εργασίας όπου δεν μπορούμε να βρούμε τον εαυτό, μιας μηχανιστικής δουλειάς. Αλλά αν πραγματικά φτιάχνουμε κάτι και μέσα σε αυτό που φτιάχνουμε έχουμε βάλει τον εαυτό μας, αυτό πάντοτε συνέβαινε. Αναπόφευκτα αναπτύσσουμε σχέση με το δημιούργημά μας. Του μιλάμε. Καταλαβαίνετε, βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το έργο των χειρών μας. Αυτό συνέβαινε πάντα. Αυτό που είναι πρωτότυπο στις μέρες μας είναι ο βαθμός, η ένταση και ο βαθμός με τον οποίο πια συνδιαλεγόμαστε. Συνδιαλεγόμαστε σχεδόν επί ίσης όρης, πώς να σας πω, δηλαδή σαν να έχουμε μπροστά μας έναν άλλον άνθρωπο. Λέμε στη μηχανή τα προβλήματά μας, τα παράπονά μας. Πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πλέον ψηφιακούς ψυχολόγους, πώς να σας πω. Εκπαιδεύουν τους αλγόριθμους ψυχολογικά και λένε τα ισόψυχα, ας πούμε, τα ισόψυχά τους στη μηχανή. Αυτό δηλαδή που έχει αλλάξει, θέλω να πω, είναι ότι είναι το μέγεθος, είναι ο βαθμός ταύτισης και πώς να πω, επικοινωνίας.
0: Μάλιστα.
1: Που δεν είναι πια επικοινωνία, είναι κοινωνία πια. Κοινωνούμε με τις μηχανές. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, ναι.
0: Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε, κύριε Ουλή, και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας σήμερα.
1: Να
0: είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, το θέμα «Η ζωή μέσα από τις οθόνες». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αλέξανδρος Νούσιας, συνεργάτης έρευνας του Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης στο ψηφιακό, ο κύριος Νίκος Ερινάκης, επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, και ο κύριος Δημήτρης Ουλής, θεολόγος και εκπαιδευτικός. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, του Μητροπολίτη Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Ο 7ος τόμος της σειράς συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας του μηνός Ιουλίου περιλαμβάνει όλους τους μεγάλους Αγίους και νεομάρτυρες της Εκκλησίας μας και κοσμείται από σπάνιες και καλέσθητες έγχρωμες εικόνες. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν μοναδική χρηστικότητα για τον αναγνώστη που επιθυμεί να ερευνήσει ενδελεχώς την ελληνόγλωση και ξενόγλωση βιβλιογραφία της Αγιολογίας και των συναξαριστών. Συναξαριστής της Ορθοδόξου Εκκλησίας Ιούλιος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι

0: εκκλησίας.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία ξεκινά με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο Θανάσης Παντελιός, στο μικρόφωνο η Κυριακή Ελιανού. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-7290-8222 για τα προφορικά σας μηνύματα τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε μπορείτε να μας το εκφράσετε με γραπτό τρόπο στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή μέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου. Άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για σένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπότακτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, τη λύπη, τη λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρησε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.

Η πίστη στο Θεό και η συμμετοχή στη Θεία Λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δύο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη Θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του μυστικού δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι η Ιερή Ναή, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων. Η ομοθυμαδών επί το αυτό, προσκαρτέρηση των πιστών, εκφράζει την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, που εδώ και τώρα προγεύεται τα αγαθά της Βασιλείας του Θεού. Αυτή την αλήθεια απηχούν και οι Άγιοι Πατέρες της Πενθέκτης Συνόδου, όταν παραγγέλουν να αποκόπτεται από το σώμα της Εκκλησίας εκείνος που χωρίς σοβαρό λόγο δεν εκκλησιάζεται για τρεις συνεχείς Κυριακές. Ο τακτικός εκκλησιασμός δεν αποτελεί για τον πιστό μια απλή συνήθεια, ένα τυπικό θρησκευτικό καθήκον, μια κοινωνική υποχρέωση ή έστω μια ψυχολογική διέξοδο από τον ασφυκτικό κλοιό της καθημερινότητος. Αντίθετα, με την προσέλευσή του στο ναό, εκφράζει μια ανυπαρξιακή του ανάγκη, την ανάγκη να ζήσει αληθινά, αυθεντικά, να συναντήσει την πηγή της ζωής του, το δημιουργό του, και να ενωθεί μαζί του, να εκφράσει την αγάπη και την ευλάβειά του στην Παναγία μας και στους Αγίους, τους φίλους του Θεού, να νιώσει δίπλα του τους πνευματικούς του αδελφούς. Το σώμα και το αίμα του Χριστού που μεταλαβαίνει στη Θεία Λειτουργία του χαρίζουν αυτή την πληρότητα, τον κάνουν να αισθάνεται συμπολίτης των Αγίων και οικείος του Θεού. Έτσι αναχωρεί από το ναό με τη δύναμη να αντιμετωπίσει σύμφωνα με το Θείο θέλημα και με την προοπτική της αιώνιας ζωής τη φθαρτότητα του καθημερινού του βίου.

Στις μέρες μας που το ψεύτικο και απατηλό περισσεύει και που οι ανθρώπινες ελπίδες από παντού διαψεύδονται, το ενδιαφέρον για την Ορθόδοξη λατρεία συνεχώς αυξάνεται, καθώς πολλοί ανακαλύπτουν σε αυτήν το νόημα της ζωής. Ωστόσο είναι αλήθεια, οι περισσότεροι αδελφοί μας απουσιάζουν από τις εκκλησίες μας. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο ιερός ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι. Η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με ασφάλεια και να ακούνε το λόγο του Θεού με γαλήνη πολύ. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μία άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Κι αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση, τότε λοιπόν με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι.

Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η εφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί. Σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε εξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στενοχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Παρόλα αυτά, λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό! Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις αισχρολογίες τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί. Ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμη και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πανιά, δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο Αμός ή ο Οβιδιού, πώς είναι οι προφήτες ή οι Απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στον ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν.

Οι μάρτυρες έχισαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση. Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για το Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις. Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς. Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου. Κι όμως πρέπει να έρθεις για να δεις

διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. Μα είμαι αμαρτωλός, λες, και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο. Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος. Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο ιερό θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες. Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία, θα μου πει κάποιος, πώς μπορώ να έρθω πάλι? Έλα να ξανακούσεις το θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επουλώσει την ίδια ημέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επόμενη. Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε κι εσύ το ίδιο.

«Ναι, αλλά μπορώ», λέει κάποιος άλλος, «να προσευχηθώ και στο σπίτι μου». Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατό να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας? Σας παρακαλώ λοιπόν και σας συγκετεύω. Ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον Εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου και αν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα την μνησικακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας: «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός, γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα νικήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα κι αν θέλει ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ, επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο Κύριος Ιησούς και Θεός μας, χωρίς να φταίει σε τίποτε, ραπίστηκε, ώστε οι αμαρτωλοί που θα τον μιμηθούν όχι μόνο να λάβουν άφεση των αμαρτιών τους, αλλά και να γίνουν συγκοινωνείς στη θεότητά του με την υπακοή τους. Εκείνος ήταν Θεός και έγινε για μας άνθρωπος. Ραπίστηκε, φτίστηκε και σταυρώθηκε, και με όσα έπαθε ο απαθής κατά τη θεότητα, είναι σαν να μας διδάσκει και να λέει στον καθένα μας: αν θέλεις, άνθρωπε, να γίνεις Θεός, να κερδίσεις την αιώνια ζωή και να ζήσεις μαζί μου, πράγμα που ο προπάτορας σου, επειδή το επεδίωξε με κακό τρόπο, δεν το πέτυχε, ταπεινώσου, καθώς ταπεινώθηκα κι εγώ για σένα. Απόφυγε την αλαζονία και την υπερηφάνεια του δαιμονικού φρονήματος. Δέξου ραπίσματα, φτισήματα, κολαφίσματα. Υπόμεινε τα μέχρι θανάτου και μην τραπείς. Αν όμως εσύ τραπείς, να πάθεις κάτι χάρη των εντολών μου, καθώς εγώ ο Θεός έπαθα για σένα, θα θεωρήσω κι εγώ ντροπή μου το να είσαι μαζί μου κατά την ένδοξη έλευσή μου, και θα πω στους αγγέλους μου: αυτός κατά την ταπείνωσή μου ντράπηκε να με ομολογήσει, και δεν καταδέχθηκε να εγκαταλείψει τον κόσμο και να γίνει όμοιός μου. Τώρα λοιπόν που απογυμνώθηκε από τη φθαρτή δόξα του πατέρα μου, θεωρώ ντροπή μου ακόμη και να τον βλέπω. Πέταξε τον λοιπόν έξω, αρθεί το ασεβής, ή να μην είδει την δόξα Κυρίου. Αλλά τι θα πούμε προς αυτούς που δήθεν εγκατέλειψαν τα πάντα και έγιναν φτωχοί για τη βασιλεία των ουρανών? Αδελφέ, φτώχυνες και μιμήθηκες στο Δεσπότη Χριστό και Θεό σου. Βλέπεις λοιπόν ότι τώρα ζει και συναναστρέφεται μαζί σου αυτός που βρίσκεται υπεράνω όλων των ουρανών. Να βαδίζετε τώρα οι δυο μαζί. Κάποιος σας συναντάει στο δρόμο της ζωής. Δίνει ράπισμα στο δεσπότη σου, δίνει και σε σένα. Ο δεσπότης δεν αντιλέγει και εσύ αντεπιτίθεσαι. Ναι, λέει, γιατί είπε σε εκείνον που τον ράπησε: ή κακός ελάλησα, μαρτύρησον περί του κακού, ή δε καλός, τι με δέρεις. Αν όμως δεν το είπε αντιμιλώντας, όπως φαντάστηκες, αλλά επειδή εκείνος αμαρτία νουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Και για να μην νομισθεί ότι επειδή τάχα αμάρτησε, δίκαια τον χτύπησε ο δούλος λέγοντάς του: ούτως αποκρίνει το αρχηρή. Για να αποδείξει λοιπόν ανεύθυνο τον εαυτό του, είπε τον παραπάνω λόγο. Δεν είμαστε όμως όμοιοι του εμείς υπεύθυνοι για πολλές αμαρτίες. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

Πολλά έλεγε και έγραφε ο γέροντας για το ότι αυτοί που τηρούν τις εντολές του Κυρίου μοιάζουν με τον Χριστό. Η εξομοίωση με τον Χριστό μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη, αλλά δεν έχει όρια. Τόσο ασύλληπτα μεγάλη είναι η κλίση του ανθρώπου. Γίνεται αληθινά όμοιος με το Θεό. Έλεγε ο γέροντας, τόσο αγάπησε ο Κύριος το δημιούργημά του, ώστε ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Και τότε θυμόταν τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ο γέροντας αγαπούσε απεριόριστα τα λόγια του Χριστού. «Πάτερ, ους δε δοκάσμι, θέλω ή να όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι με τεμού, ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν». Να θεωρείς αυτή τη δόξα, χωρίς να μετέχει σε αυτήν, είναι αδύνατον. Γι' αυτό η φράση «ή να θεωρώσει την δόξαν την εμήν» σημαίνει να δοθεί και σε αυτούς αυτή η δόξα. Ο Θεός αγάπη εστί, και ως απέραντη αγάπη θέλει να δώσει όλο τον εαυτό του στον άνθρωπο. «Και εγώ την δόξαν ειν δε δοκάσμι, δε δοκά αυτής». Και αν η δόξα αυτή δοθεί στους ανθρώπους, τότε παρόλο που ο άνθρωπος μένει στην ουσία του κτίσμα, γίνεται Θεός κατά χάρη, δηλαδή δέχεται τη μορφή της Θείας Υπάρξεως. Όπως ο Χριστός, εν μορφή Θεού υπάρχων, κατά τη σάρκωσή του, προσέλαβε τη μορφή του ανθρώπινου είναι, έτσι και ο άνθρωπος, έχοντας μορφή δουλικού, είναι προσλαμβάνει εν Χριστώ τη μορφή του Θείου είναι. Για το θέμα αυτό δεν αγαπά να μιλά ούτε και η Αγία Γραφή, διατηρώντας μια συνετή αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Ίσως γιατί διεγείρεται η φαντασία των ακροατών και ανεβαίνουν με ονειροπολήσεις σε νεφελώδη ύψη, λησμονώντας ή αγνοώντας ότι ο Θεός είναι ταπείνωση.

Αναγνωρίζοντας τον Κύριο ως τον πλησιέστερο, τον οικειότερο πατέρα, ο γέροντας έλεγε ότι το Άγιο Πνεύμα μας έκανε οικείους του. Όταν το Άγιο Πνεύμα έρθει στην ψυχή, κάνει τον άνθρωπο φυσικό συγγενή με το Θεό, σε τέτοιο σημείο που η ψυχή φωνάζει με μεγάλη και αναμφίβολη βεβαιότητα προς τον Κύριο: «Πατέρα». Η ψυχή του γέροντα εχμαλωτιζόταν από την όραση του μεγαλείου του Κυρίου, ο οποίος έπασχε για τις αμαρτίες των ανθρώπων όλου του κόσμου. Στεκόταν έκπληκτος μπροστά στο άμετρο της Θείας Αγάπης και της ταπεινώσεως του Θεού. Έψαλε στην ψυχή ύμνους στον Κύριο για τα κοσμοσωτήρια πάθη του και ήξερε πως η χάρη του Αγίου Πνεύματος δίδασκε σε Αυτόν αυτούς τους ύμνους. Γι' αυτό και τους αγαπούσε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Αντιλαμβανόταν τη δοξολογία των επουρανίων δυνάμεων ως ασήγητο ύμνο προς τον Κύριο για την ταπείνωση και τα πάθη του, με τα οποία λύτρωσε τον άνθρωπο από τον αιώνιο θάνατο. Άκουγε ο γέροντας μυστικά εν πνεύματι εκείνους τους χερουβικούς ύμνους που, όπως έλεγε, ακούν όλοι οι ουρανοί και είναι γλυκείς γιατί ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο.

Κάθε άνθρωπος βλέπει στους άλλους μόνο ό,τι γνώρισε με την πνευματική του πείρα για τον εαυτό του. Γι' αυτό η στάση του ανθρώπου προς τον πλησίον είναι σίγουρο κριτήριο για το βαθμό αυτογνωσίας στον οποίο έφτασε. Όποιος έμαθε από τον ίδιο τον εαυτό του σε ποιο βάθος, σε ποια ένταση μπορούν να φτάσουν οι οδύνες του ανθρώπινου πνεύματος όταν αποχωριστεί από το φως της αληθινής υπάρξεως, αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου όταν βρίσκεται εν το Θεό. Αυτός γνωρίζει ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη έχει αιώνια αξία, μεγαλύτερη από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γνωρίζει την αξία του ανθρώπου. Γνωρίζει ότι ο καθένας από τους ελαχίστους τούτους είναι αγαπητός στο Θεό. Γι' αυτό ποτέ, ούτε και ενδόμηχα, δεν σκέφτεται το φόνο. Ούτε επιτρέπει στον εαυτό του να βλάψει τον πλησίον ή έστω να τον λυπήσει. Όποιος απλώς πιστεύει ή αισθάνθηκε μέσα του μόνο μια μέτρια χάρη και ασαφώς ακόμη προσδοκά την αιώνια ζωή, αυτός προφυλάσσει τον εαυτό του από την αμαρτία στο μέτρο που αγαπά το Θεό. Αλλά η αγάπη του είναι ατελής και μπορεί να προσβάλλει τον αδελφό. Και όποιος άσπλαχνα για το συμφέρον του ζημιώνει τους άλλους ή και φωνεύει, αυτός ή έχει εξομοιωθεί με τα κτίνη και στο βάθος του έχει την αυτογνωσία πως είναι θηριόμορφος, δηλαδή δεν πιστεύει στην αιώνια ζωή, ή ασπάζεται μια δαιμονιώδη πνευματικότητα. Ο ίδιος ο γέροντας με την εμφάνιση του Χριστού σε αυτόν έμαθε να βλέπει στον καθένα την εικόνα του Θεού. Δεχόταν γενικά τους ανθρώπους ως τέκνα Θεού, ως φορείς του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα ως πνεύμα και φως της αλήθειας ζει ως ένα βαθμό στον καθένα και φωτίζει πάντα άνθρωπον. Έτσι όποιος παραμένει στη χάρη, αυτός τη βλέπει και στους άλλους. Όποιος όμως δεν αισθάνεται μέσα του τη χάρη, ούτε και στους άλλους τη βλέπει. Έλεγε ακόμη ο γέροντας πως από τον τρόπο με τον οποίο δέχεται ο άνθρωπος των πλησίων του μπορείς να κρίνεις το βαθμό της χάριτος την οποία φέρει μέσα του. Αν ο άνθρωπος βλέπει στον αδελφό του την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, αυτό σημαίνει ότι και ο ίδιος έχει μεγάλη χάρη. Αν όμως μισεί τον αδελφό του, αυτό σημαίνει ότι ο ίδιος κατέχεται από πονηρό πνεύμα. Η τελευταία αυτή διαπίστωση ήταν για το γέροντα εντελώς αναμφίβολη. Ήταν βαθιά πεπισμένος ότι κάθε άνθρωπος που μισεί τον αδελφό του, όποιος κι αν είναι, έκανε την καρδιά του κατοικία πονηρού πνεύματος και έτσι χωρίστηκε από τον Χριστό.

Ο γέροντας αντιλαμβανόταν τη ζωή του πνευματικού κόσμου ως κάτι ενιαίο, και η ενότητα αυτή κάνει κάθε πνευματικό φαινόμενο να αντανακλάται αναπόφευκτα στην κατάσταση όλου του κόσμου. Έτσι, αν το φαινόμενο είναι αγαθό, τότε όλος ο κόσμος των Αγίων Πνευμάτων, όλοι οι ουρανοί, χαίρονται, και αντιθέτως, αν είναι κακό, θλίβονται. Παρόλο που κάθε πνευματικό φαινόμενο αφήνει αναπόφευκτα το αποτύπωμά του στην ύπαρξη όλου του πνευματικού κόσμου, η λεπτή διέστηση για την οποία μιλούσε ο γέροντας προσυδειάζει κυρίως τους Αγίους. Αυτή τη γνώση που ξεπερνά τα στενά ανθρώπινα όρια την απέδιδε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Η ψυχή εν πνεύματι Αγίο βλέπει όλο τον κόσμο και τον αγκαλιάζει με αγάπη. Ο γέροντας ήταν βέβαιος ότι οι Άγιοι ακούν τις προσευχές μας. Έλεγε πως αυτό είναι φανερό από τη διαρκή πείρα της επικοινωνίας με τους Αγίους στην προσευχή. Αυτό το χάρισμα το παίρνουν οι Άγιοι εκ μέρους ήδη εδώ στη γη, από το Άγιο Πνεύμα. Μετά την κοίμησή τους όμως, το χάρισμα αυτό αποκτά ασυγκρίτως ευρύτερες διαστάσεις. Μιλώντας για το αληθινά θεοειδές αυτό ιδίωμα των Αγίων, θαύμαζε ο γέροντας την άπειρη αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Τόσο αγάπησε ο Κύριος τον άνθρωπο, ώστε του έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, και με το Πνεύμα το Άγιο ο άνθρωπος έγινε όμοιος με το Θεό. Όσοι δεν το πιστεύουν αυτό και δεν προσεύχονται στους Αγίους, δεν γνώρισαν πόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο και πόσο τον εξύψωσε.

Πολλές φορές έλεγε ο γέροντας ότι όταν όλος ο νους είναι εν το Θεό, τότε ο κόσμος λησμονείται. Συγχρόνως όμως γράφει: ο πνευματικός άνθρωπος στέκεται σαν αετός στα ύψη και με την ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, έστω και αν προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Τίθεται όμως το ερώτημα: δεν υπάρχει εδώ μία αντίφαση? Και ακόμη, η θεώρηση αυτή του κόσμου δεν είναι φαντασία? Ο ίδιος όμως πάλι γράφει: σπάνιες είναι οι ψυχές που σε γνωρίζουν και λίγοι εκείνοι με τους οποίους μπορεί κανείς να μιλήσει για σένα. Γνωρίζουμε καλά πως ανήκουμε κι εμείς ανάμεσα σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το Θεό και δεν μπορούν να μιλήσουν γι' Αυτόν. Γι' αυτό παρακαλούμε όλους όσους γνώρισαν το Θεό να φανούν επί οικείς και να συγχωρήσουν την τολμηρή απόπειρά μας να διεισδύσουμε έστω και λίγο στην έννοια των λόγων του μακάριου γέροντα.

καθαρή προσευχή έλκει το νου μέσα στην καρδιά και συγκεντρώνει σε ένα ολόκληρο τον άνθρωπο, ακόμη και το σώμα του. Ο νους βυθιζόμενος στην καρδιά φεύγει πέρα από τα σχήματα του κόσμου και η ψυχή με όλες τις δυνάμεις της, στρεφόμενη προς το Θεό με εσωτερική προσευχή, βλέπει τον εαυτό της στο φως, το οποίο εκπορεύεται από το Θεό με ένα τελείως ιδιαίτερο τρόπο, και βλέπει όχι τα εξωτερικά φαινόμενα ή τις συνθήκες της γήινης ύπαρξης, αλλά τον ίδιο τον εαυτό της, τη φύση της γυμνή και φανερή σε όλο της το βάθος. Παρόλο που η θεωρία αυτή που κατευθύνεται προς την πηγή της υπάρξεως, δηλαδή το Θεό, έχει κάτι το αόρατο, το απλό και το συντεταλμένο, εν τούτης σε αυτήν αποκαλύπτονται τα όρια μεταξύ των οποίων κινείται το είναι όλου του κτιστού πνευματικού κόσμου. Και η ψυχή χωρισμένη από κάθε τι ορατό και μη βλέποντας τίποτε από αυτά, βλέπει εν το Θεό όλο τον κόσμο και αισθάνεται την ενότητά της με τον κόσμο στην προσευχή της γι' αυτόν. Εγώ όμως επιθυμώ μόνο ένα πράγμα, να προσεύχομαι για όλους, όπως και για μένα το ίδιο, γράφει ο Γέροντας. Πολλές φορές ενθουσιαστήκαμε όλοι μας βλέποντας το μεγαλείο και την ομορφιά της φύσεως. Ας πούμε όμως πως έχουμε μπροστά μας μια μικρή, άχρωμη φωτογραφία, όπου στη θέση των αχανών διαστάσεων, τις οποίες δεν φτάνει το μάτι, βλέπουμε ένα κομμάτι χαρτί, και αντί για τον απερίγραπτο πλούτο του φωτός, των κινήσεων, των χρωμάτων και των μορφών, βλέπουμε μια φτωχή σειρά από μαύρες και γκρίζες κοιλίδες. Όσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ της μικρής άψυχης φωτογραφίας και αυτού που απεικονίζεται σε αυτήν, τόσο και ακόμη μεγαλύτερη είναι η διαφορά ανάμεσα σε όσα είπαμε πιο πάνω και στη ζωή που κρύβεται πίσω τους.

Ο Θεός αγάπη εστίν. Αγάπη απόλυτη που περιβάλλει με υπεραφθονία όλη την κτήση. Ο Θεός ακόμη και στον Άδη παρουσιάζει το αγάπη. Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στον άνθρωπο κατά το βαθμό της δεκτικότητάς του την ενεργό γνώση της αγάπης αυτής και έτσι του ανοίγει δρόμο προς το πλήρωμα της υπάρξεως. Εκεί όπου υπάρχουν εχθροί, εκεί υπάρχει και απόρριψη. Με την απόρριψη ο άνθρωπος εκπίπτει αναπόφευκτα από το θείο πλήρωμα και βρίσκεται ήδη εκτός του Θεού. Όσοι πέτυχαν να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και μένουν εν το Θεό, βλέπουν με το Άγιο Πνεύμα την άβυσσο του Άδη. Γιατί σε όλο το είναι δεν υπάρχει περιοχή όπου ο Θεός να μην είναι παρόν. Από το βιβλίο «Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης», Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ένραξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στο μικρόφωνο η Κυριακή Ηλιανού, στον ήχο Θανάσης Παντελιός. Μας ακούτε ζωντανά μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.eklesia.gr. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222, από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ, ο τηλεφωνικός αριθμός που περιμένει τα δικά σας προφορικά μηνύματα. Σχόλια, κρίσεις, απόψεις, γνώμες, παρατηρήσεις και ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε να μας εκφράσετε με γραπτό τρόπο μπορείτε στο mail της εκπομπής μας γνώμη σας, μία λέξη λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr.

Το θείο είναι ακατάληπτο και δεν πρέπει να ερευνά κανείς και να περιεργάζεται αυτά που δεν μας έχουν παραδοθεί από τους Αγίους Προφήτες και Αποστόλους και Ευαγγελιστές. Το Θεό ποτέ κανείς δεν τον είδε. Ο μονογενής του Υιός που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα του, αυτός μας το γνώρισε. Το θείο λοιπόν είναι άρρητο και ακατάληπτο, διότι κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά μόνο ο Υιός. Ούτε τον Υιό γνωρίζει κανείς παρά μόνο ο Πατέρας. Και το Άγιο Πνεύμα επίσης γνωρίζει τα του Θεού. Όμως το Πνεύμα του ανθρώπου γνωρίζει τα του ανθρώπου. Και μετά την πρώτη εκείνη και μακάρια φύση του Αγίου Πνεύματος, κανείς ποτέ δεν γνώρισε το Θεό παρά μόνον εκείνος στον οποίο ο ίδιος ο Θεός αποκάλυψε. Κανένας από τους ανθρώπους δεν τον γνώρισε, ούτε από τις υπερκόσμιες δυνάμεις ακόμη, νομίζω, και αυτά τα χεροβίμ και τα σεραφίμ. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε σε τέλεια άγνοια, διότι η γνώση της υπάρξεως του Θεού έχει εκφύσεως δοθεί σε όλους μας. Ακόμη και η ίδια η κτήση και η συνοχή και η διακυβέρνησή της διακηρύσει το μεγαλείο της φύσεως του Θεού. Μας φανέρωσε όσο είναι δυνατόν τη γνώση του εαυτού του, πρώτα με τον νόμο και τους προφήτες και έπειτα με το μονογενή Υιό του, τον Κύριο και Θεό μας, Σωτήρα Ιησού Χριστό. Όλα λοιπόν που μας έχει παραδώσει ο νόμος, οι προφήτες, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές, τα αποδεχόμαστε, τα γνωρίζουμε και τα σεβόμαστε και δεν ζητάμε τίποτε περισσότερο από αυτά. Διότι ο Θεός είναι αγαθός και μας παρέχει όλα τα αγαθά. Δεν πέφτει ούτε σε ζήλια, ούτε σε κάποιο άλλο πάθος, διότι ο φθόνος είναι μακριά από τη Θεία Φύση, η οποία είναι απαθής και μόνη αγαθή. Επειδή λοιπόν γνωρίζει τα πάντα και προνοεί για το συμφέρον του καθένα, αποκάλυψε σε μας αυτό που μας συνέφερε να γνωρίζουμε, ενώ αποσιώπησε αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ας αρκεστούμε και ας μείνουμε σε αυτά, χωρίς να μετακινούμε τα αιώνια σύνορα και χωρίς να παραβαίνουμε τη Θεία Παράδοση.

για αυτά που είναι δυνατόν να λεχθούν και για αυτά που είναι άρρητα και για όσα μπορεί να είναι γνωστά και όσα άγνωστα. Αυτός που θέλει να ομιλεί ή να ακούει για το Θεό πρέπει να γνωρίζει καλά ότι όσα αναφέρονται στο Θεό κάθε αυτόν και όσα στο έργο της οικονομίας του, ούτε όλα αποσιωπώνται, ούτε όλα λέγονται, ούτε όλα είναι άγνωστα, ούτε όλα γνωστά. Και άλλο είναι αυτό που μπορεί να γίνει γνωστό και άλλο αυτό που μπορεί να λεχθεί, όπως άλλο είναι το να ομιλεί κανείς και άλλο το να γνωρίζει κάτι. Πολλά λοιπόν που αντιλαμβανόμαστε ατελώς με το νου για το Θεό δεν μπορούμε να τα διατυπώσουμε κατάλληλα, αλλά αναγκαζόμαστε με δικές εκφράσεις να ομιλούμε για αυτά που είναι πάνω από μας. Έτσι αποδίδουμε στο Θεό ύπνο, οργή, αμέλεια, χέρια, πόδια και τα όμοια. Γνωρίζουμε και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι χωρίς αρχή και τέλος, αιώνιος, παντοτινός, αδημιούργητος, αμετάβλητος, αναλύωτος, απλός, ασύνθετος, ασώματος, αόρατος, αψηλάφητος, απερίγραπτος, άπειρος, απεριόριστος, ακατάληπτος, αχώρητος στο νου, αγαθός, δίκαιος, παντοδύναμος, δημιουργός όλων των κτισμάτων, παντοκράτορας, παντεπόπτης, προνοητής όλων, εξουσιαστής και κριτής.

Γνωρίζουμε επίσης και ομολογούμε ότι ο Θεός είναι ένας, δηλαδή μία ουσία. Αποκαλύπτεται και υπάρχει σε τρεις υποστάσεις, ενώ του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι σε όλα ένα, εκτός από την αγεννησία, τη γέννηση και την εκπόρευση. Γνωρίζουμε ακόμη και ομολογούμε ότι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού και Θεός ο ίδιος, από τη μεγάλη του ευσπλαχνία για τη δική μας σωτηρία, με την καλή θέληση του Πατέρα του και τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, συνελήφθη ασπόρος και γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο και Θεοτόκο Μαρία με την επέλευση του Αγίου Πνεύματος. Έγινε από αυτήν τέλειος άνθρωπος. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο ίδιος είναι συγχρόνως και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη. Υπάρχει σε δύο φύσεις που έχουν νου, θέληση, ενέργεια και αυτεξούσιο. Και για να το πω με ένα λόγο, είναι με δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη, που είναι τέλειες όσον αφορά τα γνωρίσματα που αρμόζουν στην καθεμία και αποτελούν μία σύνθετη υπόσταση. Διότι η Αγία Γραφή και όλη η χωρία των Αγίων μαρτυρεί ότι και πείνασε και δίψασε και κουράστηκε και σταυρώθηκε και δοκίμασε το θάνατο και την ταφή, αλλά αναστήθηκε την τρίτη μέρα και αναλήφθηκε στους ουρανούς, από που ήλθε πάλι σε μας και θα μας έλθει αργότερα.

αγνοούμε όμως και δεν μπορούμε να πούμε ποια είναι η ουσία του Θεού ή πώς είναι πανταχού παρών ή πώς γεννήθηκε Θεός από Θεό και έχει εκπορευθεί ή πώς ταπείνωσε τον εαυτό το μονογενής Υιός και Θεός και έγινε άνθρωπος από παρθένο αφού κυοφορήθηκε με άλλο τρόπο πέρα από το φυσικό ή πώς περπατούσε πάνω στα νερά χωρίς να βραχούν τα πόδια του. Δεν μπορούμε λοιπόν ούτε να πούμε ούτε να εννοήσουμε κάτι άλλο από αυτά που μας έχουν αποκαλυφθεί με Πνεύμα Θεού από τα Ιερά Λόγια της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, τα οποία και έχουν λεχθεί και έχουν αποκαλυφθεί. Απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Κανείς βέβαια δεν αμφισβητεί ότι υπάρχει Θεός, ούτε αυτοί που δέχονται την Αγία Γραφή, ενώ και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, αλλά ούτε και οι περισσότεροι από τους Έλληνες συγγραφείς.

αφού έγιναν σοφοί από το Πανάγιο Πνεύμα και με τη δύναμη και τη χάρη του έκαναν θεία σημεία, εχμαλώτησαν τους ανθρώπους με τα δίχτυα των θαυμάτων και τους ανέσυραν από το σκοτάδι της αγνίας στο φως της θείας γνώσεως. Το ίδιο και η διάδοχή τους στη χάρη και την αξία, οι πατέρες και δάσκαλοι, αφού δέχθηκαν τη φωτιστική χάρη του Αγίου Πνεύματος, φώτιζαν αυτούς που βρίσκονταν στην άγνοια και επανέφεραν στην αλήθεια τους πλανεμένους με τη δύναμη των θαυμάτων και με τα λόγια της χάριτος. Εμείς όμως, οι οποίοι δεν αποκτήσαμε ούτε το χάρισμα των θαυμάτων, ούτε αυτό της διδασκαλίας, διότι γίναμε ανάξιοι εξαιτίας της προσκολήσεώς μας στις Ιδονές, ας αναπτύξουμε λίγα από εκείνα που μας έχουν παραδώσει οι ερμηνευτές της Θείας Χάριτος για το θέμα αυτό, αφού ζητήσουμε τη βοήθεια του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχει Θεός, αλλά είναι τελείως ακατάληπτο και άγνωστο τι είναι στην ουσία και στη φύση του. Επίσης είναι φανερό ότι είναι ασώματος, διότι πώς είναι δυνατόν ο άπειρος Θεός, ο αόριστος, ο ασχημάτιστος, ο αψηλάφητος, ο αόρατος, ο απλός και ασύνθετος να είναι σώμα. Και αν μπορεί να περιγραφεί και να πάθει, πώς μπορεί να είναι και αμετάβλητος? Και αυτό που αποτελείται από στοιχεία και διαλύεται σε αυτά, πώς θα είναι κάτι απαθές? Διότι η σύνθεση είναι αιτία διαμάχης, η διαμάχη χωρισμού, και ο χωρισμός αιτία της διασπάσεως, και η διάσπαση είναι τελείως ξένη προς το Θεό. Πώς όμως θα έχει ισχύ ο λόγος της γραφής ότι ο Θεός είναι μέσα σε όλα και όλα τα γεμίζει? Λέει ο Κύριος, δεν είμαι εγώ που γεμίζω όλο τον ουρανό και τη γη? Διότι είναι αδύνατο το σώμα να περνά μέσα από σώματα χωρίς να τα τέμνει, ούτε το ίδιο να τέμνεται ή να συντίθεται και να αντιπαρατίθεται, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα υγρά που αναμειγνύονται και αποτελούν ένα κράμα. Και αν πάλι ορισμένοι ισχυρίζονται ότι υπάρχει άειλο σώμα, όπως αυτό που οι Έλληνες σοφοί το ονόμαζαν πέμπτο σώμα, πράγμα που είναι αδύνατο, σίγουρα όμως αυτό θα κινείται όπως ο ουρανός, διότι αυτός είναι το πέμπτο σώμα. Και ποιος είναι αυτός που το κινεί? Διότι κάθε τι που κινείται από άλλον κινείται, και εκείνον ποιος τον κινεί? Και έτσι θα πάμε ως το άπειρο.

έως ότου φτάσουμε σε κάτι ακίνητο. Αυτό είναι το πρώτο ακίνητο που κινεί και είναι το θείον. Και πώς πάλι αυτό που κινείται δεν περιορίζεται σε τόπο. Επομένως, μόνο το θείον είναι ακίνητο και κινεί με την ακινησία του τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει να θεωρήσουμε το θείο ασώματο.

Με όσους δεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή, θα συζητήσουμε ως εξής. Το θείο είναι τέλειο και δεν του λείπει τίποτε, ούτε στην αγαθοσύνη, ούτε στη σοφία και τη δύναμη. Είναι χωρίς αρχή και τέλος. Αιώνιο, απεριόριστο και γενικά τέλειο σε όλα. Εάν λοιπόν παραδεχθούμε πολλούς θεούς, υποχρεωτικά δεχόμαστε διαφορά ανάμεσα στους πολλούς. Και αν δεν υπάρχει καμιά διαφορά μεταξύ τους, τότε ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αν πάλι υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, πού είναι η τελειότητα? Διότι αν υστερεί από την τελειότητα σε κάτι, είτε στην αγαθοσύνη, ή τη δύναμη, ή τη σοφία, ή το χρόνο, ή τον τόπο, τότε δεν μπορεί να είναι Θεός. Η ταύτιση όμως σε όλα αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι μάλλον ένας και όχι πολύ. Και αν μάλιστα είναι πολύ, πώς θα διατηρηθεί το απεριόριστο? Διότι όπου θα είναι ο ένας, δεν θα βρίσκεται ο άλλος. Και πώς οι πολλοί θεοί θα διευθύνουν τον κόσμο και δεν θα τον διαλύσουν και καταστρέψουν, εφόσον θα έχουν πόλεμο μεταξύ τους οι κυβερνήτες? Διότι η διαφορά οδηγεί στην έχθρα. Και αν κάποιος υποστηρίξει ότι ο καθένας κυβερνά ένα μέρος του κόσμου, ποιος είναι αυτός που έβαλε αυτή την τάξη και έκανε τη διανομή? Εκείνος θα είναι ασφαλώς ο Θεός. Επομένως, ένας είναι ο Θεός, τέλειος, απεριόριστος, δημιουργός, προνοητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, πριν και πάλουν πάνω απ' όλα τέλειος. Επιπλέον, αποτελεί και φυσικό νόμο η μονάδα να είναι η βάση της διάδοσης.

Το θείο είναι απλό και ασύνθετο. Ενώ αυτό που αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία είναι σύνθετο. Εάν όμως θεωρήσουμε το άκτιστο, το άναρχο, το ασώματο, το αθάνατο, το αιώνιο, το αγαθό, το δημιουργικό και τα παρόμοια ως ουσιαστικές διαφορές για το Θεό, εφόσον αποτελείται από τόσα πολλά στοιχεία, δεν θα είναι απλός αλλά σύνθετος, πράγμα που συνιστά τη μεγαλύτερη ασέβεια. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε ότι κάθε τι που λέγεται για το Θεό δεν δηλώνει τι είναι κατ' ουσία ο Θεός, αλλά ή δείχνει τι δεν είναι, ή δηλώνει κάποια σχέση με κάτι αντίθετο, ή φανερώνει κάτι παρεπόμενο της φύσεως, ή δείχνει κάποια ενέργεια. Φαίνεται λοιπόν ότι το κυριότερο από όλα τα λεγόμενα ονόματα για το Θεό είναι το όνομα ο «Ον», όπως το λέει ο ίδιος τη στιγμή που αποκρίνεται στο Μωυσή πάνω στο βουνό. «Είπα στα παιδιά του Ισραήλ, με έστειλε ο «Ον», διότι περιέκλεισε στον εαυτό του να έχει όλη την ύπαρξη, σαν κάποιο άπειρο και απεριόριστο πέλαγος υπάρξεως. Και όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος, το όνομα «Αγαθός», διότι δεν επιτρέπεται να πούμε για το Θεό ότι πρώτα υπάρχει και έπειτα είναι αγαθός. Δεύτερο όνομα είναι το Θεός, το οποίο προέρχεται από τη λέξη «θέιν», διότι περιτρέχει τα σύμπαντα, ή από τη λέξη «έθιν», που σημαίνει «καίει», διότι ο Θεός είναι φωτιά που όλα τα καίει και μαζί κάθε κακία. Ή προέρχεται από τη φράση «βλέπει τα πάντα», διότι είναι αλάθητος και όλα τα υποπτεύει. Διότι τα είδε όλα προτού να γίνουν. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ο άνθρωπος, αν θέλει να μη βασανίζεται, πρέπει να πιστέψει στο «χωρίσε μου ουδίναστε ποιήν ουδέν», που είπε ο Χριστός. Να απελπιστεί δηλαδή από τον εαυτό του με την καλή έννοια και να πιστέψει στη δύναμη του Θεού. Όταν κανείς απελπιστεί με την καλή έννοια από τον εαυτό του, τότε βρίσκει το Θεό. «Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη». Ακόμη και οι πιο πνευματικοί άνθρωποι δεν έχουν εξασφαλίσει τη ζωή τους. Γι' αυτό και κρατούν συνέχεια τον εαυτό τους στην ασφάλεια του Θεού. Ελπίζουν στο Θεό και απελπίζονται μόνον από το εγώ τους. Διότι το εγώ φέρνει στον άνθρωπο όλη την πνευματική δυστυχία. Γέροντας Παΐσιος.

πρέπει να δοκιμαστεί πολύ ένας άνθρωπος για να πεις ότι είναι φίλος. Πρέπει να δεις αν έχει το αίσθημα της θυσίας. Όχι για σένα, αλλά γενικά για όλο τον κόσμο. Όταν δεις ότι ένας άνθρωπος δεν το έχει, αλλά είναι εγωκεντρικός και όλα τα γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, τότε θα καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για φίλος. Θα έχεις προσέξει ότι καμιά φορά λες, παραδείγματος χάριν, «Δεν ξέρεις, χτες είχα έναν τέτοιο πόνο, ένα τέτοιο πονοκέφαλο όλη μέρα, που δεν μπορούσα να διαβάσω. Αχ, κι εγώ, έτσι κι έτσι». Και έτσι αρχίζει και λέει το δικό του, γιατί δεν τον ενδιαφέρει τόσο ο πονοκέφαλός σου, όσο αυτός τι έχει. Και γι' αυτό δεν μπορεί να ακούσει εσένα ή οποιονδήποτε άλλον. Γερόντισσα Γαβριλία.

Στάσου στη σκοπιά σου, φυλάγοντας το νου σου από νοήματα την ώρα της προσευχής, για να ολοκληρώσεις την αίτησή σου και να μείνεις σταθερά στην ηρεμία σου, ώστε να επιφυτίσει και σε σένα αυτός που συμπάσχει με όσους αγνοούν. Και τότε θα λάβεις δώρο προσευχής πάρα πολύ λαμπρό. Δεν θα μπορέσεις να προσευχηθείς καθαρά αν μπερδεύεσαι με υλικά πράγματα και ταράζεσαι με συνεχείς φροντίδες. Γιατί προσευχή είναι απόθεση νοημάτων. Ο δεμένος δεν μπορεί να τρέξει. Ούτε νους που δουλεύει σαν σκλάβος σε πάθος μπορεί να δει τόπον προσευχής πνευματικής. Γιατί τραβιέται και μεταφέρνεται εδώ και εκεί από το εμπαθές νόημα, και υπό την προϋπόθεση αυτή δεν θα έχει τόπο ούτε να στέκει ακλόνητα και σταθερά. Όσιος Νείλος, ο ασκητής.

Θέλησε κάποτε να δοκιμάσει δύο νεοφερμένους αδελφούς της Κίτη, ένας από τους μεγάλους γέροντες. Μπήκε στο μικρό του κήπο και άρχισε να καταστρέφει με το ραβδί του ένα-ένα όλα τα λαχανικά. Οι αδελφοί τον έβλεπαν από τη μισάνοιχτη πόρτα του κελιού τους, αλλά δεν φανερώθηκαν έως ότου τα κατέστρεψε σχεδόν όλα. Όταν είχε μείνει πια μία ρίζα μόνο και ήταν έτοιμος να τη χαλάσει κι αυτή, βγήκε έξω ο νεότερος και του είπε με πολύ σεβασμό: «Αν ευλογεί η αγιοσύνη σου, Αβά, άφησε τούτο να το μαγειρεύσω για να σε φιλοξενήσω». Ικανοποιημένος ο γέρον από την ανωτερότητα του αδελφού, τον εφήλισε και του είπε: «Βλέπω το πνεύμα του Θεού να αναπαύεται σε σένα, αδελφέ, για την πολύ σου ανεξικακία».

Τι σημαίνει να οικοδομήσουμε τη σωτηρία μας? Σημαίνει μεταξύ άλλων εκείνον που βλέπουμε στην κοσμική ύπαρξη, να επιλέξουμε εκείνο που είναι ευάρεστο στο Θεό και να αποδεσμευθούμε από εκείνο που είναι εναντίον Του. Τότε βλέπουμε σιγά σιγά τη ζωή μας να αλλάζει. Να είστε όμως υπομονετικοί. Ο Θεός μπορεί ασφαλώς να μας επισκεφθεί σε μια στιγμή και να μας ανοίξει τα μάτια για την αιωνιότητα. Αλλά γενικότερα αυτό είναι υπόθεση πολλών χρόνων και δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι μπορεί να δημιουργήσει φαντασία. Διαβάστε το Σιλουανό. Θα δείτε ότι η κατάστασή του ήταν πάντοτε εν το Θεό. Θα κατανοήσετε το λόγο του όταν λέγει ότι οι Άγιοι δεν περνούν ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς προσευχή. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

όπως στην ησυχία και στη γαλήνη της αισθητής θάλασσας κινείται και κολυμπά το δελφίνι. Έτσι στην αποθυμό και οργή ήσυχη και γαλήνια θάλασσα της καρδιάς κινούνται πάντοτε τα μυστήρια και οι θείες αποκαλύψεις, πράγμα που κάνει την καρδιά να εφραίνεται. Όποιος θέλει να δει τον Κύριο μέσα του κάνει σχέδια πώς να καθαρίσει την καρδιά του με την αδιάλειπτη μνήμη του Θεού. Και έτσι, με τους φωτεινούς οφθαλμούς της διάνοιάς του, θα βλέπει πάντοτε τον Κύριο. Ό,τι συμβαίνει στο ψάρι που βγαίνει από τη θάλασσα, το ίδιο συμβαίνει και στο νου που φεύγει από τη μνήμη του Θεού και περιπλανιέται στις ενθυμίσεις του κόσμου. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από την επικοινωνία με τους ανθρώπους, τόσο ο Θεός τον αξιώνει να έχει με την προσευχή και με το νου του παρησία ενώπιον του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

τα νιάτα φεύγουν και χάνονται στο διάβα της ζωής του ανθρώπου, παραχωρώντας τη θέση του στα γυρατιά. Το κάλος και η ομορφιά, όσο ακόμα ζει η γυναίκα, πεθαίνουν και μεταβάλλονται σε ασχήμια. Το ίδιο οι δόξες και οι εξουσίες. Οι τιμές και οι θέσεις είναι εφήμερες και πρόσκαιρες και ζούνε λιγότερο από όσους τις έχουν. Και όπως καθημερινά βλέπουμε ανθρώπους να πεθαίνουν, έτσι βλέπουμε και πράγματα να πεθαίνουν. Αυτό γίνεται για να περιφρονούμε τα παρόντα και να αφοσιωνόμαστε στα μέλλοντα και να εξαρτιόμαστε από τον μελλόντων την απόλαυση. Και όσο βαδίζουμε στη γη, να ζούμε με τον πόθο μας στον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η εποχή μας είναι σαν την εποχή του Χριστού. Και τότε ο κόσμος είχε φτάσει σε μια άθλια κατάσταση. Ο Θεός όμως μας λυπήθηκε. Και τώρα δεν πρέπει να απελπιζόμαστε. Βλέπω μέσα από τη συμφορά να εμφανίζεται κάποιος πολύ σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, ο οποίος θα συνεγείρει και θα ενώσει τον κόσμο προς το καλό. Γέρον Πορφύριος.

Όλοι όσοι ποθούμε το φόβο του Κυρίου, ας αγωνιστούμε με όλη μας τη δύναμη εναντίον των παθών μας, για να μην αποκτήσουμε μέσα στο γυμναστήριο της αρετής πονηρία και κακία και σκληρότητα και πανουργία και κακεντρέχεια και οργή. Συμβαίνει αυτό. Δεν είναι κάτι το παράδοξο. Διότι όσο είναι ο άνθρωπος απλούς πολίτης ή απλούς ναύτης ή γεωργός, δεν τον πολεμούν και τόσο οι εχθροί του βασιλέως. Μόλις δουν όμως ότι έλαβε το χρίσμα και την ασπίδα και τη μάχαιρα και το ξύφος και το τόξο και φόρεσε τη στρατιωτική στολή, τότε τρίζουν τα δόντια τους εναντίον του και με κάθε τρόπο προσπαθούν να τον φωνεύσουν. Γι' αυτό ας μην κοιμηθούμε. Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης.

ταπείνωση και η κακοπάθεια, δηλαδή η σκληραγωγία, ελευθερώνουν τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία. Η ταπείνωση κόβει τα πάθη της ψυχής και η κακοπάθεια τα πάθη του σώματος. Γι' αυτό λέει ο Κύριος: «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Καλότυχοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το Θεό». Δηλαδή και τον ίδιο το Θεό και τους θησαυρούς που κρύβει μέσα του, όταν καθαρίσουν τον εαυτό τους με αγάπη και εγκράτεια. Και τόσο πιο πολύ θα βλέπουν, όσο θα κάνουν πιο έντονη και δυνατή την κάθαρσή τους. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

πες μου τι λόγο θα δώσεις στο Θεό, εσύ που ντύνεις τους τοίχους και όχι τους ανθρώπους. Εσύ που στολίζεις ένα ζώο και διαφορείς για τα κουρέλια που φοράει ο συνάνθρωπός σου. Εσύ που σου σαπίζουν τα φαγητά και δεν δίνεις αυτούς που πεινάνε. Και εσύ αρνείσαι να δώσεις γιατί λες πως δεν έχεις για όλους αυτούς. Και ενώ τα χείλη σου ορκίζονται, το χέρι σου σε προδίδει. Γιατί το χέρι σου σε διαψεύδει, φωνάζοντας χωρίς να μιλά, έτσι καθώς λάμπει πάνω του το δέσιμο του δακτυλιδιού. Μέγας Βασίλειος.

Όταν ο άνθρωπος αναπαύει το λογισμό του, καταπατά τη συνείδησή του. Και όταν αναπαύει το λογισμό του για πολύ καιρό, κάνει μια άλλη δική του συνείδηση. Μια συνείδηση στα μέτρα του, δηλαδή μια λανθασμένη συνείδηση. Τότε όμως δεν έχει ανάπαυση μέσα του, γιατί ανάπαυση εσωτερική δεν μπορεί να φέρει η λανθασμένη συνείδηση. Γέροντας Παΐσιος.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Θανάση Παντελιό για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ηλιανού, πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή Αλλοτρίωση Δόγματος, Αλλοτρίωση Ήθους, με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο, λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων. Στη μουσική επιμέλεια είναι η Μαρινέλα Πολυζώτη και στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Το πρόβλημα των αιρέσεων και σήμερα φυσικά και των παραθρησκευτικών ομάδων είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι μόνιμο και διαχρονικό και παράλληλο με την ιστορική πορεία της Εκκλησίας μας. Στη σημερινή εκπομπή μας θα αναφερθούμε γενικά στο θέμα των αιρέσεων, θα μιλήσουμε για τα αίτια της ύπαρξής τους, τους λόγους που τροφοδοτούν την ανάπτυξή τους, τον τρόπο δράση τους και για κάποιους από τις μεθόδους προσελητισμού που χρησιμοποιούν πολλές και ποικίλες νεοφανείς αιρετικές αλλά και παραθρησκευτικές ομάδες, όπως έχουν ζητήσει κάποιοι από τους ακροατές εκπομπής μας, και τους ευχαριστούμε για αυτό το θέμα, την επισήμανσή τους. Το γνωρίζουμε όλοι ότι το πρόβλημα των αιρέσεων και της παραθρησκείας είναι πρωτίστως μια πνευματική απειλή, θα λέγαμε, που στρέφεται εναντίον της ελπίδος κατά Χριστόν που έχει ο σύγχρονος ακατήχητος ορθόδοξος χριστιανός. Διεθνώς καταγράφεται μια πραγματικότητα ότι ποικίλες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες αναπτύσσουν μια μεγάλη δραστηριότητα στο θρησκευτικό χώρο. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ερευνητές του φαινομένου, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, μιλούν για ένα είδος υπεραγοράς της θρησκείας, εντός εισαγωγικών φυσικά, όπου προσφέρει στον καταναλωτή, πάλι εντός εισαγωγικών, αυτή η υπεραγορά ποικιλία και κοσμοθεωριών και θρησκευτικών αλλά και ψευδοθρησκευτικών συνταγών που επαγγέλλονται λύσεις για όλα τα προβλήματα της ζωής. Αυτή η ψεύτικη θρησκευτική υπεραγορά προσφέρει λύσεις για οικογενειακά, επαγγελματικά, κοινωνικά, εθνικά, μέχρι και παγκόσμια προβλήματα. Είναι μια πραγματικότητα, καθώς σήμερα ξέρουμε ότι διεθνώς οι ομάδες αυτές κινούνται στις πιο διαφορετικές παραδόσεις, από τον χριστιανικό φονταμενταλισμό μέχρι τις σχέσεις με εξωγήινους. Μιλάμε για ομάδες νεογνωστικές, θεοσοφικές, γκουρουιστικές, εσωτεριστικές, ουφολογικές, αποκρυφιστικές, πνευματιστικές, κατεξοχήν βεβαίως για τις ομάδες της νέας εποχής, και βεβαίως μαζί με αυτό το παραθρησκευτικό σκηνικό δεν πάβουν να υπάρχουν και οι διάφορες αιρετικές και παραχριστιανικές κινήσεις. Οι ομάδες αυτές, τόσο οι παραθρησκευτικές αλλά και οι σύγχρονες αιρέσεις, διακρίνονται από τις παλαιότερες αιρέσεις σε κάτι πάρα πολύ βασικό, σε κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Στις παλαιότερες αιρέσεις είχαμε να κάνουμε με δογματικές πλάνες που αναμφιβόλως είχαν επιπτώσεις στην πνευματική ζωή και στην Χριστό σωτηρία του ανθρώπου. Υπάρχει όμως μια διαφορά. Γνωρίζαμε την ταυτότητα αυτών των αιρετικών ομάδων. Γνωρίζαμε ποιο ήταν το αληθινό τους πρόσωπο. Στις νέες όμως αιρέσεις, όπως και στις διάφορες παραχριστιανικές κινήσεις, πολύ δε περισσότερο και στις παραθρησκευτικές κινήσεις, υπάρχει μία αλλαγή. Πολλές από αυτές, ιδίως οι παραθρησκευτικές, εμφανίζονται με φιλοσοφικό, άλλοτε με ψυχολογικό, άλλοτε με πολιτιστικό ή και πολλές φορές και παιδαγωγικό προσωπείο. Εμφανίζονται δηλαδή με μία μάσκα, αποκρύπτοντας συστηματικά το πραγματικό τους πρόσωπο και τους αληθινούς τους σκοπούς. Και επιπλέον, πέρα από τα προσωπία με τα οποία δρούν οι αρχικές μητρικές οργανώσεις, πολλές παραθρησκευτικές αλλά και αιρετικές ομάδες αποκρύπτουν μεν από την αρχή το θρησκευτικό ή παραθρησκευτικό πρόσωπο, και φυσικά όταν ο ορθόδοξος ποιματικός λόγος έρχεται να οριοθετήσει το χώρο της αλήθειας από την πλάνη, όταν έχει να επισημάνει αυτό το οποίο κομίζουν δεν έχει σχέση με το Ευαγγέλιο ή με την ορθόδοξη πίστη, όταν απαιτεί το αυτονόητο ορθόδοξος ποιματικός λόγος ότι στην πατρίδα μας υπάρχει θρησκευτική ελευθερία, μπορείς να διαδίδεις ό,τι θέλεις, να πιστεύεις ό,τι θέλεις, αλλά να μην χρησιμοποιείς προσωπείο, τότε
αυτήν την ορθόδοξη ποιμαντική πράξη, πολλοί εκπρόσωποι αυτών των ομάδων διαμαρτυρόμενοι χαρακτηρίζουν τους ορθόδοξους ποιμένες ως φανατικούς ή και μισαλόδοξους ή πολλές φορές ότι παντού και πάντοτε εμείς ανακαλύπτουμε αιρέσεις ή δήθεν επικίνδυνες ομάδες. Είναι μια πρακτική μόνιμη ακριβώς γιατί κάθε μια από αυτές τις ομάδες που πολλές φορές σχετίζεται με υποοργανώσεις ή οργανώσεις δορυφόρους παγιδεύει ανυποψία στα ονόματα και δυστυχώς υπάρχουν ομάδες παραθρησκευτικές ολοκληρωτικών δομών που εγείρουν απαιτήσεις σε όλους τους τομείς της ζωής. Υπάρχει μία αντίληψη ότι η προσχώρηση σε μια αιρετική ή παραθρησκευτική ομάδα οφείλεται είτε στη μειωμένη διανοητική ικανότητα, είτε στην αφέλεια ή σε κάποιο άλλο είδους προβλήματα. Αυτού του είδους η αντίληψη φυσικά είναι προβληματική και είναι εσφαλμένη. Θα λέγαμε ότι είναι μια υπεραπλούστευση του προβλήματος που δεν βάζει το πρόβλημα στην πραγματική του διάσταση. Και δυστυχώς αυτή την προβληματική και εσφαλμένη αντίληψη την ακούμε και από πρόσωπα ή και από ποιμένες στις εκκλησίες μας. Γνωρίζουμε όλοι ότι ζούμε σε εποχή γενικότερης κρίσης. Παλαιότερα όλοι οι άνθρωποι ή μάλλον πολλοί άνθρωποι είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον της ανθρωπότητας πρωτίστως στην επιστήμη και στην τεχνική. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι έγινε ένα λάθος. Απολυτοποιήθηκε η επιστήμη και η τεχνική, αποδεσμεύτηκε από αξίες, αποδεσμεύτηκε από το ευαγγελικό ήθος, αποδεσμεύτηκε από την αγάπη, την δικαιοσύνη, τη μετάνοια και όχι μόνο δεν έλυσε τα προβλήματα της ανθρωπότητας η επιστήμη ή η τεχνική, αλλά πολλές φορές, ακριβώς λόγω ότι αποδεσμεύτηκε από αξίες, ορισμένες φορές χρησιμοποιείται σε ένα είδος πνευματικής απειλής. Πολλοί άνθρωποι σήμερα και ιδιαίτερως οι νέοι αναζητούν λύση, αναζητούν απάντηση στα μεγάλα προβλήματα της ζωής. Η επιστήμη και η τεχνική δεν αποτελούν για αυτούς σήμερα την μοναδική απάντηση. Αντιθέτως, σε αυτήν την αναζήτηση νοήματος ζωής έχονται πολλές φορές να κάνουν τις δικές τους προσφορές, τις δικές τους προτάσεις θα λέγαμε, πλήθος διαφόρων νεοφανών αιρετικών ή και παραθρησκευτικών ομάδων. Πολλές από τις ομάδες αυτές θα ασκήσουν κριτική στο υφιστάμενο σύστημα. Είναι γνωστό πως η σωτηρία κατά τις κινήσεις αυτές δεν προέρχεται από την άμεση αλλαγή του οποιοδήποτε πολιτικού ή κοινωνικού συστήματος, αλλά η αλλαγή και η βελτίωση και η αυτοσωτηρία προσφέρεται κατά τις ομάδες αυτές μέσω διαφόρων τεχνικών ή σεμιναρίων αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης σύμφωνα με την προσφυλή ορολογία του χώρου. Αυτό, όπως λένε πολλές ομάδες του, γίνεται με την απομάκρυση από τον μέχρι τώρα τρόπο ζωής. Δηλαδή, πρέπει να υπάρξει ένα ρήγμα με την οικογένεια, με το επάγγελμα, με τον τρόπο ζωής που ο άνθρωπος έχει μέχρι τώρα συνηθίσει. Και οι ομάδες αυτές αντιπροτείνουν και προσφέρουν την ένταξη σε μικρούς καθορισμένους κύκλους, σε μικρές ομάδες που προσφέρουν δίθεν λύσεις και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν αυτό το οποίο επιθυμεί πολλές φορές ο σύγχρονος άνθρωπος. Ανθρώπινη σχέση, σταθερό στήριγμα, ζεστασιά, κατανόηση. Έτσι, πολλοί άνθρωποι που βιώνουν το κενό ή την ανυπαρξία αυτών των μεγεθών από τον οικογενειακό, τον κοινωνικό ή το φιλικό τους περίγυρο, τότε ενθουσιάζονται, εμπιστεύονται τον εαυτό τους στον αρχηγό ή στην ομάδα και φυσικά με την κατάλληλη χειραγώγηση, τότε η ομάδα ή ο Μεσσίας
ή ο γκουρού ή ο αρχηγός είναι αυτός ο οποίος τους χειραγωγεί και ουσιαστικά παίρνει όλες τις αποφάσεις για τη ζωή τους. Γνωρίζουμε όλοι ότι και παλαιότερα πολλοί άνθρωποι λάτρευαν διάφορα είδωλα. Σε αυτά τα είδωλα που λάτρευαν οι διάφοροι άνθρωποι, στη σημερινή εποχή έχει προσθεθεί και το είδωλο μιας κακής νοούμενης ψυχολογίας. Υπάρχουν με τη βοήθεια αυτών των ειδώλων, των ψευδών θεοτήτων, των υποκατάστατων της αληθινής πίστης, των λατριών που εμπνεύστηκε ο άνθρωπος, η ελπίδα πως θα λυθούν όλα τα προβλήματα και η γη θα μεταβληθεί σε ένα πραγματικό παράδεισο. Δεν υπάρχει αμφιβολία και είναι σίγουρο πως η εκοσμίκευση, δηλαδή η χωρίς το Θεό θεώρηση του κόσμου, στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κόσμο έχει ανυψωθεί, θα λέγαμε, σε επίπεδο θρησκείας. Ήτανε μόνιμες οι υποσχέσεις ότι για να λυθούν όλα τα προβλήματα του ανθρώπου θα πρέπει ακριβώς να υπάρξει αυτή η διάζευξη και η ρήξη με ό,τι είχε σχέση με την πίστη στο Θεό. Στα μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα του καιρού οι απαντήσεις όλες προέρχονταν αγνοώντας την πραγματικότητα της πίστεως, το γεγονός της Εκκλησίας, το πρόσωπο του Χριστού. Όταν ένα νέος άνθρωπος ή οποιοδήποτε άνθρωπος ενταχθεί σε μια τέτοια αιρετική ή παρασχεθική ομάδα, πιστεύει πως καλύπτει εκεί τις πνευματικές του ανάγκες. Και όσο τα χρόνια προχωρούν και ταυτίζεται με την ομάδα, είναι δύσκολο να ξαναπροβληματιστεί, να ξαναξιολογήσει την πορεία του και να αποδεσμευτεί. Όχι ανέφικτο. Είναι δύσκολο. Έχει αναζητήσει εκεί την αναγνώριση, τη συντροφικότητα, τη ζεστασιά, την ειρήνη, την αρμονία. Αναζητεί εκεί ένα προσανατολισμό και μια βεβαιότητα για το μέλλον. Είναι μεγέθη και πραγματικότητες που είναι πολύ δύσκολο να τις ξανααξιολογήσει, αν όντως αυτά ισχύουν, για να μπορέσει να ξαναπρογραμματίσει τη ζωή του.

Συνεχίζοντας την αναφορά μας στους λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι εμπλέκονται με διάφορες αιρετικές ή και παραθρησκευτικές ομάδες και συνοψίζοντας ουσιαστικά την σχετική προβληματική, θα πρέπει να πούμε ότι οι διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες προσφέρουν, θα λέγαμε, μια δυνατότητα εξόδου από την κοινωνία της αποτυχίας και καλλιεργούν την αίσθηση στα μέλη τους της εισόδου σε μια σεσωσμένη οικογένεια, σε έναν μοναδικό παράδεισο, σε μια άλλη πραγματικότητα, σε μια άλλη κοινωνία διαφορετικού μεγέθους. Υπόσχονται λύσεις και ταυτίσεις και τρόπους που δίνουν έναν άλλο προσανατολισμό που δήθεν θα τους απαλλάξει από τη σύγχυση ή την αναγκαιότητα. Εάν θα θέλαμε να συνοψίσουμε τα ποικίλα αίτια που οδηγούν πολλές φορές νέους ανθρώπους ή και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας στην αγκαλιά αυτών των κινήσεων, τότε θα έπρεπε να εντάξουμε σε αυτά την κρίση των αξιών, τα υπαρξιακά κενά, τη θρησκεία της εκοσμίκευσης, την αναζήτηση νοήματος, τον υπαρξιακό φόβο, την πλήξη, την δίψα για αγάπη και ζεστασία που έχει ανάγκη ο σύγχρονος άνθρωπος, την περιέργεια, την δίψα για εμπειρίες. Αυτό είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Γι' αυτό πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες υπόσχονται άλλου τύπου εμπειρίες. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε ένα τεράστιο ποιμαντικό κενό, όπως είναι η έλλειψη ουσιαστικής κατήχησης και γνώσης της ορθόδοξης πίστης κατά τρόπο υπεύθυνο, τον προβληματικό τρόπο που λειτουργούν οι ενορίες μας, ορισμένες φορές την αρνητική εικόνα για τον Θεό Πατέρα που καλλιεργήσαμε εμείς οι ίδιοι από σφάλματα. Αυτές οι αιτίες είναι κάποιες από τις πιο βασικές που έχουν ένα βαθμό ευθύνης στο να οδηγούνται οι άνθρωποι και να εμπλέκονται με διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές κινήσεις. Ταυτοχρόνως όμως αυτού του είδους οι αιτίες θα πρέπει να συσχετιστούν και με μια μορφή προσφορών από αυτές τις ομάδες. Ποιες είναι αυτές οι προσφορές ή οι λύσεις που οι ομάδες αυτές δίνουν? Η λέξη γνώση, άμεση γνώση, η λέξη δύναμης, ο όρος απόκριφη επιστήμη, η εύκολη λύση, η υπέρβαση των αδιεξόδων, η υπέρβαση της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, η προσφορά πνευματικών στηριγμάτων είναι κάποιες από τις λύσεις ή από τις μεθόδους marketing που αυτές οι ομάδες χρησιμοποιούν ακριβώς για να πείσουν τα νέα μέλη τους την ανάγκη για να μπορέσουν να ενταχθούν κατά τρόπο πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό στην κίνηση και πιο βαθύς και πιο χρονοβόρο παραμονή στην κίνηση. Σημαίνει δυστυχώς όμως πιο μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσει κάποιος να πεμπλακεί από αυτές τις κινήσεις όταν θα διαπιστώσει ότι έκανε λάθος. Τα πάντα έξω από αυτές τις ομάδες, τις αιρετικές και τις παραθρησκευτικές, πολλές φορές δαιμονοποιούνται, δηλαδή θεωρούνται υπεύθυνα για αυτή την κακή κατάσταση του κόσμου. Και η εκκλησία και η οικογένεια και η πολιτική είναι κομμάτια αυτουνού του κατεστημένου. Αυτουνού του κατεστημένου που θα πρέπει το νέο μέλος να το υπερβεί. Και πώς θα το υπερβεί? Με διάφορες ψυχολογικές μεθοδεύσεις στις οποίες υποβάλλεται το θύμα μέσα στην νέα πια οργάνωση και η αντίληψη που καλλιεργείται για τη διαφορά ανάμεσα στο μέσα της οργάνωσης και στον κόσμο έξω από την οργάνωση, έξω από τη σωτηρία, μέσα στην αίρεση, μέσα στην

προσπάθησε και οργάνωση είναι ο χώρος σωτηρίας. Απ' έξω είναι το χάος. Απ' έξω είναι όλα αυτά τα μεγέθη τα οποία έχουν ευθύνη για το χάος, το μίσος, την εγκληματικότητα, για αυτό το οποίο ζούμε. Αυτή η διάκριση ανάμεσα στο μέσα το οποίο προσφέρει η ομάδα και στο έξω το οποίο έχει διαβολοποιηθεί και αποτελεί οτιδήποτε είναι έξω από την κίνηση, δεν είναι μόνο ένα είδος τοπικής απόστασης, αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι η απόσταση που καλλιεργεί η αίρεση ή η κίνηση ανάμεσα στην ιδεολογία της ομάδος και φυσικά εμπροκειμένως εμάς. Η ιδεολογία της ομάδος αντιδιαστέλλεται βεβαίως από την πληρότητα και τη μοναδικότητα του Ευαγγελίου του Χριστού, το οποίο ως θησαυρό κομίζει και κρατά και με το οποίο ζει η Εκκλησία μας. Έτσι λοιπόν, προσφορά λύσης δεν είναι το πρόσωπο του Χριστού, η ουσιαστική γνώση και το εκκλησιαστικό και λατρευτικό ήθος της Εκκλησίας μας. Προσφορά λύσης είναι πάντα η ένταξη στην ομάδα, η αποδοχή της ιδεολογίας της και φυσικά του τρόπου ζωής που αυτές οι κινήσεις καλλιεργούν. Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι πολλές φορές αυτές οι ομάδες λειτουργούν και ως υποκατάστατα του ευαγγελικού ήθους. Γιατί χρησιμοποιούν πρακτικές που καθυλώνουν ψυχολογικά αλλά και εντυπωσιάζουν εξωτερικά. Υπάρχει, θα λέγαμε, ένας βομβαρδισμός αγάπης. Το υποψήφιο θύμα, μέσα από αυτόν τον βομβαρδισμό αγάπης, πιστεύει ότι μέσα στην αιρετική ή την παραθρησκευτική κίνηση βρήκε κατανόηση, βρήκε ζεστασιά, βρήκε αγάπη, βρήκε ασφάλεια. Και όταν προϊόντος του χρόνου εντάσσεται όλο και πιο βαθιά, τότε όμως τα πράγματα δεν είναι πραγματικότητα και λένε ειδικοί, αντιστρέφονται. Γιατί αυτή η αγάπη μεταφράζεται σε ένα είδος ψυχολογικής εξάρτησης, σε μια επιμονή για πλήρη υποταγή. Και πολλές φορές καταλήγουμε και σε ένα είδος ψυχολογικής τρομοκρατίας. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές αιρετικές και παραθρησκευτικές κινήσεις τροφοδοτούν επίσης κατά έναν τρόπο συστηματικό μία αιμονή. Ότι δεν έχουν θεία αποστολή, ή άλλοτε έχουν ανθρωπιστικές επιδιώξεις, ή άλλοτε έχουν αποκαλύψεις, άλλοτε ότι είναι πρικισμένοι με θαυματουργικές δυνάμεις και συχνά ανακοινώνουν επερχόμενους καταστροφικούς κινδύνους ή το τέλος του κόσμου και της ιστορίας. Δεν διστάζουν πολλές αιρετικές κινήσεις να δώσουν και ακριβή ημερομηνία για να γίνουν πιστευτοί. Η μη πραγματοποίηση βέβαια των ψευδοπροφητιών δεν τους στέλνει την αξιοπιστία. Γιατί, αφού έχει αποδομηθεί η προσωπικότητα των μελών, είναι ικανοί να πείσουν τους οπαδούς τους ότι ο Κύριος, κατά την αγάπη του, άκουσε τις προσευχές του και ανέβαλε φυσικά την λήξη της προθεσμίας. Πολλές φορές στις ομάδες αυτές συναντούμε ανθρώπους που έχουν μια δύναμη γοητείας και θυμίζει λίγο τον Απόστολο Παύλο εκεί που λέει προς Τιμόθεον επιστολή στην πρώτη, για ανθρώπους πονηρούς και γόητες, πλανώντες και πλανόμενους. Αυτή η αίσθηση της γοητείας τους δίνει μια ευχαίρεια επικοινωνία με τους άλλους, και αυτού του είδους η γοητεία λειτουργεί σαν το δίκτυο το οποίο παγιδεύει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Γοητευμένος ο οπαδός από τον δάσκαλο ή τον σωτήρα ή τον γκουρού της οργάνωσης, πολλές φορές καθυλώνεται και αναπτύσσει ένα είδος εξάρτησης άνευ όρων μαζί του. Έχουμε τη διαδικασία μιας ψυχικής υποδούλωσης και μιας διανοητικής χειραγώγησης, όπου ο Μεσσίας, ο δάσκαλος, ο αρχηγός ή ο γκουρού γοητεύει. Στη συνέχεια,
αποδομή τον καινούργιο παδό, καλλιεργεί ένα καινούργιο είδος συναισθηματικού κόσμου, θέτει σε αμφιβολία όλο το παρελθόν του, το αποκόπτει από τις ρίζες του, οικογενειακές, πνευματικές, κοινωνικές, και φυσικά ο οπαδός, αφού θα έχει πια αδειάσει από τον παλιό του εαυτό, θα έχει αποδομηθεί η αρχική του προσωπικότητα, το ότι πια είναι πιο εύκολα χειραγωγήσιμος και τελικά καλύτερα διαθέσιμος να υποστεί την πλήση του εγκεφάλου. Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα κύριο ερώτημα. Μπορούν οι άνθρωποι να τα αποφύγουν όλα αυτά? Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Μπορούμε να μην παγιδευτούμε σε καμία αιρετική ή παραθρησκευτική κίνηση, γνωρίζοντας σε βάθος, σε πλάτος και σε μήκος τον πλούτο και το θησαυρό της ορθοδόξου πίστεώς μας, όπως αυθεντικά βιώνεται μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας μας.

αγαπητοί ακροατές, ακούσαν εκπομπή Αλωτρίωση Δόγματος, Αλωτρίωση Ήθους με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, συν Θεώ.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Η θεολογία στη ζωή μας με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο.
1: Αγαπητέ κροατές, χαίρετε.
2: Ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο, δεν είναι δηλαδή ένα απλό, έχει πολλές δυνατότητες και πολλές δυνάμεις μέσα του. Είναι ένα πολύπλοκο, είναι ένα μυστήριο. Ο άνθρωπος πραγματικά είναι μυστήριο, το μυστήριο του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει μια ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος. Αποτελείται από ψυχή και σώμα και είναι αυτό που λέμε το συναμφότερο. Ούτε μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα, αλλά αυτή η ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος είναι ένα «ον» το οποίο, στο οποίο είναι ενωμένο, ενωμένοι πάρα πολύ στενά η ψυχή με το σώμα. Και η ψυχή, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ως ενέργεια πανταχού του σώματος σε στην. Ταυτόχρονα ο άνθρωπος δεν έχει μόνο ψυχή και σώμα, αλλά θα έπρεπε από τη δημιουργία του να έχει και το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι δηλαδή απλώς τρισύνθετος, δεν αποτελείται από ψυχή, σώμα και Άγιο Πνεύμα. Είναι δυσύνθητος ο άνθρωπος, είναι υλικοπνευματικό νόον, να το πούμε έτσι. Αποτελείται από ψυχή και σώμα, αλλά από τη φύση του πρέπει να έχει και το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, όταν δούμε το μυστήριο του ανθρώπου, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αλληλεξάρτηση και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ σωματικών, ψυχικών παθών και ενεργειών και φυσικά υπάρχουν και οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η βασική αρχή της θεραπευτικής επιστήμης την οποία έχει η Εκκλησία μας, δηλαδή αυτή είναι τη θεραπευτική μέθοδο, την θεραπευτική αγωγή την οποία έχει η Εκκλησία. Επομένως, το σημερινό θέμα θα είναι αυτό. Θα είναι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ασθενειών, σωματικών, πνευματικών, ψυχικών ασθενειών και η θεραπεία του ανθρώπου από αυτές τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ασθενειών. Είναι ένα πραγματικά δύσκολο θέμα, αλλά φυσικά θα τονίσουμε μόνο τα πιο απαραίτητα. Το πρώτο σημείο που ήθελα να τονίσω είναι ότι υπάρχει ενότητα της θεραπείας από θεολογικής πλευράς. Και αναγκαστικά για να το πω αυτό πρέπει να επανέλθω στην πρώτη της πτώσεως ζωή και κατάσταση του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί όταν βλέπουμε το πώς δημιουργήθηκε ο άνθρωπος από το Θεό πριν την πτώση και τι έγινε ακριβώς μετά την πτώση, τότε βλέπουμε ακριβώς όλα αυτά τα οποία γίνονται μέσα στον άνθρωπο, την ασθένειά του και τη θεραπεία του. Με τη δημιουργία του ο άνθρωπος είχε μια ενότητα μεταξύ ψυχής και σώματος. Δηλαδή, η ψυχή ήταν φωτισμένη, φωτιζόταν από το Άγιο Πνεύμα, από τη χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού. Η ψυχή δεχόταν τη χάρη του Θεού και αυτή τη διαπόρθμευε στο σώμα, την διοχέτευε στο σώμα. Γι' αυτό και το σώμα δεν είχε ανάγκη από πολλή τρόφη, ήταν υγιές το σώμα του ανθρώπου πρώτης πτώσης. Ενώ οπότε η ψυχή έτρεφε το σώμα, λάμβανε τη χάρη του Θεού, την διοχέτευε αυτή στο σώμα, ήταν λαμπρό το σώμα του ανθρώπου και από εκεί ακτινοβολούσε διά του σώματος αυτή η χάρη του Θεού σε όλη την κτήση. Αυτή είναι η φυσική κατάσταση του ανθρώπου. Με την πτώση την οποία υπέστη ο Αδάμ, την αμαρτία την οποία διέπραξε, τι ακριβώς έγινε? Έγινε ανατροπή όλης αυτής της καταστάσεως. Έγινε μια πραγματικά διάσπαση. Επήλθε μια διάσπαση στην ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή, η ψυχή τρεφόταν από τη χάρη του Θεού. Τώρα δεν έχει επικοινωνία με τον Θεό. Έχασε την επικοινωνία με τον Θεό. Άρα η ψυχή δεν τρέφεται από τη χάρη του Θεού και θέλει να τραφεί και απομυζά το σώμα. Δηλαδή πιέζει το σώμα για να της δώσει τη δυνατότητα να ικανοποιεί όλες εκείνες τις ανάγκες τις οποίες έχει. Έτσι αναπτύσσονται τα ψυχικά πάθη, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η ζήλια, ο φθόνος κτλ. Το σώμα δεν τρέφεται τώρα πια μετά την πτώση από την ψυχή δια της χάρητος του Θεού, δηλαδή η χάρις του Θεού δεν περνάει από την ψυχή για να πάει στο σώμα, άρα δεν τρέφεται από την ψυχή και τη χάρη, θέλει όμως να τραφεί και έτσι τώρα επιδιώκει να τρέφεται από την κτήση. Δηλαδή προηγουμένως δεν είχε τόση ανάγκη από τα υλικά αγαθά, τώρα πια έχει ανάγκη να τραφεί και αναπτύσσει περισσότερο τα πάθη, δηλαδή αναπτύσσεται από μυζά από την κτήση, με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται τα σωματικά πάθη, δηλαδή η γαστριμαργία, η λεμαργία, η ειδονή, η ακράτεια, και βέβαια αυτό δημιουργεί και τα οικολογικά προβλήματα, γιατί όταν απομυζά ο άνθρωπος από τη φύση, γιατί θέλει πολλές ανάγκες, τότε η φύση δημιουργεί, έχει αυτό το οικολογικό πρόβλημα, μολύνεται η φύση από την υπερπαραγωγή προκειμένου να τραφεί ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν υπάρχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ ψυχής και σώματος και του Αγίου Πνεύματος, και μετά την πτώση έχουμε αυτή την αντιστροφή των πραγμάτων, και επομένως τώρα πρέπει να επανέλθουν, αυτή είναι η ασκητική της Εκκλησίας μας, όλα αυτά πρέπει να επανέλθουν στην, όσο το δυνατόν στην πρώτη πτώση ζωής. Τι πρέπει να γίνει τώρα? Πρέπει με την αγωγή την οποία ζει, έχει κανείς μέσα στην Εκκλησία μάλλον, με την αγωγή πρέπει η ψυχή να αρχίζει σιγά σιγά να αποδεσμεύεται από τις ανάγκες της και τις σχέσεις της με το σώμα. Οπότε πρέπει να προσεύχεται προς το Θεό, ώστε να γίνει αυτή η επανασύνδεση της ψυχής με τη γεννήτρια του ουρανού και να αρχίσει πάλι να δέχεται τη χάρη του Θεού. Το σώμα δεν πρέπει να απομυζά από την κτήση, πρέπει και αυτό σιγά σιγά να προσαρμόζεται, και αυτό γίνεται με την νηστεία, την εγκράτεια. Μαθαίνει το σώμα να μην αναζητά όλες τις ικανοποιήσεις από την κτήση. Οπότε λοιπόν η ψυχή στρέφεται προς το Θεό, το σώμα πρέπει να αποδεσμεύεται από την κτήση με την νηστεία και την εγκράτεια, και έτσι βλέπουμε τον άνθρωπο όλο στην αλότητά του. Και βεβαίως αυτό είναι εκείνο το οποίο κάνει η ορθόδοξη θεραπευτική αγωγή και επιστήμη. Προσπαθεί να επαναφέρει τα πράγματα όσο είναι δυνατόν στην πρώτη πτώσεως ζωή.

Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο σημείο για να τονίσω τις αποσπασματικές θεραπείες. Δηλαδή, ενώ η θεραπεία την οποία ασκεί η Εκκλησία αποβλέπει στο να επαναφέρει τον άνθρωπο στην φυσική του πορεία, ώστε η ψυχή να τρέφεται περισσότερο από τη χάρη του Θεού και να παρασύρει το σώμα και το σώμα να αποδεσμεύεται από τα υλικά αγαθά και να ακολουθεί την ψυχή στην πορεία της προς τον Θεόν ενώσεως και της θεώσεως. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχουμε τώρα εδώ τις άλλες, τις λεγόμενες αποσπασματικές θεραπείες. Δηλαδή, πολλοί προσπαθούν να θεραπεύσουν τον άνθρωπο αποσπασματικά. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα. Το πρώτο, έχουμε τη φιλοσοφία. Η φιλοσοφία στηρίζεται στην ιδεολογία. Δηλαδή, όταν λέμε ιδεολογία, εννοούμε τη θεωρία του Πλάτωνος, για παράδειγμα, η οποία ήταν ιδεοκρατική άποψη και φιλοσοφία, ότι υπάρχει το ανώτατο «ον» που λέγεται Θεός και μέσα σε αυτό το «ον» είναι ο κόσμος των ιδεών. Εκεί υπήρχε η ψυχή του ανθρώπου, η οποία ήταν αγέννητη και ζούσε η ψυχή αυτή στην απόλυτη ευδαιμονία. Όμως αισθάνθηκε κορεσμό και κινήθηκε προς την κτήση έξω από τον κόσμο των ιδεών. Και επειδή ακριβώς κινήθηκε, τότε το ανώτατο αυτόν «ον» την τιμώρησε και την έκλεισε μέσα στο σώμα. Η ψυχή του ανθρώπου όμως, λέγει ο Πλάτων, έχει ανάμνηση του κόσμου των ιδεών στον οποίο βρισκόταν προηγουμένως και θέλει να επιστρέψει σε αυτόν, και αυτό λέγεται μυστικισμός. Δηλαδή, προσπαθεί με διαφόρους τρόπους η ψυχή να αφήσει το σώμα, γιατί θεωρεί ότι το σώμα είναι κακό, είναι φυλακή της ψυχής, και να επιστρέψει στο Θεό. Αυτή είναι μια ιδεοκρατική αντίληψη, μια ιδεολογική αντίληψη, και φαίνεται το πώς η φιλοσοφία, παραδείγματος χάρη του Πλάτωνος, προσπαθεί να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Δεν είναι αυτή η πραγματική θεραπεία. Ο Αριστοτέλης κινείται σε ένα διαφορετικό επίπεδο, και φυσικά και όλοι οι άλλοι φιλόσοφοι. Οπότε βλέπετε τη φιλοσοφία που προσπαθεί να μιλάει για τη σωτηρία του ανθρώπου ως μια επιστροφή της ψυχής στον κόσμο των ιδεών, στην απόρριτη ευδαιμονία, και θεωρεί ότι το σώμα είναι κακό. Δεύτερον, έχουμε την ψυχολογία, η οποία ψυχολογία ενδιαφέρεται για μια ισορροπία του ανθρώπου, ισορροπία με τον εαυτό του και ισορροπία με το περιβάλλον. Αυτό κάνει στην πραγματικότητα η σύγχρονη ψυχολογία. Πάμε τώρα τρίτο στην ιατρική επιστήμη, η οποία η ιατρική επιστήμη ασχολείται με το σώμα του ανθρώπου, όπως θα μπορούσε να ασχοληθεί και με τα ζώα. Ασχολείται με τα ζώα και ασχολείται με τον άνθρωπο. Η ιατρική δεν βλέπει τον άνθρωπο στην ολότητά του, αλλά τον βλέπει μόνο ως ένα όργανο το οποίο έχει και τη βλάβη των οργάνων. Τα πειράματα που γίνονται, γίνονται σε ζώα, σε ποντίκια κτλ. Και τα συμπεράσματα από τα πειράματα αυτά τα χρησιμοποιεί ως φάρμακα για να θεραπεύσει διάφορες σωματικές ασθένειες. Οπότε η ιατρική, και μάλιστα τους δύο τελευταίους αιώνες, όπως παρουσιάστηκε και αναπτύχθηκε, είναι σαν να είναι μια μηχανή ο άνθρωπος και θέλει απλώς να τη θεραπεύσει. Κάνει μια θεραπεία, αλλά επικεντρώνει το ενδιαφέρον στο σώμα. Γι' αυτό και χρειάζεται, και πολλές φορές έχουν και τον ψυχίατρο και τον ψυχολόγο, προκειμένου να ισορροπήσουν τα πράγματα. Επίσης, η κοινωνιολογία είναι η επιστήμη εκείνη που ασχολείται με το να δημιουργήσει τις κατάλληλες κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζήσει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι σημαντικό ο άνθρωπος να έχει και ένα περιβάλλον σωστό και μια κοινωνία σωστή στην οποία ζει, κινείται, εργάζεται, συμπεριφέρεται. Έτσι καταρτίζονται από την κοινωνιολογία, από τα διάφορα συστήματα, καταρτίζεται ο φιλελευθερισμός, ο νεοφιλελευθερισμός, ο καπιταλισμός, ο σοσιαλισμός, ο έθνος σοσιαλισμός, με διάφορες εκφορές όπως είναι ο φασισμός, ο ναζισμός κτλ. Δηλαδή, επιδιώκει να ρυθμίσει, όπως το θεωρεί κάθε θεωρία, να ρυθμίσει κατά τον καλύτερο τρόπο τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες θα ζει ο άνθρωπος, γιατί θεωρεί
ότι όταν υπάρχουν καλές κοινωνικές συνθήκες, τότε ο άνθρωπος μπορεί να αναπτύσσεται με ένα φυσιολογικό τρόπο. Φυσικά, δεν αρνούμαστε όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Δεν αρνούμαστε τη φιλοσοφία που κάνει την εργασία της, και μάλιστα η αρχαία ελληνική φιλοσοφία πριν έρθει ο Χριστός στον κόσμο, η λεγόμενη μεταφυσική. Δεν αρνούμαστε τα επιτεύγματα της ψυχολογίας που μπορεί να ηρεμήσει και επιδιώκει να ηρεμήσει τον άνθρωπο στη λογική του και στη συμπεριφορά του και στα συναισθήματά του. Δεν αρνούμαστε την επιστήμη της ιατρικής που επιδιώκει να θεραπεύσει το σώμα του ανθρώπου. Δεν αρνούμαστε εξ ολοκλήρου και την κοινωνιολογία, η οποία προσπαθεί να καταρτήσει σωστές κοινωνικές, κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο θα ζει ο άνθρωπος. Αλλά όμως λέμε ότι κάθε ένα από αυτά, όταν τα βλέπει κανείς μεμονωμένα, δεν έχουν επάρκεια. Γι' αυτό και νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις αλληλεπιδράσεις για να δούμε στην ολότητα και να βοηθήσουμε στη θεραπεία του ανθρώπου. Οπότε έρχομαι σε ένα τρίτο σημείο για να τονίσω ότι υπάρχουν πολλά είδη ασθενειών. Μιλάμε για ασθένεια και, όπως είπα και σε προηγούμενες εκπομπές, η ασθένεια είναι ως αδυναμία της φύσεως. Υπάρχουν πολλές ασθένειες, πολλά είδη ασθενειών. Δεν μπορούμε να τις περιορίσουμε μόνο στο σώμα ή μόνο στον κόσμο των ιδεών ή στον κόσμο των λογισμών και των συναισθημάτων. Υπάρχουν πολλά είδη ασθενειών, οι οποίες ασθένειες μάλλον στον άνθρωπο έχουν μια αλληλεπίδραση. Η μία επιδρά πάνω στην άλλη. Επομένως, η θεραπευτική της Εκκλησίας βλέπει το θέμα στην ολότητά του. Και συγκεκριμένα αναφέραμε στα εξής. Υπάρχουν πολλές ασθένειες και υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των ασθενειών. Πρώτα-πρώτα, είναι οι πνευματικές, ψυχικές ασθένειες, τις οποίες επισημαίνει η Ορθόδοξη Θεολογία, η ασκητική της Εκκλησίας μας, ο ιερός ησυχασμός, όλη η παράδοση της Εκκλησίας. Είναι όταν σκοτίζεται ο νους του ανθρώπου και χάνει την επικοινωνία του με το Θεό. Έχουμε μιλήσει στις προηγούμενες εκπομπές για αυτό το θέμα. Απλώς εδώ να σημειώσω κάτι το οποίο έλεγε ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης. Έλεγε ότι ο κάθε άνθρωπος είναι ψυχοπαθής κατά την πατερική παράδοση. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος σχιζοφρενής για να είναι ψυχοπαθής. Ο ορισμός της ψυχοπάθειας στη αποπατερικής απόψεως είναι ότι η ψυχοπάθεια υπάρχει στον άνθρωπο εκείνον που δεν λειτουργεί η νοερά ενέργεια μέσα του. Όταν δηλαδή ο νους του ανθρώπου είναι γεμάτος από λογισμούς, όχι μόνο κακούς, αλλά και καλούς λογισμούς.

Οι ψυχολογικές ασθένειες προέρχονται από λογισμούς, από τύψεις, από ενοχές. Είναι θέματα τα οποία απορρέουν από κοινωνικά προβλήματα. Είναι θέματα τα οποία έχουν σχέση με τα συναισθήματα. Είναι θέματα τα οποία είναι αποτέλεσμα κακής αγωγής που συνάντησε ο άνθρωπος αυτός στο οικογενειακό του περιβάλλον, στο οποίο μεγάλωσε, και στον κοινωνικό χώρο στον οποίο έζησε. Είναι οι τραυματικές εμπειρίες από το παρελθόν, οι οποίες τον τραυμάτισαν, οι οποίες τραυματικές εμπειρίες προέρχονται από πολυπαραγωγικά αίτια, από διάφορους παράγοντες. Δηλαδή χάθηκε ο τρόπος συγκροτήσεως της κοινωνίας και της οικογένειας. Οπότε αυτό δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα. Ανισορροπία δηλαδή στους λογισμούς και στα συναισθήματα. Τρίτον, είναι οι νευροβιολογικές ασθένειες και παθήσεις. Δηλαδή είναι παθήσεις του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος. Με αυτά ασχολείται η νευρολογία και η ψυχιατρική. Είναι οι ψυχώσεις και είναι οι νευρώσεις, οι οποίες δυστυχώς στις ημέρες μας έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Οπότε με αυτά ασχολούνται οι ψυχίατροι, κυρίως οι νευρολόγοι και οι ψυχίατροι, για να φέρουν μια ισορροπία σε αυτό το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Γιατί όπως ο άνθρωπος έχει διάφορα όργανα, έχει την καρδιά με την οποία ασχολείται ο καρδιολόγος, έχει τα πνευμόνια, ο πνευμονολόγος, έχει διάφορα άλλα, το στομάχι και τα λοιπά, διάφορα όργανα, έτσι και το νευρικό σύστημα του ανθρώπου και το λεγόμενο κεντρικό σύστημα που είναι στον εγκέφαλο και το περιφερικό νευρικό σύστημα που είναι σε όλο το σώμα, υφίσταται διάφορες κακώσεις από διάφορα προβλήματα και τα οποία έχουν αυξηθεί στις ημέρες μας. Άρα οι νευρολόγοι, οι ψυχίατροι χορηγούν φάρμακα τα οποία ελέγχουν τις βιοχημικές εργασίες του εγκεφάλου και του νευρικού συστήματος του ανθρώπου. Και μερικές φορές, επειδή ακριβώς ελέγχουν, δημιουργούν θλίψεις, στενοχώριες, πολλές φορές γίνονται διάφορες αναστατώσεις μέσα στον ψυχικό κόσμο. Γι' αυτό χρειάζεται συνεργασία νευρολόγων, ψυχιάτρων, ψυχολόγων, αλλά κυρίως και πνευματικών πατέρων. Τέταρτον, είναι οι σωματικές ασθένειες, οι οποίες σωματικές ασθένειες προέρχονται από τα γονίδια της γυράνσος. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται ο άνθρωπος, από το πρώτο κύτταρο, από το οάριο το οποίο γονιμοποιείται, πριν ακόμη δημιουργηθούν ιστοί, πριν διαφοροποιηθούν τα κύτταρα, τα βλαστοκύτταρα, από την πρώτη στιγμή υπάρχουν πολλά γονίδια τα οποία θεωρούνται και λέγονται γονίδια της γυράνσος και των διαφόρων ασθενειών. Και επομένως έρχονται διάφορες ασθένειες σε όλη μας τη ζωή. Και φυσικά υπάρχουν και οι τα αντιγόνα τα οποία μπαίνουν μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου και μικρόβια, και όλα αυτά προκαλούν θλίψεις και απογοητεύσεις στους ανθρώπους. Και πέμπτον, υπάρχουν οι δαιμονικές ασθένειες, οι οποίες ενεργούν από την επίδραση των δαιμόνων, και ενεργούν οι δαίμονες μέσα από τους λογισμούς, μέσα από τις ζήλιες, τους φθόνους, τις αντιπάθειες και ακόμη μέσα από τα πάθη που υπάρχουν στον άνθρωπο, και μερικές φορές, όπως το βλέπουμε και στα Ευαγγέλια αλλά και στη σύγχρονη παράδοση και προοπτική, ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος καταλαμβάνει και τον εγκέφαλο του ανθρώπου και δαιμονίζει τον άνθρωπο και μιλάει μέσα από τις λειτουργίες του εγκεφάλου και τις λειτουργίες της εκφοράς του λόγου του ανθρώπου. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι οι δαίμονες ενεργούν μέσα από τους λογισμούς, μέσα από τα συναισθήματα. Γι' αυτό και όποιος έχει συναισθήματα και είναι ευαίσθητος στο συναισθηματικό κόσμο και με τους κατάλληλους λογισμούς, αυτός αρρωσταίνει πάρα πολύ εύκολα. Αλλά όταν ο άνθρωπος δίνει δικαιώματα στο διάβολο, τότε εισέρχεται μέσα στον εγκέφαλο, την Ακρόπολη, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, καταλαμβάνει, όπως έχουν το κάστρο και πάνω είναι η Ακρόπολη, καταλαμβάνει την Ακρόπολη, και τότε ο άνθρωπος δαιμονίζεται και μιλάει μέσα από τον άνθρωπο, μιλάει το δαιμόνιον. Επομένως, έχουμε πει ότι υπάρχουν πολλές ασθένειες,
είναι οι πνευματικές ασθένειες, είναι οι ψυχολογικές ασθένειες, είναι ακόμη οι νευρολογικές ασθένειες, είναι οι σωματικές διαφόρων οργάνων του σώματος και βεβαίως είναι και οι δαιμονικές ασθένειες. Και εκείνο το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι μεταξύ αυτών των ασθενειών υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, δηλαδή η μία επιδράσει στην άλλη. Παράδειγμα, σε έναν άρρωστο σωματικά άνθρωπο, όταν κάποιος αρρωσταίνει στο σώμα του, είναι άρρωστο σωματικά, τότε προκαλούνται διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Στενοχωριέται γιατί αρρώστησε και αρχίζει η απογοήτευση και η απελπισία και φυσικά πολλές φορές αναπτύσσεται και θεολογικά προβλήματα, στρέφονται εναντίον του Θεού. Βλέπετε λοιπόν μια σωματική ασθένεια που προκαλεί ψυχολογικά προβλήματα και θεολογικές ασθένειες. Σε έναν ψυχολογικά άρρωστο, ένας άνθρωπος που έχει, δεν μπορεί, έχει ανισορροπία δηλαδή τους λογισμούς δηλαδή και στο συναισθηματικό του κόσμο, σε ένα ψυχολογικά άρρωστο δημιουργούνται και σωματικές ασθένειες, γιατί κάποια στιγμή σωματοποιείται αυτό το άγχος το οποίο έχει μέσα του, που το άγχος πολλές φορές προέρχεται και από τους κακούς λογισμούς. Σε ένα πνευματικά άρρωστο, όταν ο άνθρωπος χάνει την επικοινωνία με τον Θεό, τότε δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα και προκαλούνται και δημιουργούνται μάλλον και σωματικά προβλήματα. Μερικές φορές προέρχονται και δαιμονικές καταστάσεις, διότι όταν απομακρύνεται από τον Θεό, δεν έχει σχέση με τον Θεό, δίνει δικαιώματα στο διάβολο που είναι εκείνος ο οποίος μισεί τον άνθρωπο, τότε έρχεται και ο δαιμονισμός, είτε μέσα από λογισμούς, είτε μέσα από συναισθήματα, είτε μέσα από πάθη, είτε ακόμη και μέσα από τις σωματικές ενέργειες του ανθρώπου. Οπότε έχουμε αλληλεπιδράσεις μεταξύ πνευματικών, σωματικών και ψυχολογικών και ακόμη και νευρολογικών. Υπάρχουν επιδράσεις. Η μία έχει επίδραση πάνω στην άλλη. Τι χρειάζεται να γίνει? Πρέπει να υπάρχει διάκριση πνευμάτων, να ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η ασθένεια. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ιατρών και των πνευματικών πατέρων, των ιερέων, μεταξύ των ψυχιάτρων, των γιατρών, των ψυχολόγων και των πνευματικών πατέρων. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε ώστε να βοηθηθεί ο άνθρωπος ο οποίος πάσχει συνολικά και στην ψυχή και στο σώμα. Δεν τελείωσε το θέμα, θα το συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία» στο ραδιόφωνο. Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Να είμαστε λοιπόν και σήμερα μαζί, φίλες και φίλοι, με τη συνέχεια και το τέλος του αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόη από τις σημειώσεις του πρίγκιπα Νιεχλιούντοφ. Τα γκαρσόνια ήταν κατενθουσιασμένα και ξεκαρδίζονταν. Μονάχα η ραχητική λαντζέρισα κοίταζε τον ανθρωπάκο με τα μεγάλα αγαθά μάτια της με σοβαρότητα. Και όταν το κασκέτο του έπεσε κάποια στιγμή στο πάτωμα, έτρεξε και του το σήκωσε. Ήξερα πως όλοι αυτοί οι πλανώδιοι τραγουδιστές, ακροβάτες και ταχυδακτυλουργοί ακόμα, κολακεύονται σαν τους αποκαλούν καλλιτέχνες, και έτσι συστήνονται και οι ίδιοι. Για τούτο κι εγώ κάμποσες φορές υπενύχτηκα στο συνομιλητή.